Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν θέλω να σου πω πολλά. Γιατί, κοίταξε ημερολόγια, τα λέει όλα η σημερινή μέρα. Είναι 3 Ιουλίου. Αλλά είναι Παρασκευή και Παρασκευή και καλοκαιράκι και άδειες και πληρωθήκαμε, οι περισσότεροι δηλαδή. Και κάτι χρωστούσαμε, αλλά κάτι μας έχει μείνει. Θα περάσουμε υπέροχα. Και έχουμε βρει σήμερα πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Κανένα ραδιόφωνο δεν τα παίζει. Μόνο εμείς εδώ. Και όταν λέμε εμείς εδώ, εννοούμε τον Θάνο Μπούπα. Ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και στη μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Τώρα θα κάνει κάπου βουτιές, αλλά το μυαλό της είναι εδώ. Στα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου. Τι να κάνουμε, κάπως θα πρέπει να βγει το μεροκάματο. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Αλλά το γιορτάζουμε, μπορεί να δουλεύουμε. Είμαστε σε γιορταστική διάθεση. Έχουμε φέρει και ένα ουζάκι. Έχουμε φέρει ντοματούλα, σαλαμάκι. Έχουμε φέρει και φέτα. Τώρα που πάω φέτα. Η φέτα είναι ελληνική. Το ξαναλέω για να τα ακούσουν οι γείτονες. Η φέτα, ρε αθεόφοβη, είναι ελληνική. Και έρχονται οι οι γείτονες, τέλος πάντων, είμαι έξαλλος. Και τι πουλάνε, παιδιά, στα σούπερ μάρκετ τους, ένα πράγμα άσπρο ασβέστη, ασβέστη κανονικά. Και πώς το ονομάζουνε? Φέτα, παλιά άνθρωποι.
3: Η ελληνική φέτα έγινε τουρκική φέτα. Τι εννοώ, παράγουν πια στην Τουρκία τουρκική φέτα.
4: Αυτή η φέτα. Κοίτα. Αυτό απαγορεύεται, ρε.
5: Και τη λένε και φέτα.
4: Πώς τη λένε φέτα?
5: Αυτό απαγορεύεται, Μανώλη.
3: Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Μα δεν τελειώσαμε.
4: Τι είναι αυτό?
3: Περίμενε.
4: Φέτα και αυτό.
3: Φέτα.
4: Περίμενε, Μανώλη.
3: Φέτα.
4: Τι όχι,
3: είναι, παράγεται.
4: Μανώλη, εδώ θα μπλέξουμε.
5: Όχι,
4: θα μπλέξουμε άσχημα, Μανώλη, εδώ. Μπλέξουμε πολύ άσχημα εδώ.
5: Εδώ υπάρχει κόκκινη γραμμή.
4: Και δε, έχει κι άλλα, περίμενε. Έχει κι άλλα.
3: Μα δεν τελειώσαμε. Φέτα.
4: Ω, φέτα τσίζ, άλλο θες. Εδώ
3: φέτα,
4: κοίτα.
3: Φέτα.
4: Τι λες, ρε Μανώλη. Φέτα. Όλα λοιπόν, φέτα, όχι.
3: Και όλα είναι παράγονται.
4: Όχι είτε... λευκό τυρί, φέτα.
3: Όχι, φέτα, φέτα. Όχι, όχι, φέτα, φέτα, φέτα.
4: Τρώγεται τίποτα από αυτά, δοκίμασες. Είναι ασβέστης.
3: Κοίταξε, αυτό μέσα. Εδώ δοκίμα. Αυτό ναι. Εδώ δοκίμασα, αυτό είναι ναι. Καλό. Γιατί
4: λέει
3: είναι
4: τίποτα.
3: Κατσικίσιο και πρόβιο.
4: Ναι.
3: Εντάξει, είναι, okay, είναι. Μια χαρά, σαν ναι. Τη φέτα είναι, κανονικά.
4: Σαν τη φέτα.
3: Όχι, ναι. Καμία ναι. Διαφορά. Εντοπίσαμε ελληνική φέτα μιας μεγάλης εταιρείας ελληνικής, όπου είναι ναι. Τριπλάσια η τιμή της λόγω των δασμών mm-hmm. που υπάρχουν στην Τουρκία, δηλαδή για να ναι. Φέρεις τρόφιμα
4: για τα ξένα προϊόντα.
3: Πολλούς δασμούς και φόρους. Είναι
4: και προτιμάνε τη δική
3: τους. Περίπου 8 με 11 ευρώ.
4: 8 με 11 ευρώ.
3: Αυτό εδώ,
4: πόσο είναι, μισό κιλό ή ναι, λιγότερο? Ναι, ναι.
3: 400 γραμμάρια.
4: Ναι. 8 ευρώ 400 γραμμάρια.
3: Η ελληνική κοστίζει κάπου στα 18-20.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε Μανώλη, έχεις μπροστά σου ψευτοφέτα από το ψευτοκράτος των των αληθινών Τούρκων. Και λες ότι είναι των αληθινών Τούρκων. Και λες ότι είναι ωραία.

0: κανονικά δεν θα έπρεπε να ξεσηκωθεί η πολιτική ηγεσία. Να κάνει διάβημα, να παραδώσει νότα και να πει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο φέτα. Η φέτα είναι ελληνική. Αλλά έχουν άλλες δουλειές να κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε, ακούστε τώρα, επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Είναι υφυπουργός. Είναι υφυπουργός και θέλει να κάνει μια παρέμβαση και επειδή θα έχουμε και εκλογές σε λίγο, θέλει να πει ότι περνάει δύσκολα η περιοχή του. Και λέει λοιπόν την μπούρδα του και μετά αμέσως καταλαβαίνει το μέγεθός της και σε ένα δευτερόλεπτο την παίρνει πίσω.
1: Δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδος από την οποία περνάει η Εγνατία Οδός που να μην θεωρεί εαυτήν μάλλον έως ακριτική. Καμία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διέρχεται οριζοντίως την όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλοι αυτοί οι νομοί είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, ακόμα και Θεσσαλονίκη, η δικιά μου πατρίδα, να θεωρούνται ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρεια Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής. Δεν ισχύει.
0: Αυτό είπε. Μετά αμέσως συμπλήρωσε. Δεν ισχύει. Δεν είναι ακριτικές όλες τις περιοχές που περνάει η Εγνατία, έλα. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τους ηρωικούς μας ακρίτες που φυλάτουν Θερμοπύλη. Φέρτε πίσω τη φέτα. Διαδηλώσεις για ψήλου πίδημα γίνονται. Στο Σύνταγμα να βρεθείτε και να ζητήσετε τη φέτα να μην την παίρνουν οι, πώς λέμε, γείτονες, ναι. Τίποτα. Α, για τους ακρίτες λέγαμε.

0: τραγουδάκι αυτό. Ακούγεται και τούμπανα μέσα. Αν ακουγόντουσαν ηλεκτρικές κιθάρες, να ξέρετε ότι αυτό θα ήταν σημάδι ότι το τραγούδι αυτό υπηρετεί τους σκοπούς της αριστεράς και της πρόοδου. Του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχει ένας ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο οποίος, αν το δείτε ακριβώς, πώς να σου πω, δεν σου θυμίζει το ροκά. Είναι λίγο με τα μαγουλάκια του, ξέρεις. Είναι σαν λογιστής. Αλλά εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως. Είναι σκληρός ροκατζής.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τον ποσιακό ποστό.
2: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
1: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop. Εμείς μένουμε ροκ.
2: Είστε ροκάδες.
1: Αυτό είναι το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μας και ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό λέει το όνομά μας.
2: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς?
1: Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε Taylor Swift, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια?
2: Για πείτε.
1: Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Είναι σαν τις παλιές καλές Harley Davidson. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου. Βαρέθηκα τα κομιλφό, τα δίθεν correct, όλα αυτά τα πράγματα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άνοιξε μέτωπο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με την Taylor Swift, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λείπε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ροκ. Και είπε ότι είναι με Harley Davidson. Δηλαδή, σαν τον Ξένια στο Καβαλάρι. Ή μάλλον, σαν τον Καβαλάρι.

Εδώ περνάει με τη Harley Davidson ο Πολάκης. Πίσω, στο πίσω κάθισμα, μπροστά ο Ψάλτης σταθερά. Οι μεγάλες μορφές της ροκ συναντώνται και παλεύουν για τα δίκαια της χώρας.

0: Καμικάζι αγάπη μου. Νομίζω ότι από αυτό το έργο είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Θα μπορούσε να γίνει και ύμνος τώρα που θα αναλάβει ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναλάβει, βεβαίως θα αναλάβει. Το λέει ο ίδιος εξάλλου.
1: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τζίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τζίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
2: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
1: Με εσάς αρχηγό. Με εσάς αρχηγό.
2: Θα δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
3: Αυτό συμμαχίες με ποιους δηλαδή.
2: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
1: Με το πάνελ.
2: Τίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
1: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
2: Τι πράγμα.
1: Με εσάς αρχηγό.
2: Νομίζω ναι.
3: Θα διεκδικήσει.
1: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε.
3: Θα διεκδικήσει.
1: Νομίζω ναι.
2: Νομίζω περιγράφεται. Δεν περιγράφεται.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα το καταλάβατε. Καλά το λέει. Ο Παυλής. Ήρθε η ώρα να λάβουν τη δίκη στο χωριό οι άντρες του. Έλα Μανούσο. Ο Μανούσος Πολάκης επίσης.

0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε στήσει εδώ ένα γλεντάκι. Ξεκινήσαμε με φέτες, ντομάτες και ψαράκια θα είχαμε, αλλά ποιος πάει να ψαρέψει τώρα με τους λαγοκέφαλους. Γενικότερα να ξέρετε ότι μας απειλούνε. Μας απειλούνε τα ψάρια.
1: Έχει γεμίσει λαγοκέφαλους, παιδιά. Μυστικός. Δεν είναι μόνο καρχαρίες.
2: Το λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
3: Καλοκαίρινο ερώτημα, απλή ερώτηση. Θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι?
4: Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά.
3: Όχι, λέει φέτος το 47%.
5: Εδώ στην άκρη δεν υπάρχει περίπτωση να μπω.
6: Δεν το κολυμπάω. Φοβάμαι πάρα πολύ.
4: Και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε.
7: Διότι εδώ μας απειλούν διάφορα θαλάσσια είδη.
4: Πρώτον.
7: Μας απειλούν φάλαινες.
4: Ναι. Δεύτερον.
7: Καρχαρίες.
4: Ναι. Τρίτον.
7: Λαγοκέφαλοι.
4: Ναι.
2: Το λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
8: Μένουμε σπίτι. Δεν βγαίνουμε έξω. Δεν κυκλοφορούμε.
9: Ναι. Θα βάλουμε περιπολία στις παραλίες μας. Θα κάτσω σπίτι. Θα αλλάξω σπίτι. Προσοχή, Βεντουντούκα, λαγοκέφαλος.
4: Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας.
0: Ήταν ένα δωρεάν σποτ το οποίο το μεταδώσαμε για να ξέρετε ότι δεν βγαίνουμε το σπίτι. Μένουμε μέσα για σιγουριά. Μην ακούσω κανένα λέει εγώ πηγαίνει για ψάρια. Όχι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε, τι ωραία που περνάμε. Κάνει ζέστη, αλλά εμείς έχουμε εδώ πέρα τώρα τα αερκοντήσια μας. Να είναι καλά η εταιρεία. Σε ευχαριστώ, εταιρεία. Εναυθονία μου παρέχει. Στέγη, τροφή και προστασία. Ενώ στη Γαλλία, ας πούμε. Κάνα σύμμαχοί μας είναι. Α, θα τους τα πούμε. Γίνεται, λέει, μάχη για ένα κλιματιστικό. Ετοιμάζονται για νέο καύσωνα και έχουν κλιματιστικά και μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και πλακώνται στο ξύλο. Μουρές, φάπες, καρπαζιές. Σπάνε τις πόρτες στα καταστήματα για να μπουν. Εμείς εδώ, ο καθένας, 7 έχουμε σε κάθε δωμάτιο ερκοντήσια. Έτσι, είναι ο πληθυντικός. Το ερκοντήσιο, τα ερκοντήσια. Αν έχετε διαφωνίες, πάρε τηλέφωνο 212-214-800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θες να στείλεις email, onair@alfaradio989.gr ή το Viber, εδώ σε περιμένει, 6947-989-989. Να μιλήσουμε και για άλλα θέματα τρέχοντα, για τις τράπεζες. Έχετε δει πως έχουν γίνει τράπεζες? Δεν έχουν πια ταμεία, δεν έχουν υπαλλήλους, τίποτα. Μπαίνεις μέσα απλώς για να γνωριστείς με τους άλλους που περιμένουν. Έχουν αλλάξει τελείως. Ενώ πριν από μερικά χρόνια οι τράπεζες κινδυνεύανε. Και ποιος έσωσε τις τράπεζες? Να λέμε αλήθειες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάει, θα καταλάβετε.
2: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση.
3: Έχει δικαιωθεί σε 100.
2: Σε 100. Σε 100.
3: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
3: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
2: Στη Σαμαρά. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει. Δεν τις έκλεισε για να τις κλείσει.
3: Το πιστεύετε αυτό?
2: Μας το είπε πολύ καθαρά ο κύριος Τσίπρας.
3: Και το πιστέψατε?
2: Έτσι. Προφανώς το πίστεψα. Μάλιστα. Αφού είχαν βγάλει όλοι πλούσιοι τα λεφτά τους έξω.
3: Μάλιστα.
2: Είναι εικόνα, ήταν εικόνα κράτους αυτή που στήριζαν την ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη στιγμή, βγάζοντας τα λεφτά τους στην Ελβετία και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Και
3: έχετε δίκιο, αυτή... μάλλον φταίνε οι πατριώτες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: SOS εξέπεμπαν οι τράπεζες και ευτυχώς σωθήκαν. Βέβαια, εμείς που δεν είχαμε καταθέσει στο εξωτερικό, είχαμε μια δυσκολία να πάρουμε τα χρήματά μας, αλλά εντάξει. Παράπλευρες απώλειες συμβαίνουν αυτά. Όταν το σκάφος βυθίζεται, βγάζει μια SOS. Ποια πνιγεί το πλήρωμα, τι έγινε. Το θέμα είναι να σωθεί ο καπετάνιος. Θα πέρασε μια θαλαμιγό σου με πουρα.

0: SOS εκπέμπουν τα κόμματα που δεν πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις. Αντιθέτως, αυτά που πηγαίνουν καλά ή νομίζω ότι πηγαίνουν καλά ή τέλος πάντων καλούτσικα χαίρονται. Είναι σωστό τώρα να χαίρεσαι ότι πας καλά στις δημοσκοπήσεις? Όχι, δεν είναι σωστό. Και το λέμε εμείς που είμαστε οπαδοί της ζωής, της ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει ποτέ δεν σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, άσχετα αν τις συνέφεραν.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κάτσε, και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές
2: δημοσκοπήσεις. Δεν με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ποτέ. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πολλές φορές εμφανίζονται κάποιοι μίμοι, όπως παλιά ο Μητσικώστας, και μιμούνται τις φωνές των πολιτικών αρχηγών και λένε πράγματα τα οποία ήδη δεν τα υιοθετούν. Επομένως, η λύση είναι μία. Να τους γνωρίσουμε καλά. Τη ζωή συγκεκριμένα, να μάθουμε πρώτα ποια είναι εκείνη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, συλλέγει ταχυτικά. Βαγγέλης Περίστη, μικρόφωνο. Έξαλλος, ο Λιάγκας. Γιατί βγήκε μια φωτογραφία, όχι, βιντεάκι ήταν, όχι φωτογραφία. Η Τούνη, έχει ένα θέμα με την Τούνη. Και κρατούσε κάτι λεφτά. Και τα ανέμιζε, έκανε αέρα. Γιατί είχε πολύ ζέστη εκεί που βρισκόταν, στο εξωτερικό. Στο εξωτικό εξωτερικό. Και τσαντίστηκε ο Λιάγκας, γιατί λέει: έχεις εδώ 500 άρικα και κάνεις αέρα. Και όταν ο Λιάγκας γίνεται έξαλλος, το δείχνει.
3: Έπεσε και η τροπή με αυτό το βίντεο της κυρίας Τούνη. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα. Και λυπάμαι γιατί τη στήριζα όλο το χειμώνα. Τη στήριξα στο κομμάτι το άλλο που δεν το έχω μετανιώσει καθόλου για το άλλο κομμάτι. Καν κοκορεύεσαι για την επιτυχία σου. Αν όμως το επίτευγμα είναι παράγω λεφτά, δεν είναι. Είναι ντροπή να το προβάλλεις. Σκεφτείτε λίγο τώρα, ρωτήστε γονείς. Και έχετε δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι η Ιωάννα Τούνη που έχει βγάλει 100 εκατομμύρια. Και τα μπαστακουνάει. Και το άλλο παιδί είναι ο Μανώλης Καραλής. Ο Μανόλο. Που δεν έχει βγάλει 100 εκατομμύρια. Ίσα-ίσα θα τελειώσει η καριέρα του και θα βγάλει κανένα γυμναστήριο. Δεν ένα-δύο γυμναστήρια να κονομάει. Κάνα λεφτό
4: και ένα μισθό από το,
3: και ένα μισθό πολεμικό, από ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό. 1200 ευρώ. Ποιο θα θέλετε να είναι το παιδί σας? Για ποιον θα ήσασταν περήφανοι? Για αυτή που βγάζει 2,5 εκατομμύρια και μας τα κουνάει? Ή για τον που βγάζει 1200, ξεκολώνεται στην προπόνηση 4 ώρες την ημέρα. Ακούει τα εξαμάξεις όταν δεν πηδάει καλά. Και άκουγε και τα εξαμάξεις επειδή είναι και μαύρος. Και μέχρι να κάνει επιτυχίες και να πάρει μετάλλια για την Ελλάδα, μαύρο θα το λέγανε οι φίλοι
4: έφτυναν
3: του.
4: Όλοι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Χειροκρότημα φυσικά. Τώρα πώς πήγε από την Τούνη στο Μανόλο, ένας θεός ξέρει. Όπως επίσης, τα 500 άρικα δεν ήταν 500 ευρώ. Ήτανε μπαλινέζικα λεφτά που στο σύνολό της ήταν 5 ευρώ. Και αυτό ακριβώς έδειχνε. Α, η Τούνη τραγουδάει και λέει: α, παπά, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Έχει τραγουδήσει η Τούνη, έχει τραγουδήσει.

0: Αυτός που ταλαιπωρείται μαζί της είναι ο Νικηφόρος. Και χρωστάμε αυτό το υπέροχο ακρόαμα στο παραγωγό των μεγάλων επιτυχιών, Κυφίο Κοκλώνη. Γιατί δεν είναι ότι τραγουδούσε μόνο εκείνος, έβρισε και καλλιτέχνες που τραγουδούσαν μεγάλες επιτυχίες, όπως το ΑΠΑΠΑ. Τι γίνεται με τον Κοκλώνη? Φαντάζομαι ότι έχετε αγωνία. Ποια θα είναι η νέα του επιτυχία? Τι τσιφτετέλια θα ακούσουμε? Αν θα έχει κάνει αποτρίχωση? Όλα αυτά που ενδιαφέρουν το Κουκλούνι. Έχουν πληροφορίες στο Happy Day, κάτι θα ξέρουν.
1: Λέει η Μέρη ότι δημοσιογραφικά έχουμε μια πληροφορία που ήρθε τώρα στα αυτιά τη, ότι ο Νίκος Κοκλώνης, που είναι συμπαραγωγός μαζί με το Μέγκα στην εκπομπή τη,
2: είναι τριμέρα στο συμβόλαιο.
1: Δικός της άνθρωπος, ναι, κάτσε να σου πω βρε την πληροφορία. Ότι πήγε εκεί την Κυριακή που αποχαιρέτησαν και είπε στον κόσμο ότι να ξέρετε ότι το Μέγκα θέλει να πάμε στο Καθημερινό, άρα επιβεβαίωσε τη φημολογία. Αλλά ότι εγώ θα προσπαθήσω να τους αλλάξω γνώμη και να τους πείσω να μείνουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι καλό για την εκπομπή. Αυτή η πληροφορία μου ήρθε τώρα από τη Μέρη, ότι υπόθηκε
2: το ρεπορτάζ
1: εκ των ενόντων την Κυριακή. Ωστόσο, και έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Βέβαια ενδιαφέρον. Απλά να πούμε ότι σε περίπτωση που γίνει η αλλαγή και τελικά πάει Σαββατοκύριακο, εγώ, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι δεν θα είναι παραγωγός ο Νίκος Κοκλώνης. Οπότε σημαίνει ταυτόχρονα αλλαγή και για τον Νίκο Κοκλώνη. Κατάλαβες, οπότε θα προσπαθήσει να είναι Σαββατοκύριακο.
1: Απλά ανησυχεί αυτή η παραφιλολογία ότι γενικώς η συρρήκνωση στις ζώνες ξεκινάει δυστυχώς από το Σαββατοκύριακο, που βέβαια όταν ξεκινάει μια συρρήκνωση και μια κατάργηση ζωνών, σιγά σιγά εξαπλώνεται γενικότερα. Αν αυτό ξεκινήσει από τον Αντένα και πάει και στο Μέγκα, τα πράγματα γενικώς δυσκολεύουν και δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το επάγγελμά μας. Θα μου πεις τώρα, το κατάλαβες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, τους είπε ο Κοκλώνης ότι δεν πρέπει να πάμε εκεί που δεν του πρότεινα να πάει. Γιατί η παραγωγή ούτως ή άλλως, από ό,τι κυκλοφορεί δηλαδή, θα είναι χωρίς τον Νίκο Κοκλώνη. Ναι. Βάλει ένα πονεμένο τραγούδι.

0: Εντάξει,
1: θα νικάει τα γύριστα. Συμβαίνει αυτό. Καμία σχέση βέβαια με το πρόσωπο που ανακοινώσαμε προηγουμένως. Ελάτε. Πάμε λοιπόν στην πολιτική. Επιστρέφουμε μετά από αυτό το άτυχο διάλειμμα που κάναμε. Και έχουμε μαζί μας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα μας πει για τις, τα ανοίγματα τα οποία κάνει, στα υπόλοιπα κόμματα, τις συνεργασίες. Οι παλιοί σύντροφοι θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Έλα, Αλέξη.
2: Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτήν την νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
0: Ναι.
2: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
0: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσω στο κόμμα σας.
2: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Yeah. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.
1: Από ό,τι καταλάβαμε, στο πάρτι του Τσίπρα είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να μην πάνε.

0: σπάσανε οι πρώην σύντροφοι. Σου λέει κάνεις πάρτι και δεν μας καλείς, τώρα θα δεις τι θα σου κάνουμε. Θα σε χτυπήσουμε εκεί που πονάς, Αλέξη. Θα πούμε ότι αντιγράφεις τις ιδέες μας. Θα μου πεις, οι ιδέες που αντιγράφονται είναι οι εξής. Δηλαδή ξυπνάς και λες καλημέρα και ακούς δίπλα να λέει κάποιος καλημέρα και λες γιατί μου αντιγράφεις. Δηλαδή το σχέδιο το οποίο ο κύριος Ρήγας, ο οποίος ήταν και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιγραφή την οποία καταγγέλει δεν είναι και για κάτι το οποίο είναι για πολύ συγκεκριμένο. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι βγαίνουν κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙ και τα βάζουν με τον πρώην αρχηγό, με τον Αλέξη.
1: Θέλω να δω και τα προγράμματα, ειδικά και τη Ελλάς, αλλά μια παρατήρηση γι' αυτό. Να μην οικειοποιούνται πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ή να λένε και πραγματικά το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
2: Την Ελλάς, λέτε.
1: Βεβαίως, γιατί ας πούμε η ελεύθερη πρόσβαση είναι πρόταση, η οποία δεν υπήρχε καν ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του κόμματος, του 2001, και έχει την υπογραφή, η δική μου, του Νίκου του Θεοτακά.
3: Μέσα μεταφορά.
1: Όχι, όχι, για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Έχει την υπογραφή τη δική μου, αυτή η πρόταση του Νίκου του Θεοτακά, του Νίκου του Θεοτακά και τη Σύση Βελισσαρίου. Αυτή πέρασε, εγκρίθηκε, ήρθε στην γραμματεία μου και επί υπουργείας Κώστα Γαβρόγλου. Μαζί το στηρίξαμε και το
3: οργάνωσα. Άρα το πρόγραμμα.
1: Άρα, όχι, λέω ότι να λένε ότι αυτή η πρόταση ήταν.
2: Είναι η πρώτη φορά πάντως που βλέπουμε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ρήγα, με συγχωρείτε, που πηγαίνει απέναντι και έχει έναν λόγο απέναντι στο κόμμα
1: δεν είναι απέναντι.
2: Έτσι δεν είναι. Η πρώτη φορά είναι που το συζητάμε.
1: Δεν είναι το πρόβλημα. Η δική μου άποψη είναι πολιτική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: κάνει.
1: Έλα να βάλουμε τώρα που γυρίζει και ελεύθερα πανεπιστήμια και η ειρήνη στον κόσμο και η αδελφοσύνη και να είμαστε όλοι πλούσιοι. Αυτό είναι δικό μου, έτσι, παρακαλώ μην το αντιγράψουνε. Βαγγέλης Περής, δηλαδή το σκέφτηκα πάρα πολύ, να γίνουμε όλοι πλούσιοι και ευτυχισμένοι. Μην το πάρει κανένα ακόμα, πρόσεξε λέξη.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πες μου ένα τηλέφωνο που να αρχίζει από 212. 212, 212, 4800, μπράβο, είναι το τηλεφωνικό κέντρο, το γνωρίζεις. Το Viber το θυμάσαι όμως, ας το πω εγώ. 6-9-47-989-989. Ό,τι θέλεις εδώ να μας το πεις. Μέχρι και email μπορείς να στείλεις onair@alfaradio989.gr. Δεν το χρησιμοποιείτε πολύ, εσείς κάνετε. Να μιλήσουμε για ευχάριστα. Ο Καρανίκας, ναι ο Καρανίκας, ο Νίκος Καρανίκας, ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής της κυβέρνησης, πρώτη φορά αριστερά, απέκτησε παιδί. Είναι πολύ ευχάριστο να του ευχηθούμε τα καλύτερα στην οικογένεια βεβαίως. Τον βρήκα να δώσει μια μικρή συνέντευξη για το παιδί. Αλλά εκείνος, ξέρετε, είναι πολιτικών. Ασχολήθηκε λίγο και με τα πολιτικά.
3: Συνάντησα τον Νίκο Καρανίκα.
4: Μεγάλη χαρά.
3: Ο οποίος έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς.
4: Το να θυμάζεσαι.
3: Για πες.
4: Εντυπωσιακό. Δεν κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου μετά.
3: Αγοράκι, κοριτσάκι.
4: Το δεύτερο είναι αγοράκι. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή, είναι να μεγαλώνεις παιδιά. Μην τσιπάτε, να το ξέρετε.
3: Πολιτικά.
4: Πολιτικά είμαι άστεγος.
3: Ο Τσίπρας.
4: Το χειρότερό μου πλέον. Φεουδάρχης. Είμαι αντιφεουδαρχικός. Εγώ είμαι δημοκράτης.
3: Αυτό είναι ο καλός άνθρωπος.
4: Έλα ρε. Εντάξει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι το είπε τώρα εσάς, σταμάτησε. Καλός άνθρωπος επειδή είσαι εναντίον του φεουδάρχη Τσίπρα. Φεουδάρχης ο Τσίπρας, ο πρώην σύντροφος που πηγαίναμε μαζί στη Κεσαριανή και τρώγανε λακέρδες. Κοκκινέλη, πίνανε. Ξεφτύσανε οι ανθρώπινες σχέσεις.

0: Το μαράζι της σύγχρονης κοινωνίας, από πού προέρχεται. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δοσίθεο, τον πατέρα Δοσίθεο, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού. Θα μας ανοίξει τα μάτια για το μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Ονομάζεται ομοιοπαθητική.
1: Εδώ μου ρωτάει κάποιος άλλος αδελφός και λέει, γέροντα, ομοιοπαθητικά φάρμακα πρέπει να παίρνουμε, είναι...
2: Βλέπετε, δεν λέω δικές μου ανοησίες και δικές μου γνώμες και απόψεις. Εγώ νομίζω ή εγώ φαντάζομαι. Όχι, θα σας πω τι λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ήτανε σφόδρα αντίθετος από την ομοιοπαθητική. Αυτό λέει. Υπάρχει το βιβλίο του, το αναφέρει μέσα εκεί. Και όχι μόνο ο πατήρ, ο Άγιος Παΐσιος, και ο Άγιος Πορφύριος ήτανε αντίθετος. Έτσι. Να χρησιμοποιούμε τη κλασική ιατρική. Και έχουμε τόσα βότανα. Η φύση, η πατρίδα μας είναι γεμάτη. Ναι, να χρησιμοποιούμε γνωστά πράγματα. Διότι αναφέρει εκεί ότι αυτά τα συσκευάσματα διαβάζονται από κάπου αλλού και έρχονται.
0: Τα συσκευάσματα αυτά είναι από τις συσκευές, βέβαια, να καταλαβαίνετε. Προηγουμένως τα έχουν πάει συσκευές και τα έχουν διαβάσει. Αυτά είναι ομοιοπαθητικοί.

0: όλα τα χάπια. Μένουμε με σοβαρότητα στο θέμα το φαρμακευτικό. Στα χάπια. Στα συσκευάσματα, όπως είπε και ο Δοσίδερος. Θυμάστε το Βελόπουλο που έλεγε ότι τότε, κατά την άποψη του Βελόπουλου, υπήρχε ο COVID. Αντιμετωπίζεται ο COVID μόνο με ένα σκεύασμα δικό του. Αν έπλαινε στα χέρια, δεν παίρνουν σε τίποτα.
1: Τα δοκίμασα όλα. Τα δοκίμασα όλα.
0: Και εμείς που έχουμε δοκιμάσει τα πάντα του Βελόπουλου, όντως είχε δίκιο. Ο COVID αντιμετωπιζόταν με το φάρμακο το οποίο προωθούσε. Ήταν εποχή, επαναλαμβάνουμε, που ο ίδιος έλεγε ότι υπάρχει COVID. Μετά βγήκε και είπε ότι μας κλείσανε μέσα επίτηδες, ο Σόρος τα έκανε όλα αυτά. Ξέρετε, πάλι θυμήθηκα, γιατί το έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει το μνημονικό εξαιτίας άλλου σκευάσματος που είχαμε πάρει. Θυμόμαστε του Βελόπουλου επίσης το μνημονικό. Τι έλεγε για το κλείσιμο μέσα στα σπίτια. Όχι μόνο ήταν υπέρ, αλλά έλεγε ότι θα πρέπει να επιληφθεί η πολιτοφυλακή.
2: Στο Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας ως συνήθως δεν ακούει κανέναν και βγαίνει πάλι στις πλατείες και στα πάρκα. Κακώς δεν ακούει κανέναν για να φυλάει τον κάθε αφελή. Γι' αυτό και έλεγα ότι κάθε στιγμή η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι απαραίτητα ακόμη και για ώρες κρίσεως. Αν είχαμε πολιτοφυλακή, εθνοφυλακή όπως οι ΗΠΑ, θα εφαρμοζόταν καλύτερα τα προληπτικά μέτρα για το αν συμβεί η κρίση και αποφασίσει ο πρωθυπουργός μας και πει πρέπει να μην κυκλοφορούμε έξω. Ο Έλληνας είναι απίθαρκος. Δυστυχώς είναι απίθαρκος. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε στα αυτονόητα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει ότι μας κλείσανε επίτηδες, ο Σόρος και τα τσιράκια του, όταν τότε που γινόταν ο εγκλεισμός, είχε την άποψη ότι θα πρέπει η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή και διάφοροι άνθρωποι με όπλα να επιτηρούν το κλείσιμο, γιατί ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Και βάζουμε ένα yodeling, είναι Franz Lang. Συμπατριώτης θα μπορούσαμε να πούμε του κυρίου Βελόπουλου, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι, όπως είχε πει και ο Μπέρτο Έκο, η πατρίδα του κάθε πολιτικού είναι εκεί που έχει τα λεφτά του. Και ο Βελόπουλος θα έχει στη Γερμανία.

0: Δεν καταλαβαίνετε πολλά από τα λόγια. Ναι. Ούτε κι εμείς. Προσπαθούμε, δίνουμε προσοχή. Τι λένε, δεν βγαίνει κανένα νόημα. Είναι σαν να παρακολουθεί συζήτηση μεταξύ της Μαρίας Σολομού και του Λάγιου, ο οποίος ήδη είναι σεξολόγος, ψυχολόγος, κάτι σε λόγος. Λάγιος λόγος. Συναντήθηκαν οι δύο αυτές οι κεφαλές και ευτυχώς υπήρχε μικρόφωνο και κατέγραψε αυτά τα οποία είπαν. Στο τέλος θα σου κάνουμε ερωτήσεις να δούμε τι κατάλαβες.
1: Δηλαδή εσύ αυτά που λες για τον εαυτό σου, πες μου ότι δεν υπάρχουν 100 γυναίκες που σου στέλνουν ερωτικά. Γιατί? Γιατί θέλουν να φτιάξουν και να είναι αυτές που θα κάνουν καλά το Λάγιο και θα την πατήσουμε. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Γιατί να ασχοληθώ με αυτό? Δηλαδή μία φορά ασχολήθηκα, κατάλαβα, πέρασα, έβγαλα την τάξη, άριστα πήρα, αντίο, γεια σας.
2: Θα πάμε για φαγητό.
1: Εννοείται. Ξέρεις πόσο γρήγορα μπορώ να γίνω εγώ Βαγγέλαρος δίπλα σου και να πεις σε ακυρώνω σε 3-2-1 όλα αυτά τα ωραία ερωτικά που μπορείς να μου κάνεις.
2: Δεν θα αποκτήσω άγχος επίδοσης μαζί σου.
1: Θα αποκτήσεις άγχος επίδοσης ότι δεν θα σε αντιμετωπίζω σαν το μεγάλο μου αδερφό. Και μεγάλο που πρέπει να σου ρίχνω. Εσύ είσαι ο μεγάλος. Μπορεί να σε ακυρώσω ερωτικά πολύ γρήγορα.
2: Είμαι σίγουρος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα! Καταλάβατε έτσι. Γεια σου Μαρία. Αυτό μπορούσε να είναι και τραγούδι. Γεια σου Μαρία. Προς το παρόν ακούμε το Ρίκι Μάρτιν. Όπα! Που τραγουδάει για τη Μαρία. Αυτό το τραγούδι το έχει πρώτο τραγουδίσει εδώ στην Ελλάδα, θέλω να σου πω, στη Σύρο. Είχε εμφανιστεί ο Ρίκι Μάρτιν, μάλιστα κυρίες και κύριοι. Και με αυτόν τον τρόπο σας αποχαιρετούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 συνεργεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους και συλλέγουν πληροφορίες. Ειδήσεις. Εδώ, καυτές έρχονται. Στο μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφα Ρέντιο 99. Βάσελ και Γιούτσου, έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Θα τα πούμε αυτή τη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Άντε, για.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

10 για λίγα Σαββατοκύριακα, ακόμα Σαββατοκύριακα 7 με 10. Μετά θα μας έχετε και κάποιες μέρες εκεί από τα μέσα του Αυγούστου τις καθημερινές. Θα περάσουμε πολύ όμορφα και αυτό το καλοκαίρι. Φωτιές να μην έχουμε, γιατί δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μονίμως κάτι συμβαίνει. Φωτιές, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, ντρόουν. Δεν ξέρω τι άλλο, διάφορα, τα έχετε δει τι συμβαίνει. Φαντάζομαι, θα τα πούμε και στη συνέχεια εδώ της εκπομπής όλα πολύ αναλυτικά και θα τα συζητήσουμε όλα. Να γύρω στις 8.30-9 περίπου θα φύγει ένας πολύ καλός φίλος εξαιρετικός που τον παρακολουθείτε πολύ στα social media και έτσι με την οικογένειά του και αυτός. Την προηγούμενη εβδομάδα κάνε θράψη ο φίλος μας ο Δημήτρης με τα παιδάκια και τη μαμά και όλα. Θα κάνουμε και καμιά τέτοια ανάσα που και που, γιατί και σας αρέσει. Και μας αρέσει και ωραία περνάμε και δεν είναι κι άλλο αυτή η κατάσταση τώρα με την επικαιρότητα, το καταλαβαίνετε. Τι λες εδώ Κώστα? Hello July, καλό βέβαια, καλό μήνα. Μπήκε και ο Ιούλιος, πότε ήρθε ο Ιούλιος, πότε έφυγε ο Ιούνιος, πότε έχουμε μπει στα μέσα ντάλα του καλοκαιριού, ουδής κατάλαβε, κανείς, αλλά δεν πάβει να έχει και πάρα πολύ ζέστη επίσης, να σας πω και αυτό είναι από τα... Μεταξύ, το έλεγα και με μια φίλη μου, δεν σε σταμάτη. Κάνει πιο πολύ ζέστη, εμείς δεν αντέχουμε πια τη ζέστη. Τι γίνεται, δηλαδή κάπου λίγο σαν να σε στενόμαστε αυτό, πάφτα. Τέλος πάντων έτσι θα είναι ο καιρός, καλοκαίρι είναι, πάρα πολύ ωραία είναι που είναι καλοκαίρι και κάνει ζέστη. Κάνουμε και καμιά βουτιά όταν προλαβαίνουμε. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα λοιπόν, ένα πολύ όμορφο Σάββατο και εμείς θα είμαστε εδώ παρέα για να σας ενημερώσουμε. Από πού να αρχίσω? Την 92χρονη που βλέπα εδώ στο Μέγκα που πήγε στο Ρουβά. Το λέει η υπερδικούλα της που λέγε και η γιαγιά μου. Εγώ στα 92 θα στο φέρει, Κώστα, πού θα πηγαίνουμε? Μάλλον. Να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι εν ζωή. Και εγώ, Κώστα μου, και εσύ, και ο Φέρι, και όλοι. Σταμάτα, Χριστιανέ μου, από το Φέρι, στο Φέρι, το πα-πα-πα, πρωί-πρωί, αυτό να φτύσουν, κουνίσουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να πάνε τα εγγόνια μου, παιδί μου, Κώστα, θα πάμε, πηγαίνουμε εμείς. Ναι, λέει εδώ ο Κώστας μου, ορίστε. Κώστα, θα πηγαίνουμε με το πι. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες μέρες, να ξέρετε, βρέθηκα σε μια κλινική για κάτι δουλειές και ήταν απόγευμα και ήταν μια κυρία που είχε κάνει lifting. Και είχε όλη την περιβολή, ξέρεις, αυτά τα μπαμπάκια, τα αυτά. Επειδή με ξέρουν πάρα πολλά χρόνια λοιπόν οι φίλοι εκεί, τους λέω άντε σε 15 χρόνια, όπως έχουμε τώρα και λέω, ξέρω εγώ, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε. Θα έχουμε σε 15 χρόνια, μου λέει μόνο 15-20. Του λέω, μπορεί και 15, δεν ξέρεις. Και ήταν γύρω στα 67, βγαίνοντας μου λέει ήταν 50. 17 χρονάκια τα καλύψαμε. Του λέω και θα σου φωνάζω, του λέγα του φίλου μου εδώ, Παναγιώτη! Θα είστε 70, με πονάνε τα ράματα, Παναγιώτη! Έτσι θα είμαστε και τότε. Καλά να είμαστε, να είμαστε γεροί, εν ζωή και με καλή διάθεση. Αυτό βέβαια. Πώς το λένε, το ένα στα τρία το κανονίζουμε μόνοι μας, να ξέρετε. Τα άλλα δύο, είναι τι θέλει και η ίδια η ζωή. Ωραία συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Πιάσαμε εκεί την ζωή, την ο άνθρωπος, τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο. Τι γίνεται σε σταμάτη, τι λέει εδώ η μπλούζα, Mike ή Nike. Δεν βλέπω. Nike. Από μάρκα σε μάρκα πάμε στα μάτια. Τι γίνεται εδώ, είναι πώς το λένε, αυθεντικές ή είναι εκεί από το παζάρι στο αυτό. Mike ή Nike, λέει, έχεις βάλει το μπροστά και δεν βλέπω. Α, Mike ή Nike, δεν βλέπω. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα και εσύ, σιγά τώρα, εμένα περιμένει Nike, Μπορεί να λέει Mike. Δεν βλέπω. Έχεις μπροστά το καλώδιο των ακουστικών, αλλά λέει Nike. Πολύ ωραία. Ναι, έχει και το σήμα. Έχει και το σηματάκι. Είσαι μοδέρνος στα μάτια. Λοιπόν, 6-9-47-9-89-9-89. Στείλτε μας καμιά καλημέρα που βρίσκεστε, τι κάνετε. Πάτε παραλία, τι θα κάνετε σήμερα, Σάββατο. Για πείτε μου. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, από το www.alfaradio989.gr. Πάμε και επιστρέφουμε. Βάλουμε τραγούδι. Πάμε, βάλουμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ουκρανία παίρνει το πάνω χέρι, λέει, εδώ στον πόλεμο με τη Ρωσία. Μπορεί να χτυπήσει όπου και όποτε θέλει, ακόμα και στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, λέει εδώ το Άξιος. Ωραίος τίτλος για γενικότερα μια δράση, να το λένε Άξιος. Βεβαίως στην μετάφραση στα ελληνικά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, πώς το μεταφράζουν στο εξωτερικό. Το πάνω χέρι λοιπόν φαίνεται να παίρνει η Ουκρανία, αξιοποιώντας εξελιγμένα ντρόνς και πυράβλους. Σύμφωνα με το Άξιος, περίεργο μου κάνει αυτό σαν είδηση, αλλά οκ. Okay. Έχει υποστηρίξει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της αντιεροπορικής της άμυνας και την προστασία κρίσιμων περιοχών, όπως το κέντρο της Μόσχας, αφήνοντας άλλους στόχους πιο πολύ εκτεθειμένους. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και ελλείψεις. Ξέρετε, σε έναν πόλεμο, όπως και στον πόλεμο, όπως και στον έρωτα που λέει και για το γνωμικό, όλα επιτρέπονται. Θύμα Ρώσων φασέρ έπεσε και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κ. Θάνος Ντόκος. Πίστεψε ότι μιλούσε με συνεργάτη του Ζελένσκι και μίλησε για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, την ΕΕΠ και τις επιπτώσεις ενός νέου συμβάντος στα ελληνικά ύδατα. Αυτό που πρέπει να πούμε εδώ βεβαίως, εντάξει, σαφώς πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε αντανακλαστικά και να μην, ξέρετε, τώρα που είμαστε όλα και γίνονται όλα με AI και κοροϊδεύουμε και κάνουμε και ράνουμε, να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι για το τι μπορεί να μας τύχει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν, φαντάζομαι, και οι μηχανισμοί αυτοί που δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν που μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το σκεφτεί. Μπορεί να γίνει για ένα λάθος. Θα μου πεις, είσαι σύμβουλος ασφαλείας. Οκ. Okay. Το ακούω. Το ακούω ότι έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερα αντανακλαστικά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, συνέβη. Τέλος πάντων, ευτυχώς συνέβη για κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο σοβαρό, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε. Και εντάξει, πάμε παρακάτω. Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους λαμβάνει παροχή σίτησης από τον εργοδότη του, λέει εδώ η ΓΕΣΕΒΕ. Ναι, και μάλιστα αυτό είναι και μια νέα τάση που τη βλέπουμε, πέραν από το κομμάτι με τις... μετά από κουπόνια και όλα αυτά, και μπράβο στους εργοδότες που κουτσά στραβά ενισχύουν λιγάκι το ταμείο με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν μπορούν να ενισχύσουν αλλιώς. Έχω δει σε πολλές εταιρείες να υπάρχει κουζίνα, για παράδειγμα, το οποίο όντως είναι πολύ καλό και όντως είναι και μια ανακούφιση. Βέβαια, άμα έχεις στο σπίτι τρία παιδιά και το σύζυγο, και εντάξει, άμα είσαι μόνος ίσως ισχύει αυτό, δεν μπαίνεις τάπερ, φαντάζομαι. Οπότε πάλι μια ή άλλη ίσως είναι, εντάξει, μειώνεται όμως και κάτι, μπορεί να πάρεις και κάτι έξτρα και οκ, okay, τέλος πάντων. Λοιπόν, σημασία έχει να βγαίνει ο μήνας και όχι να περιμένουμε. Παντρεύτηκε η Taylor Swift με τον Travis Kelce. Το ξέρεις? Θυμάσαι που το έχουμε συζητήσει γιατί για την Taylor Swift έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Αλλάζω θέμα, πάω στα δυσάρεστα. Νεκρός 52χρονος οδηγός Νταλίκας μετά από ανατροπή στην Αθηνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Το αποφορτηγό προσέκρουσε στις μπάρες και κατέληξε σε χωράφι. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα. Είναι αυτά που λέμε μονίμως. Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός απάτης με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Γιατί και θερμοκοποί εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές συνταγές. Έτσι, για να τα ξέρετε και αυτά. Έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης. Και ξέρετε, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, τελικά παραμένει το αποτύπωμά του. Και αυτό έχει και αυτό τη σημασία του. Θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ πολύ μικρή. Δηλαδή, πρέπει να ήμουν. Δεν θυμάμαι τώρα, δημοτικό. Πότε ήταν που βλέπαμε το Λεβέντη που κάνει τις εκπομπές? Πολλά χρόνια πριν. Με το φραπέ. Αυτό το θυμάμαι. Και πραγματικά ο Βασίλης ο Λεβέντης, που ήταν κάποιες φορές και στο όριο του της γραφικότητας όταν ξεκίνησε στην πορεία, έδειξε ότι και τις αρχές του δεν πουλάει και φάνηκε να σε γενικές γραμμές, τώρα όσο μπορείς με στην πολιτική, έτσι, να μην κάνεις παραχωρήσεις. Αυτό λοιπόν, από όλα τα μηνύματα τα οποία είδαμε αυτές τις μέρες σχετικά με την, με το θάνατό του, είδαμε μηνύματα από όλο τον κόσμο αγάπης και σεβασμού, που είμαι σίγουρη ότι αν από κάποια πλευρά, από κάποια μεριά μπορούσε να τα δει, θα ένιωθε δικαιωμένος για την γενικότερη στάση του όλα αυτά τα χρόνια. Έφυγε από τη ζωή, βλέπω λοιπόν και κάτι βιντεάκια άλλα από το παρελθόν και από κάτι συνεντεύξεις και από κάτι. Παρέμενε αυτό που λέμε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν... είχε ακόμα στο μυαλό του ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να αλλάξουν και με τον τρόπο του το προσπαθούσε. Σας λέω, σε κάποια πράγματα επιβεβαιώθηκε, σε κάποια πράγματα όχι. Γενικώς. Τι λέει εδώ, ποιο τιμολόγιο ρεύματος πρέπει να επιλέξουν οι καταναλωτές. Άλλο δράμα αυτό. Άλλο δράμα αυτό. Λες και άμα επιλέξουν κάποιο τιμολόγιο ρεύματος, θα έχει και κάποια τεράστια διαφορά. Και αυτό είναι πάλι θέμα προς συζήτηση. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 19 και 9 πάει. Πάμε σε ένα διαλυματάκι σιγά σιγά. Σταματάκο μου γλυκέ. Και επιστρέφοντας έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Και τώρα ο άλλος ο τουρίστας, ο Κακομοίρης, κατέβηκε από το Λευθέριος Βενιζέλος, ζήτησε να πάρει ένα ταξί. Πέρα το ταξί, εκεί από το αεροδρόμιο, και το ταξιδιτής του χρέωσε 175 ευρώ. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν τετραπλάσιο φυσικά το ποσό από το προβλεπόμενο κόμιστο της διαδρομής, όπου είναι γύρω στα 35, κάπου εκεί, 40. Ανάλογα τώρα με τα πάρεις καμιά εφαρμογή, ανάλογα τι σου βγάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ο οδηγός ταξί φέρεται να χρέωσε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μια διαδρομή από το Βενιζέλος μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Φυσικά 4 φορές μεγαλύτερο, όπως είπαμε, από το προβλεπόμενο κόμιστο. Ο οδηγός ταξί δεν κατήχε την ειδική άδεια, διαπιστώθηκε επίσης. Ο συλληφθής μεταφέρθηκε στην αστυνομία, όπου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Τώρα να πω ότι πλέον, να σου πω τι έπαθα προχθές. Κρίμα βέβαια είναι αυτό που θα σας περιγράψω, γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά και αυτό δείχνει κάτι. Προχθές κατεβαίνω από το ταξί πολύ νωρίς το πρωί, από το σπίτι πολύ νωρίς το πρωί, για να πάω ταξί να πάω στην Νέα Ιωνία που είχα μια δουλειά. Παίρνω από την εφαρμογή ταξί. Περνάνε ένα αυτοκάνει και ψάχνει, βάζει priority, βρίσκει, πάντα βρίσκει, γιατί πλέον τώρα αν είσαι ηλικιωμένος και είσαι στο δρόμο, ταξί φυσιολογικά δεν πρόκειται να βρεις, τι να σου πω, μέσο να έχεις. Το Θεό τον ίδιο να έχεις μέσο, δεν βρίσκεις ταξί. Δηλαδή άμα δεν έχεις την εφαρμογή, επειδή βολεύει, επειδή είναι λίγο πιο ακριβές τα κόμιστα, βάζουν και λίγο αυτά τα priority, άμα θέλεις και βιάζεσαι, τι να κάνεις εκεί άμα βιάζεσαι. Αναγκαστικά από το να ψάχνεις 2 ώρες, αναγκαστικά θα πείσαμε να πάω στη δουλειά μου. Θα τη βάλω και την priority. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Δεν θα αλλάξουμε τώρα εμείς το σύστημα στο συγκεκριμένο, αλλά προσέξτε να σας πω. Τσαχπινιά. Περνάνε. Ξέρω, βρίσκω το ταξί, έρχεται, τον βλέπω να έρχεται, γιατί βοηθάει και αυτό το ότι βλέπεις και ποιος είναι. Βλέπεις τη διαδρομή που ακολουθεί. Όλα καλά. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο, Mercedes. Σταματάει μπροστά. Λέω, μου λέει, είμαι το ταξί σας. Τώρα τι αφαιρείς και εξαφαιρείς, θα μπω, γιατί πρέπει να πάω στη δουλειά μέχρι να περιμένω να τον ακυρώσω και να βρω άλλο ταξί. Καληνύχτα. Μπαίνω μέσα στο ταξί λοιπόν, μου λέει, ξέρετε, επειδή πάω για δουλειά, πάω να πάρω το ταξί. Ναι, η χώρα της κομπίνας. Πάω να πάρω το ταξί και επειδή είδα ότι πάτε προς την ίδια περιοχή, είπα να σας πάρω να πάμε. Βέβαια, μέσα στο αυτοκίνητο είχε και το σύστημα και το μηχάνημα, δηλαδή ήταν υψηλό οργανωμένος. Δεν ήταν ότι με κάποιο τρόπο το είδε και θα αμέσως. Με πήγε ο άνθρωπος, πάρα πολύ ευγενικός. Με κέρασε και, πώς το λένε, καραμελίτσα, την οποία δεν την έφαγα, γιατί μου είχε πει η μαμά μου να μπαίνω καραμελίτσα από αγνώστους μέσα σε Mercedes που δεν τα γνωρίζω τι είναι. Είχε γενέθλια κιόλας, μου με κέρασε λοιπόν. Μου το είπε πάρα πολλές φορές στο δρόμο, δηλαδή, μα είσαι και ένοχος. Είναι και πώς το λες. Ξέρετε, επειδή βόλευε, λέω ναι, εντάξει. Μετά από λίγο ξύπνησα. Και βόλευε, γιατί εγώ τώρα πάω στη Νέα Ιωνία που πάτε κι εσείς. Σε ποιο σημείο εκεί που πάτε, να σας πάω, γιατί κι εγώ εκεί μένω, γι' αυτό και πήρα αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή, τόσες φορές πήγα το πω, εντάξει, φίλε, έχουμε καταλάβει ότι για κάποιο λόγο πήρε το αυτοκίνητο. Σταμάτα να το λες. Εν τω μεταξύ, πάει και το άλλο θέμα. Εγώ το πρωί δεν έχω όρεξη να μιλάω. Δηλαδή, πολύ πρωί, βαριέμαι να πιάσω την κουβέντα, δεν έχω διάθεση. Άμα ο άλλος μιλάει και πάρα πολύ επίμονα. Προσπαθώ να είμαι ευγενική, αλλά δεν έχω πάντα τη διάθεση. Επειδή μου βαριέμαι. Μιλάω όλη την υπόλοιπη μέρα, οπότε κάνω διάλειμμα το πρωί. Καλημέρα, Σάκη μου. Τι λες εδώ. 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τον είπαν. Θα τα πούμε μετά. Καλό Σαββατοκύριακο. 22 χρόνια από τότε που η Ελλάδα πήρε το γύρο στο ποδόσφαιρο. Που όπου το θυμάμαι και αυτό. Χαμός. Ωραίο ήταν. Τέλος πάντων, λοιπόν, με πήγε λοιπόν ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ok. Πάρα πολύ στην ώρα μου. Βιάστηκε και όλας, έκοψε και δρόμο, γιατί εντάξει, σου λέει, την πάω τώρα αυτήν εδώ πέρα, ποιος ξέρει, μην βάλει καμιά κριτική ότι πήγα άλλο αμάξι. Και έφτασα. Σώα και αυλαβής. Παρ' όλα αυτά, δεν το λες και πολύ νόμιμο αυτό, νομίζω. Σαν διαδικασία. Μου θυμίζεις έναν άλλον, αυτό και βάμε σε τραγούδι. Γιατί πέφτω και σε ταξιτζίδες, είμαι και πάρω πολλά ταξί, οπότε έχω συνέχεια επαφή με τους φίλους, τους αγαπητούς. Κάποιοι έχουν γίνει και φίλοι μου, είναι εξαιρετικοί. Και πολύ ωραία στη συμπεριφορά και πολύ επαγγελματίες. Πριν από κανένα χρόνο, μένω μαζί με τη μάνα μου στο ταξί. Και έχει αυτές τις οθόνες που βάζουν εκεί μπροστά. Σε όλη τη διαδρομή λοιπόν έβλεπε αντένα. Αρχικά νευρίασα και δεν έβλεπε α.
η στάρα, να σου πω την αλήθεια, σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση είχε συνέχεια ανοιχτό το πρόγραμμα της τηλεόρασης και οδηγούσε. Στέλνω μήνυμα, γιατί επειδή δεν θέλω να είμαι και υπερβολική, ήθελα να ρωτήσω αν αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Στέλνω μήνυμα λοιπόν στην αγαπητή εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας και της τροχέας και ρωτάω, αυτό επιτρέπεται το να είναι η τηλεόραση και να είναι πρόγραμμα, δεν είναι ραδιόφωνο, είναι κάτι που όπως και το κάνουμε, ας είσαι και στο κέντρο της Αθήνας, σου τραβάει την προσοχή, δηλαδή βλέπεις τηλεόραση και πηγαίνει τον άνθρωπο, είναι λογικό? Με ακούει ταξιτζής, ακόμα εκεί θα περίμενα. Συμφωνώ, αλλά οκ. Δυστυχώς το επάγγελμα του ταξιτζή είναι το 80%, είναι καλά παιδιά, βέβαια, δεν το συζητώ. Μα φυσικά, εγώ σας λέω, εγώ παίρνω ταξί τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα, λόγω δουλειάς. Και επειδή είμαι ανεπίδεκτη οδηγήσεως. Δεν το συζητώ. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή παίρνω, μπορώ να έχω και άποψη και σας λέω, όχι το 80% μόνο, το 95% των περιπτώσεων είναι πολύ καλό. Και εξαιρετική, και σας λέω και με τις εφαρμογές, έχει βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέω, κύριε, όταν μας έφτασε, του λέω την οθόνη, του λέω. Καλό κάπου, δεν θα έπρεπε. Μου λέει, γιατί δεν μου το είπατε, να την κλείσω. Του λέω, μα δεν είναι να σου το πω εγώ. Αυτό είναι θέμα. Μου λέει, φορά να μου το λέτε. Τώρα τι να πω, λέω, εκεί πέρα τώρα τσακωθώ, πρέπει, άσε εκεί πέρα πάω στη δουλειά μου, κουβάλαγα και τη μάνα μου. Με σκούνταγε. Η μάνα μου με σκούνταγε, αλλά τώρα πάμε να κατέβουμε τώρα, άστα αυτά, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται τώρα, δεν πειράζει τον άνθρωπο. Κατέβηκα κι εγώ, παρόλα αυτά. Και αυτό είναι φάουλ. Γιατί όπως και το κάνουμε, κάπου το ματάκι θα ξεφύγει. Βλέπεις κάτι. Ας είναι και λιγότερη στα δευτερόλεπτα τον πατάς τον άλλο με το μηχανάκι. Μην θυμηθώ αυτούς με τα πατίνια. Μην αρχίσω και μιλάω και για αυτά. Γιατί αν αρχίσω και μιλάω και για αυτούς με τα πατίνια που μπαίνουν σφίνα από παντού και έχουν και άλλον από πίσω, πάνε δύο με πατίνι χωρίς κράνος και κυκλοφορούν στην Κηφισίας. Ένας λίγο να πέσει κάτι λίγο και να πηγαίνεις εσύ αμέριμνος από πίσω, τον έχεις πατήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συγχύστηκα. Τσούγδο. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, αφού πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, έπα τα πω, Κώστα μου. Λοιπόν, τραγουδί, γιατί με λένε εδώ πέρα τσούγδο, είμαι εγώ τσούγδο. Καταρχάς το τσούγδο, το έλεγε και η γιαγιά μου, κάτι τι σημαίνει αυτή η ξινή. Είμαι εγώ ξινή, τέτοια γλυκά. Γλυκά, γλυκιά μου, κάτι είναι το τσούγδο, θα τον γκουγκλάρω, θα ρωτήσω το ChatGPT, τι σημαίνει τσούγδο και θα σας το πω ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Δεν ξέρω, Κώστα, εσύ λες εδώ ότι είναι τίτλος τιμής. Το έλεγε λέει και ο Γιαννόπουλος στην Έλλη Στάιτ, στον όνοματί μου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην κυρία Στάιτ, την αγαπάμε. Καθόλου τσούγδο δεν είσαι, Έλλη, μου λέει εδώ Σάκη, είμαι μια πολύ γλυκιά γυναίκα. Ακούς, Κώστα? Ναι. Καλημέρα, τσούγδο μου, καλημέρα σε όλη την. Τώρα μου κόλλησε. Το ότι δεν μπορείς να μιλάς πρωί-πρωί με ξεπερνάει. Να σε καλά, πανέξυπνη ομορφιά μου. Όχι, δεν εννοώ να μιλάω στο μικρόφωνο, εκεί μιλάω. Αλλά όταν είμαι σε ταξί και δεν έχω διάθεση. Μάλλον, θα σας το πω ακριβώς. Είχα μια φίλη κάποτε που μου λέγε ότι, και έχει δίκιο, ψυχολόγο, που μου λέγε ότι, παιδί μου, φαίνεσαι πάρα πολύ κοινωνική, που είμαι, αλλά δεν είμαι πραγματικά ουσιαστικά πάρα πολύ κοινωνική, μονόγνωτη σε γενικές γραμμές, τα ξέρετε. Οπότε, δεν έχω πάντα την όρεξη του να κοινωνικοποιηθώ και να μιλήσω κλπ. Γι' αυτό πολλές φορές, Μαρία, να το ξέρεις. Ειδικά στα ταξί, όταν προσπαθήσει ο άλλος να πιάσει την κουβέντα και δεν έχω διάθεση, είμαι ο ανάποδος του ανάποδου, ο ανάποδε. Κοιτάω απ' έξω, κοιτάω τον ουρανό, λέω λίγο χαμηλώστε λίγο παρακαλώ το ραδιόφωνο λίγο. Θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο. Μα μου λέει να σας βάλω να ακούσετε Οικονομόπουλο. Δεν φέρω χωριστό, δεν ακούω Οικονομόπουλο. Εγώ δεν ακούω Οικονομόπουλο. Δηλαδή, θα πέσει φωτιά να μας κάψει Μαρία και Κώστα μου. Λοιπόν, 7 και 34 λεπτά. Από πού να σας ξεκινήσω, πόσο με καταλαβαίνεις? Αχ, Μαρία μου. Καλά, με καταλαβαίνεις και εσύ, γιατί δεν με καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τι πάθαμε τώρα? Πάθαμε και τα εξής. Έχουμε και αυτή την ιστορία με το appartement, με το διαμέρισμα που έχει εμπλοκεί η κυρία Καριστιανού, όπου υπάρχει ένα διαμέρισμα το οποίο το αγόρασε από ένα πληστηριασμό, το οποίο ήταν 24.000 τετραγωνικά, βλέπω εδώ, το αγόρασε ο πρώην σύντροφός μου, λέει εδώ, μέσω της εταιρείας που είχαμε. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση επίσης για το τι γίνεται και αν επιτρέπεται ένας πολιτικός να αγοράζει διαμερίσματα από πληστηριασμό και όχι, δεν επιτρέπεται. Και όταν μπαίνεις στο χώρο, γιατί έχετε ακούσει τη γνώμη μου, εγώ είμαι της άποψης ότι κατεβαίνει οποιοδήποτε στην πολιτική, είναι ντροπή να συγχαίουμε την απώλεια του παιδιού της με την εμπλοκή της στην πολιτική. Και επίσης θεωρώ, και το λέω και θα το λέω συνέχεια, ακόμα και στην ίδια, ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μπορεί, θέλει με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσει μια τέτοια απώλεια που δεν μπορώ να τη διανοηθώ, αν σκοπός σου και στόχος σου είναι το να προσφέρεις την κοινωνία μέσω της πολιτικής, εγώ το εκτιμώ ακόμα περισσότερο, δεν με απασχολεί. Παρ' όλα αυτά, ακίνητο πληστηριασμό δεν παίρνουμε όταν είναι. Πολλοί το κάνουν, αλλά άμα θες να ασχοληθείς με τα κοινά, ο πόνος του άλλου δεν μπορεί να γίνει εκείνο το δικό σου. Ειδικά όταν θες να ασχοληθείς με τα κοινά. Μα δεν θες, δεν μας ενδιαφέρει. Επιχειρήσεις είναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Εδώ λοιπόν έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, να μην υπήρχε σαν, ξέρετε, σκιά. Έτσι. Αυτό λοιπόν. Τι άλλο λέει εδώ? Το πράσινο ακροτήρι, το χειροκρότημα, η Αργεντινή. Τι γίνεται με το Μουντιάλ που τα παρακολουθείς? Ποιος κερδάει? Το πράσινο ακροτήρι είναι ομάδα. Στο πράσινο ακροτήρι φαντάζομαι θα είναι η ομάδα της περιοχής. Πώς λέμε, ξέρω, πανηλιακός, θα είναι οι πράσινο ακροτηριώτες. Σαν τους πανηλιακούς. Ναι. Και πού είναι το πράσινο ακροτήρι, Μεξικό? Εσύ στα μάτια δεν βοηθάς όμως, και έχω βάλει το τηλέφωνο να το στήσω και δεν μπορώ να ρωτήσω το ChatGPT, το οποίο το έχω ρωτήσει τα πάντα και έχει νευριάσει πια μαζί μου. Δεν με συμπαθεί πια. Σου λέει πάλι ρωτάει αυτή. Τα μισά μου τα λέει σωστά, τα μισά τα λέει λάθος, μετά το μαλώνω κιόλας. Του λέω, αυτό δεν το είπε σωστά. Α, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Θα το αυτό. Μην το ξανακάνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες μου φέρανε ένα delivery. Είμαι λίγο τσούγδο τελικά. Χθες πήγα, ήθελα να φάω γιαούρτι χθες το βράδυ με γκράμπερι, λευκή καρύδα, χώρα της Αφρικής. Ευχαριστώ, Μαρία, παιδί μου. Να σε καλά. Γκράμπερι, μαρμελάδα φρούτων και λευκή καρύδα πήρα χθες. Παραγγέλνω λοιπόν το πράσινο ακροτήρι, είναι στην Αφρική. Και το σάκι εδώ πέρα κινητό ChatGPT. Πρώην απικία της Πορτογαλίας. Το πράσινο ακροτήρι είναι στην Αφρική. Πρώην απικία της Πορτογαλίας. Και το λένε πράσινο ακροτήρι. Πείτε μου και τα υπόλοιπα μισές δουλειές. Γιατί δεν έχει πολύ βλάστηση, για παράδειγμα. Γιατί το λένε πράσινο ακροτήρι και το λένε κόκκινο ακροτήρι. Μπεζ. Μοβ. Λες να κερδίσει το τέλος και να έχω γίνει εγώ ρεζίλ και να τους κακοσχολιάζω τους ανθρώπους εκεί και να βγει πρώτος στο Μουντιάλ και να πάρει το κύπελο και να μου λένε να το είδες το πράσινο ακροτήρι. Φάτινε τώρα. Δεν θα σας πω τι έκανα με τον Τελιβερά, γιατί εντάξει, θα πείτε πάλι ότι είμαι λίγο υπερβολική, γιατί πρώτα πάτησε ότι το έστειλε το φαγητό και μετά το έφερε. Μπήκα και εγώ και ρώτησα, γιατί δεν έχει έρθει το φαΐ μου και μου έχετε γράψει ότι έχει έρθει εδώ και ένα δεκάλεπτο? Με τις εφαρμογές έχω βρει το μελά τους. Και είναι και υποχρεωμένοι και μου απαντάνε κιόλας οι κακόμοιροι, κατάλαβες.
Έτσι και το ChatGPT. Τι να κάνει. Τη φίλη μου την παίρνω, δεν μου απαντάει άμα θέλω να ρωτήσω κάτι. Το ChatGPT τι να κάνει που το έχω εκεί πέρα μαζί και το ρωτάω. Γιατί είναι. Αχ, έχεις δει το βιντεάκι που έχει κάνει ο Ατζαράκης με τους λαγοκέφαλους. Το έχεις δει που έχει ντυθεί λαγοκέφαλος. Υπέροχο. Μπείτε να το δείτε, ψάξτε το να το δείτε. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Έχει ντυθεί λαγοκέφαλος, έχει και το δόντι εδώ στη μέση. Και έχει άπειρες ατάκες. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είναι καταπληκτικό. Μπείτε να το δείτε, θα γελάσετε, θα κάνετε καινούριο στομάχι. Αυτά. Να βάλουμε τραγούδι. Ελληνικό, της Αφροδιτάρας, της Σιμίτη. Άντε πάμε και πιστεύω.

0: χώρα ουσιαστικά είναι ένα σύμπλεγμα 10 νησιών. Το όνομα δόθηκε πιθανότατα από τους Πορτογάλους εξερευνητές το 1444, οι οποίοι βρήκαν την περιοχή κατάφυτη με πλούσια τοπικά δάση που ήταν πάντα πράσινα. Γι' αυτό και το βγάλανε πράσινο ακροτήρι. Κατάλαβες τα μάτι? Βλέπεις εδώ ο φίλος Μωσάκης που ενημερώνεται. Το λίγησε το πράσινο ακροτήρι, λίγησε την Αργεντινή. Ποιος κέρδισε? 3-2 βλέπω εδώ. Ζωρίστηκε αλλά προκρίθηκε η Αργεντινή. Έχασε το πράσινο ακροτήρι. 3-2. Τσάμπα χαρά συζητάμε τόση ώρα. Αργεντινή. Don't cry for me, Argentina. Ξέρετε, Μαντόνα. Τα θυμάστε. Βίτα Περόν. Άμα έχεις μια ευρία γνώση των πραγμάτων, τα συνδυάζεις όλα. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το Μουντιάλ. Είδατε πόσο ενημερωμένη είμαι. Όχι να τα λέμε. Και να βλέπετε ότι αυτό. Μεταξύ, σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που ασχολούνται με το Μουντιάλ είναι απόλυτα ενημερωμένοι. Έτσι, εντάξει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε κιόλα. Και καλό είναι και πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε να τα κάνουν και αυτοί που ξέρουν. Τώρα να κάνω εγώ τι ξέρω. Ούτε μ' αρέσει, ούτε καταλαβαίνω. Μια μπάλα είναι που την χτυπάνε. Αυτά είναι τα βασικά για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι έτσι. Είναι ολόκληρη βιομηχανία στα μάτια. Εντάξει. Εγώ λέω ότι καταλαβαίνω. Οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν πολλά περισσότερο. Και εγώ καταλαβαίνω τη σημασία. Εντάξει, είπαμε. Απλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα που μπορεί να έχει για μένα σε σχέση με κάποιον άλλον που είναι φανατικός και οπαδός και φίλαθλος και όλες αυτές τις ιδιότητες. Από πού να σας ξεκινήσω τώρα να σας λέω για το θέμα αυτό με την Αφροδίτη Νέστορα? Είναι πολύ στενάχωρο. Και το θάνατο της μητέρας της και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και είδαμε. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία μορφή βίας σε καμία των περιπτώσεων, καταδικάζεται από κάθε άποψη. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης αυτό. Έχασε τώρα η γυναίκα τη μητέρα της, είχε χαθεί η αδερφή της πριν από λίγο καιρό, μεγάλωνε το παιδάκι της αδερφής της. Τι να πεις τώρα? Μόνο συλληπιτήρια μπορείς να πεις και να καταλάβεις, να ψάξεις λίγο γιατί αυτή η κοινωνία, παιδί μου, έχει τέτοιες επιθετικότητες. Υποφέρει και έχει επιθετικότητες, δεν είναι δικαιολογία, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, το να περνάς δύσκολα σε κάνει πιο ευάλωτο, πιο μαλακό, μαλακώνεις. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένα είναι να σκληρύνεις πολύ και άλλος είναι να μαλακώσεις και να καταλαβαίνεις και τους άλλους ανθρώπους και να ταυτίζεσαι το πώς περνάνε. Εμείς μάλλον δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Και μόλις την πιάσουν, μου λέει η Όλγα, την ξανακλωτσάνε. Ναι, ρε η Όλγα. Εντάξει. Το μπάσκετ μου αρέσει πιο πολύ, να ξέρετε. Το μπάσκετ το παρακολουθώ γιατί επειδή έχει πιο γρήγορες εναλλαγές στο μπάσκετ και το καταλαβαίνω και περισσότερο, παίζει και αυτό το ρόλο του. Κατάλαβες? Το άλλο δεν το καταλαβαίνω. Το άλλο δεν. Με κουράζει λίγο. Μια ώρα πάει από εδώ, πάει από εκεί, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Βάζουν ένα γκολ. Ενώ το μπάσκετ έχει συνέχεια καλάθι, τρίποντο. Το έβλεπα από μικρή που ήταν τότε ο Γκάλης. Ήμουν εγώ βρέφος. Τι λέει εδώ? Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, τι ωραίο, ωραίο το παλικάρι. Τι έχει ντυθεί? Καλοκαίρι, φθινόπωρο 2027. 2026. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Μπείτε και άλλοι, στείλτε κανένα μήνυμα. Ωραία, είμαστε εδώ, μαζευτήκαμε μπόλικοι. Σας είπα για τον οδηγό ταξί. Α, αλλάζει λέει το σκηνικό του καιρού. Με καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Θα έχουμε μικρή πτώση τη θερμοκρασία στη μάτια σαν τον ήλιο, με μέγιστες τιμές έως 35 βαθμούς. Καλοκαίρι φούλ είναι αυτό. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Βαθμιαία, την Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, θα δούμε εκεί αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, έθριος θα είναι σχεδόν ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη 6 βαθμιαία, τοπικά 7 μποφόρ. Με μπουνάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια. Τώρα από βαπόρια είχαμε και το άλλο το θέμα με το βαπόρι που πήγε ο άλλος, έπεσε μέσα και πήγε να μπει μέσα με τον καταπέλτη ανοιχτό. Και ήταν και ο ιδιοκτήτης. Τι να πεις. Λοιπόν, ναι, καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα, γιατί φωνάζει εδώ στα μάτια, γιατί λέει μιλάω πολύ. Αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τα βλέπει. Βλέπει ότι είναι εδώ ο φίλο μα, ωραία, περνάτε, παιδιά. Εσύ, όπου σε όλο με στη μύρλα και με στην κρίνια και με στη. Πώ τη λένε, τέλο πάντων, την. Ταλαιπώδια στα μάτια, Λούτσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφαέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Σε λίγο έχω ένα πολύ φίλο εκλεκτό καλεσμένο. Όσοι ασχολείστε με τα social και έχετε δει αυτή την οικογένεια, θα δείτε και πολύ ωραία μηνύματα που περνάνε. Και πολύ πλάκα, πολύ χιούμορ. Υπέροχοι άνθρωποι, σα φτιάχνουν τη διάθεση. Εμένα μου τη φτιάχνουν σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κανένα τραγούδι ακόμα, κύριε Σταμάτη. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Alfa Radio 989.
1: Λοιπόν, έχω αγαπημένο καλεσμένο. Τώρα που είμαστε και λίγο πιο αργά, τους φέρνω, δεν τους φέρνω από τις 6 ή 8 το πρωί, γιατί είμαστε και άλλες ώρες και πιο νωρίς, μην νομίζεις. Ο Βασίλης ο Καραγκούνης, λοιπόν, ο οποίος είναι πατριώτης μου εξ Αμαλιάδας, πληγιώτης, φίλος εκλεκτός, το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρκετό χρονικό διάστημα, μετά τη συζύγου και της υπόλοιπης υπέροχης οικογένειας, έχουν κάνει θράψη στα social media, θα σας πω. Είναι μορφή. Έχει πάρα πολύ χιούμορ, έχει πάρα πολύ ωραίο τρόπο να μεταδίδει τα πάντα. Είναι χορευτής, έχει σχολή χορού και κουβαλήθηκε ο Κακομοίρης, να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον πύργο πρωί-πρωί μας ήρθε εδώ και το έκανε και σε γρήγορη ώρα, ήρθε και δεν έτρεχες. Καλώς το Βασίλη, καλώς μας ήρθες. Βασίλης Καραγκούνης, λοιπόν.
2: Καλώς σας βρήκα, παιδιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι ωραία που με προλόγησες.
1: Καλά, και λίγα είπα. Θα μπορούσα να πω κι άλλα. Αρχικά και μόνο το ότι έχουμε ίδια καταγωγή και έχεις αυτό το γονίδιο, το οποίο εντάξει, έχει και τα θέματα του κατά διαστήματα, είναι μοναδικό.
2: Η αλήθεια είναι, έτσι λένε, ότι τα θέματα του τα έχει. Αλλά καλά δεν είμαστε όμως. Ωραία δεν περνάμε και στα social
1: media. Εμείς καλά βλέπετε. Είμαστε. Σίγουρα. Υπέροχα περνάτε και περνάμε όντως. Αλλά δεν ξέρω γενικότερα αν είμαστε καλά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ζήτηση, την κάνουμε άλλη μέρα. Λοιπόν, ο Βασίλης, όπως είπαμε, πώς σας βρίσκουν στα social.
2: Μας βρίσκουν στο Instagram και στο TikTok. Βασίλη. Κατοπαύλα Καραγκούνης.
1: Ωραία. Είναι λοιπόν και θα δείτε λοιπόν την φοβερή γυναίκα του, την Κατερίνα. Δύο παιδιά ή τρία, πώς είναι.
2: Δύο. Θα μείνουμε στα δύο.
1: Θα μείνουμε στα δύο.
2: Ναι, να μείνουμε.
1: Με την ίδια την Κατερίνα
2: είμαστε
1: που ήταν λίγο ψηλό, δεν θέλει να του.
2: Όχι. Δεν πολύ θέλει να το συζητήσει τώρα.
1: Καλά, εντάξει, ωραία, δεν πειράζει, εσείς ξέρετε. Αλλά να πω επίσης ότι ως μπαμπάς είναι και ένας μπαμπάς ο οποίος πραγματικά ασχολείται και βοηθάει και υποστηρίζει και είναι και αυτό και ένα μυστικό που γι' αυτό είσαι και τόσο αγαπητός και στον κόσμο, να ξέρεις. Δηλαδή, ένα διαφορετικό. Ιδανικός μπαμπάς. Δεν ξέρω αν είσαι ιδανικός στην πραγματικότητα και πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά το γενικότερο περιβάλλον αυτά βλέπουμε εμείς.
2: Κυράδης, ιδανικός δεν ξέρω αν είμαι, ότι συμμετέχω κανονικά στην καθημερινότητα όπως θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχει κάθε γονιός, σίγουρα. Τώρα, ιδανικός θα δείξει ο ψυχολόγος των παιδιών
1: ναι,
2: μου σε 30
1: χρόνια. Σωστό.
2: Δεν έχω ιδέα. Συμφωνώ. Τι δουλειά θα έχουμε κάνει.
1: Συμφωνώ. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ τον Βασίλη τον πρωτογνώρισα στα social, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ασχολούμαι, τα βλέπω και τα TikTok και τα όλα κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω τον Βασίλη. Έχουν πάει ένα ταξίδι. Τώρα, νομίζω ότι στην αρχή ήταν ταξίδι του μέλητος. Δεν ήταν. Πήγε ένα ταξίδι οικογενειακό.
2: Στο Μαρόκο, ναι.
1: Στο Μαρόκο. Και είναι ο Βασίλης, λοιπόν, έχει μία κόμπρα μπροστά και πάει και. Έτσι τον ανακάλυψα. Και έχει μία κόμπρα εκεί μπροστά και πάει και μιλάει με την κόμπρα και τη λέει. Η γυναίκα του λέει Κατερίνα. Γιατί βρε Κατερίνα μου να μην βγω το βράδυ με τους φίλους μου, γιατί μην είσαι τόσο ανάποδη. Άσε με να πάω κι εγώ μια βόλτα. Υπέροχος.
2: Ακριβώς έτσι και η κόμπρα επιτίθεται στο κινητό εκείνη την ώρα και έχει πολύ πλάκα αυτό το βίντεο. Αλλά ναι, προσπαθούμε και κάνουμε τα ταξίδια μας, τις βόλτες μας. Είμαστε μια απλή, καθημερινή, ελληνική οικογένεια.
1: Μάλιστα. Πώς ξεκίνησε, λοιπόν, εσύ είπαμε ότι έχεις σχολή χορού στην Αμαλιάδα.
2: Ναι, έχω σχολή χορού στην Αμαλιάδα. Mm. Έχει γυμναστήριο ο πατέρας μου εκεί από το 92. Ναι. Και εγώ κάνω μέσα το χορό, το έχουμε παντρέψει λίγο μαζί. Σχολή χορού, γυμναστήριο.
1: Έχεις και την άλλη τη φίλη μου κάτω που είναι και αυτή viral στα social, η Αλεξάνδρα.
2: Η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, ναι.
1: Εμείς από τον πύργο. Έχουμε
2: δικτυωθεί, είμαστε παντού.
1: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, και έχετε λοιπόν τη σχολή χώρου. Η σύζυγος με τι ασχολείται?
2: Έχει κατάστημα οπτικών στην Αμαλιάδα επίσης. Εγώ βλέπεις, επειδή είμαι αμαλιαδέος, λέω Αμαλιάδα, όχι Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Το λί.
2: Γιατί είμαι γνήσιος.
1: Είναι το λίγο το λί. Το λί και το νι. Εμένα που με λένε Έλληνα, δεις, όταν κατέβαινα κάτω στα καλοκαίρια. Εμείς κατεβαίναμε κάθε χρόνο όταν ήμουν πολύ μικρότερη στον Καϊάφα και στη Ζαχάρο, αυτές τις παραλίες.
2: Τις
1: συγκλονιστικές. Έλλη! Έλλη! Αφού κάποια στιγμή μου είχε κολλήσει και το λέγα και εγώ Έλλη. Εντάξει, είναι η ντοπιολαλιά μας. Είναι πολύ όμορφο, πολύ γλυκό και είναι και αυτό με στη χαριτομενιά μας και στη τσαχπινιά μας.
2: Τσαχπινιά, όπως το
1: πεις. Τσαχπινιά. Τι μου λέει εδώ, ο Κώστας επίσης, ο Ναξίρης, ο κρατής μας, είναι επίσης πηγιώτης, να ξέρεις.
2: Α, ναι.
1: Ναι, και τι λέει εδώ, Άγια Χώματα.
2: Άγια Χώματα, έτσι. Έχουν έρθει τα Άγια Χώματα στην Αθήνα.
1: Ναι. Βεβαίως. Και έχουμε κάνει ολόκληρη μετατόπιση πεδίου. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τα social, Βασίλη?
2: Ξεκίνησε πριν 2 χρόνια περίπου, ανέβασα ένα βίντεο, χωρίς λόγο και αιτία, όπως περπάταγα από τη σχολή μέχρι το σπίτι. 3 τετράγωνα, γιατί τόσες είναι υποστάσεις στην Αμαλιάδα. Δηλαδή, κρίμα για εσάς εδώ που είστε στην Αθήνα, αλλά τόση ώρα κάνω να πάω στη δουλειά μου.
1: Μην ξέρεις πληγές τώρα. Ναι.
2: Και μπαίνω μετά από 3-4 μέρες και βλέπω ότι αυτό το βίντεο είχε πάρει πάρα πολλές προβολές. Είχα πάρει πάρα πολλούς ακολούθους και είχα δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα.
1: Τι ήταν το βίντεο, τι είπε?
2: Δεν έχω ιδέα. κάτι από την καθημερινότητά μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάτι με τα παιδιά έλεγα. Κάτι που συνέβη εκείνη την περίοδο. Τώρα να σου πω, επειδή ήρθε εδώ, ίσως έπρεπε να το έχω ψάξει.
1: Καλά, δεν πειράζει.
2: Δεν έχω
1: σιγά
2: ιδέα.
1: Σιγά, καλέ, φυσικά. Θα το ψάξουμε εμείς μετά, να το βάλουμε.
2: Έτσι. Και μετά ξεκίνησα να ανεβάζω κάθε μέρα ένα βιντεάκι. Και από εκεί και πέρα πήρε άλλη τροπή το όλο σκηνικό. Έγιναν πολύ περισσότεροι ακόλουθοι.
1: Πόσο ακόλουθους έχεις τώρα?
2: Τώρα έχω κοντά 85.000. Όσοι μας ακούνε, αν κάνουν follow, θα τους φτάσουμε και όλες. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δωρεάν είναι το follow, να το πούμε.
1: Ακολουθήστε μας, ακολουθήστε και την Έλλη Σπιοβούλ. Γιατί και εγώ, γιατί, εγώ και εγώ από τον πύργο είμαι. Δεν κατάλαβα γιατί. Why.
2: Και γύρω στους 28.000 στο Instagram.
1: Ναι, γιατί αυτό το ανεβάζει τώρα, έχεις ασχοληθεί.
2: Τώρα.
1: Μπήκε και σε αυτά.
2: Έτσι.
1: Παναγία. Χαμός θα γίνει.
2: Δώστε μου λίγο χρόνο.
1: Εντάξει. Είμαι σίγουρη ότι και θα πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτό και βλέπουμε πράγματα από την καθημερινότητά σας, από την οικογένεια. Βλέπουμε τι χρειάζεται, τι πρέπει να κάνει και ένας γονιός, τι ταλαιπωρία μπορεί να περνάει, τι μας συμβαίνει μες στο σπίτι, πετάγονται.

0: που βλέπω πάρα πολλές φορές έχει να κάνει και με κάποια μηνύματα που περνάς και με τις συζητήσεις που κάνεις και με τα παιδιά. Ναι. Που και αυτά είναι πολύ όμορφα και πολύ ανθρώπινα και πολύ γλυκά μέσα σε μια κοινωνία που μπορεί να ταλαιπωρείται από πάρα πολλά πράγματα. Οπότε έχει και λίγο, ξέρεις, είναι και αυτός ένας λόγος που κάποιος σε ακολουθεί και σε παρακολουθεί. Είναι ένα παράθυρο εκεί, λίγο στην ελπίδα του ότι δεν παιδιά. Δεν είναι όλα κακοποίηση, bullying, άσχημες συμπεριφορές. Υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στα παιδιά διάφορες αρχές τις οποίες πλέον πιστεύουμε ότι όχι ακριβώς έχουν χαθεί, απλά με τους τόσο γρήγορους ρυθμούς ζωής κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Οπότε προσπαθούμε κάποια πράγματα να τα κρατάμε, να, ας πούμε, να τρώμε μαζί το μεσημέρι όταν το καταφέρνουμε ή να κάνουμε πράγματα που θεωρούμε ότι δένουν μια οικογένεια. Mm-hmm. Τώρα θα δείξει τι καλό κάνουμε στο μέλλον.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν το συζητώ. Πάντα κάνουμε, δεν υπάρχει manual, φαντάζομαι, γονεϊκότητας.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Το ψάχνουμε. Άμα το βρούμε, θα το δώσω και σε άλλους.
0: Κάνουμε εκδοσία, μα είναι. Θα το δώσω σε εμάς, το βγάλουμε. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις, ό,τι νομίζεις πιο σωστό και ό,τι έχεις μάθει και εσύ από το σπίτι σου.
1: Αυτό ακριβώς. Ό,τι έχουμε μάθει, ό,τι πιστεύουμε ότι θα κάνει τα παιδιά μας πιο δυνατά να αντέξουν και σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε. Και όπως μας πηγαίνουν και τα ίδια τα παιδιά.
0: Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, περίμενα, θα πάμε σε τραγούδι και όταν επιστρέψουμε, θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Τι βάσεις πρέπει να δώσουμε στα παιδιά, σύμφωνα με τη δική σου γνώμη πάντα, που να μπορέσεις να τα θωρακίσεις έναν κόσμο που εκεί έξω καμιά φορά είναι πολύ σκληρός.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πάμε στα μάτια λατρεμένα να βάλουμε τραγούδι. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ με τον αγαπητό μου Βασίλη Καραγκούνη σχολιάζουμε γενικότερα πώς είναι η ζωή στην επαρχία και πώς είναι η ζωή στην Αθήνα και το τι περνάμε και το τι συμβαίνει όταν υπάρχει κίνηση και πώς είναι η διαφορά σε σχέση με την επαρχία και στην Αμαλιάδα που ζει. Και τι πήγες να μου πεις την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα που ανεβαίναμε Αθήνα για ένα σοου που είχαμε και μας έβαλαν μέσα από την Πάτρα και κάναμε μισή ώρα παραπάνω, δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε.
0: Για μισή ώρα παραπάνω.
1: Για μισή ώρα παραπάνω.
0: Του έλεγα να κατέβει τον Κηφισό.
1: Δεν θέλω να τον κατέβω τον Κηφισό, μόνο κολυμπώντας το προτιμώ. Να είμαι σίγουρος ότι θα φτάσω.
0: Όχι, θα το προτιμούσα, αν είχε νερό. Πίστεψε με. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε, να πάμε διάλειμμα? Τι θες, κάτι πήγε, κάτι. Α, όχι, δεν θες. Ο Σταμάτσο Καρλίτσος εδώ στα πλήκτρα προσπαθεί να μας βάλει σε μια σειρά, σε έναν έλεγχο, αλλά εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός. Λοιπόν, σε ρώτησε λοιπόν νωρίτερα, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ο Βασίλης ο Καραγκούνης είναι μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια, που δεν την έφερε στην Κατερίνα.
1: Κάποιοι, κοίτα να δεις, ήταν λίγο δύσκολο. Ξεκίνησα 4,5 ώρα, ξύπνησα. Πρέπει να.
0: Ναι. Θα πέφτανε όλα τα παιχνίδια στο κεφάλι μετά. Όλα. Ο χαμός θα γινόταν. Θα το έκανα κι εγώ. Ο Βασίλης ο Καραγκούνης λοιπόν είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα social media. Κάνουν πολύ ωραία βίντεο, κάνουν πολύ ευχάριστα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο που εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερα στο Βασίλη, ότι περνάει και κάποια μηνύματα γενικότερα για το πώς πρέπει, όσο μπορούμε να συμπεριφερόμαστε και στα παιδιά μας. Και σε ρώτησα λοιπόν πριν από το τραγούδι. Τι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σου πάντα, να κάνουμε για να θωρακίσουμε τα παιδιά μας για να βγουν έξω σε αυτόν τον κόσμο, τον μάταιο του το κόσμο?
1: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω να σου δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση. Θα σου πω αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε. Προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι έχουν τις δικές τους δυνάμεις να κάνουν πράγματα.
0: Πόσο χρόνο τα παιδιά?
1: Είναι 5 ο μεγάλος, δηλαδή με αυτόν συζητάμε, γιατί ο άλλος που είναι 1,5 δεν
0: επιβαίνει ακόμα τη συζήτηση.
1: Ναι, προσπαθούμε να μην ανοίγει τα ντουλάπια προς το παρόν.
0: Είναι
1: πολύ πιο απλά τα πράγματα. Ωστόσο, επειδή τώρα πηγαίνει σχολείο και φέτος είχαν διάφορα θέματα δημιουργηθεί και στο σχολείο, δηλαδή έτυχε να του πούνε και για τα βίντεο του μπαμπά του κτλ. Πιάνουμε τέτοιες συζητήσεις,
0: ναι.
1: του δίνουμε βασικά να καταλάβει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει τη δικιά του ζωή, έχει τις δικές του επιλογές και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, ένα παιδί πλέον θεωρώ ότι πρέπει να έχει την ελευθερία του να δημιουργήσει και να κάνει αυτό ακριβώς που θέλει. Γιατί κάποτε υπήρχε και η νοοτροπία του να πάει και καλά σε ένα πανεπιστήμιο, του να γίνει εκείνο, να γίνει το άλλο. Και βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία έχουν όνειρα να κάνουν κάτι το οποίο είναι αντίθετο από αυτό που πιστεύει ο κόσμος, πετυχαίνουν και το αγαπάνε, μπορεί να είναι κάποιο άθλημα, να είναι κάποια τέχνη. Μην ξεχνάμε ότι δεν ψάχνεις τη υδραυλικό και δεν βρίσκεις. Επομένως, καταλαβαίνω.
0: Εσύ συμβαίνει και στην Αμαλιάδα αυτό.
1: Παντού συμβαίνει αυτό.
0: Δεν είναι μόνο σε εμάς στην Αθήνα.
1: Και εγώ που δεν ξέρω να βάζω ούτε μπρίζα, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα στο σπίτι.
0: Ούτε μπρίζα, άστα, δεν ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Οπότε δίνουμε χώρο στα παιδιά και μαθαίνουμε κι εμείς από αυτά. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Όπως μας πάει η ζωή και η ροή των πραγμάτων.
0: Ουσιαστικά λοιπόν, ο Βασίλης, όπως είπαμε, κάνει αυτά που καταλαβαίνει. Κάποια πράγματα τα μαγνητοσκοπεί, κάποια όχι. Πολλές φορές βλέπω και την Κατερίνα που και η ίδια με την πολύ ωραία και έντονη προσωπικότητα. Έχει έντονη προσωπικότητα,
1: έχει
0: Κατερίνα.
1: Έχει πολύ έντονη προσωπικότητα. Είναι εγώ καιρός. Είναι τίποτα, μαστίγιο.
0: Εσύ τι είσαι?
1: Λέων.
0: Α, εγώ περαστικά με τον εγώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Κοινή είναι, φαίνεται.
1: Είναι τίποτα, έτσι. Μόνο στην πραγματικότητα. Εγώ πετάω στα σύννεφα δεξιά-αριστερά. Η Κατερίνα τίποτα. Με δένει, με επαναφέρει κάτω στη γη.
0: Εντάξει, κάποιο πρέπει να κρατάει. Γιατί άμα και οι δύο πετάνε στα σύννεφα, θα είχαμε φτάσει στο. Σύριο, δεν θα γινόταν δουλειά, όπως καταλαβαίνεις. Και η Κατερίνα από την πλευρά της λοιπόν και από πράγματα με τα οποία συζητάτε, δεν λέω, μιλάω για τα χιουμοριστικά, αυτά είναι είδωλο και δεν υπάρχει. Μιλάω για τα ανθρώπινα, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητα.
1: Ναι, ναι. Δεν εκθέτει τόσο πολύ την καθημερινότητά της η Κατερίνα.
0: Όχι,
1: περισσότερο
0: πιο...
1: το κάνει για τη δουλειά της.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως σου είπα, είναι μια.
0: Πώς γνωριστήκατε με την Κατερίνα?
1: Πώς γνωριστήκαμε το 2014,
0: ναι.
1: Ό,τι είχε κατέβει και η Κατερίνα στην Αμαλιάδα από σπουδές και τα λοιπά, από κοινές παρέες, δεν με πολύ ήθελε να σου πω την αλήθεια, αλλά επιμένω νικά, αλλά επιμένουν, όχι αστεία,
0: επιμένουν. Πολύ επιμένουν.
1: Ναι, ήμασταν φίλοι και καλά στην αρχή, ξέρεις πώς πάνε αυτά. Ναι. Και το ένα έφερε
0: την
1: το άλλο.
0: Τσαχπίνη, την κατάφερε.
1: Με τα χίλια ζόρια. Αν μα ακούει δηλαδή.
0: Θα μα ακούσει, θα τον ανεβάσω το απόσπασμα. Κατερίνα!
1: Για ανέβασέ το.
0: Είμαστε μαζί σου.
1: Τα έχω πει στον ψυχολόγο μου.
0: Τα έχει πει στον ψυχολόγο. Τι σου είπε ο ψυχολόγο?
1: Ότι είχα δίκιο και επιμένουν οι καμπράβο μου.
0: Εντάξει, αφού εκ του αποτελέσματο.
1: Εκ του αποτελέσματο.
0: Είχε δίκιο.
1: Λε. Θα δείξει.
0: Μάλλον και αυτό θα δείξει.
1: Για να δούμε.
0: Ευτυχώ ή δυστυχώ και αυτό θα δείξει. Πολλέ φορέ έχω δει και σχόλια. Επειδή είναι αλέγκρος ο Βασίλης και έχει και πλάκα και έχει και χιούμορ κλπ. Πολλές φορές έχω δει και σχόλια σχετικά. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί που έχει μάθει να κάνει τον πολύ βαρύ και τον πολύ σκληρό και τον πολύ εγώ δεν θα καθαρίσω τίποτα. Εγώ αυτό. Του τον ενοχλούν και κάποιες φορές τον κόσμο, κυρίως τους άντρες. Το να είναι κάποιος ο οποίος να είναι πιο δημοκρατικός, θα πω, και πιο γλυκός στη συμπεριφορά του.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό, ρε παιδί μου, λέω ότι πρέπει κάπως σε μια έρευνα να, κάπως να το ψάξουν. Δηλαδή, ο άλλος κάθεται πίσω από ένα κινητό και λέει: τι θα κάνω σήμερα, θα σχολιάσω. Ωστόσο, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί κάνουν τα βιντεάκια να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι άντρες σχολιάζουν συνήθως τέτοια πράγματα. Οι γυναίκες σχολιάζουν συνήθως πού είναι η μαμά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δηλαδή
0: δεν το έχω δει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνήθως έτσι πάει. Δεν έχουν πάρα πολλά μηνύματα. Καλά, η μαμά δεν κάνει τίποτα ή που είναι η μαμά και
0: τι
1: τα λοιπά.
0: Τι λες.
1: Ναι, ναι,
0: παιδιά, βρε κορίτσια. Εδώ βρήκαμε ένα άνθρωπο να θέλει να τα κάνει και του λέμε και που είναι η μαμά. Δηλαδή, και εκεί θέλουμε
1: ναι,
0: και
1: κάπως να. Κάπως έτσι πάει.
0: Α, ναι.
1: Αλλά, ναι. Να σου πω, δεν μας επηρεάζει καθόλου.
0: Καλά, προφανώς. Τι να σε επηρεάζει.
1: Έχει τύχει και η Κατερίνα να με ρωτήσει, δηλαδή. Δεν συνεργάζομαι καθόλου. Πού είναι η μαμά. αλλά δεν με επηρεάζει καθόλου αυτό το κομμάτι των αρνητικών σχολείων. Πολλές φορές τα περιμένω κιόλας για να έχω και κάτι να δημιουργήσω.
0: Engagement.
1: Engagement ακριβώς. Γιατί τώρα ένας που σχολίασε πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Και τι έγινε.
0: Ναι, και πρόσεξε να δεις, αν σκεφτείς ότι αυτός που σχολιάζει, εντάξει, εκείνη την ώρα μπορεί να πεις, ξέρω εγώ, τι γράφει αυτός. Αλλά αν σκεφτείς ότι για να σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο μέσα στο σπίτι του, δεν πρέπει να περνάει και πάρα πολύ καλά.
1: Σίγουρα. Με τον εαυτό του δεν τα έχει βρει σίγουρα. Mm. Εν τω μεταξύ, σε πειράζουν και πράγματα τα οποία μέσα σου έχουν και μια αλήθεια, έστω και αν δεν την παραδέχεσαι.
0: Πολύ σωστό.
1: Οπότε, εντάξει, τώρα τι να με πειράξει ο άλλος που λέει, γιατί το έπεισε αυτό ή γιατί μιλάς έτσι, γιατί έτσι.
0: Θα μου πεις μόλις τελειώσουμε από το διάλειμμα, γιατί φωνάζει ο Καρλούτσος εδώ απέναντι. Κανονικά να ξέρεις.
1: Αχ, δεν έχει βγάλει ο άνθρωπος.
0: Δεν μιλάει γενικώς, δεν μιλάει. Δεν προλαβαίνει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση δεν μιλάει. Ξέρεις ότι το Καρλούτσος είναι πηγιώτικο. Το ξέρεις αυτό, το επώνυμο αυτό. Μην κοιτάς που δεν τα λέω. Μην κοιτάς. Α, λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να επανέλθουμε. Ναι, έχω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μεταφέρω εδώ πέρα και μια είδηση εδώ στα παιδιά που λέει για την κοπέλα αυτή στο Μεξικό, όπου έχασε τη ζωή της τη στιγμή που ένοπλοι εισέβαλαν και την δολοφόνησαν, από ό,τι φαίνεται. Την δημοσιογράφο, συνάδελφος είναι, σταμάτα. Η Ροξάνα Γκουσμάν βρέθηκε νεκρή λίγες εβδομάδες μετά την απαγωγή της. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και 4 δημοτικοί αστυνομικοί. Οι αρχές της πολιτείας Βερακρούς στο Μεξικό εντόπισαν νεκρή τη δημοσιογράφο Ροξάνα Γκουσμάν, η οποία είχε απαχθεί από το σπίτι της στις αρχές Ιουνίου. Γίνεται εκεί στο Μεξικό. Τι να πεις, για την υπόθεση συνελήφθησαν 8 άτομα. Η εισαγγελία ταυτοποίησε τη ΣΟΡΟ, τη δημοσιογράφου, η οποία διατηρούσε ψηφιακό μέσο ενημέρωσης στην περιοχή Νανσιτάλ, να ξέρεις. Κατάλαβες. Οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου καταδίκασαν τη δολοφονία. Τι έγραψε η Ροξάνα? Τι είπε η Ροξάνα? Θα είπε τίποτα? Η απαγωγή της είχε καταγραφεί σε ένα ανατραχιαστικό βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να χτυπά την πόρτα με λωστό, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται δεύτερος άντρας, οπλισμένος με ντουφέκι, ο οποίος την ανοίγει με κλωτσιές. Δημοκρατικά μπήκαν στο σπίτι, από ό,τι φαίνεται. Μόλις οι δράστες εισβάλλουν στο εσωτερικό του σπιτιού, η καταγραφή σταματά. Και η σωρός της βρέθηκε, όπως είπαμε, δυστυχώς. Χάθηκε η γυναίκα, βρέθηκε πριν από λίγες μέρες μέσα σε σπίτι και ταυτοποιήθηκε. Το μέσο στο οποίο μετέδιδε ειδήσεις μέσω Facebook και ρεπορτάζ από την κοινότητα Νάντσι Τάλ, όπου ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι, θεωρείται η Βερακρούς, είναι και γνωστό, μου θυμίζει βραζιλιάνικο σύριαλ το μεταξύ, το όνομα, η Βερακρούς, θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες πολιτείες του Μεξικού για τους εργαζόμενους στον τύπο. Δεν θα πάω να ζήσω στη Βερακρούς. Θα πάω να μείνω στην Αθήνα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί, όπως είπαμε, 8 άνθρωποι. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι αστυνομικοί φέρονται να παρήχαν πόρους, τρόφιμα και υλοτεχνική υποστήριξη στην εγκληματική οργάνωση. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε πουθενά στον κόσμο. Γιατί να συμβαίνει στην Βερακρούς, που απήγαγε τη δημοσιογράφο. Καταδικάστηκε. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα κατήγγειλαν την αδυναμία των αρχών κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Το Μεξικό παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για τους δημοσιογράφους, με την RSF να καταγράφει περισσότερους από 150 εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης να έχουν δολοφονηθεί από το 1994. Αυτό είναι η γενοκτονία. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, δύο ακόμη δημοσιογράφοι είχαν δολοφονηθεί μέσα στη χρονιά. Γενικώς δεν είναι καλό σενάριο να είσαι δημοσιογράφος στη Βερακρούς. Αλλά να είσαι στην Αθήνα μπορείς. Είπα ξύλο να είμαστε καλά. Και έχουμε εδώ πέρα και το Βασίλη και αλλάζουμε και θέματα. Δεν βάζουμε μόνο επικαιρότητα, δεν βάζουμε μόνο ενημέρωση. Να πούμε και κανένα ευχάριστο. Να γελάσει λίγο και το χιλάκι μας. Βασίλη.
1: Παρακαλώ.
0: Για πες μας λοιπόν, μετά πώς ξεκίνησε. Γιατί φαντάζομαι ότι πλέον το ότι πάτε τόσο καλά στα social βοηθάει και στην τσέπη μας. Δηλαδή έχουν γίνει και κάποιες συνεργασίες και κάποια χορηγικά και κάποια σιγά σιγά, έτσι.
1: Παράπονο δεν έχουμε. Έχουν γίνει με πολλές εταιρείες.
0: Και φαίνεται σιγά σιγά ότι όσο πάει και αναπτύσσεται αυτό. Πώς ξεκίνησε αυτό, σε βρήκανε μόνοι τους?
1: Με βρήκανε μόνοι τους. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια ποια ήταν η πρώτη εταιρεία.
0: Καλά,
1: αλλά μου έκανε εντύπωση το πρώτο mail που είχα δεχτεί και μάλιστα είχα πάρει απευθείας τηλέφωνο την Κατερίνα και της λέω: κοίτα να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Και κάπως έτσι μετά το ξεκινήσαμε κανονικά επαγγελματικά. Έναρξε εφορία, καταλαβαίνεις. ΦΠΑ, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
0: Καλά, παιδε, να
1: όλα τα όμορφα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο δεν έχουμε παράπονο, γιατί είναι κάτι το οποίο έτυχε χωρίς να το περιμένουμε. Και είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό. Δηλαδή μας αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μεν έχει το τρέξιμό του, ειδικά όταν έχει και άλλες υποχρεώσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό κομμάτι, μας αρέσει πάρα πολύ, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Και το πολύ όμορφο που κάνετε και έχει και αυτό το ενδιαφέρον του είναι ότι εντάσσετε το οτιδήποτε που έχετε να κάνετε με κάποια προώθηση μέσα πάλι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Δηλαδή δεν είναι αυτό εδώ είναι ένα ποτήρι, και είναι... Φέρε το ποτήρι, Κωστάκι, δηλαδή το βάζει μέσα στο βίντεο και το κάνει ιδιαίτερα αγαπητό και πάρα πολύ χαριτωμένο. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που πλέον ζητούν και οι εταιρείες. Δηλαδή είναι πολύ καλό.
1: Οι εταιρείες ζητάνε ακριβώς αυτό, η αλήθεια είναι. Το στυλ μας, έτσι το χιουμοριστικό με τα σκετσάκια. Και αυτό κάνουμε κιόλας. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι στεγνό και απλά να μιλάω για ένα προϊόν.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι, κύριε Σταμάτη. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, Αλφαβέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτη Καρολίτσο. Εντός του στούντιο έχουμε αγαπητό, εκλεκτό καλεσμένο σήμερα τον Βασίλη τον Καραγκούνη. Που μπείτε εκεί στα social να τον ψάξετε όσοι δεν τον ξέρετε ήδη. Έχει και χιούμορ και γλυκύτητα και ταλέντο και τα πάντα. Σε ρώταγα λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το πώς εξελίχθηκε το θέμα με τα χορηγικά. Εκτός αέρα, λέγαμε αυτό το οποίο πραγματικά εγώ το βλέπω και ναι, είναι πλέον ένα καινούργιο φαινόμενο, αλλά σίγουρα είναι πλέον έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Έχει αλλάξει, ναι. Ο κόσμος, οι εταιρείες πλέον επιλέγουν πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα social media παρά τα συμβατικά μέσα. Βεβαίως, γκρινιάζουμε εμείς. Δεν θεωρώ ότι γκρινιάζουμε ορθώς, να ξέρεις, όσο και να δουλεύω εγώ στα μέσα. Θεωρώ ότι ο καλύτερος γενικώς επιβιώνει πάντα και πρέπει να γίνεται καλύτερος. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ακόμα και δεν με συμφέρει, σου λέω, το συγκεκριμένο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την καταλαβαίνω, μάλλον την τόση γκρίνια.
0: Χάνεται η πίτα.
1: Χάνεται η πίτα, ακριβώς. Ωστόσο, αυτό που σου είπα και πριν, ότι όποιος δεν εξελίχθηκε, χάθηκε μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, δεν γίνεται. Και όταν αλλάζει μια κοινωνία, δεν είναι λογικό να αλλάξουν και δουλειές. Καμία δουλειά δεν είναι ίδια με παλιότερα. Επομένως, γιατί να μην αλλάξει και η τηλεόραση που λέγαμε ή οποιοδήποτε μέσο. Δηλαδή, και τα social δεν είναι ίδια με πριν 5 χρόνια,
0: βέβαια,
1: με πριν 7-10 χρόνια.
0: Τα social τα οποία κάποτε ήταν νούμερο 1, τώρα έχουν μπει.
1: Εμείς τότε μιλάγαμε με MSN, ξέρω εγώ.
0: Πω, ναι. Χρόνια τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Μετά ήταν το Facebook. Τώρα είναι το TikTok.
1: Τώρα
0: είναι,
1: TikTok,
0: ναι.
1: Instagram.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να τα βάλουμε για ποιο λόγο ακόμα το Facebook δεν είναι όσο κρατεά είναι το Instagram και το TikTok.
0: Αλλά άλλαζουν, παίρνανε μόδες.
1: Έτσι πάει. Θα προσαρμοστεί ο καθένας, όποιος είναι στη δουλειά του δημιουργικός, παραγωγικός και θέλει να εξελιχθεί, θα βρει τον τρόπο και θα εξελιχθεί. Τώρα κοίτα να δεις, άμα δεν μπορούν να, δεν ξέρω, οι μισθοί είναι μικρότεροι από ό,τι ήταν και τα λοιπά, σίγουρα κάποιος θα τους ταρακουνήσει.
0: Κοίταξε, θα σου πω, οι μισθοί σε επίπεδο των παιδιών που εργάζονται και πίσω από τις κάμερες και όχι σε πρώτη γραμμή, δηλαδή οι ρεπόρτερ,
1: ναι, είναι μικροί ούτως ή άλλως.
0: Έτσι κι αλλιώς μικροί ήταν.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Δεν τους πήραξαν τα social.
1: Αυτοί θα μείνουν έτσι δυστυχώς.
0: Και μπορεί και αν σκεφτούν να εντάξουν περισσότερο στην καθημερινότητά τους στα social media, τώρα εντάξει, ο τεχνικός στο φως μπορεί να μην μπορεί, αλλά όπως είπες εσύ μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Αυτοί πάντα παραμένουν. Ναι, η πιο υψηλή μισθή που ίσως κάποιες φορές ήταν και υπερτιμημένη, Βασίλη, να ξέρεις. Δηλαδή, τα έχουμε δει στην τηλεόραση και αυτό που είπες πολύ σοφά εκτός αέρα δεν έμπαινε κάποιος εύκολα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Φυσικά. Τώρα γιατί μισθούς μιλάς και τα λοιπά. Εγώ μάλλον δεν μπορώ να το διανοηθώ.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: όχι,
1: το
0: εγώ το ξέρω καλύτερα και καταλαβαίνω. Αλλά όπως επίσης καταλαβαίνω το ότι όταν ένας νέος άνθρωπος ήθελε να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω, συναντούσε πιο πολλούς τείχους από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Που στο κάτω-κάτω βλέπω τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές για παράδειγμα. Ναι, μεν πλέον είναι πάρα πολλοί και βγαίνουν στα social και τραγουδάνε, αλλά στο παρελθόν δεν είχες δυνατότητα να δείξεις τη δουλειά σου. Έπρεπε να πας στη δισκογραφική, η δισκογραφική να σε πάει στο ραδιόφωνο, το ραδιό. Τώρα βάζεις, ακούς, έχουν κάνει καριέρα πάρα πολλοί ήδη άνθρωποι οι οποίοι είναι αγαπητοί και ταλαντούχοι. Τι να κάνω, αλλάζει η ζωή.
1: Θα συμφωνήσω. Και ό,τι κάνει τον κόσμο να μπορεί να το επικοινωνήσει τη δουλειά του και αυτό που θέλει πιο εύκολα δεν είναι άσχημο. Γιατί στο τέλος ο κόσμος κρατάει αυτό που του αρέσει κιόλας. Εφόσον αρέσει στον κόσμο, σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορεί να μείνει.
0: Ωραία. Πάμε να βάλουμε τραγούδι στα μάτια, θα τραγουδήσω εγώ και επειδή μια νέα καριέρα μπορεί να ξεκινήσει, καλύτερα να τα αποφύγουμε όλοι μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφαέντιο 989, η ώρα είναι 8 και 38 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι η Άλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στείλτε κανένα μήνυμα 6947-989-989 είναι ο αριθμός του Viber. Όνειρο παπάκι αλφαέντιο989.gr είναι το email μας. Τι λέει η Κατερίνα, ξύπνησε.
1: Η Κατερίνα έχει ξυπνήσει από τις 7 και κάνει γυμναστική. Στο σπίτι.
0: Μόνη της?
1: Ναι, και μου την είπε χθες επειδή θα έφευγα νωρίς και δεν θα προλάβουν να πάει γυμναστήριο.
0: Εντάξει, έλαβα και τένω μια μέρα τώρα. Δεν πειράζει. Μην το ήξω παντόφλα σήμερα. Δεν πειράζει.
1: Θα αντιφάω την παντόφλα, θα γυρίσω. Σίγουρα.
0: Θα τη πάσει ένα πολύ ωραίο δώρο εδώ από την Αθήνα. Α, θα σου πω εγώ τώρα. Αγάπη μου, τι σου βρήκα και σου έφερα.
1: Για πες μου τι δώρο πιστεύεις ότι θα τη άρεσε. Μπει στα ρωτήματα τα παπούτσια για την Κατερίνα, τίποτα τέτοια. Δεν είναι βαράκι, γυμναστική δεν μετράει.
0: Αλήθεια. Τέτοια αγάπη στη γυμναστική. Ε, τότε θα τη πάρει αυτό το. Πώ το λένε. Τα στρώματα θα έχει πολλά.
1: Έχει. Τα έχω πάρει όλα.
0: Ρούχα γυμναστηρίου.
1: Ναι, θα μπορούσα.
0: Κατερίνα, στείλε μας τόσο ακόμα είναι καιρός. Εγώ βλέπεις, εδώ βοηθάω για σένα δουλεύω. Κάνε εδώ πέρα τη δουλίτσα. Κατερίνα, κατάλαβε, στείλε μας. Εδώ τα ξαναλέω για να το βάλω και στην κάμερα. Στείλε τι δώρο θέλεις, μια που τον έχω εδώ στην Αθήνα. Πού θα σε στείλουμε να πας, δεν μπορούμε να βγάλουμε και διαφήμιση.
1: Όχι,
0: σε μια μεγάλη εταιρεία με ρούχα αθλητικά.
1: Έτσι. Θα τη αρέσει, πάει στο καλό.
0: Θα τη αρέσει και θα το. Δεν πει λόγω τη Έλλη, κατάλαβα. Την Α θα θέλει και θα φέρει και την Κατερίνα μαζί.
1: Αμέ.
0: Τι ονειρεύεται ο Βασίλης για το μέλλον?
1: Τι ονειρεύομαι? Κοίτα να δεις, επειδή φέτος γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά με πράγματα που συνέβαιναν γύρω μας, ονειρεύομαι να είναι τα παιδάκια μου και η οικογένειά μου υγιείς. Και άμα είμαστε υγιείς, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Mm-hmm. Γιατί φέτος μας ταρακούνησε πάρα πολύ που είχα μαθητές οι οποίοι δεν τελείωσαν τη χρονιά γιατί τους έτυχαν προβλήματα υγείας. Άνθρωποι μεγάλοι. Μεγάλοι. Ενώ 35-40 δεν ήταν παιδιά, δεν είχαν μια γαστρεντερίτιδα, ναι, ας πούμε. Ναι. Άνθρωποι που τους συνέβησαν πράγματα στη ζωή τους που τους άλλαξε σε μια μέρα όλη τους η ζωή, οπότε πάλι σταμάτησαν. Και επειδή συνειδητοποίησαμε ότι το βλέπαμε, αλλά το είδαμε πολύ μπροστά μας φέτος, αυτό είπα και στην παράσταση που κάναμε τώρα, ότι αν είμαστε υγιείς δεν έχει σημασία τίποτα άλλο. Οπότε πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Εσείς κάνετε κάθε χρόνο μια παράσταση?
1: Κάνουμε κάθε χρόνο μια παράσταση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα παραμείνει μία γιατί δεν αντέχω δεύτερη.
0: Okay.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Θα κάνετε δηλαδή μία στο άνοιγμα τη σεζόν, μία στο κλείσιμο. Θα κάνετε μόνο μία.
1: Θα κάνουμε μία για το κλείσιμο, παιδιά. Θα το αντέξετε όλοι.
0: Εντάξει. Έχει και μεγαλύτερη αναμονή αυτό.
1: Ακριβώς. Για την ψυχική υγεία του Βασίλη.
0: Όχι, εντάξει. Τι θέλουμε, να είναι καλά.
1: Όχι, τι θέλουμε. Σιγά-σιγά προσπαθούμε να δουλεύουμε και λίγο λιγότερο. Να έχουμε λίγο ποιοτικό χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Και θα κάνετε λοιπόν μια παράσταση όπου είναι όλοι όσοι είναι στη σχολή.
1: Είναι όλοι όσοι είναι στη σχολή.
0: Όλες οι ηλικίες.
1: Όλες οι ηλικίες.
0: Από πιο μικρούς μέχρι πιο μεγάλους.
1: Μέχρι πόσο ήταν τώρα, 68. Κάπου εκεί.
0: Έχει το 68 να μάθει Λάτινο.
1: Ναι, καλέ, εννοείται, έρχεται. Γιατί να μην έρθει?
0: Όχι, ναι, θέλω, βεβαίως.
1: Να ξέρεις, περισσότερα προβλήματα έχουμε εμείς σωματικά παρά αυτός, αυτοί που είναι 68.
0: Και έχει γενικότερα την διάθεση του να αθλείται και λοιπά, ή του αρέσει μόνο ο χορός, ή της αρέσει?
1: Συνήθως είναι ένα παιδικό όνειρο το να χορέψουν, γιατί αυτές οι ηλικίες δεν τους άφηναν γονείς, μετά ήρθαν άλλες υποχρεώσεις, ήταν άλλες εποχές. Επομένως, αν ρωτήσεις τον περισσότερο κόσμο, θα σου πει ότι ήταν ένα παιδικό όνειρο. Και είναι φοβερό αυτό.
0: Εσείς κάνετε μαθήματα Λάτιν, τι άλλο?
1: Στη σχολή Λάτιν, Οριεντάλ, οτιδήποτε θέλει να μάθει κάποιος μπορεί να το μάθει. Υπάρχουν διάφοροι καθηγητές για όλα τα είδη χορού.
0: Μάλιστα, μπαλέτο.
1: Εκεί ήταν δεις τώρα, έπιασε τον μπαλέτο που δεν υπάρχει. Μπαλέτο δεν μπορεί να έρθει σε εμάς. Ας πάει στον δίπλα.
0: Γιατί και με το που με βλέπει κάποιο λέει να μια κοπέλα που ξέρει μπαλέτο. Ξεκάθαρα. Ρωτάω, παιδί μου, για να δω αν έχετε και μικρά παιδάκια, γιατί αυτά τα μικρά, τα πολύ γλυκούλια, τα χαριτωμένα που φάνε εκεί.
1: Αυτά. Κάνουν μουσικοκινητική αυτά. Είναι τα πιο γλυκούλια.
0: Πεθαίνω. Από τι ηλικίες?
1: Από 3,5 περίπου, ναι, ξεκινάνε.
0: Τι είναι αυτό το κοινό που βλέπει του ανθρώπου που ασχολούνται με το χορό? Εσύ που είσαι και επαγγελματίας.
1: Ότι έρχονται για να ξεφύγουν από την καθημερινότητά τους. Και όταν είχα δώσει και ένα ερωτηματολόγιο και τους είχα ρωτήσει για ποιο λόγο είχαν ξεκινήσει, οι περισσότεροι έρχονται για ψυχολογικούς λόγους. Ακόμα και για μένα, δηλαδή, που είναι δουλειά μου και πολλές φορές μπορεί να πω: Πω, να είμαι μέση μου, ξέρω, δεν έχω όρεξη να πάω. Όταν τελειώσει το μάθημα, είμαι άλλος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Η δουλειά, εγώ έχω την τύχη να κάνω μία δουλειά που έχω να κάνω μόνο με χαρούμενους ανθρώπους. Έρχονται για να γίνουν χαρούμενοι. Οπότε.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχετε κανένα μου τζούφλι σε φάση
1: και να
0: χορέψει.
1: θα φύγει αλλιώς.
0: Θα φύγει αλλιώς.
1: Οπότε και εγώ πάντα γυρνάω, ρε παιδί μου, έτσι χαρούμενο στο σπίτι. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα θέματα, δεν το συζητάω. Δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Αλλά εντάξει.
0: Σου έχει τύχει κανένα περίεργο περιστατικό με κανένα περίεργο ιδιότερο από. Κάπως.
1: Πάρα πολλές φορές είχε τύχει. Μπορώ να σου πω ένα περιστατικό έτσι γρήγορα, μα θες. Κάποια στιγμή έκανα μάθημα σε μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα ήθελε. Και με κοιτάζει στο πρόσωπο και μου λέει: στο πρόσωπο και μου λέει, Βασίλη, πώς είμαι. Θεώρησα αν έχει δρώσει, αν είναι κουρασμένη. Και λέω: μια χαρά είσαι, δεν έχεις κάτι. Και μου λέει: πάντως εσύ είσαι χάλια. Και την επόμενη φορά μου έφερε μια ενυδατική.
0: Την αγαπώ. Την αγαπώ αυτή. Πρέπει να την γνωρίσουμε. Αυτή πρέπει να την κάνουμε
1: συνέντευξη. Πρέπει να την γνωρίσετε.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Νοσηλεύτρια.
0: Γι' αυτό. Έχει ανάγκη να προσέχει τους ανθρώπους. Έτσι εξηγείται. Λοιπόν, άντε πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, πριν μιλήσουμε το πάλι με τον αγαπημένο μου τον Βασίλη, τον Καραγκούνι καμία σχέση έχεις?
1: Καμία όμως, και ούτε στο ταλέντο του. Στις τούμπες ίσως.
0: Κατά έχει άλλο τίποτα. Ταλέντο εσύ.
1: Ισχύει.
0: Εσύ αυτός είναι ο χορευτής με την μπάλα, εσύ είσαι ο χορευτής.
1: Ωραία. Άμα είσαι δημοσιογράφος.
0: Έλεγα λοιπόν νωρίτερα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα είχα μιλήσει και με την πρόεδρο της τουριστικής επιτροπής του Δήμου Φύρας, της Σαντορίνη μας. Είχε βγει από την Τριβάγκο ένα βιντεάκι, το οποίο υποτίθεται ότι έδειχνε, δυσφημούσε την Σαντορίνη και υποτίθεται ότι έδειχνε διάφορα, θα σας τα πω τώρα εδώ στην πορεία, ένα αφιλεγόμενο βίντεο το οποίο έδειχνε παραπάνω κόσμο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κλπ. Μάλιστα όταν πρωτομπήκαμε και στην Τριβάγκο να δούμε, γιατί πήγα να το ψάξω, να δω τι σοϊ λογαριασμό είναι αυτός, είναι αυθεντικός λογαριασμός. Κάτι έβλεπα εκεί πέρα με κάτι ξένους, κάτι άλλης εθνικότητας όπου σχολιάζανε. Στην αρχή θεώρησα ότι παιδί μου, δεν μπορεί η Τριβάγκο, που είναι μια τόσο σοβαρή εταιρεία, να αφήνει να ανέβει ένα τέτοιο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, τελικά είχε δίκιο η κυρία νομικού που το είδε πρώτη και μάλιστα υπήρχε και άμεση αντίδραση από το Δήμο Θήρας, όπου στη συνέχεια ακολούθησε και η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης και ο φίλος μου Αντώνης ο Παγώνης. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση και έκανε την Τριβάγκο να αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη για την παραπλανητική διαφήμιση. Η εταιρεία αναγνώρισε το σφάλμα της και επιβεβαίωσε την οριστική απόσυρση του αμφιλεγόμενου βίντεο από όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η διοίκηση της Τριβάγκο με πρόθεση την έμπρακτη αποκατάσταση της κατάστασης πρότεινε την άμεση διεξαγωγή συνάντησης με την Ένωση Ξενοδόχων για την επίλυση του ζητήματος. Κατόπιν της πρωτοβουλίας της Τριβάγκο ορίστηκε επίσημη τηλεδιάσκεψη για την 5η 9 Ιουλίου με τον, όπως είπαμε, τον αγαπητό τον Αντώνη τον Παγώνη. Και στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι CEO της εταιρείας και ο κ. Παγώνης. Σκοπός της Ένωσης Ξενοδόχων στη συνάντηση είναι η συζήτηση τρόπων με τους οποίους η Τριβάγκο θα συνεισφέρει θετικά και ενεργά στην ορθή προβολή. Τώρα τα κάναμε τα λάθη, τα διορθώνουμε. Και ανάδειξη της Σαντορίνη σε διεθνές επίπεδο στο προσεχές διάστημα. Ταυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι το αμφιλεγόμενο βίντεο αποσύρθηκε κλπ. Η αλήθεια, η αυθεντικότητα και ο σεβασμός στον τουριστικό κλάδο παραμένουν αδιαπραγμάτευτα, τόνισε η Ένωση Ξενοδόχων. Και αυτά τα λάθη καλό να μην γίνονται, γιατί ξέρετε, για κάτι το οποίο εμείς μπορεί να το κάνουμε για να από αστείο ή κάτι που δεν έχει ελεγχθεί, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε έναν ολόκληρο προορισμό, ειδικά το διάστημα το οποίο είναι η τουριστική σεζόν σε εξέλιξη. Πήγα πριν από 15 μέρες στη Χίο για ένα συνέδριο για το δημογραφικό, Βασίλη. Και πήγα Χίο και οι νούσες. Ερωτεύτηκα.
1: Το πιστεύω. Δεν έχω πάει
0: μαγικά
1: προς τα εκεί ακόμα.
0: Βέβαια, θα σου πω. Χθες έχω ένα φίλο κάτω από το γραφείο που έχω στην Αθήνα, στο κέντρο. Έχω ένα φίλο που είναι τον πύργο. Ο κύριος Κούτουλας. Εκτυπώσεις. Τον αγαπώ. Να ξέρεις τι έχω κατεβάσει, τι στέλνω. Εκτύπωσέ το. Εκτύπωσέ το, σφαγίσέ το μόνος σου. Μου λέει, πώς θα το κάνω αυτό? Του λέω, θα πάρεις από το ένα, θα βάλεις από το άλλο. Δική μου η εταιρεία. Θα πάρεις από το άλλο. Δεν μπορώ να αθώ. Του λέω, μακριά. Αυτά κάνει λοιπόν ο πηγιώτης, ο κακομοίρης. Αθώ. Άγιος άνθρωπος. Μου λέει, πρέπει να αθείς, μου λέει, οπωσδήποτε στον πύργο να σε πάμε σε μια παραλία. Έχω πολύ καιρό να αθώ. Πώς μου την είπε τώρα την παραλία? Δεν θυμάμαι.
1: Σκαφιδιά.
0: Όχι, σκαφιδιά έχω πάει.
1: Σπιάντζα.
0: Έχω πάει. Σε όλες αυτά τα μέρη έχω πάει. Σκαφιδιά, σπιάντζα, στο Κατάκολο, στον Καϊάφα, στη Ζαχάρο, στο Καλό Νερό. Σε όλα έχω πάει. Είναι μια περιοχή που δεν θυμάμαι, που είναι.
1: Άγιος Ανδρέας.
0: Όχι, και εκεί έχω πάει. Αλλιώς λέγεται. Κάπως θα το βρω, θα το θυμηθώ. Τι ήταν αυτό που είδα? Αφού μου λέει, και κοίτα να δεις, μου λέει, αυτή είναι μικρή παραλία, δεν είναι 7 χιλιόμετρα, 15 που είναι, αυτή είναι λίγο, είναι 4, ξέρω εγώ. Οι ομορφιές που έχει κάτω που έχουν κάτω τα μέρη μας.
1: Ναι, είναι φανταστικά.
0: Που απ' τη μία, ίσως να μην είναι και καλό το ότι έχουν μείνει τόσο πολύ παρθένα και δεν έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι και καλό και σας αφήνουν και στην ησυχία σας εκεί και παίρνετε την καρεκλίτσα σας και κατεβαίνετε.
1: Κοίτα, να δεις, είναι τόσο μεγάλες οι παραλίες που αποκλείεται να μην βρεις κάπου να βάλεις την ομπρέλα
0: και
1: σου.
0: Με το
1: δηλαδή, είναι αδιανόητο να μην καταφέρεις να βρεις.
0: Χιλιόμετρα.
1: Ωστόσο, να πούμε ότι ειδικά για οικογένειες που θέλεις 8 μισθούς για να πας διακοπές πλέον, αν έρθεις προς τα κάτω, η κατάσταση είναι πολύ πιο οικονομική.
0: Και επίσης πας οδικός, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να πληρώσει ακτοπλοϊκά και σούμου του και τα υπόλοιπα τα οποία είναι στο Θεό. Μια οικογένεια με δύο παιδιά και αυτοκίνητο πρέπει να πουλήσει όργανο του σώματος για να μπορέσει να πάει διακοπές. Ναι, ναι. Έχει οικονομικά και Airbnb μπορεί να βρει και ξενοδοχεία μπορεί να βρει. Έχει καταπληκτικό φαγητό.
1: Έχει πολύ καλό φαγητό, πράγματι.
0: Εγώ θυμάμαι από όταν ήμουν μικρή αυτό το κρατάκι, το χοιρινό.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: οι ταβέρνες δεν παίζονται.
0: Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι με τη μουστάρα το φτιάχνανε.
1: Ναι, ναι, είναι φανταστικό.
0: Στον πύργο μέσα. Σε κάτι μαγαζάκια τα οποία δεν σου γεμίζει το μάτι. Δηλαδή βλέπεις ένα καφενείο. Θα φάτε το κρέας τη ζωή σας να κάνω πάτη.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Κρασί, φανταστικό, τα λάδια μας και όλα αυτά τα προϊόντα μας, τα εξαιρετικά που έχουμε στην Ηλία. Ωραία ζωή, βραδινή. Πας και παραλία, βγαίνεις, κάνεις. Πολύ ωραία περνάς.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Είτε λοιπόν είσαι μόνος σου, είτε με την οικογένεια, είναι ένας καλός προορισμός στο χωριό μας, να το ξέρετε.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία κάτω.
0: Λοιπόν, να πάτε. Όσοι δεν έχετε κανονίσει που θα πάτε φέτος, είναι πολύ καλή ευκαιρία να κατεβείτε κάτω στα μέρη μας των Πελοποννησίων.
1: Εκεί προς Κουρούτα είναι φανταστικά.
0: Καταπληκτικά. Τι ωραία. Δεν μου λες, έχει επανέλθει μετά από τις πυρκαγιές και όλα αυτά τα οποία είχαμε εκεί στην περιοχή του Καλιάφα και τη Ζαχάρο, γιατί αυτό, εγώ δεν ήθελα να κατέβω τα πρώτα χρόνια όταν είχαν γίνει οι πυρκαγιές, γιατί δεν άντεχα να δω εκείνο το περιβάλλον μετά κατακαμένο τα πρώτα χρόνια. Μιλάμε τα πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι, έχει επανέλθει. Τι να σου πω πλέον, δηλαδή λέμε κάθε χρόνο μέχρι να το ξανακάψουν, δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτούν. Έχει επανέλθει ωστόσο, είναι πάρα πολύ όμορφα κάτω τα μέρη, δηλαδή το καλοκαίρι είναι ένας παράδεισος πραγματικά. Πολύ ωραία θάλασσα, όπως ακριβώς τα είπες, πολύ ωραίο φαγητό, έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά ενοικιαζόμενα και πάρα πολύ ωραία.
0: Και οικονομικά.
1: Αρκετά οικονομικά.
0: Έχει για όλα τα βαλάντια.
1: Έχει για όλα τα βαλάντια. Έχει ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι πάρα πολύ ωραίες διακοπές. Δηλαδή για μια οικογένεια, εμείς το έχουμε και κάτω συνέχεια, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι μας λείπει το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Πώς είναι η ζωή στην επαρχία?
1: Α, η ζωή στην επαρχία. Τώρα δεν θέλω να κάνω και τους υπόλοιπους να ζηλέψουν.
0: Δεν πειράζει. Κάνουν.
1: Αλλά
0: κάνουν.
1: Πραγματικά.
0: Μπορεί να είναι και ένα κίνητο για να φύγουν να πάω στο γογιό του, όταν είναι εδώ και να παιδεύονται.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να σου βρω κάτι αρνητικό. Γιατί όσοι λένε ότι δεν έχει ευκαιρίες, το καταλαβαίνω γιατί κάποιες δουλειές δεν μπορούν να γίνουν στην επαρχία. Βέβαια, τώρα που πολλά γίνονται remote, πάρα όλα πολλοί γίνονται. Άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν από άλλη πόλη, δεν δουλεύουν από άλλες χώρες. Ωστόσο, προλαβαίνουμε μέσα σε ένα δίωρο να κάνουμε 1200 πράγματα. Δηλαδή, σε ένα δύο ώρο μπορώ να σου πω το πρόγραμμά μου, να ξεκινήσω από το σπίτι, να πάω γυμναστήριο, να κάνω γυμναστική.
0: Πόση
1: να γυρίσω σπίτι μία ώρα. Κάνω μία ώρα γυμναστική.
0: Okay.
1: Να γυρίσω σπίτι, να ετοιμάζω τα παιδιά, να πάω μια βόλτα με τα παιδιά για καφέ και μετά να γυρίσω σπίτι να πάω να μαγειρέψω.
0: Όλα αυτά μέσα στο δύο ώρο.
1: Δεν θα έχω μαγειρέψει το δύο ώρο.
0: Καλά, είπαμε, εντάξει, τι θα έχει φτιάξει. Και τελείω να παραγγείλει, δεν έρχεται.
1: Ναι, δεν έχει τόσες ευκαιρίες σε θέατρα, συναυλίες και τα λοιπά που το καλοκαίρι έχει.
0: Έχει,
1: αλλά δεν νομίζω ότι ο μέσος Αθηναίος έχει όρεξη μετά το 12ωρο που θα δουλέψει, την κίνηση που θα έχει φάει.
0: Κάθε μέρα να πάει στο θέατρο. Και μακάρι να το είχε, αλλά δεν το έχει.
1: Οπότε το τριήμερο που θα ανέβουμε Αθήνα εμείς, Πουσουκού, θα έχουμε την όρεξη να πάμε και σε θέατρο και σε συναυλίες όταν είμαστε στην Αθήνα και για τα ψώνια μας και τα λοιπά και για ό,τι θέλουμε. Οπότε για τα παιδιά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι καλύτερο.
0: Και είναι και βολικό γιατί επειδή ακριβώς είναι ο δικός, όπως είπαμε, σε δύο ώρες, πόσο σας το κάνει σήμερα, 2,5.
1: 2,5 ωρίτσες με το δρόμο δηλαδή τώρα.
0: Το φτιάξα και το δρόμο επιτέλους.
1: Το δρόμο
0: στο Θεό, Παναγία μου, χρόνια το περιμέναμε.
1: Ισχύει. Αλλά τι να σου πω, δηλαδή εμείς συζητάμε τώρα πράγματα που εσάς φαίνονται αστεία. Δηλαδή ο Άγγελος λέμε πού θα πάει δημοτικό. Γιατί αν πάει σε ένα δημοτικό που θέλουμε με το αυτοκίνητο 2 λεπτά, είναι μακριά. Κατάλαβες. Όταν θέλουμε με τα πόδια 2 λεπτά, προτιμάμε αυτό που είναι με τα πόδια 2 λεπτά.
0: Που είναι πιο κοντά.
1: Που είναι κοντά στη δουλειά μας, ας πούμε, και στο σπίτι μας βέβαια ούτως ή άλλως.
0: Τι ωραία.
1: Τώρα πού να παίρνεις αμάξι τώρα για 2 λεπτά, κατάλαβες. Επίσης, το αμάξι είναι ακούνητο.
0: Να παρκάρετε γιατί βρίσκεται εκεί,
1: δεν θα με σας στεναχωρήσω τώρα. Δηλαδή, είσαι κρίμα να σου το πω.
0: Εγώ δεν οδηγώ, οπότε άλλοι είναι κρίμα.
1: Αλλά βλέπω εδώ τον.
0: Ο Σταμάτης,
1: το Σταμάτη
0: στην Κηφισιά.
1: Που ξεφυσάει.
0: Για να βρει ο Σταμάτης πάρκινγκ στην Κηφισιά, πιο εύκολα βρίσκει λίρα στη Βασιλή Σοφίας παρά πάρκι στην Κηφισιά καθημερινή ώρα αιχμής.
1: Μη σας στεναχωρήσω, δεν θέλω. Εδώ ήρθα να πούμε ευχάριστα πράγματα.
0: Όχι, ευχάριστα είναι.
1: Γιατί... σας πω ότι όχι, δεν βρίσκω πάρκινγκ.
0: Δεν θα το πιστέψουμε, Βασίλη. Επίσης, να σας πω και το εξής. Το γεγονός ότι τα λέμε αυτά, γιατί ξέρεις, έχουμε μείνει και όλοι σε μια πρώτερη γενιά που να πάμε στην Αθήνα, να φύγουν τα παιδιά από την επαρχία. Έχει απομονωθεί, έχουν ρημώσει πάρα πολλές περιοχές και κάτω.
1: Έχουν ερημώσει.
0: Θυμάμαι, μου έλεγε, σου λέω, αυτό ο φίλο που έχω με τι εκτυπώσει, ότι παλιά ζούσαν 650 άτομα και τώρα ζουν 50 στο χωριό αυτό.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι και εμεί με την Κατερίνα, όταν παντρευτήκαμε και τα λοιπά, συζητήσαμε λίγο όταν θα μείνουμε Μαλλιάδα, κυρίω λόγω τη δικιά μου τη δουλειά που όλα γίνονται Αθήνα. Μπορώ να καταλάβω κάποιον που δεν αντέχει να κάνει όλη αυτή την προσπάθεια για να εκπαιδεύσει τον κόσμο κάτω σε πράγματα τα οποία στην Αθήνα είναι αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορώ να καταλάβω κάποιον που θα πει: όχι, θα πάω Αθήνα που είναι όλα που ο κόσμος ξέρει ότι η δουλειά γίνεται. Έτσι,
0: καλά,
1: έτσι, έτσι.
0: Καλά, πού το ξέρει αυτό ο κόσμος.
1: Γιατί όλοι την κάνουν με συγκεκριμένο τρόπο μια συγκεκριμένη δουλειά. Mm. Τη δουλειά μου, ας πούμε. Mm. Γίνεται ένα και ένα, κάνουν δύο. Αυτό όταν πας να το πεις σε κόσμο ο οποίος έχει συνηθίσει ότι ένα και ένα μπορεί να κάνει και ένα μισή. Εντάξει, δεν τρέχει και κάτι. Πήρε πάρα πολλά χρόνια. Και θέλει πάρα πολύ υπομονή.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, έτυχε να έχω αυτή την υπομονή.
0: Μπράβο.
1: Έτυχε να έχω και την Κατερίνα, η οποία ήταν πάντα από πίσω και τα λοιπά, ελεύθερος επαγγελματίας και η ίδια, οπότε καταλάβαινε. Και γι' αυτό το λόγο δούλεψε πάρα πολύ καλά σε εμάς. Αλλά αν έρθει κάποιος και μου πει ότι όχι, δεν αντέχω να το κάνω αυτό, θα τον καταλάβω.
0: Καλά, προφανώς, αλλά σου λέω, αν έχεις ζήσει στην επαρχία...
1: Ναι.
0: Και δεν είναι το επάγγελμά σου που πλέον με τα social πραγματικά, ακόμα και τον καλλιτεχνικό χώρο και όλα, τα φτιάχνεις και μέσα από το διαδίκτυο ξεκάθαρα πια πλέον.
1: Ναι.
0: Παλιά έλεγες, ρε παιδί μου, είμαι δημοσιογράφος, δεν είναι εύκολο να δεν είμαι στην πρώτη γραμμή στην Αθήνα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Πλέον, αλήθεια σας το λέω, εσύ είσαι στην Άνω Μαγούλα. Αν καταφέρεις εκεί και φτιάξεις το επάγγελμα και μπορέσεις και δείξεις πράγματα στον κόσμο, πάλι μπορεί να την κάνεις τη δουλειά σου πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Μπορεί να μην πας να καλύψεις τον πόλεμο, αλλά ούτε κι εγώ τον καλύπτω.
1: Ισχύει.
0: Εδώ είμαι, δεν πάω στον πόλεμο. Λοιπόν, τα τραγούδι φωνάζει στα μάτια. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφαρέντιο 989 στο μικρόφωνο είναι η Ελίς Πυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Είμαστε παρέα σήμερα σε μια λίγο διαφορετική εκπομπή. Να φύγουμε και λίγο από την βραχνή. Α, το σκορδάρι του παραδείσου μου λέει. Σκορδάρι, μήπως λέγεται η περιοχή που είναι η παραλία. Μπορεί να λέγεται σκορδάρι. Κάτι μου θυμίζει το σκορδάρι που λες. Το τίτλος του αγαπητού. Βλέπεις πως είναι. Βαρκάρι στον αχαίρετο. Την πρώτη φορά που έστειλε μήνυμα, σα φτιάχτηκα. Το έχουμε γίνει φίλοι, του λέω το νόμισμα, ξέρεις, άμα βρεθούμε κλπ. Ο Βαρκάρης στον αχαίροντα δεν είναι για αυτό. Προσοχή. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Καραγκούνης είναι σήμερα μαζί μας. Όσοι ασχολείστε με τα social media, τον βλέπετε από το TikTok και το Instagram και εκεί που διαπρέπει αυτός και όλη του η οικογένεια. Τι μου στέλνετε, εδώ πέρα διάφορα μου στέλνετε. Καλημέρα, μαμά. Δεν έχει κάρτα. Δεν έχω κάρτα. Για να δεις τι λέω. Μαμά, έχω εδώ πέρα παιδί από τον πύργο. Εδώ από τα καλά τα παιδιά, από τα γιαχώματα. Εδώ, κάτσε εδώ πέρα, μαμά, να δεις. Θα σου στείλω μετά την κάρτα. Λοιπόν, Αλφα Radio 89, εδώ είμαστε, συζητάμε, σχολιάζουμε. Λέγαμε για την επαρχία, η οποία σιγά σιγά δυστυχώς όσο πάει και απομονώνεται και ο κόσμος έρχεται προς την Αθήνα. Αυτό μου έλεγες, αντί για το αντίθετο που ελπίζουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό βλέπουμε τουλάχιστον από κάτω. Γενικά ο κόσμος έρχεται πάλι προς τις μεγαλοπόλεις. Δηλαδή η γενιά μου δεν έχει πολύ μήνυα μαλλιάδα. Δεν θα μιλήσω για τις μικρότερες. Ανεβαίνουν πάλι προς Αθήνα. Αυτό βλέπουμε.
0: Έρχονται προς τα δω. Ενώ ναι, το σκοπό.
1: Ή εξωτερικό.
0: Εξωτερικό πολύ.
1: Πολύ. Mm. Πάρα πολύ.
0: Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος κάνει μια δουλειά που, όπως είπαμε, είναι δουλειά που πρέπει να είναι εδώ στις επάλξεις, δεν είναι εύκολο στην επαρχία να βρει. Δεν έχετε ανεπτυγμένο το κομμάτι που έχουν άλλες περιοχές του τουρισμού κάτω? Πώς πάει το πράγμα κάτω? Είναι με Airbnb δηλαδή πιο πολύ?
1: Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται. Έχουν χτιστεί πάρα πολλά ενοικιαζόμενα. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα ανοίγουν και κάποιες θέσεις εργασίας για την καλοκαιρινή σεζόν. Αλλά εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που επειδή το είχα ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα που ήθελα να γίνω χορευτής και μου λέγαν όλοι και πώς θα είσαι χορευτής, τι θα κάνεις στα 35 σου, δεν θα μπορείς να χορέψεις στα 30 σου, τι θα κάνεις κτλ. Και βέβαια ήθελα, πέρασα φιλόλογος κτλ. Το ήθελα αυτό, αλλά όταν ήθελα να σταματήσω τη σχολή για να ασχοληθώ με το χορό. Οπότε πιστεύω.
0: Σε τι ηλικία ασχολήθηκες?
1: 18. Με το πήγα στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Οπότε εφόσον ο δικός μου περίγυρος που είναι γενικά ανοιχτό μυαλός μου έλεγε αυτό, φαντάζομαι ότι και στα υπόλοιπα παιδιά θα προσπαθούσαν να εμφυσίσουν κάτι τέτοιο. Επομένως, πόσο κόσμο ο οποίος έχει σπουδάσει τα ίδια πράγματα να αντέξουν οι μικρές
0: πόλεις. Πόσοι φιλόλογοι να είναι.
1: Πόσοι φιλόλογοι, πόσοι καθηγητές, πόσοι δάσκαλοι, πόσοι εκείνο, πόσοι τ' άλλο. Οπότε κάποιοι δεν θα πρέπει να φύγουν για να προωθηθούν κάποιοι αλλού, να βρίσκουν καλύτερους μισθούς.
0: Ναι, αλλά βρίσκουν καλύτερους μισθούς. Μεν. Και ταυτόχρονα το ενίκιο, το μισθό, τον δίνουν τα τρία τέταρτα στο ενίκιο στην Αθήνα. Ενώ στο
1: δεν μιλάω
0: στην επαρχία.
1: Για την Αθήνα τώρα, γιατί η Αθήνα επίσης μπορεί να σου προσφέρει και διαφορετική ανέλυξη. Δεν ξέρω τώρα ο καθένας τη δουλειά του τι μπορεί να βρει.
0: Σωστό.
1: Αλλά σίγουρα στην επαρχία μπορείς να κάνεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα με κάποιες δουλειές. Mm-hmm, mm-hmm. Σε μεγαλύτερες πόλεις μπορείς να βρεις μεγαλύτερη ποικιλία και μεγαλύτερη ανέλυξη. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Ωραία, λοιπόν, κάτσε πάμε όλοι με το τραγούδι, καλέ μου Βασίλη, και να επανέλθουμε ευθύς αμέσως εδώ στον Αλφα.

0: Πήγα να πω Ανέστη. Μοιάσαμε συζητήσεις και μπλέξαμε τα ονόματα. Λοιπόν, καλέ μου Βασίλη, πώς είναι η ζωή οικονομικά στην επαρχία, στο σούπερ μάρκετ δηλαδή. Στο χωριό μου, κάτω εκεί στον πύργο, στα Μαλλιάδα. Πας και παίρνεις, έχεις εκεί κάτι. Αχ, να σου πω μια ιστορία πριν πάμε σε αυτό.
1: Για πες.
0: Πηγαίναμε από πύργο με ένα μικρό τρενάκι, μετά τα τρένα τα. Τέλος πάντων. Με ένα μικρό τρενάκι πηγαίναμε από πύργο. Άγιος Ηλίας, ποιο είναι αυτό που είναι η Σκαφιδιά που είναι το ξενοδοχείο το πολύ μεγάλο.
1: Σκαφιδιά.
0: Από πύργο λοιπόν που έφευγε το τρένο μέχρι να πάμε εκεί στην παραλία, 700 χιλιόμετρα παραλία ασταμάτη, στο δρόμο είχαν καρπούζια. Σταμάταγε λοιπόν το τρένο και επειδή εμείς οι Πελοποννήσιοι είμαστε και φιλόξενοι το ομάδα μας, μας δίνανε, ελάτε πάρτε.
1: Ναι.
0: Και αυτό δηλαδή μου έχει μείνει και τον του λέω παιδιά, πού θα το πάω το καρπούζι και πού θα το παγώσω. Το βάζαμε στη θάλασσα, Βασίλη, πάγωνε, το κόβαμε και ήταν καλοκαίρι κανονικό.
1: Ισχύει.
0: Μαγικά. Πρέπει να κατέβουμε ξανά. Τι σου λέγα, λούσου για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ κλπ. Πώς είναι και
1: στα σούπερ μάρκετ είναι ακριβώς ίδιες τιμές, γιατί είναι τα ίδια σούπερ μάρκετ. Αλλά κατά τα άλλα για μία έξοδο θες πολύ λιγότερα χρήματα. Δηλαδή το φαγητό κοστίζει πολύ λιγότερο, ο καφές στοιχίζει πολύ λιγότερο. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό για μία οικογένεια, ειδικά όταν θέλει να πάει να φάει έξω. Μπορείς να βρεις πάρα πολύ καλές τιμές και εξαιρετικό φαγητό.
0: Δεν συγκρίνεται με τιμές που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Ξέρεις ποιο είναι το βασικό πρόβλημα εδώ? Η σχέση τιμής και ποιότητας. Δηλαδή υπάρχουν εξαιρετικά μαγαζιά πάρα πολλά, αλλά αν δεν ξέρεις πού να πας, ενώ στην επαρχία.
1: Ισχύει.
0: Ξέρεις. 20 μαγαζιά, 10 μαγαζιά, ξέρεις
1: ακριβώς,
0: που θα πας.
1: Θα σου πει και ο ντόπιος ακριβώς που να πας. Ωστόσο, είναι οι τιμές πάρα πολύ, πολύ καλές. Σε πολλά είναι πάρα πολύ καλές.
0: Λοιπόν, καταλάβατε. Είναι ευκαιρία. Πάρετε και τα αυτοκινητάκι, πηγαίνετε μια βόλτα κάτω στο χωριό, στον πύργο, να δείτε. Να δείτε τι ώρα θα περάσετε εκεί. Χρειάζεται, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, δεν μου λες, σε ρώταγα νωρίτερα.

0: μου είπες σχετικά με το τι ονειρεύεσαι και έχει να κάνει με το να είσαστε γεροί και πραγματικά είναι η πιο σωστή ευχή. Ειρήνη και παγκόσμια ειρήνη και υγεία, τα λέγαμε παλιά.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι, στα καλυστία το είχα πει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: και εγώ, τώρα... και εγώ όταν το είχα πει, δεν το είχα υπολογίσει ότι θα το εννοώ. Λέγαμε παγκόσμια ειρήνη και υγεία.
1: Αλλά είδε τελικά πόσο δίκιο είχανε.
0: Ναι, πώς θα φέρνει η ζωή τα κορίτσια.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Ξέρανε, κάτι ξέρεις. Τα παιδιά. Τι σκεφτόμαστε, τι ονειρευόμαστε, τι θα θέλαμε, ο πεντάχρονος έχει βγάλει, κάνει πολύ νόημα, θα αλλάξει 800 φορές, αλλά έχει βγάλει καμιά ιδέα.
1: Κοίτα,
0: μπαμπά, θέλω να γίνω χορευτής.
1: Καλά, ναι, όχι, ούτε καν χορευτής. Του αρέσουν πάρα πολύ τα αθλήματα. Είναι ένα παιδί και αυτό ακίνητο.
0: Ποδοσφαιριστής,
1: δηλαδή το ότι θα πήγαινα εγώ σε αγώνες ποδοσφαίρου. Δεν το φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου. Σκέψουμε τώρα εμένα πώς με βλέπεις, διμένο, φτιαγμένο και τρεμένο. Πηγαίνω σε αγώνες ποδοσφαίρου. Δεν βαριέται να κάνω όμως. Έχω επιλογή άλλη. Δεν έχω.
0: Έτσι.
1: Που δεν ξέρω τι είναι το φάουλ. Μη σου πω τώρα για κόρνερ και τέτοια. Δεν έχω ιδέα.
0: Ούτε εγώ.
1: Θα πρέπει να τα μάθω.
0: Άμα σε ρωτήσει μπαμπά τι είναι το κόρνερ.
1: Ακόμα δεν ξέρω, αλλά θα πάντου μάθει. Ο δασκαλός του, θα μάθουμε. Παίζω σουτάκια εγώ. Ποιο εγώ. Που δεν ήξερα ποια είναι η μπάλα ποδοσφαίρου και ποια μπάσκετ. Όπως και να έχει, γενικά τα παιδιά μου
0: τέλειο.
1: Να ακολουθήσουν πραγματικά αυτό που τους αρέσει, αρκεί να δουλεύουν για αυτό που αγαπάνε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνουν. Όταν σου λέω καθόλου, δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να αισθάνονται καλά με αυτό, να δουλέψουν και να εξελίσσονται σε αυτό που αγαπάνε. Θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ένα νέο άνθρωπο που μπορεί να μας ακούει τώρα και που μπορεί να του λένε οι γονείς του: παιδί μου, θα πας να περάσεις εκεί δικηγόρος, γιατί έχουμε και το γραφείο αυτό, ή θα πας να κάνεις αυτό γιατί είναι αυτό, ή θα θέλεις να δουλέψεις στην επιχείρηση του μπαμπά, του αυτό, της μαμάς. Αυτό είναι καλύτερο για σένα. Και αυτός ονειρεύεται να γίνει χορευτής, για παράδειγμα, ή χορεύτρια.
1: Ναι.
0: Και όχι απαραίτητα στην επαρχία και στην Αθήνα. Ξέρεις, και επειδή είναι δύσκολο το περιβάλλον καμιά φορά, είναι αυτό που λέγαμε, δεν περνάει τόσο εύκολα, μπορεί και να επηρεαστείς, τι θα το συμβούλευες?
1: Καταλαβαίνω το άγχος του γονιού, το να μπορεί το παιδί να σταθεί στα πόδια του, να έχει μια δουλειά, ένα μισθό όπως το έχουν ήδη στο μυαλό τους. Ωστόσο πρέπει να καταλάβει και ο κάθε γονιός ότι το κάθε παιδί είναι μια άλλη γενιά, είναι μια άλλη προσωπικότητα, οπότε για αυτό το οποίο αγαπάει θα ξέρει το ίδιο πώς να προσπαθήσει για να τα καταφέρει. Και πρέπει και ένας γονιός να το αφήσει για να δει τι θα κάνει πια αυτό το παιδί, πώς θα προσπαθήσει για αυτό που θέλει να καταφέρει.
0: Σωστό.
1: Ντε και καλά να γίνει αυτό που θέλει, δηλαδή ο γονιός, ντε και καλά να μην γίνουμε. Γιατί πράγματα τα οποία δεν τα έχει συνηθίσει κάποιος δεν θέλει και να τα κάνεις. Και σου κόβει πολλές φορές και τα φτερά, δεν μοιράζεσαι πράγματα, τα κάνουν κρυφά. Και επίσης να ξέρουν και οι γονείς, και εγώ το έχω πάντα στο μυαλό μου αυτό σαν γονιός, ότι το παιδί, γιατί όλοι μας τα έχουμε κάνει, ό,τι θέλει να κάνει θα το κάνει.
0: Καλέ, βέβαια.
1: Απλά θα το μάθει ο γονιός.
0: Καλέ, βέβαια.
1: Οπότε ας το μάθει ο γονιός, ας είναι δίπλα στο παιδί και το παιδί θα μπορεί να εξελιχθεί και καλύτερα έτσι.
0: Αυτό είναι σίγουρο που είπες και πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ και τα έχουμε κάνει όλοι.
1: Όλοι τα έχουμε κάνει.
0: Δεν το συζητώ. Σε κάθε ηλικία.
1: Πριν
0: πάμε σε τραγούδι. Έχω και για γεράματα. Ξέχασα τι ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη. Θα πάμε στο τραγούδι και το θυμηθώ μετά. Άντε, πάμε στο τραγούδι και το θυμηθώ μετά. Τι να πεις, ξεχνάω. Σταμάτη, τι να κάνω. Ούγα έρχεται μόνο. Συμβαίνει. Πάμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλης Πυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρολίτσος. Καλεσμένο εντός του ραδιοθαλάμου έχουμε τον αγαπητό Βασίλη Καραγκούνη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον άλλο τον Καραγκούνη, αλλά έχει μια ολόκληρη επαφή με τα social media και μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κοινό που τον αγαπά και τον υποστηρίζει και τον ακολουθεί και γιατί είναι μορφή. Όσα έχουμε πει και εντός και εκτός αέρα, το αποδεικνύουν αυτό. Λοιπόν, κάτσε να σου διαβάσω το μήνυμα εδώ του φίλου μου του γιατρού που είναι στο δρόμο. Σταμάτησα για να σου γράψω. Γιατί ταξιδεύω. Καλημέρα. Αλντεμάρε λέγεται το ξενοδοχείο. Το θυμόμουν, αγαπητέ, ότι λέγεται Αλντεμάρε.
1: Θα το λέγαμε και εμείς άμα ήταν.
0: Είπα να μην το πω για να μην κάνω φήμιση. Στη Σκαφιδιά. Ο Άγιος Ηλίας είναι άλλη παραλία. Το δε τρενάκι που λες ήταν το τρένο γραμμής Αθήνα, Πάτρα, Πύργος, Αρχαία Ολυμπία.
1: Ναι. Εγώ το Αλντεμάρε το θυμάμαι και Μιραμάρε.
0: Το Μιραμάρε, και εγώ αυτό θυμάμαι. Μιραμάρε. Το Μιραμάρε, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου ξέρεις, όταν πηγαίναμε τότε και ήταν, ήμουν ξέρω εγώ 13-14 χρόνια και πηγαίναμε και τότε δεν ήταν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Εντάξει, έχουν περάσει 4-5 χρόνια. Αλλά έχουν περάσει και κάτι χρόνια παραπάνω. Δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένες οι ξενοδοχειακές μονάδες. Και εκεί στον πύργο ήταν πραγματικά στολίδι.
1: Ναι, ναι. Στολίδι, στολίδι. Ήταν περιοχής. Πολύ ωραίο.
0: Τι μου στέλνουν εδώ για να δω.
1: Πολύ ωραίο, πράγματι.
0: Περιμένετε γιατί μου έρχονται μηνύματα, αυτό το είδα. Τι λέτε εδώ, πολύ καλημέρα σας. Κάτσε εδώ, έχω τον κύριο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος είναι, να ξέρεις, πρόεδρος. Πολύ, πολύ πύργο σήμερα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι έχει συμβεί. Είναι πρόεδρος, είναι και φίλος του Συλλόγου Ηλίων, του Δήμου Ηλίου. Είναι στο Δήμο Ηλίου.
1: Ναι, ναι. Συντοπίτες όλοι.
0: Και την Παρασκευή, την επόμενη, 10 Ιουλίου, έχουν στο κτήμα του Δήμου Ηλίου, στο πάρκο Αντώνη Τρίτη στις 9 η ώρα. Γιορτή, τι είναι αυτό, γιορτή, εκδήλωση όπου θα είναι ο Θεόφιλος Κολοτούρος, δεν το ξέρω, και η Κυριακή Σπανού με τον Νίκο Οικονομίδη. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι πιουγιώτικο το γλέντι.
1: Και εγώ έτσι φαντάζομαι.
0: Ωραία,
1: έτσι πάρα ακούγεται.
0: Πολύ, πάρα πολύ ωραία, βεβαίως πολύ σήμερα. Σε τότε θα νομίζουν ότι κάνω στο Πατρίς FM με τόσο πλήγο που έχει πιάσει σήμερα. Καλημέρα, ορίζω τους πατριώτες μου. Ορίστε, βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται, Ειρήνη. Καλημέρα. Απίστευτο το Αλντεμάρε. Παιδιά, μια χορηγία επικοινωνία θα το ήθελα να ξέρετε όταν θα κλείσουμε εδώ την εκπομπή. Καταπληκτικό. Και σας λέω τώρα καταπληκτικό. Είμαι τέλος πάντων λίγο πάνω από τα 40, μπορεί να είμαι και λίγο πριν. Τέλος πάντων, τα 15, 25 χρόνια πριν.
1: κάπου εκεί.
0: Χοντρικά.
1: Κάπου εκεί, κάπου εκεί.
0: Όπου ισχύει. Τότε ήταν στο Λίδι. Και είχε παραλία. Πήγαινε, έφτανε από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Ωραία τα μέρη. Τα πεθύμησα, να ξέρεις. Θα κατέβω.
1: Ήρθε η ώρα να κατέβεις αυτό.
0: Νομίζω
1: το
0: πως πρέπει να προλάβω να προλάβω.
1: Και τώρα που να γνωριστήκαμε να πάμε και για ένα μπάνιο.
0: Θα πάμε εκεί στην Κουρούτα.
1: Στην Κουρούτα, ναι.
0: Επίσης, το πάρα πολύ φοβερό μέρος που είχε αναπτυχθεί είναι το Κατάκολλο.
1: Επίσης έχει αναπτυχθεί, είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Με το λιμάνι και με αυτά.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι και κοντά στην Αρχαία Ολυμπία.
0: Το Κατάκολλο. Αμέ, βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Καλά, και εγώ μπαίνει που είμαι.
1: Μ' αρέσουν οι παρομοιώσεις σου. Η αλήθεια είναι ότι το πουλάς πάρα πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν είμαι. Ευχαριστώ πολύ και αυτό κάνω και αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και αντικειμενική με κάποια πράγματα. Είμαι
1: έχεις
0: και εγώ υποκειμενική. Πάω εκεί και χτυπάει η καρδιά μου Πελοπόννησο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τραγούδι, γιατί εδώ θα με μαλώσουν και επανερχόμαστε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επειδή σήμερα η τιμητική της Ηλίας είναι ξεκάθαρη και θα έλεγα ότι είναι αφιερωμένη σχεδόν σήμερα η εκπομπή στην αγαπημένη μας περιοχή αυτή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να πω μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηλίων του Δήμου Ηλίου. Γιάννη.
2: Καλημέρα.
1: Είναι κορυφαίο αυτό η Σύλλογος Ηλίων στο Ηλίον, να ξέρεις. Στο είχα πει και όταν γνωριστήκαμε. Έχω μαζί μου εδώ, να ξέρεις Γιάννη μου, έναν εκλεκτό φίλο από τον πύργο, τον Βασίλη τον Καραγκούνη, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και είναι χορευτής και ασχολείται πάρα πολύ ενεργά με τα social media. Γι' αυτό πέσαμε όλοι μαζί οι πυριώτες μεταξύ μας σήμερα, να ξέρεις. Δεν λέγεται σύσταση κάτι αυτό, ότι είμαστε τόσοι πυριώτες μαζεμένοι.
3: Όχι. Συσπηρωθήκαμε όλοι μαζί.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Σε όλους τους ακροατές σας.
1: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σαν στο σταθμό σας που μας δίνετε τη δυνατότητα να μπορέσουμε και εμείς να ενημερώσουμε τον κόσμο μας για την είδηση του συλλόγου μας εδώ και 20 χρόνια που λειτουργεί στο Δήμο Ηλίου.
1: Ναι.
2: Και να αναφέρω ότι στο Ηλίο ζουν πάνω από 15.000 Ηλίοι. Είναι πολύ μεγάλο το στοιχείο αυτό για τους Ηλίους και έχουμε αναπτύξει και δημιουργήσει ένα σύλλογο, το Σύλλογο των Ηλίων. Με πολλές δράσεις.
1: Πώς και μαζευτήκατε όλοι στο Ηλίον, τι έγινε, τι έπαιξε εκεί.
2: Πού να πάει ο κόσμος.
1: Είδατε οικείο το Ήλιον με την Ηλία και είπατε να πάτε.
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω δηλαδή έφευγε ένας από ένα χωριό και όπου έφευγε πηγαίναν και οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι έγινε στη Δυτική Αθήνα, γιατί δεν έχει μόνο στο Ήλιον και στους όμορους δήμους από ό,τι γνωρίζω, στο Περιστέρι, στους Άγιους Αναργύρους, στο Καματερό, Πετρούπολη, έχει πάρα πολλούς Ηλίους.
1: Είμαστε και πολύ γενικός. Αν μας αφήσετε και μας μετρήσουν, θα αναπτυσσόμεθα, κατάλαβες Γιάννη μου. Για πες μου, τι εκδήλωση είναι αυτή που κάνετε.
2: Εμείς κάνουμε το παραδοσιακό αντάμωμα των Ηλίων. Αυτή είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο με παραδοσιακά τραγούδια και μάλιστα φέτος έχουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως κάθε φορά. Έχουμε τον Νίκο τον Οικονομίδη με την σύζυγό του την Κυριακή της Πανού, με τα Νησιώτικα. Έχουμε και από την πατρίδα μας το Θεόφιλο, τον Κολοτούρο.
1: Μα αυτό το είδα, είναι το όνομα και δεν το ήξερα και λέω κακός που δεν το ξέρω, πρέπει να είναι φίρμα ο Θεόφιλος κάτω.
2: Ναι, είναι από τους παλιούς κλασικούς που κρατάνε την παράδοση, δηλαδή μόνο παραδοσιακά τραγουδάνε, δεν το έχουν... Δεν έχουν αλλοιώσει την παράδοση, γιατί τώρα βλέπουμε στα πανηγύρια είναι για τα πανηγύρια.
1: Εμείς είμαστε για τα πανηγύρια χωρίς να είμαστε.
2: Εμείς όχι, κάνουμε εκδήλωση καθαρά παραδοσιακά. Καθαρά και τραγούδια και χορούς και τα λοιπά. Είναι παραδοσιακά, δεν μπλέκουμε ούτε με...
1: Γιάννη, πότε είναι?
2: Κάτι που δεν μας αρέσει. Είναι την άλλη Παρασκευή 10 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Το κτήμα του Δήμου Ηλίου στο πάρκο Αντώνης Ρίτσης.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι με τους καλλιτέχνες που σας ανέφερα. Θα έχει με πλούσια εδέσματα, γουρνοπούλα που είναι για την πατρίδα μας και τα λοιπά. Και πολλά.
1: Δεν μου λες, μπορεί να έρθει και κάποιος που δεν είναι από τον πύργο Ηλίας, να έρθουν και από άλλα μέρη.
2: Οποιοςδήποτε μπορεί να πει και να αναφέρω και να τονίσω ότι είναι ελεύθερη είσοδος. Δεν έχουμε εμείς είσοδο.
1: Α, δεν έχετε είσοδο.
2: Όχι, όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
1: Με κάποιο εισιτήριο, τίποτα έτσι έρχονται.
2: Τίποτα.
1: Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο Γιάννη.
2: Μπορεί να πληρώσει τίποτα, μπορεί να έρθει, να καθίσει στην καρέκλα του, στο τραπέζι του, να ακούσει.
1: Να διασκεδάσει.
2: Να σηκωθεί να χορέψει.
1: Ορίστε.
2: Να βρει και πατριώτες. Εκεί σίγουρα θα βρει πάρα πολλούς πατριώτες. Θα πούν τα νέα για το χωριό του.
1: Για τα μέρη του.
2: Ναι.
1: Για πες μας ξανά τι ώρα και πού γίνεται.
2: Είναι στο κτήμα Δήμου Ηλίου, στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, είναι 9 η ώρα την Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
2: Από τις 9 και μετά.
1: Λοιπόν, να είμαστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα έρθουμε και εμείς, να είμαστε καλά.
2: Πατριώτησα. Είστε καλεσμένοι εσείς
1: και όλοι εκεί. Να προλάβω
2: στο δασμό σας.
1: Θα έρθει ο Σταμάτης για μένα.
2: Πάρα πολύ να έρθετε.
1: Θα έρθει ο Ιχολύπτης ο Καολίτος που του αρέσει η Γουρνοπούλα. Να του κόψετε ένα καλό κομμάτι.
2: Ναι, όλα καλά.
1: Άμα προλάβω, θα έρθω κι εγώ. Αλλιώς θα μου το φέρει τάπερ. Παρασκευή, Σάββατο που έχω εκπομπή, κατάλαβες τι πρωινό θα φάω το άλλο Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου, Γιάννη μου, την αγάπη μου σε όλους σας.
2: Να
1: είστε καλά. Να είστε καλά. Κατάλαβες εδώ πέρα τι γίνεται. Γουρνοπούλα Ηλίας.
3: Παιδιά, έχουμε παράδοση.
1: Αχ, δεν μπορώ από Παναγία μου. Λοιπόν, άντε, πάμε. Βάλε τραγούδι. Θα βάλουμε κλαρίνα. Βάλε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Dacă tu n-ai mălăr fu, că tu fegari te-ri. Mă știu că da himo.

φράκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

0: Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Ελίς Πυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Εδώ στο Ραδιοθάλαμο έχουμε τον αγαπητό Βασίλη Καραγκούνη. Σχολιάζουμε, μιλάμε, βλέπουμε εδώ πέρα διάφορα. Τι βλέπω εδώ, πάρα πολλά βλέπω μηνύματα που μου έχετε στείλει. Καλημέρα σε όλους. Σε όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας, είμαστε μέχρι τις 10. Τώρα που έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, θα είμαστε μέχρι τώρα, δεν θυμάμαι πόσο του μηνός, 19. Τα Σαββατοκύριακα 7 με 10. Μετά θα κάνουμε κι εμείς λίγο ένα διάλειμμα. Και μετά από τα μέσα του Αυγούστου, δεν θυμάμαι το πρόγραμμα καλά-καλά, αλλά από τα μέσα του Αυγούστου μέχρι τέλος θα είμαστε καθημερινά κάποιες ώρες στα μάτια. Πότε πας διακοπές, εσύ? Ε? Θα είμαστε μαζί τον Αύγουστο, ε? 8 Αυγούστου μέχρι τέλος. Δεν θα έχεις τη χαρά και την τιμή να ζήσουμε ακόμα έναν Αύγουστο μαζί? Με φωτιές. Χτύπα ξύλο, Παναγία μου, μη συμβεί, αλλά δεν μπορώ. Κάθε καλοκαίρι, Βασίλη, ζω την ημέρα της μαρμότας.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάθε καλοκαίρι είναι ίδιο και παράλλαχτο.
0: Και λέω ακριβώς τα ίδια. Τα φωτιά, έχει ξεσπάσει, τα πυροσβεστικά, αυτά εκεί. Και μην ρίχνετε απ' έξω τα τσιγάρα. Μην το έβαλε ο άλλος τα τσιγάρα με τα χόρτα. Και καήκαν οι άνθρωποι. Πέταξε ο άλλος τα τσιγάρα, το τσιγάρο το τσιγάρο στα χόρτα. Τι να πω, το θυμηθώ. Μην θυμηθώ και την πολυκατοικία που έχει πέσει τώρα στα πετράλωνα, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Είπα σήμερα να τα πάω light, να μην πιάσω την επικαιρότητα. Όταν ήμουν μικρούλα, πιο μικρούλα από ότι είμαι τώρα, Βασίλη, στο είχα πει εσένα την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε. Εμείς μέναμε στην περιοχή της Παπαδιαμαντοπούλου στα Ηλίσια. Πρέπει να πήγε ένα δημοτικό, δεν θυμάμαι. Στη διπλανή, υπήρχε πίσω, λοιπόν, στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας, είχαμε ένα μπαλκόνι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν και στο Αγγιλό. Δεν υπήρχε στο Αγγιλό μπαλκόνι τώρα, στην Παπαδιαμαντοπούλου, στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μεγάλο και στο Αγγιλό και το είχαμε πίσω για να απλώνουμε. Τα τελευταία, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια πριν φύγουμε από το σπίτι, χτίζανε μια οικοδομή στη δίπλα πολυκατοικία. Μια μέρα λοιπόν είμαι εγώ μέσα, ρεμβάζω στο σπίτι, βγαίνει η μάνα μου να πλώσει, τη κάνουν κάτι νοήματα απ' έξω, αου, ο, ή, ο, α, μπήκε μέσα, πέφτει το μπαλκόνι ολόκληρο κανονικά. Δηλαδή σε δευτερόλεπτα μπήκε μέσα. Ήρθε μετά ο μηχανικός βεβαίως και μας πήγε κάποιες μέρες να αυτό με. Ξέρεις, όταν δεν ασχολείσαι και πάρα πολύ και να έχεις και ιδιαίτερη επαφή όπως έχουμε σήμερα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα και δεν, η πληροφορία δεν μεταφερόταν, δεν καταλαβαίνεις την τόσο σοβαρότητα του θέματος. Όπως κάβανε για να φτιάξουν τη διπλανή πολυκατοικία, πειράξαν τα θέματα του μπαλκονιού, έπεσε. Είμαι και θύμα. Δεν είμαι, χτύπα ξύλο ευτυχώς. Στο τσάκ όμως τη γλιτώσαμε κι εμείς. Δηλαδή αυτά. Μην νομίζετε ότι δεν γίνονται. Γίνονται. Όπως επίσης μην νομίζετε ότι ξέρουν και όλοι να τα κάνουν καλά. Τα είδατε και τι έγινε στα Πετράλωνα και τι συμβαίνει γενικώς. Καμιά φορά με την πιο γρήγορη κατάσταση. Α, καλώς την Ετυμπέρδικα. Τι έγινε? Έχουμε κανένα νέο, καμιά είδηση περίεργη? Γεια σας, κυρία Γιούτσου. Καλημέρα. Έχω καλεσμένο σήμερα. Το Βασίλη τον Καραγκούνη, το φίλο μου. Χαίρομαι. Η κυρία Βασιλική Γιούτσου.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι συνέβη, τι έχουμε?
2: Είδες στον αέρα όλα, βρε.
0: Όλα στον αέρα, αυτό το πόλεμο.
2: Κανονικά, δεν ξέρω αν είδες. Έχουμε εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, δεν είδα, μιλάγαμε το Βασίλη.
2: Πουρνό, έτσι, απλά για να ενημερώνουμε, γιατί για θα έχουμε πολλά επεισόδια. Έτσι, μέσα στο καλοκαίρι έχουμε πολλά.
0: Αν έχω ένα ήρεμο καλοκαίρι, θα είπα να έχω φωτιές, άλλες φωτιές θα με ανάψουν.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, παρατήθηκε πριν από λίγο και ο Γιώργος Καραμέρος.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Έχουμε εικόνα και το πώς θα πάει.
2: Και από... τώρα, Βρέλη και εσύ, τι κάνεις τώρα, σαμποτάρεις την κατάσταση. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, παραιτήθηκε και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε κομματική ιδιότητά του. Αυτό ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης που έκανε. Έτσι, και έγραψε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, για την απόφασή του να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής, αλλά και από κάθε κομματική ιδιότητα. Να μην σας κρατάω πάρα πολύ χρόνο, θα τα πούμε και στο δελτίο, θα τα πούν και τα παιδιά στη συνέχεια. Η απόφαση μου, λέει, ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύουμε στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά μου. Είναι το μόνο προνόμιο που απολαμβάνω η στήριξή τους. Αυτό κρατώ και δεν παίρνω τίποτα άλλο μαζί μου. Νομίζω ότι αν κρατήσουμε και αυτά τα οποία είχε δηλώσει ο Σόρο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να μπουν, να εισέλθουν κάποιοι στο κόμμα του από το ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους. Είχαμε λοιπόν χθες και τον Κώστα Ζαχαριάδη, σήμερα έχουμε τον Γιώργο Καραμέρο. πλούσιες οι εξελίξεις.
0: Θερμό
2: δεν
0: θα
2: ξέρω,
0: είναι το
2: δεν ξέρω
0: σκηνικό.
2: Πραγματικά στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο.
0: Πόσοι τι, θα είναι.
2: Δεν ξέρω πραγματικά. Θα μετρηθούν.
0: Δεν μου λες πώς θα είναι το καλοκαίρι, πιστεύεις. Πολύ θερμό σε σχέση με πολιτικών
2: εξελίξεων. Εγώ έχω να πω πρώτον στους συναδέλφους όσοι μπορούν και ό,τι μπορούν. Μα ένα Σαββατοκύριακο, μία εβδομάδα, λίγα μπανάκια κάνουμε. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν, αλλά πλέον αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι ένας πυκνός χρόνος σε πολιτικές εξελίξεις, ένας πυκνός χρόνος σε οικονομικές εξελίξεις. Έχουμε ΔΕΘ και έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε γεγονότα όπως αυτά της περασμένης εβδομάδας και της προσπερασμένης με τη Βενεζουέλα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν εδώ
0: φυσικά,
2: στο σπίτι μας και αυτά που συμβαίνουν στον
0: σωστά.
2: κόσμο. Βλέπεις εδώ σπίτια πέφτουν χωρίς να χρειάζεται να έχουμε το
0: αγγέλαδο,
2: εκεί δηλαδή που, πάει το, που έχει πάει το πράγμα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε να ξεκουραζόμαστε και οι συνάδελφοι και ο κόσμος. Να κάνουμε και λίγο απενεργοποίηση από την επικαιρότητα. Είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε.
0: Γι' αυτό κάνουμε
2: ανάθεση. Αλλά πραγματικά
0: εμείς.
2: Η επικαιρότητα προκαλεί έτσι και μία νεύρωση. Να το προσέχουμε λίγο εδώ. Αλφα Ρέντιο για ενημέρωση. Μετά κλείνουμε, χαλαρώνουμε και ξαναβάζουμε Αλφα Ρέντιο για ενημέρωση.
0: Ωραία. Και άμα θέλουν και λίγο και, κάτι, και, λίγο και πιο.
2: Φυσικά. Δόξα τω Θεώ, το πρόγραμμα είναι για αυτό.
0: Εξαιρετικές μουσικές επίσης τη Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Η Βασιλική θα έρθει στις 10 για το δελτίο ειδήσεων.
2: Έτσι, έτσι.
0: Άμα έχει κανένα λινότητα, έλα στην παρέα μας. Δεν είσαι από την Πελοπόννησο εσύ.
2: Φυσικά.
0: Να τα
2: φυσικά. Και όχι, απλά, και όχι απλά από την Πελοπόννησο, από την ορεινή Γορτινία παρακαλώ.
0: Μας είναι. Πολύ κοντά.
2: Και είμαι στα σύνορα Χαΐας Ηλίας Αρκαδίας. Με
0: όλες.
2: Ό,τι ένας μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Η εξαπάτηση στο μεγαλείο της δίνομαι κανονικά.
0: Εγώ είπα, δεν είμαστε σύσταση κάποιας οργάνωσης μεταξύ μας που έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ σήμερα. Τυχαίο είναι το γεγονός. Και μπορούμε να τα λέμε αυτά, γιατί για να μην παρεξηγηθώ, κάνουμε χιούμορ με τον εαυτό μας, γιατί είναι πράγματα που ακούγονται και τα λέμε. Δεν κάνουμε, δεν λέμε και κάτι το οποίο
2: είναι
0: να είναι
2: πελοποννησιακό ιδίωμα και χαρακτηριστικό αυτό.
0: Το χιούμορ το ποιοτικό.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Κυρία Γιούτσου, σας περιμένουμε σε λίγο. Ελάτε με τα μέσα. Αν θέλετε, ελάτε και νωρίτερα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται με τις εξελίξεις. Θέλει διάλειμμα το πέρατο σταμάτης. Τι να κάνω, θα πάω σε διάλειμμα και θα επανέλθω πάλι να πάμε. Πάμε να είσαι. Πάθετε να είσαι τώρα, όπως λέει και η Βασιλική. Κάντε καμιά βουτιά, γιατί άμα ξεκινήσουμε τα προεκλογικά δεν πάει καλά αυτό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλά που ήρθε ο Βασίλης νωρίτερα σήμερα Και είπαμε και κάτι, τίποτα άλλο, λίγο να γυαλάσει το χυλάκι μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή το καλοκαίρι που βλέπετε θερμό από όλες τις απόψεις, να λείψω όμως αρχές Αυγούστου με μέσα Αυγούστου. Να λείψω. Μην με γυρνάτε εκεί που θα είμαι στη Συνούσες και θα στη Σαντορίνη και θα βλέπω τον Θεό και τον ουρανό. Είπα κι εγώ να πάρω μια ανάσα φέτος. Μην γίνουν αυτά. Ενημερώνω το κοντρόλ. Να μην συμβεί. Βασίλη, μου αγαπημένο, έχουμε 10 λεπτά πριν κλείσουμε. Θα μας διώξει λίγο στα μάτια, βάλει και κανένα τραγούδι εκεί πέρα λίγο νωρίτερα. Γιατί ακολουθεί ο Σπύρος Αλάμπρου με την Άννα της Σταματιάδου. Και αυτά να δεις τι παιδιά είναι. Αυτά κι αν είναι λεβεντιές.
1: Λεβεντιές.
0: Λεβεντιές. Ακάς. Και ο Λάμπρου.
1: Α, μάλιστα.
0: Και από το εξωτικό κοροπή που λέει και η Άννα, η καταγωγή εκεί έχει μεγαλώσει, αλλά είναι και. Αχ, πώς τη λένε την περιοχή, θα την πει, δεν θα θυμάμαι.
1: Έχουμε περικυκλώσει τα πάντα.
0: Ναι, ναι. Μόνο δεν πήγαμε, είμαστε η Δυτική Ελλάδα.
1: Ισχύει.
0: Δεν έχουμε πάει από τα άλλα μέρη που είναι επίσης πολύ ωραία, τον Ναύπλιο εκεί, την Αργολίδα και τα μέρη.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Επίσης έχετε και τα καραβάκια, πάτε απέναντι, Ζάκυνθο, αυτά. Εκεί παντού πάτε, ό,τι θέλετε.
1: Μία ωρίτσα.
0: Μία ωρίτσα, Α, ναι.
1: Ζάκυνθος από Κυλλήνη, μία ωρίτσα.
0: Μία ώρα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω πολλά χρόνια να έρθω.
1: Πάρα πολλά, μάλλον.
0: Να πάρω το καράβι από Κυλλήνη, μάλλον πείτε με το ατμόπλιο. Όταν πηγαίναμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Καλά, θα μας ξανάρθεις και θα θήκαι με την οικογένεια.
1: Εννοείτε.
0: Και θα φροντίσουμε αυτό που λέγαμε να πάμε να μεταφερθούμε όπως μεταφερόμαστε, να βγάλουμε κάτω εκπομπή από τον πύργο, από τα μέρη μου. Ναι, δεν μπορώ, το ζητάει η καρδιά μου πια. Θα δούμε.
1: Εννοείται.
0: Θα δούμε. Τι ονειρεύεσαι, τα είπαμε. Τι συζητήσαμε, τα είπαμε. Όλα τα έχουμε πει σε καιρικές γραμμές. Πριν κλείσουμε, για δώσε μας κάποια συμβουλή. Α, περίμενε, όχι. Αυτό θέλω. Θέλω συμβουλές σε αυτούς που έχουν ασχοληθεί με τα social, πώς μπορούν εσύ τα κάνεις κατά λάθος. Και κατά τύχη. Έβγαζε απλά την προσωπικότητά του ο Βασίλης. Αλλά πες, παιδί μου, καμιά συμβουλή στον κόσμο που θέλει να γίνει influencer.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει δυσκολέψει το πράγμα και εδώ. Δηλαδή έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ψέμα παντού.
1: Πάλε ό,τι έχεις. Θα πρότεινα να αρέσει στον κόσμο η καθημερινότητα του άλλου, η οποία όμως έχει και κάτι διαφορετικό από μια συμβατή καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτό που σου είπα και εγώ πριν, άμα τις δουλειές τις κάνει η Κατερίνα, το βίντεο της θα πάει άπατο. Άμα τις δουλειές τις κάνει ο Βασίλης όμως, το βίντεο φτάνει στο Θεό.
0: Κοίτα να δεις.
1: Επομένως, όταν είναι πώς θα παρουσιάσεις,
0: αν έκανε
1: θα παρουσιάσεις.
0: Η Κατερίνα αντρικές, τέλος πάντων εντός εισαγωγικών, συγχωρέστε μου την έκφραση. Δουλειές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η
1: Κατερίνα. Χειρονακτικές εργασίες και παργές και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, πάλι θα έπιανε. Θα πιανε.
1: Ναι, ναι, θεωρώ ότι θα έπιανε.
0: Κανονίστε την πορεία σας. Αυτό
1: θεωρώ ότι θα έπιανε. Γιατί είναι κάτι το οποίο καλώς ή κακώς δεν το έχει συνηθίσει ο κόσμος. Του φαίνεται καλώς ή κακώς περίεργο και διαφορετικό.
0: Αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή το συνηθίζεις και μετά κοιτάς κάτι άλλο. Ή αν καταφέρεις και το συνεχώς το ανανεώνεις.
1: Κοίτα, είναι σαν τη δουλειά που πρέπει να το εξελίσσεις και να βλέπεις. Πότε πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό και πότε όχι. Επομένως, αν είσαι λίγο διορατικός και βλέπεις λίγο πώς πάνε τα πράγματα δεξιά και αριστερά, μπορείς να ακολουθήσεις την πορεία των πραγμάτων. Διαφορετικά, μην τα ξαναπούμε, ότι δεν εξελίχθηκε.
0: Να τα έχουμε πει ήδη πολλές φορές. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, εμείς θα είμαστε αύριο 7 με 10. Όχι, έχω χρόνο, δεν φεύγω. Μην με κοιτάς με αυτό το ύφος το μεταξύ σαρδόνιου, απογοητευμένου και ταυτόχρονα πληγωμένου στα μάτια.
1: Εντάξει, είναι τόσο ήρεμος τόση ώρα. Τον έχεις κατακεραυνώσει.
0: Γι' αυτό. Γιατί άμα δεν τον κατακεραυνώνω, δεν κάθεται ήρεμο. Δεν μιλάει, δεν λαλάει.
1: Τίποτα.
0: Τη φωνή σου δεν την έχει ακούσει άνθρωπος. Έχω την εντύπωση ότι κρύβεται, να ξέρεις.
1: Λες.
0: Έχω κάτι σημαίνει, κάτι έχει κάνει. Στο παρελθόν ο Καρολίτσος έχει κάνει κάτι.
1: Οπότε τώρα δεν θέλει να τον ακούσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
0: Και τα βίντεο αποφεύγει, και στα βίντεο αποφεύγει να είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν τον βγάλαμε.
0: Και η φωνή του αποφεύγει. Ποιος ξέρει τι παρελθόν υπάρχει εδώ. Και δεν ξέρω δηλαδή από πού θα το βρω στο τέλος, να ξέρεις. Τα μάτια, όλα αυτά μακάρι να ήταν όλοι. Ωραία, για να σοβαρευτώ. Τόσο καλοί άνθρωποι και τόσο φίλοι και τόσο υποστηρικτικοί όπως είναι ο Σταμάτης, αλλά και όλα τα παιδιά εδώ στον Αλφαρέντιο. Τα που λένε μας εδώ είναι όλα, άσε που τον ξέρω και.
1: 3-4 χρόνια.
0: Όσα χρόνια ήξερα και το. Έχω να πάω στη Ζάκυνθο με το ατμόπλιο. Τόσα χρόνια ξέρω και το Σταμάτη τον Καρλούτσο. Για πες μας, και έχετε εκεί και δράσεις τελευταίες τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, τώρα είναι και το καλοκαίρι κάτω. Εσείς με τη σχολή κλείνετε τώρα, θα πάτε vacances.
1: Κοίτα να δεις. Ναι. Έλεγα ότι θα συνεχίσω, αλλά βλέπω
0: θέλει
1: ότι το σώμα μου και ο οργανισμός
0: μου. Ναι, να κάνει λίγο.
1: Ξέρεις τι θέλει να κάνει χορό, αλλά δεν αντέχει ο οργανισμός μου τελικά. Δεν είμαι καλά τον τελευταίο καιρό σωματικά. Οπότε...
0: Πόσες ώρες την ημέρα κάνεις σε μαθήματα?
1: Δεν κάνω πάρα πολλές τελευταία. Έχω κάνει, έχει τύχει να κάνω και 12 και 13 και 15. Τελευταία
0: 15
1: δεν κάνω
0: χορό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές. Στο παρελθόν, μετά τα παιδιά τα έκοψα αυτά. Γιατί είπα.
0: Σήκωνες τα παιδιά, για να βλέπω τα παιδιά.
1: Αλλά τώρα νομίζω θα σταματήσω σιγά-σιγά νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι από ό,τι υπολόγιζα. Mm. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε λίγο να μπορούμε να είμαστε όρθιοι για περισσότερο καιρό από ό,τι υπολογίζαμε.
0: Για να ξεκουραστείτε.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω, θα πάτε πουθενά αλλού ή θα μείνετε και στα μέρη σας?
1: Όχι, όχι, όχι, θα πάμε. Θα πάμε. Θα φύγουμε τώρα 10 μέρες, μετά θα φύγουμε άλλες 2.
0: Πού θα πάτε 10 μέρες?
1: Θα πάμε. Κοίτα, θα μείνουμε Πελοπόννησο, γιατί θα πάμε εξωτερικό αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε στον Τυρό Αρκαδίας. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πιο βουνό εκεί?
1: Όχι,
0: ή παραλιακά?
1: Είναι παραλιακά, ναι. Ένα ψαροχώρι εξαιρετικό. Είναι ιδανικό για τα παιδιά, οπότε εκεί θα καθίσουμε 10 μέρες.
0: Θα πλατσουρίζουν εκεί για θα
1: έρθει. Ακριβώς. Θα πάω εγώ με τα παιδιά. Η Κατερίνα θα έρχεται διήμερα.
0: Γιατί είναι δίπλα.
1: Είναι 3 ώρες, δεν είναι τόσο κοντά. Αλλά επειδή πρέπει να είναι και στο μαγαζί, οπότε δεν ξέρω ποιος θα κάνει διακοπές εν τέλει. Μάλλον θα κάνει η Κατερίνα διακοπές.
0: Και
1: εγώ απλά θα αλλάξω παραστάσεις.
0: Θα αλλάξει απλά τοποθεσία, εσύ.
1: Επίσης είναι κάτι που δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Ότι
1: θα πάει ο μπαμπάς.
0: Με τα παιδιά. Θα λένε.
1: Αφού η μαμά δουλεύει να κάνει τώρα.
0: Θα λένε ο Γλυκούλης, είναι μόνο αχούλης και το μεγάλο. Ξέρεις ότι εμείς οι γυναίκες, όταν βλέπουμε ένα μπαμπά που να είναι γλυκός και καλός, μας είναι πιο γοητευτικό. Γιατί λέμε, κοίτα τι καλός πατέρας θα γίνει αυτός.
1: Ναι,
0: ξέρεις αυτό. Να το πες στην Κατερίνα, μην σε πολεφύγει μόνο σου. Ξέρει ότι είσαι εντάξει, σύζυγος και καλός και την αγαπάς και τη λατρεύεις. Έτσι με βρίζει η Κατερίνα. Αλλά δεν είναι. Είναι όταν μια κοπέλα λέει, βλέπει ένα πρότυπο καλό. Σε κάποιες φορές γοητεύεται. Κάποιες φορές. Όταν δεν πέφτει.
1: Ωραία,
0: αλλά...
1: όταν έρθει να μου μιλήσει κάποιο τέτοιο σκοπό, θα τη δείξω τα παιδιά πόσο πρέπει να τα κρατήσει και θα φύγει στην
0: γιο. Δεν
1: είναι εύκολα.
0: Δεν θα πει ότι.
1: Θα τη δώσω το μικρό για 5 λεπτά.
0: Α, παπά, κατάλαβε. Ξέρει
1: η Κατερίνα τι κάνει. Καταρχάς δεν θα έχει χρόνο να κοιτάξει δεξιά και αριστερό τόσο άλλο. Ξέρει η Κατερίνα τι κάνει.
0: Ξεκάθαρα ξέρει. Θα πρέπει να βλέπει τα παιδιά εκεί στη θάλασσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αχ, ακόμη διακοπέ που θα περάσει.
1: Δεν βαριέσαι, είναι διακοπέ από την ησυχία σου τελικά.
0: Εντάξει. Και αλλαγή παραστάσεων.
1: Και αλλαγή παραστάσεων.
0: Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε όλα διαδικτυακά.
1: Όλα.
0: Φτάσαμε στην παραδείγμα, τα σκουφάκια, τα κουβαδάκια.
1: Τσάμπα
0: τα...
1: θα το κάνουμε όλο αυτό.
0: Α, περίμενε. Έχω ερώτηση και μετά κλείνω. Πώς είναι όταν δεν κάθονται ήσυχα στην παραλία? Γιατί θα σου πω, εμένα λίγο με, που δεν έχω παιδιά ακόμα και που θέλω πάρα πολύ να κάνω, αλλά με προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι είναι το παιδάκι δίπλα, μου πετάει την τζουγκράνα και δεν λέει τίποτα ο καλός μπαμπάς ή η καλή μαμά και λένε παιδιά είναι μωρέ.
1: Όχι, όχι. Το παιδιά είναι μωρέ δεν το λέω ποτέ.
0: Ναι.
1: Όταν ενοχλούν τους δίπλα έχω μεγάλο πρόβλημα. Επομένως πάντα το συζητάμε αυτό το κομμάτι.
0: Μην τα μαρτυράς όλα, θα μας κάψεις, μου στείλε ο Βακάρης από τον αχέροντα.
1: Αλλά όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι οπωσδήποτε το συζητάμε πάντα.
0: Ναι, δεν λέμε εντάξει. Παιδιά είναι παιδιά, κάνετε υπομονή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ή πηγαίνετε σε άλλη παραλία, εδώ είναι παιδιά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Αλλά το συζητά το παιδί και τη βρίσκεται τη λύση.
0: Το συζητά και το καταλαβαίνει.
1: Άμα τα συζητά αυτά που πρέπει, θα τα καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Τα παρουσιάζω έτσι πολύ ρόδινα, έτσι φαίνεται όλα, αλλά έτσι είναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο, ακούγεται.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, δεν
0: είναι θέμα, νομίζω, εδώ γονιού ξεκάθαρα.
1: Είναι θέμα συνεργασία μεταξύ του ζευγαριού.
0: Δηλαδή, έχω τύχει αεροπλάνο. Είναι δίπλα ακριβώς παιδάκι το οποίο έχει πάρει και πρέπει να τραβάει μαλλιά δικά μου. Μαλλιά της κυρίας της Μπροστινής. Φωνάζει σε όλη τη διαδρομή και όταν τόλμησε η κακομοίρα η Μπροστινή, η οποία είχε κάτι ράστα ξανθά μακριά και τα τράβαγε από πίσω σε συνδυασμό με τα δικά
1: μου.
0: Υπέροχο το ταξίδι, καταπληκτικό. Μη σας παρακαλώ, τι θα το κάνω. Το πετάξω το παραδείγμα. Μα λέει δεν είπα αυτό. Είπα λίγο.
1: Να μην μου τραβάει τα μαλλιά.
0: Μαζεύτε το λίγο το παιδάκι σας. Κατάλαβε. Λοιπόν, αύριο 7 η ώρα, Ντάν, θα είμαστε εδώ. Αποχαιρετούμε. Ευχαριστώ, Βασίλη μου, πάρα πολύ για το ταξίδι που έκανες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εμείς πάρα πολύ. Θα ανταποδώσουμε πολύ πολύ σύντομα. Άντε να πάμε στον πύργο στο χωριό μας να τα δούμε. Έτσι. Τα μέρη από κάτω. Σταμάτη, σ' αγαπώ, σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος, όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα, ενημέρωσε γραπτός και τηλεφωνικά τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για την απόφασή του να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα, τονίζοντας ότι η εξουσία δεν αποτελεί ιδιοκτησία. Ο ίδιος δήλωσε πως θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ως ενεργός πολίτης, υποστηρίζοντας την ανάγκη για μια προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστερά και της οικολογίας. Ο παραιτήθης βουλευτής εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της Ελλάς. Την ανάγκη τύφλη πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Το πώς έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ περιέγραψε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θανος Ντόκος, λέγοντας πως νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομολογό του Ρουστέμ Ουμέροφ. Όπως ανέφερε, ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή και δεν πρόδιδε το παραμικρό, μέχρι που ο Ουκρανός άρχισε να επιμένει ασυνήθιστα στο θέμα των drones της Λευκάδας. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα τηλεφώνημα στον πραγματικό Ουκρανό αξιωματούχο και η άμεση κινητοποίηση της ΕΕΠ θα αποκάλυπταν ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε απέναντί του δεν υπήρξε ποτέ. Την παραίτηση του Θάνου Ντόκου ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει το πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, στο ρεύμα προς Πάτρα. Τα λύκα που κινούνταν χθες βράδυ στο σημείο εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες έκοψε και στη συνέχεια κατέληξε εκτός του οδοστράματος σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανετράπη. Τη ζωή του έχασε ο 52χρονος οδηγός. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 18χρονος στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονος, η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντανότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τους από την κομμουνιστική απειλή. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, αρχικά αίθριος, το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι σήμερα στην Αττική θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Καλή σας μέρα, πώς είστε, Alfa Radio 98,9, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Χολίτες, έχουμε πολύ σήμερα, γίνεται χαμός, παιδιά, μας κάνουν την τιμή, 2-2 μπαίνουν μέσα. Γεια σας, παιδάκια μου, πώς είσαστε, τι κάνετε, καλά.
3: Έχει κάποιο θέμα η σελίδα του ραδιοφώνου, δεν ξέρω τώρα εάν φτιάχτηκε για όσους μας ακούνε, γιατί αρκετοί μπαίνουν και μέσω διαδικτύου. Φαίνεται να έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα η σελίδα μας, θα το φτιάξουμε όμως.
2: Εντάξει, πάντως εδώ τα μηνύματα τα πρώτα ήρθαν αμέσως. Μη σε νοιάζει. Σάκη, καλημέρα. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Βασίλη, γεια σου Κωνσταντίνα. Αμέσως. Μπαμπαμ. Πώς είσαστε, τι κάνετε. Εντάξει, Ιούλιος, κατά καλό καιρό, ζεσταίνει το πράγμα. Θα έχει κάτι βροχούλες δεξιά-αριστερά. Κάτι άκουσα για Πελοπόννησο. Καλό είναι αυτό. Για να μην φυσάει και πολύ και πιάνουμε φωτιές, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
3: Έχει μια περίεργη συννεφιά σήμερα, τουλάχιστον τώρα έξω.
2: Ναι, έχει. Γιατί εγώ όταν ήρθε ήταν όλα ανοιχτά. Σου λέω θα έχει μια βροχούλα μικρή, εντάξει. Καλό είναι έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Βλέπα τώρα, είδατε μπάλα, γιατί περισσότεροι βλέπανε μπάλα σήμερα. Είναι και εξάγρυπνος ο κόσμος. Βλέπουν ξημερώματα μπάλα. Γεια σου Δημάκο, καλημέρα.
3: Τι εννοείς?
2: Έχει το Μουντιάλ.
3: Το ξέρω.
2: Ναι. Και είχε
3: γιατί
2: τα
3: έπρεπε
2: παιχνίδια...
3: να βλέπανε ξημερώματα?
2: Γιατί τότε ήταν μία η ώρα, τρεις η ώρα είναι τα παιχνίδια, γιατί είναι στην Αμερική. Και έχει τώρα τελειώσανε και από τις 32 και πάμε στη φάση των 16.
3: Μάλιστα.
2: 16 που έχουν απομείνει.
3: Και τι είχε τα μεσάνυχτα που είχε ήταν καλό ενδιαφέρον.
2: Είχε ένα Αίγυπτος με Αυστραλία, πέρασε η Αίγυπτος. Και είχε και μεγάλη παιχνιδάρα, νομίζω μία η ώρα, τρεις η ώρα. Αργεντινή με πράσινο ακροτήρι. Και χάσαν 3-2.
3: Τίποτα, ναι, κάτι ωραία. Δικά μου που λέγεται.
2: Αργεντινή, Μέση, ρε εσύ.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Και ποιοι πήγανε καλά.
2: Πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά έγραψαν. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα, καλά να είναι τα παιδιά. Όλα εντάξει, έχουμε βάλει Αθήνα τα περισσότερα. Όπου περάσει και ο Μέση.
3: Και
2: ο Μέση Αθήνα. Αθήνα τα περισσότερα. Όπου περάσει και ο Μέση.
3: Και τελικά τώρα πάμε στους 16.
2: Ναι, θες να σου πω ποιοι έχουν περάσει.

0: Παίζει στην Αγγλία. Αυτό πολύ καλό.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό. Και καλό παιδί.
1: Τι θέση.
0: Να μην έχουμε μια αδερφή να του δώσουμε. Τι.
1: Τι θέση.
0: Επιθετικό.
1: Ανύπαντρο.
0: Καλή παίχτη συνήθω, ε.
1: Ελεύθερο είναι.
0: Δεν το ξέρω. Με το Σαλάχ. Νομίζω ότι ήταν παντρεμένο.
1: Είναι
0: και μεγάλο. Τελευταίο Μουντιάλ. Δεν μπορεί. Για το Μουντιάλ είναι 14 χρόνια. Για ποδοσφαιριστή μεγάλο. 38-39 δεν είναι.
1: Μια χαρά τα μάμ.
0: Βρενέ, εντάξει, για ποδοσφαιριστή. Όχι για να παντρευτεί.
1: Άλλη.
0: Παραγουάη, Γαλλία, πώς φαίνεται.
1: Ναι,
0: τι ποντάρεις.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία, εντάξει. Είναι και καλή η Γάλλη, πολύ. Βραζιλία, Νορβηγία, καλό παιχνίδι.
1: Βραζιλία ποντάρω.
0: Νορβηγία παίζει ο Χάλαντ, αυτός με την κοτσίδα, ο ψηλός. Ωραίος, ο ξανθός. Γκουγκλαρέ τον, χάνεις. Μιλάμε για κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ναι, και γυμνασμένο και καλό παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Και η μάνα του την ξέρω, χρυσή. Μην το συζητάς.
1: Από πού είναι,
0: από την Νορβηγία. Ναι. Από ποιο μέρος δεν το θυμάμαι.
1: Άλλη.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: Μεξικό-Αγγλία.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Oh, δύσκολο αυτό.
0: Ναι, ωραίο παιχνίδι. Όμως.
1: Ποντάρο-Αγγλία.
0: Και άλλες νοοτροπίες, άλλες κουλτούρες. Εδώ πέφτει πολύ ξύλο. Παίζουν σκληρά, δεν παίζουν χαλαρά τώρα. Είναι κοινοτροπίες διαφορετικές. Επίσης παίζουν οι γείτονες τώρα τη Δευτέρα που θα φαγωθούν. Πορτογαλία-Ισπανία. Λέγανε ότι το Μεξικό-Αγγλία, το Μεξικό-Αγγλία που είναι η Δευτέρα, τρεις τα ξημερώματα, μπορεί να γίνει Κυριακή 9 ή 10 γιατί έχουν πολλές βροχές, καταιγίδες και θέλουν να το πάνε πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία-Ισπανία, πώς το βλέπεις. Είναι γείτονες αυτή σύνορα.
1: Ισπανία.
0: Σαν να παίζαμε εμείς, ας πούμε, τι να σου πω, με τους Αλβανούς, με τους Σκοπιανούς, με τους Τούρκους.
1: Με τους Βουλγάρους.
0: Με τους Βούλγαρους, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είπα Βέλγιο.
1: Αυτό
0: είναι φοβερό, είπα, ε. Δεν ναι. Τον θες τον Αμερικάνο εσύ. Αργεντινή, Αίγυπτος, τώρα αφού πέρασε η Αίγυπτος και η Αργεντινή παίζουν οι δυο τους. Και Ελβετία, Κολομβία.
1: Κολομβία.
0: Αυτό θα γίνει μακελιό.
1: Κολομβία.
0: Κολομβία, θέλεις πιο περίεργο, ε.
1: Νομίζω είδες ότι...
0: πως μιλούσε ο πρόεδρος, ένας υποψήφιος πρόεδρος της Κολομβίας, τον είδες στα πλάνα. Είχε μπροστά Αλεξής Φεροτζάμι, πίσω του είχε τέσσερις τύπους με Καλάσνικοφ και ο κάθε ένας από αυτούς τους τύπους φορούσε πάνω μια ολόκληρη στολή με ένα, τι να σου πω, σαν ένα τεράστιο όγκο από πάνω για να καλύπτουν τον πρόεδρο να μην τον καθαρίσουν.
1: Έλα.
0: Μιλάει δημοκρατία, τελείωσε. Μην το συζητάς.
1: Θα ψάξω να το βρω, όχι
0: ναι,
1: δεν το είδα.
0: Άμα το γουγκλάρεις, είναι συγκλονιστικό. Ναι, δεν το πιστεύεις ότι είναι τέτοιο.
1: Άρα το Σαββατοκύριακο αυτό είναι
0: όλες οι μέρες τώρα.
1: Μέρα... Μέχρι πότε, πότε
0: μέχρι
1: τελειώνει.
0: Μέχρι τις 20 Ιουλίου που είναι ο τελικός.
1: Α, έχετε ακόμη.
0: Εντάξει, αλλά δεν έχει μετά κάθε μέρα γιατί μετά είναι, τώρα είναι 16. Μετά είναι 8. Δηλαδή ναι. Από τους 16 μένουν 8, 4 και τελικός.
1: Μάλιστα. Και είπαμε, διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές χώρες το Μουντιάλ.
0: Ήταν στον Καναδά, τώρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πάρα πολύ
0: περιοχές.
1: Ωραία. Τυχερίως είναι
0: και
1: εκεί.
0: Μεξικό. Και Μεξικό ήταν πριν. Μπράβο, ναι. Και τώρα έχουν φύγει. Καλημέρα, Εγκλαντίνα.
1: Είναι ακριβά
0: γεια σου, Μανώλη.
1: Ε?
0: Μελετάκο μας. Καλημέρα στην αγαπημένη παρέα του Σουκού. Να ευχηθώ καλή εκπομπή. Καλές διακοπές όσοι απολαμβάνουν. Σωστός. Για την Άννα, σου τη λέγε λουλουδάκια. Ωραίος άψογος. Εγκλαντίνα τι λέει, πώς πάτε. Γεια σου Ακούλη, γεια σου Βασιλάκη. Καλημέρα παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Έχει γίνει τόσο ωραία η παρέα μας και είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας που δεν σας λέμε και τα τηλέφωνα πλέον, τα ξέρετε. Αλλά και για τους καινούργιους που μπαίνουν μέσα, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 στείλτε τα μηνύματα. Έγινε μια παρεξήγηση στο ξενοδοχείο που γυρνούσε η Αίγυπτος. Γύρισε η Αίγυπτος, να εδώ πέρα έχει και πλάνα. Άμα το γκλάρτε θα το δείτε. Γυρνάει η Αίγυπτος και πήγε ένας πιτσιρικάς να βγάλει μια φωτογραφία με έναν ποδοσφαιριστή και η security αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Οι άντρες της ασφάλειας αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα.
1: Στο παιδάκι.
0: Επιτέθηκαν, ναι, επιτέθηκαν και στον, στον προπονητή της Αιγύπτου. Γενικά οι Αμερικανοί το έχουν, έχουν μια, με τον Τραμπ έχουν μια τρομερή ασυδοσία. Στο κομμάτι της ασυδοσία. Δεν είναι μόνο ασφάλεια, γιατί τάμα ήταν ασφάλεια, δεν τον είχαν πυροβολήσει τον Τραμπ να τον πετύχουν στα αυτοί. Θα το είχαν προσέξει. Γενικά έχουν ένα τσαμπουκά οι αστυνομικοί τους σε πολλά κομμάτια. Και φάνεται αυτό από, το, από τις πολλές φορές που έχουν ξεπεράσει τα όρια, που έχουν σκοτώσει ανθρώπους που δεν έφταιγαν. Είναι και λίγο και ζώρικα, αλλά γενικά ξεφεύγουν. Και τώρα εδώ είναι κατάπτυστη εικόνα ενός τύπου security να μην επιτρέπει σε ένα παιδάκι να βγάλει φωτογραφία με έναν ποδοσφαιριστή, γιατί νομίζουν, νιώθουν. Νιώθουν πολύ. Αυτά γίνονται στις δημοκρατικές χώρες.
1: Μπορεί όμως να έχουν νιώθουν. Και αυτές τις εντολές.
0: Ποιες?
1: Μπορεί να έχουν αυτές τις εντολές.
0: Όταν σου λέει ότι εσύ τώρα φοράς ένα σήμα και κάνεις ό,τι θες. Δεν λέω όλοι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η εικόνα είναι κατάπτυστη τώρα ναι. Μέσα στο ξενοδοχείο. Γιατί θεωρούν ότι είναι τέτοιο. Εντάξει, δεν υπάρχουν
1: ναι,
0: όρια πολλές φορές.
1: Όμως έχουν πει ότι κανείς δεν πλησιάζει τους παίκτες.
0: Εντάξει,
1: κανείς.
0: Καλά. Ας μην πλησιάσει κανένα τον Τραμπ πρώτα. Ο άλλος πέρασε με 150 μέτρα για να τον καθαρίσει δεύτερη φορά. Ο άλλος ήταν μία ώρα στημένος με το όπλο και τον σημάδευε γιατί δεν τον είχαν πάρει πρέφα. Και πουλάμε τσαμπουκά τώρα στα παιδάκια που πάνε να βγάλουν μία φωτογραφία. Anyway, παιδιά, αυτά γίνονται.
1: Πάντως μια ωραία γιορτή και χαίρεστε εσείς ειδικά. Κάτω απολαμβάνονται οι άντρες περισσότερο.
0: Ξέρεις τι γίνεται αυτό το Μουντιάλ.

0: Αυτό το Μουντιάλ δεν το πολύ ευχαριστιόμαστε.
1: Γιατί οι ώρες δεν βολεύουν.
0: Όχι, δεν βολεύουν οι ώρες. Θα κάτσεις μία η ώρα και τρεις η ώρα να δεις παιχνίδι, αποκλείεται.
1: Γιατί, ωραία.
0: Δεν γίνεται. Γιατί ουσιαστικά το Μουντιάλ τι είναι? Η μπάλα για τους άντρες, νομίζω έτσι. Είναι μια ιστορία παρέας. Δηλαδή να μαζευτούν 3-4-5 μαζί, να πάρουν τις μπύρες τους, να πάρουν τις πίτσες τους, να κάτσουν να το σχολιάσουν, να μιλήσουν, να δουν το παιχνίδι και μετά να κάτσουν λίγο να το σχολιάσουν όταν τελειώσει. Άμα τώρα είναι μία η ώρα, ποιος θα κάτσει μία η ώρα? Και εντάξει, λίγοι είναι οι ποδοσφαιρόφιλοι και λίγοι είναι αυτοί και χάνεις και ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ας πούμε αυτό της Αργεντινής ήταν καταπληκτικό. Αλλά είναι φοβερή και η λαή. Δηλαδή στο Κάιρο γινόταν χαμός το βράδυ. Πανηγυρίζανε όλοι από την νίκη της Αιγύπτου. Α, τώρα εντάξει, είναι έτσι. Και του χρόνου, και του χρόνου λέω. Και την άλλη τετραετία νομίζω είναι πάλι στην Παραγουάη, στην Ουρουγουάη. Ε, και δεν είναι, ναι. Οπότε πάλι θα το δούμε λίγο δύσκολα. Γεια σου, Νικολάκη.
1: Ωραία εμπειρία πάντως να μπορέσεις να ταξιδέψεις και να δεις ένα τέτοιο αγώνα σε μια χώρα τόσο μακρινή. Ε, θα είναι πολύ ακριβά βέβαια το ταξίδι αυτό.
0: Και το ταξίδι και τα εισιτήρια είναι ακριβά.
1: Ναι, άμα το κλείσει από τώρα.
0: Και δεν έχει να κάνει, το εισιτήριο είναι εισιτήριο. Καλά, ακόμα δεν έχουν βγάλει τα εισιτήρια του Μουντιάλ τώρα του. Πότε είναι, του 20, του 30? Του 30 δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και πρέπει να φτιάξουν γήπεδα. Γενικότερα προσπαθούν τώρα να βάλουν το Μουντιάλ και σε τέτοιες χώρες όπως η Ουρουγουάη, η Παραγουάη, για να τους ενισχύσουν και οικονομικά. Να μπορούν να φτιάξουν γήπεδα, να μπορούν να φτιάξουν εγκαταστάσεις, να μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλειά τους. Για να μπορεί και ο κόσμος να ταξιδεύει πιο άνετα. Είναι ωραία να πας σε ένα τέτοιο. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Να πας σε ένα Μουντιάλ να το δεις. Κοίταξε, και αν έχεις και τα χρήματα να γυρίσεις, δηλαδή να φύγεις από το Μεξικό, να πας μετά Καναδά, μετά να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να το δεις όλο αυτό, είναι τρομερό. Είναι άλλοι πολιτισμοί. Σου αρέσει. Είναι,
1: κάτσε
0: είναι
1: να
0: καλό.
1: Μπορέσουμε δεν πέρασε, να τώρα, πάμε μέχρι τις Πέτσες φέτος.
0: Γιατί?
1: Και το συζητάμε μετά για το Μουντιάλ. Γιατί από όλο τον κόσμο ακούω για το θέμα της ακρίβειας και το θέμα των δωματίων και το θέμα του πώς θα πάμε διακοπές και ότι δεν φτάνουν τα χρήματα και τι θα κάνουμε και το ότι έχουν ξεφύγει οι Έλληνες. Είναι πολύ εκνευρισμένος ο κόσμος. Κοίταξε. Τουλάχιστον αρκετός κόσμος, αυτός που συναντάω εγώ. Μπορεί εσύ να συναντάς.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να τώρα βλέπω εδώ πέρα παρένθεση. Λέω ότι ο Τραμπ λέει καυχήθηκε, λέει για τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Τίποτα, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, παιδί μου, γιατί ξέρεις, γιατί ό,τι μας πασάρει ο καθένας, καθόμαστε και τα ακούμε. Είναι για την επέτειο των 200 ετών ανεξαρτησίας. Και ό,τι να είναι τώρα, έχει χτύπησε ολόκληρο Ιράν, δεν του έκανε τίποτα. Εκνευρίστηκα που το βλέπω, γι' αυτό και θα γυρίσω το θέμα σου. Δεν κατάφερε τίποτα, ό,τι ήταν πριν. Ξαναγυρίσαμε στα ίδια, σκοτώθηκε τόσος κόσμος και όλη μια χαρά. Τέλος πάντων, μια και λες για την κρίση και αυτά. Και στο λέω γιατί. Γιατί με την ιστορία του πολέμου άλλαξε η διαδικασία του τουρισμού. Πόσες χιλιάδες κόσμος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει.
1: Ξέρεις, από ό,τι ναι. Μιλάω ναι. Πάλι και με κάποιους ομογενείς εκεί. Δεν θα έρθουν αυτοί που ήθιστε να έρθουν.
0: Πώς να έρθουν, αφού η οικονομία τους έχει πάει χάλια τώρα με όλο αυτό που συνέβη.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Γιατί φοβούνται. Λογικό δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Γιατί έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Τραμπ και φοβούνται να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες. Σου λέει κάτσε να μείνουμε εδώ, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Ωραία,
1: ενώ έχουν χρήματα.
0: Επειδή λες και έχεις δίκιο ότι φωνάζουν οι καταστηματάρχες, φωνάζουν αυτοί που θέλουν να πάνε διακοπές. Όλο αυτό το έργο επιδεινώθηκε πάρα πολύ. Έφαγε μια πρώτη επιδείνωση.
1: Και στεναχωριέμαι ειδικά και για τα νέα παιδιά, μωρέ, 25-30 τριαντάριδες που θέλουν τα παιδιά λίγο να ξεφύγουν, που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δυσκολεύονται. Δηλαδή μου τα βάζουν κάτω με το κινητό
0: ναι,
1: και
0: αλλά,
1: μου τα υπολογίζουν.
0: Απόλυτα συμφωνώ. Όμως κοίτα να δεις τι ευθύνη φέρει και η Ευρώπη και γενικότερα η Αμερική. Τρώσε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Θυμάστε τι τραβήξαμε με το ρεύμα, με την ενέργεια και με τα πετρέλαια. Φαντάζεσαι, θυμάστε τι τραβήξαμε.
1: Πολύ
0: ένα.
1: Καλά, έχω ρίξει πολύ κλάμα πάνω από τους λογαριασμούς. Ναι. Γιατί ερχόντουσαν κάτι 200 και κάτι 180
0: που
1: ευρώ.
0: Μου λες γιατί ρε εσείς και είμαι ένας
1: άνθρωπος. Εγώ λείπω από το σπίτι.
0: Αυτό. Και πάω
1: σε
0: στις 10 το βράδυ.
1: Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και δεν μαγειρεύω και μέσα να πεις ότι γίνεται χαμός ή τα στεγνοτήρια. Να πεις... Όχι, γιατί στο λέω. Γιατί...
1: Καμιά καροτόπιτα.
0: Αυτό. Και καρπουζόπιτα που ήταν εκπληκτική αυτή που έφερες. Και ή ας πούμε ρε παιδί μου, φαντάσου τώρα οικογένειες που έχουν και στεγνοτήρια και αυτά. Ένα. Και τρως τώρα τον πόλεμο των Αμερικανών που σου ισοπεδώνει όλο τον τουρισμό, στον ισοπεδώνει όχι μόνο σε εμάς, φέρνει τα πάνω κάτω και πλέον πας τώρα εσύ Ιούλιο-Αύγουστο να σώσεις την παρτίδα. Πώς θα τη σώσεις? Πώς θα τη σώσεις?
1: Και προσέξτε, αυτό που λένε οι αναλυτές και οι άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά είναι ότι ακόμη δεν έχουμε δει τις πραγματικές αύξησεις και συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ότι αυτό θα φανεί μετά το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, Επειδή πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ, ναι. Δηλαδή κάθε φορά εξελίσσεται.
0: Τώρα τους βγάλανε το πλαφόν, ησύχασε. Από Σεπτέμβρη θα πέσουν οι τιμές.
1: Σε έναν εφιάλτη, φοβάσαι να μπεις, φοβάσαι να πας στο ταμείο πραγματικά. Παίρνεις ρε παιδιά τρία πράγματα, κάτω από 170 ευρώ δεν πέφτω. Χωρίς κρέατα, χωρίς ψάρια, χωρίς τίποτα. Ένα άτομο που επαναλαμβάνω λείπει πολλές ώρες από το σπίτι και απλά πρέπει να έχει τα βασικά μέσα στο σπίτι. Καθαριστικά, χαρτιά.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ό,τι
1: βασικά
0: πολύ
1: πράγματα.
0: Βασικά.
1: Καφέ, ας πούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι για φαντάσου και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Τώρα που λες για τις διακοπές. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά και κάποιοι το περάσαν έτσι, λέει, έλα μωρέ, τώρα εντάξει, μια έρευνα είναι. Ότι ένας στους δύο θα πάνε διακοπές. Έχει μεγάλη βάση, παιδιά. Γιατί ουσιαστικά και όσοι πάνε διακοπές μπαίνουν στη διαδικασία του σούπερ μάρκετ. Έχει τελειώσει, μίλαγα με δύο εστιατόρες και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Γιατί μου λέει ρε εσύ, έχουμε αλήθεια καλές τιμές και έχουμε και πολύ καλό φαγητό. Και δεν έχουμε τον κόσμο.
1: Σε ποια μέρη?
0: Ο ένας ήταν στην Αττική και ο άλλος είναι σε νησί, στις Πέτσες. Ναι. Λοιπόν, και μου λέγει ότι έχουμε πολύ καλές τιμές και έχουμε και πολύ καλό φαγητό και δεν έρχεται ο κόσμος. Και τους κάνει εντύπωση ότι πλέον είναι δεδομένο αυτό που έλεγες εσύ πέρσι και μας έκανε εντύπωση, ότι πάνε σε σούπερ μάρκετ. Είναι ξεκάθαρο και οι τουρίστες πάνε πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ με τα έτοιμα φαγητά που έχουν τα συσκευασμένα, που
1: σαλάτες.
0: Θέλουν είτε ζέσταμα. Όχι, μπορεί να θέλει ένα ζέσταμα ή ένα προψήσιμο αυτό εκεί πέρα.
1: Και με σαλάτες και με τορτίγες και με σάντουιτς έτοιμα πλέον.
0: Βγάζουν μέρα ολόκληρη. Μέρα ολόκληρη. Πλέον τα πρωινά.
1: Παίρνεις και ένα κρασί που μπορείς να βρεις με 5 ευρώ, με 6, 10. με 7, με 10, με 15 ευρώ, άμα θες κάτι καλύτερο.
0: Αυτό και τη βγάζουν πάρα πολύ άνετα. Και αυτό πλέον δεν γίνεται από τους τουρίστες μόνο του εξωτερικού.
1: Όχι βέβαια.
0: Γίνεται από τους Έλληνες κυρίως.
1: Κατά
0: και από
1: κόρον.
0: Α, μπράβο. Και πλέον η ταβέρνα. Γιατί ρε παιδιά, όταν για σουβλάκια μου έλεγε φίλος έξω από την Τρίπολη, σε περιοχή που είναι παραθαλάσσια, 5 ευρώ είχαν το τυλιχτό το σουβλάκι. Και ο ιδιοκτήτης που ήταν φίλος του, του έλεγε: αδερφέ, εάν το βάλω πιο κάτω, δεν βγαίνω.
1: Δεν άκουσα την περιοχή, συγγνώμη.
0: Έξω από την Τρίπολη, σε παραθαλάσσια περιοχή.
1: Σκέψου μετά.
0: Δεν σου λέω τώρα για τη Μύκονο, για τη Σαντορίνη και τα Χανιά.
1: Εάν η Τρίπολη, το χωριό της Τρίπολης. Εντάξει, έχουμε πει ότι είστε.
0: Παραθαλάσσιο, σου λέω ρε παιδί μου.
1: Παραθαλάσσιο, okay. Και η Τρίπολη. Χρεώνει 5 ευρώ το σουβλάκι. Τότε η Σαντορίνη πόσο πρέπει να το χρεώσει? 10 τουλάχιστον.
0: Αυτό.
1: Μην πείτε γιατί να το χρεώσει παραπάνω η Σαντορίνη.
0: Και λένε οι άνθρωποι.
1: Δεν είναι το ίδιο η Τρίπολη, συγγνώμη, με τη Σαντορίνη.
0: Και έρχεται τώρα ο Ρέστης που έχει μαγαζί. Μου λέει: Ρέστης, ρε παιδί μου, ο Σπύρος. Ναι. Και σου λέει: ρε αδερφέ, εσύ δεν μου λες ρε Άννα. Γιατί τώρα το έπεσε εσύ. Πες ότι εγώ είμαι καταστηματάρης. Σου λέει: δεν μου λες ρε Άννα. Πόσο είπες ότι πληρώνεις εσύ ρεύμα? 180 ευρώ. Και είσαι ένας άνθρωπος στο σπίτι σου. Εντάξει. Και δεν έχεις και κανένα τεράστιο σπίτι. Οκ. Okay. Εγώ που έχω επιχείρηση. Πού ξέρεις πόσο πληρώνω ρεύμα? Ξέρεις πόσο φόρο έχω? Ξέρεις πόσο πληρώνω νίκη?
1: Αυτό θα αρχίσει να λέει.
0: Όταν ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος πλέον προσπαθεί να βρει ένα νίκη και δίνει 6 και 7 και 8 κατοστάρικα για πλάκα και δεν έχει και καμία βίλα, που παλιά με 8 κατοστάρικα έπαιρνες στρατόπεδο.
1: Πάντως,
0: για φαντάσου τον άλλο που νοικιάζει μαγαζί. Δεν τους δικαιολογώ γιατί πολλοί κάνουν ζημιές. Αλλά σου λέω να είμαστε και λίγο μαζί.
1: Είναι Αμερικανός φίλος, ναι. Έξαλλος.
0: Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Βασιλική, καλημέρα παιδιά.
1: Μου έστειλε αποδείξεις και τιμές, ναι. Έκανε όπως λέει το λάθος. Ακούστε λίγο πως βγαίνει, ας πούμε, και η κακή φήμη. Να στείλει την οικογένειά του στη Μύκονο. Γιατί άκουγαν τα παιδιά του, μεγάλωσαν στην Αμερική, και άκουγαν για την Ελλάδα η Μύκονος. Οπότε μεγάλωσαν τα παιδιά και αποφάσισε να στείλει την οικογένειά του εκεί πέρα για κάποιες μέρες. Με πήρε παιδιά τηλέφωνο, φανερά εκνευρισμένος με τις τιμές που έχουν ξεφύγει απίστευτα στη Μύκονο. Μου λέει: πήγε η γυναίκα μου με την κόρη μου σε γνωστό βέβαια beach bar για να κάνουν το μπάνιο τους και τους χρέωσαν τις δύο ξαπλώστρες 500 ευρώ. Χρεώνουν τα κεφτεδάκια 58 ευρώ και τη τηγανητή πατάτα 28 ευρώ. Ήτανε έξαλλος, γιατί αυτές οι τιμές δεν παίζουν ούτε στα
0: είχε
1: καλύτερα μέρη του κόσμου.
0: Ξαπλώστερα μπροστά πόσο δίνανε, ένα 500 ευρώ.
1: 500 ευρώ για δύο άτομα, χωρίς νερό, ξεροσφύρι, χωρίς τίποτα. Και αν ήθελες και τρίτη για το τρίτο παιδάκι, τη χρεώνανε σύν 120 ευρώ πάλι χωρίς νερό. Δηλαδή,
0: άμα
1: για να
0: λέει,
1: μην σου πω
0: αγορά.
1: Λέει τι γίνεται με τα τρανσφερ και με τη μεταφορά.
0: Για πες.
1: Από τη χώρα να τους πάει στο beach bar, μου έστειλε ένα κατεβατό με τον λογαριασμό που κάνανε οι άνθρωποι που θέλουν να μετακινηθούν πάνω από 800 ευρώ. Δηλαδή μεταφορά και εκατοστάρι ζητούν. Για... Και όπως καταγγέλει, δεν παίρνουν και κάρτες. Θέλουν και μετρητά. Κατοστάρι, κατοστάρι. Όπως καταγγέλει αυτός, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Ναι,
1: δεν πήγα εγώ για να σας πω.
0: Αμα είναι όμως πάνω από 500 άρικο, δεν πρέπει να πει κάρτα, γιατί δεν μπορεί να τα πάρει έτσι. Άρα θα τα δίνει μετρητά χωρίς να παίρνει
1: σου
0: απόδειξη.
1: Μιλάω για την ταρίφα, ρε Σπύρο.
0: Ναι.
1: Να μας πας από το ξενοδοχείο στο beach bar.
0: Ναι.
1: Τι κάρτα. Ζητάνε 100 ευρώ και 80 ευρώ για λίγα χιλιόμετρα μόνο.
0: Χωρίς να σου έχεις απόδειξη.
1: Χωρίς απόδειξη. Είμαι απόδειξη ό,τι να είναι. Φοβερά πράγματα.
0: Αποκλείεται αυτά να μην τα ξέρει τώρα το κάθε νησί που γίνεται. Αποκλείεται. Όταν λέμε αποκλείεται.
1: Κοιτάνε έξαλλος, γιατί λέει μπορεί να έχουμε χρήματα,
0: επίσης,
1: αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι.
0: Επίσης, αποκλείεται και ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τις κάνει τις καταγγελίες έχει και πάρα πολλούς γνωστούς σε διάφορα σημεία εδώ σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Που σημαίνει ότι δεν είναι έτσι απλά. Αλλά αποκλείεται, λέω εγώ τώρα, να είμαι δήμαρχος.
1: Πολυταξιδεμένοι άνθρωποι που ξέρουν τι γίνεται, ρε εσύ.
0: Ρε παιδί μου,
1: δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει βγει από το χωριό
0: ρωτάω
1: του.
0: Ρωτάω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν ο δήμαρχος του νησιού, οποιοδήποτε νησιού που γίνονται τέτοιες καταστάσεις, ή η αστυνομία του νησιού να μην ξέρει τι παίζεται, ή να μην έχει δει τι παίζεται, ή να μην έχει σταματήσει 10 οδηγούς ταξί που κάνουν αυτή την ιστορία, ή 10 μαύρα βαν που μεταφέρουν τον κόσμο να τους πούνε που τα βρίσκεται. Γίνεται. Αν παιδιά ισχύουν αυτές οι καταγγελίες και δεν το ξέρουν οι δήμαρχοι αντίστοιχοι και δεν το ξέρουν οι αντίστοιχοι αστυνομικοί, τότε ναι, θα πρέπει όχι να ξυλωθούν, να φύγουν από τα νησιά τους.
1: Θα σου πει, θα σου πει κάποιος. Ρε φίλε, έρχεσαι π.χ. στο καλύτερο beach bar της Μυκόνου.
0: Ας το beach bar, άμα κόβει. Το beach bar κόβει απόδειξη.
1: Σου λέω.
0: Το beach bar σου λέει εγώ 500, δεν το
1: ή,
0: κρύβω.
1: Ξέρω εγώ, έρχεσαι στο καλύτερο εστιατόριο του νησιού και το χτυπάμε όπως θέλουμε το κεφτεδάκι.
0: Καλά κάνουμε.
1: Το
0: καλά
1: βάζουμε 58 ευρώ.
0: Μπήκες μέσα, το είδες στην τέτοια.
1: Ναι.
0: Στο μενού. Πλήρωσε
1: απλά,
0: το.
1: Απλά πάλι
0: άλλο
1: έλεγε
0: εγώ.
1: Ο άνθρωπος ότι είναι υπερτιμημένα
0: εγώ
1: και
0: λέω,
1: έχουν ξεφύγει τιμές. Ότι ακόμη και σε Μονακό, από εδώ, από εκεί, σε Σεϊκέλες, Καραϊβικές, αυτά δεν υπάρχουν, λέει, αυτές οι τιμές.
0: Εντάξει, αλλά το βλέπεις όμως. Δεν σε κοροϊδεύει, σου λέει τόσο είναι, αδερφέ. Εμένα με ενοχλεί ο άλλος που σε κοροϊδεύει. Σαν τον Αλυταρά.
1: Που τον πιάσανε τώρα που ζήτησε 175 ευρώ από το αεροδρόμιο.
0: Τον Αλυταρά, τον οδηγό που καταστρέφει τη ζωή και την προσπάθεια χιλιάδων ταξιτζίδων που κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει.
1: Και οι άνθρωποι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο τιμόνι για να βγάλουν μεροκάματο.
0: Ο γάτος πήρε τους Αμερικανούς, λες και οι Αμερικανοί ή οι τουρίστες είναι τίποτα ζώα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν Google να δουν πόσο κάνει η διαφορά. Και πήγε το γατόν 22 χρονών τώρα και τους χρέωσε αεροδρόμιο. Ακρόπολη 175 ευρώ χωρίς ταξίμετρο. Μάγκας. Λες και οι άλλοι που έχουμε εδώ τόσους οδηγούς που μας στέλνουν, που μας λένε τους πάμε εδώ και κάνει τόσο η διαδρομή και αυτό, παιδιά, είναι βλαμμένοι. Και αυτός ήταν μάγκας. Το τσιμπήσανε τώρα, το πήγανε μέσα. Το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Καταγγελία αυτή,
0: το θέμα είναι ναι, ότι οι Αμερικανοί και ο κάθενας τουρίστας σε κάνει μετά ρόμπα σε διάφορες σελίδες. Γιατί λέει ότι οι ταξιτζίδες είναι κλέφτες. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Αλλά να πώς γίνεται. Και ο άλλος, αν είσαι αστυνομία στο νησί Λάμπρου. Και βάλεις έναν τύπο με πολιτικά που δεν τον ξέρουνε και κάτσει και μπει σε ένα ταξί και μιλήσει αγγλικά με έναν άλλο και του πούνε 200 ευρώ αδερφέ για να πας εκεί αλλιώς δεν γίνεται και τους τα δώσει. Μόλις κατέβει τον παίρνεις τον οδηγό μαζί μέσα. Του λες έλα λίγο μαζί μας αδερφέ και μετά τον αλλάζεις τον αστυνομικό και πας άλλο αστυνομικό εκεί και τους πιάνεις όλους αν θες. Όλους. Αλλά...
1: Τον 20χρονο πώς το τσιμπήσανε, πώς το βρήκανε, κάνανε καταγγελία οι Αμερικανοί προφανώς.
0: Κάνανε.
1: Ή καλέσανε κατευθείαν την αστυνομία και το σταματήσανε.
0: Καλέσανε την αστυνομία και το τσιμπήσανε. Γεια σου Αλεξανδράκο, μισό λεπτάκι παιδιά, διαβάσω όλα τα μηνύματα, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, πάμε break και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μιλάμε με νοήματα εδώ πέρα. Έχουμε βρεθεί, έχει και ανάδρομο Ερμή.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μέχρι τις 20 Ιουλίου βλέπετε τι γίνεται. Φωτιές,
1: δεν είναι ο άλλος
0: Γαϊδούρη
1: που σας τσακίζει τα νεύρα. Φταίει ο ανάδρομος Ερμής.
0: Ναι, ασυνεννοησία. Τι μας λένε. Λοιπόν, καλημέρα, λέει παιδιά. Μιας και μας λέτε για το πώς πάει ο τουρισμός γενικά, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έχουμε καταλάβει ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από τον τουρισμό. Όταν η Ελλάδα περιμένει να έχει μεγάλα έσοδα από το υστέρημα του απλού κόσμου που τα μαζεύει ευρώ-ευρώ για να κάνει διακοπές και μπορεί να μην έχει λεφτά να φάει σε κάποιο εστιατόριο, τι μπορεί να κάνει γι' αυτό το πρόβλημα το ελληνικό κράτος? Μας ρωτάει δηλαδή τι κάνει το κράτος για να μπορεί να πάει ο Έλληνας σε μια ταβέρνα.
1: Μόνο
0: ότι
1: αυτές τις διακοπές που δίνει κάποιες φορές για
0: τους έχει δώσει τα εστίρια κοινωνικού τουρισμού. Τώρα, ειδικά για την εστίαση, δεν ξέρω να υπάρχει κάποια πρωτοβουλία. Καλό βεβαίως θα ήταν να μαζευτούν και οι εστιάτορες μαζί. Δεν ξέρω αν ήδη το έχουν κάνει ο πρόεδρος εκεί των εστιατόρων μαζί με τα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού και όντως να λάβουν κάποιες πληροφορίες, πρωτοβουλίες. Για να...
1: Τώρα, τον Ιούλιο. Τώρα τελείωσε.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Μα φωνάζουν και αυτοί, σου λέει δεν βγαίνουμε, αδερφέ.
0: Ποτέ δεν
1: βγαίνουμε
0: δεν είναι
1: και
0: αργά.
1: Δεν μπορώ να πάρω και κόσμο. Δεν γίνεται.
0: Είπα εγώ να κάνουμε το happy hour. Μου λες εσύ ότι
1: κάνουν
0: έλα happy μωρέ, hour.
1: Κάνουν happy hour.
0: Να κάνουν
1: στα
0: περισσότερα
1: ποτά.
0: Happy hour.
1: Αυτό δεν θα είναι. Θα είναι σαν hour μετά
0: και
1: για τους άλλους.
0: Φαγητό.
1: Και θα είναι και σαν down μετά θα είναι.
0: Και στο φαγητό.
1: Καλημέρα στην πρωινή παρέα από τη βροχερή Σκωτία.
0: Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Δεν το μέτρο, να ξέρει.
1: Άμα βγαίνουν. Υπάρχουν εστιατόρια που έχουν καλές τιμές που σου λέει ότι με 15 ευρώ μπορεί να φας κάποια πράγματα. Αλλά εντάξει.
0: Καλύτερη
1: στα
0: τέτοια.
1: Στα νησιά είναι δύσκολο αυτό. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Καλή δύναμη και υπομονή. Θα έρθουν και οι δικές μας μέρες για διακοπές. Βεβαίως, Χριστάκη, μην το συζητάς.
0: Από περιέργεια,
1: είναι
0: ρε παιδιά. Και γενικά να έτσι να πιάσουμε λίγο τον παλμό. Εσείς τι θα κάνετε φέτος? Πού θα πάτε, πόσα περίπου έχετε προϋπολογίσει έτσι ότι θα ξοδέψετε? Θα πάτε σε νησί, θα προτιμήσετε την περιοδική Ελλάδα? Θα πάτε σε σπίτι φίλων? Έχετε δικό σας εξοχικό? Πώς θα περάσετε? Γιατί πραγματικά εγώ στενοχωρήθηκα πολύ αυτές τις μέρες. Επειδή ξέρεις είναι οι μέρες της αντίστροφης μέτρησης. Και πολλοί κόσμος έτσι με ένα παράπονο, με ένα γκαϊμό και
1: σου
0: μια
1: λέγανε,
0: κούραση.
1: Γιατί μίλαγες και με νέα παιδιά, τι σου λέγανε?
0: Τώρα να σου λένε τώρα τριαντάριδες που υποτίθεται θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και παράλληλα είναι εκνευρισμένοι με το εξής. Γιατί σου λέει, ανοίγουμε ρε εσύ λέει το Instagram, ανοίγουμε λέει το TikTok και τα social media και βλέπουμε λέει παραδεισένιες λέει εικόνες από συνομήλικούς μας που είναι από το καλύτερο ξενοδοχείο στο άλλο,
1: ναι.
0: Που είναι λέει σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, τη μία λέει στην Πάρο, την άλλη στη Μύκονο, την άλλη στις Πέτσες. Πώς το καλό λέει το κάνουν λέει? Τόσο ηλίθιοι λέει είμαστε εμείς που δεν μπορούμε, που δεν φτάνει ούτε για τρεις μέρες να πάμε στην Πάρο. Και τα βάζουν κάτω απλά και τα υπολογίζουν. Σου λέει, μου λέγε ας πούμε, τώρα θα σας πω τελευταίο παράδειγμα. Ένας γυμναστής, διακεκριμένος κιόλας, εννοώ ότι το παιδί είναι γνωστό, κάνει πολλά πέρσονα,
1: ναι.
0: Δουλεύει και σε γυμναστήριο, οκτάωρο, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου λέει, ο ένας ο μισθός από το γυμναστήριο πηγαίνει μέχρι τις 5 του μήνα στο ενίκιο μου και στους λογαριασμούς του μισθού του σπιτιού.
1: Εντάξει.
0: Και τα υπόλοιπα λέει από τα personal που μπορεί να είναι πόσο να είναι, 500, 600, 700 ευρώ το μήνα. Ανάλογα τα μαθήματα και ανάλογα το εν πάση περιπτώσει θέλουν οι πελάτες. Τι να κάνω μου λέει με αυτά? Να πληρώσω λέει ακτοπλοϊκά? Να πληρώσω λέει ένα καλό ξενοδοχείο για να πάω λέει με την κοπέλα μου? Να... Τι ακριβώς? Δεν φτάνω.
1: Θέλεις για 3-4 μέρες, 5.
0: Οπότε μου λέει τώρα, μου λέει για το παιδί. Αυτό που προσπαθούμε λέει είναι να μαζευτούμε 2-3 ζευγάρια, 2-3 φίλοι. Να βρούμε ένα σπίτι οικονομικό για παράδειγμα στην Κρήτη που έχει πάρα πολλές επιλογές η Κρήτη σε σχέση με κάποια κυκλαδίτικα νησιά. Και να βάλουμε λίγα και να... Κάνουμε έτσι κουμάντο, ναι. Και να
1: θα
0: πάρουμε
1: με
0: λέει,
1: το σούπερ μάρκετ.
0: Για να έχει λέει και κουζίνα.
1: Ακριβώς, να μαγειρέψουν. Ναι. Αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, την καλημέρα με τον Ντόρτμουντ. Είδα το Αργεντινή ακροτήρι, τώρα στη δουλειά υποφέρω. Τι ώρες είναι αυτές, αν δεν τα λέμε τριαντάφυλλα? Τι λες, εύκολα είναι. Η αστυνομία στα ταξί μπορεί να κάνει έλεγχο και να ρωτήσω τον επιβάτη από πού έρχεται, ενώ στα ταβερνάκια και τα νοικιαζόμενα με οδηγό σε εισαγωγικά τουριστικά απαγορεύεται να ρωτήσω τον επιβάτη από πού έρχεται με νόμο τη Κεφαλογιάννη. Καλά θα κάνουμε να του τζακίσουν τον πιτσιρικά που έκανε αυτή τη ζημιά. Κάτσε, γιατί μπορεί όμως να μπει ο ίδιος μέσα. Έλεγχο μπορεί να κάνει η αστυνομία. Και αν ο επιβάτης δεν είναι ευχαριστημένος, επίσης υπάρχει άδεια που θα μπορούσε να έχει κάνει τον έλεγχο πριν. Να δούμε αυτά τα αυτοκινητάκια που πηγαίνουν και πώς κινούνται. Αλλά έχεις και τα δίκια σου. Καλημέρα στην παρέα, γεια σου, Ανούλα μας γλυκιά. Κωνσταντίνος, καλή μου φίλη, καλημέρα. Οι μισοί περίπου φιλέτες κόκκινων δανείων ξεκαλοκαιριάζουν. Κάτσε, γιατί είναι και δύσκολη λέξη αυτή. Στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο και μερικοί στο Ντουμπάι. Οι συνεπείς δανειολήπτες στο κλεινό Νάστι. Πληρώνεις, τι να κάνεις. Γεια σου, ρε φίλε Ηλία. Εμείς εδώ στη ραδιοφωνική γαλέρα. Εσείς εδώ, αλλά όχι γαλέρα, καλά περνάμε. Άμα μας στέλνετε τα μηνύματά σας, εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περνάμε εξαιρετικά. Γεια σου Πανούλη μας. Θέλεις Μύκονο, πλήρωσε. Αλλιώς Πελοπόννησο. Λέει ο Πάνος, όχι, καλά, δεν είναι και φθηνή η Πελοπόννησος. Πιάσα τον ταξιτζή εγώ που
0: καθόλου
1: πήγα, λέει,
0: φθηνή.
1: Από τη Μασαλία στο αεροδρόμιο της Μασαλίας, μεταξύ απόσταση είναι τίποτα, πλήρωσε 140 ευρώ. Εδώ γιατί τους έχουμε τζάμπα. Αντί να ζηλεύουν τα νέα παιδιά να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν καλύτερο τη ζωή τους και να γίνουν άνθρωποι, ζηλεύουν να πάνε στη Μύκονο.
0: Πώς τι θέλει να κάνει καλέ εσύ, σπίτι, πάνω.
1: Το νέο παιδί θέλει να πάει να διασκεδάσει και λίγο.
0: Και συγγνώμη, πώς θα πάρει καλέ σπίτι. Δεν ακούσατε τι.
1: Δεν
0: βλέπετε τι λένε τα νέα παιδιά. Ορέστη, είναι εύκολο να πάρει σπίτι σήμερα. Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Για πες. Γράφει και η Γκλαντίνα κάτι που έχει δίκιο και το έχω ακούσει. Εγώ, λέει, παιδιά, προτιμώ να πάω σε ξενοδοχείο, γιατί στο εξοχικό δεν ξεκουράζεσαι. Στο εξοχικό πάλι κουράζομαι, λέει. Άσε που βρίσκουν πόρτα συγγενείς και χιλιδιό. Έχεις δίκιο. Έρχονται όλοι. Γεια σας! Καλή. Θα μαγειρέψεις. Εσύ, η μαμά σου δεν τα έκανε αυτά που σα ερχόντουσαν συνέχεια σπίτι.
0: Εξοχικό.
1: Ναι, αλλά είχατε συνέχεια επισκέψεις το καλοκαίρι.
0: Το σπίτι μου θύμιζε και εξοχικό ενίοτε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ειδικά τη βδομάδα, λέει ο Κωνσταντίνος, του 15 Αυγούστου που κλείνω το μαγαζί εξωτερικό και δει βόρεια για τη δροσιά, πιο φτηνά θα μου βγει και βουτιές το Σεπτέμβρη. Α, λέει το 15 Αυγούστου, λέει, θα φύγει και το Σεπτέμβρη αφού ανοίξουν τα σχολεία. Εντάξει, λέει, εντάξει. Συμφωνώ. Ταβερνίτσες τίμιες έχει παντού, παιδιά. Λέει, προτιμώ να βάλω στα λεφτά μου φωτιά παρά να πάω σε αυτά που λέμε. Έχεις δίκιο, μωρέ, αλλά ξέρεις κάτι. Εντάξει, και τα νέα παιδιά. Εγώ δεν δαιμονοποιώ κανένα νησί. Ίσα-ίσα. Και η Μύκονος είναι συγκλονιστική. Και η Σαντορίνη είναι καταπληκτική. Και η Πάρος είναι πάρα πολύ ωραία. Και η Νάξος είναι εξαιρετική. Το λέω αυτά τα νησιά γιατί είναι πιο ψηλά οι τιμές. Και σε κάποιους είναι πάρα πολύ ψηλά και δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Εντάξει, δεν μπορείς να πας όλα, αλλά λύσεις βρίσκουν. Απλώς είναι τώρα ασφικτικό το έργο και είναι ασφικτικό το έργο και λόγω των ενοικίων. Είναι τα ενίκια στο Θεό και η ενέργεια στο Θεό, οπότε δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Τι να κάνουμε. Πάντως με το ταξί δεν γίνεται, δεν είναι έργο μόνο της Ελλάδας αυτό. Είναι έργο, μεγάλο έργο όλων των χωρών. Παίρνεις ταξί και ο άλλος σου λέει θέλω τόσα. Και εμένα μου έχει τύχει και στο εξωτερικό που σου ζητάει μετρητά και στα μετρητά μετά σου βγάζει και κάτι άλλο και κάτι από εδώ γιατί εγώ κλείνω και δεν μπορώ και αυτό και σου παίρνει άπειρα λεφτά. Εντάξει, γίνεται αυτό και μετά και να κάνεις και καταγγελία. Μην νομίζετε ότι γίνεται τίποτα. Πρέπει να βρεις τον ταξιτζή, πρέπει να έρθει ο αστυνομικός την ώρα που γίνεται αυτό στο εξωτερικό. Τρεις λαλούν. Έβλεπα πάντως στους, μια και είπαμε για τουρίστες και αυτά, ποιες είναι, λέει, οι ντροπιαστικές συνήθειες των τουριστών.
0: Εδώ των δικών μας ή
1: όλων,
0: γενικά.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Οι ντροπιαστικές, ναι, συνήθειες.
1: Έχουμε και εμείς μία. Θα στην πω, θα συμφωνήσετε
0: γιατί
1: σίγουρα.
0: Γενικά οι Έλληνες έχουν τη φήμη ότι όταν φεύγουν και βγαίνουν στο εξωτερικό για βόλτα κυρίως, ότι είναι υποδειγματικοί. Ότι σέβονται τους κανόνες των άλλων χωρών και γενικά εναρμονίζονται πιο εύκολα με τις δραστηριότητες,
1: ναι,
0: εκεί που υπάρχουν και με τα προγράμματα.
1: Όχι,
0: που
1: σου λέει, όταν πας σε μια χώρα, πώς λειτουργεί ο αυτός, ο ντόπιος. Οι Βέλγοι, λέει, εξηγούν με πάθος ότι οι περίφημες βελγικές βάφλες δεν είναι ακριβώς αυτές που νομίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά σου λέει, η βάφλα μας είναι έτσι, μπήξε, δείξε, το κάνουν οι Βέλγοι. Οι Βραζιλιάνοι, μέσα σε λίγα λεπτά, λέει, αποκτούν πάρα πολύ στενές φιλίες με σένα που έχεις έρθει στη χώρα τους. Και τι κάνεις και που είσαι και από που είσαι και αυτό. Και να σε δούμε και αυτό.
0: Τι λένε οι Βραζιλιάνοι για τα κορμιά, τα γαλματένια.
1: Γενικά θέλουν να έχουν επαφές μαζί σου, πώς ήρθες, τι έκανες, να σε βοηθήσουμε. Είναι πολύ
0: θετικοί.
1: Ναι, αλλά δεν θα σε ξαναδούνε, δεν έχει καμία σημασία. Όμως αυτό είναι μια κακή του συνήθεια. Γιατί γίνονται πολύ. Κάνουν πολλές ερωτήσεις.
0: Κάνουν φίλους για 5 λεπτά.
1: Μπράβο. Οι Καναδοί έχουν ευγένεια, αλλά έχουν ένα πολύ κακό πράγμα. Ζητούν συνέχεια συγγνώμη. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Συγγνώμη που δεν είναι πολύ καλό εδώ πέρα το εστιατόριο. Συγγνώμη που έχουμε πολύ ήλιο τώρα. Συγγνώμη που θα βρέξει σε 2 ώρες. Όπως σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή λες, όπα, φτάνει μέχρι εδώ. Οι Φιλανδοί αναζητούν σχεδόν αιμονικά τη σάουνα και απορούν ειλικρινά όταν διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει σε κάθε ξενοδοχείο του κόσμου. Οι Φιλανδοί ζουν με τη σάουνα.
0: Ναι.
1: Όλα τα σπίτια έχουν σάουνα. Οπότε όπου πηγαίνουν, αν δεν έχει σάουνα, γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα, ποιο είναι το θέμα μας? Οι Έλληνες, λέει,
0: ψάχνουν γύρω. Ψάχνουν σοβλάκι. Ψάχνουν τζατζίκι.
1: Οι Έλληνες, λέει, μόλις δούνε τουρίστα, θα του προτείνουν. Το έχω κάνει κι εγώ. Ναι. Θα του προτείνουν σίγουρα ένα εστιατόριο κάποιου συγγενή ή φίλου. Έτσι. Ναι, και θα του πούνε πού θα πάει να φάει και πού θα πάει να μείνει. Δεν το συζητάνε, λέει. Αυτό θα γίνει αμέσως. Και θα σου πει: είναι το καλύτερο, στο λέω εγώ. Το ίδιο κάνουν οι Έλληνες, λέει, και μεταξύ τους με γιατρό. Εγώ θα σε στείλω σε έναν γιατρό δικό μου. Πολύ καλός. Οι Αργεντίνοι, από την άλλη μεριά, πάνε στο ραντεβού τους 1 με 2 ώρες πιο αργά. Γιατί θέλουν, λέει, ο άλλος που τους περιμένει να ευχαριστηθεί την περιοχή τους και όλα αυτά. Εδώ πέρα σε καριδώσα με το κάνεις αυτό. Οι Αυστραλοί συστήνονται σχεδόν αμέσως, ακόμα και αν δεν τους έχεις ζητήσει. Γεια σου, ημωτάδε, τι κάνεις και αυτό, και εκεί δουλεύω, εκεί όλα. Και οι Αυστριακοί δυσκολεύονται να αντισταθούν, λέει, όταν είσαι στη χώρα τους και κάνεις λάθος, ας πούμε, μία περιοχή, στην προφορά. Ναι. Όχι, δεν λέγεται έτσι. Λέγεται αυτό. Στη μία θα σε αφήσουν, στη δεύτερη θα σε διορθώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ποιοι είναι αυτοί,
1: οι Αυστριακοί. Εντάξει, αυτό είναι το έργο. Αυτή είναι η...
0: Α, έχουν κόλλημα με αυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι, παιδί μου, να το λέει η ψυχή σου, να το λέει η καρδιά σου γενικά όταν πηγαίνεις κάπου. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έχουμε τώρα δίπλα κοντά μας. Ρίξε και τον break λίγο πιο νερό.
0: Ότι σε πολλά μέρη του εξωτερικού τώρα αυτή τη στιγμή έχουν καλύτερες τιμές και σε ακριβά και σε γνωστούς προορισμούς που λένε, ναι, ότι είναι πιο φθηνό το σούπερ μάρκετ από ό,τι στην Ελλάδα. Και αυτό μου το λένε, να ξέρεις. Φίλοι που πήγανε στη Ρώμη, που πήγανε στη Βενετία, που ταξίδεψαν στο Μιλάνο πρόσφατα, ναι, ότι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ καλύτερες από την Ελλάδα. Και ήταν φανερά κι αυτοί εκνευρισμένοι. Στη Βενετία, σε σούπερ μάρκετ, οι τιμές καλύτερες.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε δαγκώνουν αλλού.
0: Καφέ. Να σε
1: καλό, ο καφές είναι πιο φθηνό στην Ιταλία. Έφαγε ένα 30 ο εσπρέσο.
0: Και το φαγητό.
1: Αφού τον πίνεις όρθιο, δεν κάθεσαι σε καρέκλα, δεν κάθεσαι τίποτα. Το πέρα είναι προξενιό.
0: Και το φαγητό. Και το φαγητό.
1: Το φαγητό έχω κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εξαρτάται που θα πας βέβαια,
1: αυτό,
0: αλλά έχεις πάρα πολλές επιλογές για οικονομικό φαγητό.
1: Και στην Ελλάδα έχεις έτσι. Γιατί ο άλλος σου πει πήγαινε στο πίτσα τάδε που έχει 2 πίτσες σε 15 ευρώ. Οπότε τρως. Εντάξει, άμα κάτσεις κάτω τώρα και έχεις και τη θέα σου και αυτά και το ένα και το άλλο, θα βαρέσουν και αυτοί. Δεν βαρέσουν. Άσε το άλλο πρόβλημα, λέει ο Δήμος. Η πεθερά να λέει: παντρεύτηκε στο κοριτσάκι μου και πάλι στο Λέχιο Κορυθία θα τη φέρεις. Ούτε Μύκονο, Σαντορίνη, έστω μια πάρο. Γκρίνια. Τι να κάνω, πείτε μου, ορίστε. Να το είδες λέει το πρόβλημα.
0: Έπρεπε να ψάξει καλύτερο γαμπρό.
1: Έτσι.
0: Είναι αργά τώρα.
1: Απαπα. Καλημέρα σας. Επειδή πηγαίνω στη Λούτσα, επειδή με βολεύει. Εκεί που πήγαινα, 2 καφέδες 8 ευρώ. Φέτος σου λέει ελάχιστη κατανάλωση 6 ευρώ το άτομο. Μιχάλης Ταξί. Γεια σου, ρε Μιχαλάκη. Έχεις δίκιο, φίλε. Ορίστε, το ανεβαίνει.
0: Ο καλύτερος ρεπόρτερ. Η καλύτερη ρεπόρτερ. Οι οδηγοί των ταξί. Φυσικά. Έχουν τον παλμό από παντού. 6 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση στη Λούτσα.
1: Ναι. Εντάξει. 6 ευρώ,
0: Το άτομο.
1: Πάλι καλά, γιατί.
0: Δηλαδή θα πάει μία τετραμελής οικογένεια.
1: Θα δώσει 30 ευρώ.
0: Και θα πρέπει να δώσει 30 ευρώ για να πιει ένα χυμό και έναν καφέ στη Λούτσα.
1: Κοίτα να δεις. Άμα το βάλεις λίγο κάτω και το σκεφτείς, μια τετραμελής οικογένεια, αν πάει σε μια παραλία, αν πάρουν κανένα καφέ, κανένα αυτό, κανένα τόνα, κανένα.
0: 6 ευρώ το ελάχιστο σου λέει στο άτομο.
1: Εντάξει, ο καφές που
0: άρα
1: θα έχεις
0: το
1: στην
0: λιγότερο
1: παραλία,
0: 4-6-24. Το λιγότερο. Ένα παιδί δεν θα ζητήσει ένα παγωτό ή κάτι να φάει.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή... Αφού είναι στην κατανάλωση μέσα αυτό. 6 ευρώ σου λέει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν σου λέει
0: είναι
1: ότι θα δώσει 6 ευρώ. Ναι, ρε, είναι στα 6 ευρώ. Οπότε είναι καλό. Γιατί ενώ το άλλο είναι που σου λέει ξαπλώστρα, ομπρέλα 30 ή 45, ναι, στα σουκού τώρα που έχει πάρα πολλά τέτοια, ειδικά στη Βάρκηζα γίνεται χαμός. 45 και μέσα ότι πάρεις δικό σου. Άσε που είχε και μια ιστορία που αγριέψανε και την ψιλομαζέψανε τώρα αυτή την κατάσταση. Με τον κόσμο που έμπαινε, ξέρω εγώ, άλλος με ένα μπουκάλι νερό μέσα και του λέγανε: όχι, το μπουκάλι θα τα αφήσει εδώ και θα πάρει νερό από μέσα. Και αρχίζαν να ψάχνουν τσάντες. Το κάνανε σε κανένα 2 φορές σε τουρίστες, αγρίεψε λίγο το πράγμα και το μαζέψανε μετά. Τέλος πάντων, το θέμα
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Δηλαδή θα μου ανοίξουν την τσάντα για να δω αν έχω νερό.
1: Το κάνανε.
0: Και θα, μείνω στο μαγαζί για να μπω στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ποτέ.
1: Ναι. Δεν γίνεται.
0: Ποτέ. Και θα κάνω και πολύ κακή διαφήμιση μετά. Δυσφήμιση.
1: Όχι πολύ κακή διαφήμιση. Φέρεις καμιά αστυνομία εκεί πέρα και πεις πώς με ψάξαν αυτοί οι άνθρωποι, ναι, εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε μετά. Γιατί εγώ πάντα πιστεύω ότι σε όλα αυτά, στο πώς περνάμε, στο τι κάνουμε στη ζωή μας, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχή σου. Η δύναμη που έχεις, ότι δεν το παρατάς ποτέ και η τακτική που ακολουθείς. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Κώστα Στεφάνη, κορυφαίος Έλληνας συνοδηγών αγώνων ταχύτητας, με 17 πανελλήνια πρωταθλήματα, πάνω από 30 συμμετοχές στο Ράλι Ακρόπολης, ο οποίος, ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, πήρε την 3η θέση στην κατηγορία WRC 3 στο Ράλι Ακρόπολης τώρα, τον Ιούνιο. Δίπλα είχε τον οδηγό το Φλάντι. Είναι συγκλονιστικό γιατί τόσα χρόνια αυτός ο άνθρωπος έχει φάει τόση σκόνη και πάντα είναι στην κορυφή. Και εδώ δεν είναι μόνο η τακτική σου. Εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχή. Γιατί και ο Κώστας κακά τα ψέματα τον έχουμε σε λίγο. Δεν είναι και 20 χρονών.
0: Είναι και διδυμάρα βέβαια, έτσι. Να τα λέμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Να ξέρεις.
1: Λοιπόν, Αλφα Radio 98,9, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Μαγικός Ορέστης σήμερα στα DEX. Σας έχει βάλει μουσικάρες, έτσι. Και μία ψυχή που τα σπάει. Πραγματικά ένας άνθρωπος με τρομερή δύναμη, ένας φοβερά ευγενής. Ένας κύριος ο οποίος έχει το πόδι στον γκάζι με μεγαλύτερη ασφάλεια από οποιονδήποτε άλλο έχουμε γνωρίσει και με φοβερές διακρίσεις όπως σας είπα πριν. Κώστας Στεφανής, ο άνθρωπος που έχει φάει περισσότερη σκόνη από τον κάθε άλλον και είναι πάντα στην κορυφή.
0: Και θεωρείται ο καλύτερος συνοδηγός που είχαμε στη χώρα, έτσι δεν
1: Γιατί
0: είναι.
1: Γιατί δεν γκρινιάζει, δεν είσαι και εσάς. Εδώ Δημήτρη μου έπρεπε να στρίψεις, όχι τώρα για αυτά. Γεια σου Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Είδες τι τραβάω. Είδες τι τραβάω εδώ.
2: Άννα μου μαζί σου, Άννα μου.
0: Έλε ρε Κώστα. Πού να είναι, τον έχω δίπλα στα αυτή μου δηλαδή.
2: Παναγία μου.
0: Εσύ θέλεις το. Εμείς θέλουμε λίγο το χρόνο μας να πιούμε το καφεδάκι μας Σάββατο έτσι λίγο να ξυπνήσουμε ήσυχα.
2: Είσαι ευαίσθητη ψυχή, Άννα μου. Τι να κάνω.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Όχι όμως σε μένα, μόνο στο Φλάδι κυρίως. Γιατί παρόλη τη μηδενική του εμπειρία γύρω από το τεράστιο παζλ που λέγεται Ράλι Ακρόπολης, το διαχειρίστηκε με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο, κατανόησε πλήρως αυτά που του είπα λόγω της καλός και κακός εμπειρίας που υπάρχει αυτά τα χρόνια στην πλάτη μου και είχαμε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα με ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορούσε να πληθεί εκείνη τη μούλα και να ξεκινήσει πάλι Ράλι Ακρόπολης.
1: Τρομερό. Πες μας πόσο σημαντικό ήταν για σένα αυτό το κατόρθωμα. Έχεις πάρει 17 πανελλήνια πρωταθλήματα.
0: Και το πρώτο
1: έχεις
0: πάρει,
1: βγει πρώτος ναι. στη γενική το 95 με το Βοβό. Έχεις τσακίσει τα πάντα. Και εκτός αυτού, τώρα πλέον κάποιος θα σου έλεγε ότι ρε εσύ Κώστα δεν κάθεσαι λίγο στην άκρη. Και παρόλα αυτά, πρωταγωνιστής πάλι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μας και γιατί σε θέλαμε
0: Ωραίο
1: περισσότερο
0: παράδειγμα.
1: Εδώ. Θέλαμε να μας πεις ένα μυστικό, βρε Κώστα. Ποιο είναι αυτό το μυστικό? Και εκτός αυτού, στην τηλεόραση έχεις μια εκπομπή με πάνω από 500 επεισόδια. 600, πώς έχει κάνει.
2: Έχουν φτάσει στα 1000.
1: 1000.
0: Κώστα, είναι πάνω από 20 χρόνια το Traction, δεν είναι?
2: 27.
0: 27 χρόνια. Και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Για πες, Σπύρο.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να μας πεις. Γιατί ξέρεις, μεγαλώνοντας και ο άνθρωπος λέει εντάξει, ας αφήσω αυτό ή δεν κάνω αυτό.
0: Ας ηρεμήσω.
1: Έχουμε 1002, ρε παιδί μου. Ποιο είναι το μυστικό να μπεις πάλι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να διεκδικήσεις και να πάρεις μια τέτοια θέση πάλι?
0: Να ρισκάρεις. Έχει και τους κινδύνους.
2: Για το θέμα της ενέργειας, ούτε η μητέρα μου μπορούσε να μου το εξηγήσει. Μάλλον πιστευτικά της ξέφυγα και μέσα στη μαρμίτα. Ήμουν πάρα πολύ άτακτος όμως ο Μελίξης. Από την άλλη μεριά, οι αγώνες αυτοκινήτου είναι ιδιαίτερα τα ράλι, ιδιαίτερα ράλι Ακρόπολης. Είναι ένα πράγμα το οποίο αν το δοκιμάσεις και δεν το ξαναδοκιμάσεις σε μόνιμη στέρηση. Κατ' επέκταση είναι το αντικαταθλιπτικό
1: ναι.
2: ή ας πούμε η ευεξία μου για όλη την υπόλοιπη χρονιά
0: ναι.
2: με το ξένα ράλι Ακρόπολης. Ναι, είναι πολύ μεγάλη περιπέτεια. Έχει τεράστια καταπώνηση από θερμοκρασίες, από κακοτράχαλους δρόμους κτλ. Αλλά όμως υπάρχει πλέον μια σχέση. Αν το δεις σε διάρκεια χρόνου, πρώτο Ακρόπολης 1975,
1: ναι.
2: 31ο φέτος 2026, είναι 51 χρόνια, είναι μια ζωή ολόκληρη. Και αυτό που έχω πει είναι ότι μέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ οδηγού συνοδηγού που δεν δημιουργούνται σε καμία άλλη συνθήκη της ζωής. Γιατί είναι τέτοιες
0: οι συνθήκες,
2: οι συνθήκες τα λοιπά. Όπως επίσης, και αυτό πάλι το ξαναπεί, αλλά μου αρέσει να το λέω, είναι μοναδικό το άρωμα. Θα μου πεις έχει άρωμα, ναι, έχει άρωμα ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο αφού κάνει τις 2-3 πρώτες ειδικές διαδρομές, ανέβουν θερμοκρασίες, λαμπαδιάσουν τα δισκόφρενα, οι βαλβολίνες, το χώμα μπει μέσα, όλο αυτό βγάζει ένα μοναδικό άρωμα το οποίο πραγματικά δεν μπορεί κανείς αρωματοποιός να το φτιάξει.
1: Σύμφωνοι, αλλά να σου πω κάτι. Όταν εγώ έκανα μία βόλτα ήταν, 5 λεπτά, με το Μάνο, το γιο του.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Και ήμουν εγώ συνοδηγός με τη στολή και όλο αυτό το πράγμα. Ναι, που
2: το
1: κάναμε ναι. με το Hyundai. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και ήταν 5 λεπτά η διαδρομή. Όταν κατέβηκα εγώ μετά από 5 λεπτά, 7.
0: Παραπάταγες.
1: Εκτός του ότι παραπάταγα, όταν έβγαλα τη στολή, νόμιζες ότι με είχαν βρέξει με κουβάδες νερού παντού. Μιλάμε για 5-7 λεπτά, δεν μιλάμε για το Ράλι Ακρόπολης τώρα, το πιο σκληροτράχυλο κομμάτι που μπορεί να αντιμετωπίσει ποτέ ο οδηγός. Εσύ, γιατί δεν είναι μόνο ρε φίλε τα φυσικά προσόντα. Είναι και κάτι άλλο. Δηλαδή και αυτό θέλω να μας το πεις για να το εφαρμόσουμε και εμείς και ειδικά οι νέοι άνθρωποι στη ζωή τους. Έλεγε η Άννα πριν ότι είναι πολλά νέα παιδιά που έχουν απογοητευτεί. Δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν γίνεται το ένα. Και έχουν δίκιο έτσι. Δεν σου λέω ότι έχουν άδικο. Αλλά κάτι όμως να τους δώσει,
0: να τους δώσει ένα κίνητρο. Και αν μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το, δηλαδή έτσι το βλέπει πολύ γοητευτικό και τα λοιπά, μπορεί κάποιος, Κώστα μου, 40 χρονών τώρα, σας βλέπει, μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του σε αυτό το, σε αυτό το άθλημα?
2: Και βέβαια, ναι, είναι ανοιχτό οι πόρτες όπως τη λέει, απλώς είναι ένα πολυδάπανο άθλημα. Βέβαια υπάρχουν πολλές μορφές αγώνων, από τις διοξιτεχνίες που γίνονται κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν γίνεται τώρα, μέχρι αναβάσεις ή οτιδήποτε άλλο, όπου ναι, μπορεί να ασχοληθεί και εκεί να βρει την ομορφιά των αγώνων. Για να γυρίσω σε αυτό που ο Σπύρος περί αντοχής και τα λοιπά, ναι, η αλήθεια είναι ότι πέφτουν ποτάμια υδρότα, γιατί φοράμε άφλεκτα εσώρουχα, άφλεκτες φόρμες, τα αυτοκίνητα ανεβάζει 55-60 βαθμούς θερμοκρασία μέσα, έξω η ατμόσφαιρα έχει 40 βαθμούς, 35 πόσο έχει, θα μπορεί να είμαι στα δάση. Παλιά υπήρχε πρόβλημα τεράστιο, δηλαδή έχουμε τύχει να χάσουμε αγώνα επειδή ο οδηγός λιποθύμησε, επειδή υπήρχε κάποια στομαχική διαταραχή την προηγούμενη μέρα. Την επόμενη μέρα χάλασε αυτό το balance που υπάρχει στον οργανισμό με, με τα διάφορα υγρά που υπάρχουν στον οργανισμό μας και αποβάλλονται με τον υδρότα. Τώρα όμως πια το πράγμα έχει γίνει επιστήμη, έχουν φτάσει να φτιάχνουν ισοτονικά που βάζουμε μια κουταλιά σε ένα λίτρο νερό και πίνοντάς το, όχι μόνο ρούφι, γιατί έτσι δεν απορροφάται, δεν ενυδατώνεσαι. Θέλει, ας πούμε, γουλιά-γουλιά. Ας πούμε, εγώ
1: okay.
0: Κώστα.
1: Περίμενε να σε ρωτήσω κάτι. Όμως, σε όλο αυτό, και δεν είναι μόνο οι αγώνες ταχύτητας, τα αυτοκίνητα, είναι και οι αγώνες της ζωής που έχεις δώσει. Και ο αγώνας στην εκπομπή που έχεις, το Traction. Το Traction που έχει περάσει χρυσές εποχές και περνάει τέλειες εποχές, έχει περάσει και δύσκολες εποχές. Αντίστοιχα, στους αγώνες σου έχεις περάσει και εσύ πολύ δύσκολες εποχές και στη ζωή σου. Σε αυτές τις δυσκολίες, ο Κώστας πώς συνεχίζει και δεν το βάζει κάτω και δεν λέει, ακούτε ρε παιδιά, εγώ βγήκα πρώτος εδώ, έχω κάνει τόσες διάκρισεις, έχω κάνει 7.000 εκπομπές,
0: βαριέμαι,
1: άι παρατήστε με.
2: Άκουσε να δεις, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τα βρήκα έτοιμα. Εμένα γονείς ήταν εργάτες, στο Μουσχάτο γεννήθηκα. Πάλεψαν πολύ στη ζωή τους οι άνθρωποι για να μας μεγαλώσουν μέχρι την αδερφή μου. Το ίδιο και εγώ. Ας πούμε, εγώ πιτσιρικά και 15 χρόνια έκανα διανομή στην εμπορική. Με στόχο να πάω σχολή δημοσιογραφίας και μετά να μπω, επειδή ο κ. Αθανασιάδης ο αείμνηστος είχε την βραδινή, την ημέρα, μια πρωινή εφημερίδα και την αυτεμπορική. Με στόχο λοιπόν να πάω από τη δημοσιογραφία για να γράφω για motorsport, για να μπω στους αγώνες αυτοκινήτου. Έβαλα ένα στόχο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει στο μυαλό μου η λέξη κουράστηκα. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Γιατί να κουραστείς, αφού κάνεις κάτι που αγαπάς, κάτι που σου αρέσει. Από εκεί και πέρα.
1: Δεν απογοητεύεσαι?
2: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Θα σου πω ένα πράγμα. Όταν χθες μιλήσαμε για το σημερινό μας ραντεβού και μάλιστα συγγνώμη, σας ταλαιπώρησα λίγο. Τι έγινε? Χθες το βράδυ είχα πάει επίδαυρο να δω τον Αναστάση στο ροϊλό στους Πέρσες και φυσικά το είχα κλείσει. Ξέχασα να το ανοίξω και με πέραν τηλέφωνο. Ή χτύπα η δεξιότητα, έχω το βάλει στα θόρυβο. Με ειδοποιήσατε. Θέλω να σου πω ότι με το που ξύπνησα, καταφέραμε να επιστρέψουμε 5 ώρα το πρωί στο σπίτι. Γιατί μετά φάγαμε παρέα όλοι με το θεία σου. Δεν φύγανε τα παιδιά.
0: Εσύ οδηγούσες?
2: Η κόρη μου οδηγούσε.
1: Έλα ρε Ινό! Έλα ρε Ινό, κορυφαία!
0: Εντάξει, γιατί ήταν και προχωρημένη η ώρα, βέβαια. Ήσουν με καλλιτέχνης, οπότε πήρε κι άλλα 10 χρόνια ζωή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά.
2: Αποτέλεσμα λοιπόν, ξυπνώντας το πρωί, σημαντήθηκε άθελα μου ένα τεράστιο χαμόγελο ότι μια πολύ ωραία μέρα είναι Σάββατο, θα μιλήσω με εσάς, θα μας ακούσουν οι ακροατές μας, τους οποίους λατρεύω, γιατί και εγώ στην ομάδα του Στάρ και όλοι εκεί στον Όμιλο ανήκουμε. Από την άλλη μεριά, τι γίνεται, ο Ανδρέας είναι παιδί του Τζίγκερ, έτσι.
1: Ναι.
2: Όταν ας πούμε ξεκινήσαν τα παιδιά, εγώ τα παιδιά θα τα ξέρω την μέρα που γεννηθήκανε, γιατί δεν μου είχε γίνει, ήμασταν πιτσιρικάδες με το γέννη, ναι. Παιδιά, όχι πιτσιρικάδες. Κατ' επέκταση λοιπόν, αυτά που έχω μάθει. Ήμουν υποχρεωμένος να μεταλαμβαδεύσω τα παιδιά και γι' αυτό είπα προηγουμένως τον μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο ανοίξει τον Ανδρέα που μπόρεσε και κατάλαβε τις απαιτήσεις του Ακρόπολης. Γιατί δεν σου κρύβω ότι στην τελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα στην Κινέτα, τα παλιά, συγγνώμη, στο Λουτράκι, τα πρώην πίσια όπως τα λέγανε, ο τρόπος είχε καταστραφεί σχεδόν, είχε τεράστιες πέτρες. Κατάφερε λοιπόν το παιδί να διαχειριστεί το άγχος του, μήπως και χάσουμε από αυτό που μας ακολουθούσε. Όμως. Έχοντας στο μυαλό μου την απόσταση που μας χώριζε και η οποία δεν καλυπτόταν με φυσιολογικές συνθήκες. Μόνο από αυτά να μιλάσουμε, να βγαίναμε τον δρόμο, δηλαδή, από, ναι. Δηλαδή να αυτοκτονούσαμε οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν το πράγμα να το διαχειριστεί ένας άνθρωπος που κάνει πρώτη φορά ακόμα στα 26-27 του χρόνια είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Έτσι.
2: Όμως κατάφερε, κατάλαβε τι του είπα, το διαχειρίστηκε και περάσαμε τη γραμμή του τερματισμού της τελευταίας ειδικής διαδρομής μετά από ένα τετραήμερο πολύ δύσκολο,
1: ναι.
2: Με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, κλαταρίσματα. Καταφέραμε, γυρίσαμε πίσω, κερδίσαμε, βγήκαμε τρίτη στη WRC3 κατηγορία που είναι, προηγήθηκαν δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές από εμάς.
1: Ναι.
2: Ήταν γενικά ένα αποτέλεσμα που το χαρήκαμε.
1: Ο Τζίγκερ τι σου είπε?
0: Σημαντική διάκριση.
2: Ευτυχισμένος πολύ, γιατί βλέπει ότι τα παιδιά και έχουν το ταλέντο και τη διάθεση να δουλέψουν και δεν μοχθούν ή δεν διαχειρίζονται υδρότες και κόποση και ταλαιπωρία και κλαταρίσματα, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θέλει να τη βάλει τη στολή πάλι και να μπει.
2: Κοίταξε, γιατί έχω πει ότι αν έχει κάτι σε αγωνιστικό κράτημα, σου λείπει πάντα το αγωνιστικό κράτημα. Δυστυχώς
0: είναι
2: τόσο πολλά στο κεφάλι του που
1: δεν προλαβαίνει.
2: Δεν επιτρέπει το
0: Κώστα,
2: μπορείς
0: να μου δανείσεις μία από αυτές τις στολές που τις βλέπω και τις ζηλεύω.
2: Δεν σου δανείσω, να σου χαρίσω. Απλά εσύ, Άννα μου, έπρεπε να είσαι ένα μπασκετμπολίστρια. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έπρεπε να παίζω με τα μυρμήγκια.
1: Μα την έβαλε στο κάρτ την άλλη φορά και δεν χώραγε τα πόδια εδώ που να πλωθεί.
2: Εκεί μέσα, κοριτσάρα μου. Όχι να κάνεις ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ή να κάνεις πασαρέλα. Μια άλλη πρόταση λόγω παρουσιαστικού
1: και με τη στολή.
0: Πολύ ωραίες οι στολές που φοράνε πάντως.
1: Κώστα,
0: είναι φοβερές.
1: Πες, δώσε μία συμβουλή πριν σ' αφήσουμε στα νέα παιδιά που επιχειρούν κάτι, που βρίσκουν δυσκολίες. Για να συνεχίσουν.
2: Κάτω, να έχουν φαντασία, να έχουν έμπνευση, να πιστεύουν αυτό που θέλουν, να μην πίνουν και να οδηγάνε και να είναι αυτοί οι οποίοι θα αλλάξουν τον κόσμο. Μιλάω για την Ελλάδα, όχι όλο τον κόσμο. Όπου δυστυχώς στους δρόμους βιώνουμε μια τραγική κατάσταση αγένειας, επιθετικότητας, παραβατικότητας, πράγματα τα οποία κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές και σε πολλά πολλά άλλα πράγματα που δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Πόσο δίκιο έχει αυτό με την αγένεια και για τους
1: δυσκολίες. Κώστα, σου έχουν πει ποτέ στον δρόμο, άντερε που πας δεν ξέρεις να οδηγείς? Είμαι σίγουρος.
2: Κοίταξε, επειδή οδηγάω πάρα πολύ προσεκτικά, δεν μου έχει τύχει, αλλά μου έχει τύχει να εισπράξω ένα πολύ χοντρό πήγαινε και τραγούδα.
0: Ναι.
2: Από κυρία που μετέφερε δύο παιδάκια ηλικίας 6-7 ετών στο πίσω κάθισμα. Ήταν η πρώτη τελευταία φορά που μίλησα, είπα δεν ξανασχολούμαι, που έκανε παράβαση αναστροφή που απαγορεύονταν με κόκκινο και ήρθε και κάτσε δίπλα με τα παιδιά πίσω χύμα. Και λέω, κυρία μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μέσα σε 30 μέτρα έχετε κάνει 4 παραβάσεις και έχετε δύο υποψήφια θύματα, χάσει τα παιδιά σας. Και μου είπε, αντερέ και κουρέψου.
1: Αυτό.
2: Οπότε είπα εντάξει, δεν ξαναμιλάω ποτέ ζωή μου. Ο καθένας συμπέτρου για τις πράξεις του.
1: Σ' αγαπάμε. Φιλιά, καλή δύναμη.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα
1: φιλιά
0: πολύ.
1: Φιλιά στην Ινώ που σας έφερε πίσω.
0: Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
1: Το κορίτσι μας και στο Μάνο, ρε. Τον αγαπάμε.
0: Φιλιά σε όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Οι ουρές των οχημάτων ξεκινούν από το δάσος Χαϊδαρίου και φτάνουν μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, επηρεάζοντας και τη λεωφόρο Χιστού στο ρεύμα προς λεωφόρο Αθηνών. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφιστού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή. Ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρήκε το θάνατο Ευάγια Νέστορα ανέφερε στο ΕΡΤ News πως από τη φωτιά μετά τις εκρήξεις στο κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα όπου δεν μπορούσε κανείς να αναπνεύσει. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Όπως έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ, περιέγραψε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, λέγοντας πως νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομολογό του Ρουστέμ Ουμέροφ. Όπως ανέφερε, ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή και δεν πρόδιδε το παραμικρό, μέχρι που ο Ουκρανός άρχισε να επιμένει ασυνήθιστα στο θέμα των ντρόουν της Λευκάδας. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα τηλεφώνημα στον πραγματικό Ουκρανό αξιωματούχο και η άμεση κινητοποίηση της ΕΕΠ θα αποκάλυπταν ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε απέναντί του δεν υπήρξε ποτέ. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, επιμένει και σήμερα το Πασόκ. Έντονες αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος. Όπως ανέφερε, έχει ενημερώσει γραπτός και τηλεφωνικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Βάμελο, για την απόφασή του να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα, τονίζοντας ότι η εξουσία δεν αποτελεί ιδιοκτησία. Εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της Ελλάς. Πρόθεσή του είπε να ενημερώσει στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας τον πρόεδρο της Βουλής και να παραδώσει την έδρα στο κόμμα. Ένας άντρας εντοπίστηκε το πρωί απαχωρισμένος σε δέντρο στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στον Ιμητό. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άντρα, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Το πτώμα γυναίκας 50 ετών εντοπίστηκε χθες στο σπίτι της πεθεράς της, την οποία φρόντιζε και επισκεπτόταν καθημερινά στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θηλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ιατροδικαστής τα ευρήματα. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν συλλέξει αρχές δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού στη Κορινθία, στο ρεύμα προς Πάτρα. Νταλίκα που κινούνταν στο σημείο, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες έκοψε και στη συνέχεια κατέληξε εκτός οδοστρώματος σε παρακείμενο χωράφι όπου ανετράπη. Τη ζωή του έχασε ο 52χρονος οδηγός. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 18χρονος στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από διευκρίνησες συνθήκες γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Οι γιατροί δίνουν μάχη να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονος, η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Ξεκίνησε επισήμως το πρωί στην Ταχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Οι αρχές του Ιράν αναμένονται ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Ταχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Οι επικίδιες τελετές θα διαρκέσουν 6 ημέρες. Προς το παρόν δεν έχει βεβαιωθεί η παρουσία του γιου του, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 2.645 νεκρούς, ενώ περισσότερα από 12.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περίπου 15.000 πολίτες έχουν μείνει άστεγοι. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Κασκεντινάιφκα στην Ανατολική Ουκρανία, μία οχυρωμένη θέση του Ουκρανικού στρατού πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονπάς, οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό Ουκρανικό έλεγχο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αρχικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η άνεμη βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Και για να μην νομίζω ότι σας αφήνουμε έτσι, ξεκινάμε γιατί είναι 11 και 5 και παίρνουμε σε διαγωνισμούς πάλι, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, ανεμιστήρας μαζί, ένας ωραίος μηχανισμός.
1: Επέστρεψε ο Καρόνης.
2: Επέστρεψε. Λοιπόν, ανεμιστήρας και φακός μαζί και ραδιοφωνάκι μαζί και ωραίο μοτεράκι, μπορείτε να το μεταφέρετε
1: σετ
2: εύκολα.
1: Παραλίας.
2: Μπράβο, σετ, παραλίας. Το πάτε στην παραλία άνετα. Παραλία. Όπως το παραλίο.
1: Για πες μας ξανά τι έχει το σετ.
2: Ανεμιστήρας.
1: Ναι.
2: Φακός,
1: ναι.
2: Ραδιόφωνο, μαζί όλα.
1: Ναι.
2: Και μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης, εξαιρετικό. Μπορείτε να το έχετε στην παραλία σας και να έχετε και τις μουσικές σας και να δροσίζετε και τα πάντα. Στέλνετε στο 54301. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό, τη λέξη δώρο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Ένας νικητής θα πάρει και μία πρόσκληση για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο Δελφινάριο, την παράσταση Γελάς για την Πέμπτη. Οπότε στέλνετε, είπαμε, στο 54301, γράφετε 989 κενό, τη λέξη δώρο με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε κανονικά.
1: Και
2: το
1: μία διπλή πρόσκληση για το Σεφερλή.
2: Μία πρόσκληση για ένα άτομο είναι στο Μάρκο Σεφερλή, η παράσταση Γελάς στο Δελφινάριο την Πέμπτη. Εντάξει, πάμε για να τα ξέρετε. Καλημέρα στο Βαρκάρι, ρε παιδιά. Η Άννα λέει έχει δυο πόδια, σαν τρίγωνα Θεσσαλονίκης.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ορίστε.
2: Όχι, ρε ζή.
1: Τι είναι τα τρίγωνα, δηλαδή πώς είναι τα πόδια μου, στραβά, θέλει να πει.
2: Είναι εξαιρετική η σταματιά σε αυτό το κομμάτι, μην το συζητάτε.
1: Ρε Βαρκάρι, στον αχαίροντα.
2: Πρόσεχε.
1: Τι σημαίνει τρίγωνα, ότι είναι τα πόδια μου είναι σαν τρίγωνα Θεσσαλονίκης, εννοεί γλυκά ή στραβά?
2: Γλυκά θα εννοεί, ρε παιδί μου. Τι στραβά τώρα, σε έχει δει.
1: Πού με έχει δύο Βαρκάρι στον αγέρα.
2: Τόσα δελτία λες, για όνομα του Θεού.
1: Μα δεν φαίνονται τα πόδια μου στα δελτία.
2: Έχει, το γενικό, το πρώτο είναι μια χαρά. Εδώ λέει έχουμε κάνει ηλεκτρικού.

0: τις ειδήσεις πριν από λίγες ώρες έβγαλε μια ανακοίνωση η κόρη.
1: Ανάρτηση έκανε.
0: Ανάρτηση
1: ναι. Ανακοίνωση.
0: Η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της.
1: Τι που ήταν και αυτό, ρε παιδί.
0: Στην ιστορία με τα γκαζάκια. Άκουσα χτες και τον πατέρα, ο οποίος ήταν μεγαλειοψυχής, έτσι.
1: Συγκλονιστικός ο άνθρωπος. Δηλαδή έχει χάσει τη γυναίκα του με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο, έτσι. Η κόρη του νοσηλεύεται με εγκάβματα και αυτή, ας πούμε, περνάει δύσκολα. Πριν από περίπου 5 χρόνια είχε χάσει κι άλλο ένα παιδί, έχει μείνει, μεγαλώνουν το εγγονάκι της δεύτερης του κόρης. Έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί και αυτός ο άνθρωπος στις πρώτες του δηλώσεις, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο για το κύμα συμπαράστασης, μιλώντας για τους γνωστούς άγνωστους, για τους δράστες που προχώρησαν σε αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις, ευχήθηκε να μην πάθουν το ίδιο πράγμα. Ευχήθηκε αυτοί και οι οικογένειές τους να είναι καλά. Βεβαίως να βρεθούν και να λογοδοτήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: και ταύτισε την επίθεση.
1: Μπράβο
0: στη γυναίκα
1: για αυτή
0: του.
1: Δεν ξέρω πώς να το... Δεν ξέρω. Όπως το πες, μεγαλείο ψυχής.
0: Ναι, γιατί δεν πάει στη
1: στο
0: λογική
1: μίσος και
0: αίμα στο αίμα. Εντάξει. Και πριν από λίγες ώρες έβγαλε και έκανε και μια ανάρτηση η κυρία Νέστορα η Αφροδίτη, η οποία λέει: σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρη, λέει, ότι καταλαβαίνετε γιατί δεν έχω απαντήσει, γιατί έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα και μηνύματα. Μείναμε πλέον μόνοι εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε, να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους μας που είναι γύρω, τους συγγενείς, τους φίλους, και για να μην κερδίσει τυφλή πολιτική βία. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας, λέει, θα τα καταφέρω. Ένα ερώτημα είχα εδώ.
1: Μιλάμε
0: γιατί
1: για τις επιθέσεις,
0: τώρα...
1: έτσι, ναι, που έγιναν στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην εβδομάδα, που
0: γκαζάκια
1: είχαν ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος, η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτερης της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, να χάσει τη ζωή της.
0: Και βγήκε και το βίντεο τώρα όπου φαίνεται ο δράστης την ώρα που αφήνει τα γκαζάκια, που είναι σαν να περνάει με τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, κανένα τέτοιο. Το θέμα είναι τι ιδεολογία υπάρχει πίσω από μια τέτοια κίνηση. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας την καθηγήτρια και την εγκληματολόγο, την κυρία Λαμπροπούλου.
1: Είδαμε και πολλές περίεργες δηλώσεις γύρω από το ποιοι μπορεί να είναι πίσω.
0: Ναι,
1: από
0: και τι ακριβώς γίνεται. Κυρία Λαμπροπούλου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο τι βλέπετε εσείς πίσω από αυτό. Ποιο είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο αυτών των ανθρώπων, αυτών των βοβιστών? Και μιλάμε για τρομοκράτες. Γιατί ακριβώς μιλάμε?
2: Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό το καζάκι, mm-hmm, από αυτά τα καζάκια. Είναι πολλά πράγματα, έχουν σχέση με το γενικότερο πλαίσιο. Μπορεί να είναι ένα συμβολικό μήνυμα. Mm-hmm. Δηλαδή πάντα στις περιπτώσεις, ναι, δεν είμαι σωστή, δεν είμαι σωστό αυτό που λέω, τις περισσότερες φορές η επιλογή του στόχου είναι σημαντικότερη από την υλική καταστροφή. Μπορεί να είναι εκφοβισμός, η επίθεση να λειτουργεί ως προειδοποίηση. Μπορούμε να σας χτυπήσουμε, μπορεί να είναι δοκιμή επιχειρησιακών δυνατοτήτων για να δούνε για τις αντιδράσεις της αστυνομίας. Μπορεί να θέλουν να είναι μια εμφανιζόμενη ομάδα και να θέλουν να βάλουν την υπογραφή. Μπορεί να είναι εκδήλωση συμμετοχής κάποιου νέου μέλους. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος που ρωτάτε σε σχέση με την ιδεολογία, η ιδεολογία υποτίθεται ότι είναι η επαναστατική ιδεολογία, δηλαδή πρόκειται για μια τη λογική της ένοπλης πρωτοπορίας, σύμφωνα με την οποία μια μικρή ομάδα μπορεί μέσω της πολιτικής βίας να αφυπνίσει τις λαϊκές μάζες. Αυτή είναι η λογική. Τώρα οι αιτίες που μπορεί να καλλιεργήσουν αυτό είναι η πολιτική πόλωση και η κρίση νομοποίησης. Η αριστερή τρομοκρατία, γιατί γι' αυτό μιλάμε, εμφανίζεται όταν υπάρχει έντονη κοινωνική και πολιτική σύγκρουση, όταν οι πολιτικοί θεσμοί θεωρούνται διεφθαρμένοι ή αναποτελεσματικοί. Είναι η λογική, η τρομοκρατία δεν προκύπτει ποτέ από μαζικά κινήματα. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτές η νέα τρομοκρατία, η νέα μορφή διαφέρει από την παλαιά.
0: Μιλάμε για τρομοκράτες τώρα ή μιλάμε για ένα καζάνι που κάποιοι μέσα εκεί κατοικάνουν?
2: Όχι, από τη στιγμή που παίρνεις τον καζάνι

0: και αποφασίζεις να χτυπήσεις κάτι, σημαίνει ότι θέλεις να προκαλέσεις φόβο στους άλλους.
1: Θεωρείτε ότι ήθελαν να σκοτώσουν?
0: Δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να σκοτώσουν, αλλά προέκυψε αυτός ο θάνατος.
1: Μπορούμε να μιλάμε εδώ, γιατί σας άκουσα πριν που λέγατε αριστερή τρομοκρατία. Υπάρχει αριστερή, δεξιά τρομοκρατία, κεντρώα?
0: Υπάρχει η ακροαριστερή τρομοκρατία, υπάρχει η ακροδεξιά και η τζιχαντιστική. Mm-hmm. Και το ενδιαφέρον είναι και το επικίνδυνο είναι ότι παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια αυτές οι τρεις μορφές μοιάζουν, αρχίζουν και συγκλίνουν δηλαδή ως προς την λογική, την επιλογή των στόχων, τις τακτικές και τις αναλύσεις για θέματα που θεωρούνται μεγάλης σημασίας για προπαγανδιστικούς σκοπούς.
1: Η Ελλάδα σε τι θέση είναι σε σχέση με την Ευρώπη? Ναι.
0: Ναι, θα σας πω, είναι πολύ καλή η ερώτησή σας και παράληψή μου που δεν το ανέφερα αμέσως, και αυτό είναι το καλό στοιχείο στην ιστορία, είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση από τις 163 χώρες συνολικά στο δίκτυο παγκόσμιας τρομοκρατίας. Και αυτός ο δείκτης τι μετράει? Μετράει τους θανάτους, τα συμβάντα, τις ομοιρίες, τους τραυματισμούς σε μια περίοδο 5 ετών. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια ομάδα χωρών με χαμηλό αντίκτυπο. Αυτό είναι το καλό. Το άσχημο είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν υπάρχει πρόληψη, δηλαδή η τρομοκρατία δεν καταπολεμείται με την καταστολή. Μετά το 2002 και την εξάρθρωση 17 Νοέμβρη δεν έχουν ληφθεί καθόλου μέτρα για την πρόληψη στους χώρους συγκέντρωσης της νεολαίας. Ειδικά δε μετά το 2008-2009 αυτές οι καταστάσεις, οι καταστροφές, οι βανδαλισμοί, οι ακρότητες ιεροποιήθηκαν και δεν υπάρχει πρόληψη. Και το ενδιαφέρον και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει μία δεξαμενή από την οποία αντλούνται νέα μέλη. Και δεν έχουν, η νέα τρομοκρατία, οι νέες ομάδες δεν έχουν τη λογική της παλιάς. Είναι χαλαρά δίκτυα. Δεν είναι σταθερές ομάδες. Και δεν έχουν μπορεί να διαφωνεί κάποιος, αλλά δεν έχουν και την ηθική που είχε η παλιά τρομοκρατία. Είναι όπως οι νέοι πόλεμοι, είναι ιδιαίτερα ασύμμετρη η νέα τρομοκρατία.
2: Όταν λέτε πρόληψη, τι μέτρα θα μπορούσαν να είχαν πάρθει αυτά τα χρόνια, ειδικά όπως λέτε από το 2008 και μετά?
0: Θα μπορούσαν να είχαν πάρθει μέτρα στους, να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί, να ενισχυθούν οι γονείς, να ενημερωθούν τα παιδιά και πάνω απ' όλα να ενισχυθεί η δημοκρατική θεσμή, δηλαδή η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ένα παράδειγμα, η αστυνομία μπορεί να μπει στα σχολεία και να μιλήσει στα παιδιά, να τους εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Επίσης τους εκπαιδευτικούς να γίνει το ίδιο, να τους αναλύσουν ορισμένα πράγματα. Δεν έγινε τίποτα από αυτά.
1: Και είναι αργά να γίνει τώρα, λέτε?
0: Αργά δεν είναι, αλλά θα γίνει.
1: Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και που μοιραστήκατε αυτές τις εμπειρίες σας και τις γνώσεις σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Μου στέλνει τώρα εδώ ο Γιώργος, μπλόκο της τροχιάς. Τι λέγαμε πριν από λίγο? Είδατε, παιδιά, που άμα θέλουμε γίνονται όλα. Μπλόκο της τροχιάς περιμετρικά του λιμανιού σε ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. Να το. Η απίστευτη, λέει, περιπέτεια δύο Ολλανδών του που από το λιμάνι στήχησε 150 ευρώ.
2: Ναι.
1: Α, άκου να δεις τώρα. Δύο Ολλανδοί, λέει, από αεροδρόμιο λιμάνι του ζήτησε 150 ευρώ. Άλλοι αυτοί. Και ρώτησαν τον ιδιοκτήτη αν περιλαμβάνεται και η σαμπάνια μέσα.
2: Οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
2: Ιδέες.
1: Το δες. Αφού ξέρουν, ρε εσύ. Αφού βάζεις Google, βάζεις AI και σου λέει στην Ελλάδα από το λιμάνι μέχρι εκεί είναι τόσα.
2: Και η μέση, το μέσο κόστος είναι 50 ευρώ που θα σας πάρουν.
1: Και βγαίνουν τώρα οι οδηγοί και έχουν δίκιο αυτό που λέγαμε πριν και λένε ρε παιδιά, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δηλαδή εντάξει, και μας κάνουν τη ζημιά. Όμως, για κάτσε, γιατί εδώ είχαμε Αμερικανούς εχθές με 175, 150 πήρε ο άλλος από το αεροδρόμιο για να τον πάει στο λιμάνι. Και του που άλλος έχει και τις σαμπάνιες μέσα. Ορίστε, έτσι γίνεται η ιστορία. Αυτό είναι. Τι λέει ο Γιωργάκης, ρε εσύ η Άννα λέει, έλεος. Ο άνθρωπος εννοεί ότι είσαι Αφροδίτη Καλύπηγος. Ορίστε. Σε φλερτάρει με πιο σύγχρονο τρόπο.
2: Πιο καλέ που είπε ότι τα μπούτια, τα πόδια μου δεν είναι καλά. Ότι τα πόδια μου είναι σαν τρίγωνα Θεσσαλονίκης. Ναι. Έλα Παναγία μου. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ωραία, σταματήστε. Ναι, παρετήθηκε, το ακούγαμε και πριν στο δελτίο και μας λέει ρε παιδιά, ισχύει, μας λέει ο Ανέστης. Ναι, ρε Ανέστη, ισχύει. Παρετήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος. Βλέπει Ελλάς, Τσίπρα,
2: πολλές
1: έτσι.
2: Πολλές αποχωρήσεις, πολλές παρετήσεις.
1: Εντάξει. Εντάξει, και έβγαλε και μία ανακοίνωση άνθρωπος. Είπε ότι ήμουν τόσο καιρό στην πρώτη γραμμή. Παραμένω ενεργός πολίτης, απλός στρατιώτης. Εντάξει,
2: πάει
1: θα πάει στον Αλέξη.
2: Πάει προς κύριο Τσίπρα.
1: Πάει προς τον Τσίπρα και αυτό σίγουρο είναι, δεν το συζητάμε. Είναι θέμα, ήταν θέμα χρόνου να φύγει. Γενικά
2: όσους έχουν φύγει πολλοί.
1: Κοίταξε να δεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται καμία ειδική ανάλυση πολιτική τώρα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκαθαρίσει τι θα κάνει, ο Αλέξη είπε ότι δεν σας θέλω ουσιαστικά. Μάξ αυτό του είπε.
2: Όχι, λέει ότι έχουμε ανοιχτή αγκαλιά.
1: Ναι, ανοιχτή,
2: αλλά δεν
1: ένας.
2: Έχουμε ρεζερβέ θέσεις.
1: Ναι, και μην έρθετε και όλοι μαζί, γιατί εγώ δεν σας βάζω μέσα,
2: ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα το Σάββατο είναι, όχι αυτό, είμαι αυτό. Το άλλο Σάββατο,
2: ναι.
1: Έχουν πάλι μάζεμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Α.
1: Ναι. Και να δούνε τι θα αποφασίσουν. Γιατί εδώ υπάρχει ο Πολάκης που θέλει να παραιτηθεί ο Φάμελος.
2: Είναι και η Δούρου.
1: Ναι, δεν θέλει όμως, γιατί και η κυρία Δούρου θέλει να αναλάβει. Και ο κύριος Παπάς θέλει να αναλάβει. Και θα το κάνουν και οι τρεις μαζί. Θα φύγει ο Φάμελος. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Φάμελος και πώς θα συμβεί. Πάντως, έτσι όπως πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Τον δίνουν στο 1,1, 1,2. Επίσης, πάρα πολύ χαμηλά είναι και ο κύριος Κασελάκης. Πολύ χαμηλά.
2: Λες να πάει κάπου αλλού.
1: Ο κύριος Κασελάκης, δεν ξέρω, χτες σε μια συνέντευξη που τον άκουσα, είπε ότι όχι, συνεχίζουμε μόνοι μας, φιλελεύθερα, αυτά, δυνατά και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω, βέβαια, όλα αυτά τώρα. Γιατί μπορεί αργότερα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, να γίνουν και άλλα. Εγώ πάντως που μιλάω έτσι λίγο που ρώτησα για τις εκλογές και λίγο ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί περισσότερο, μου λένε ότι οι εκλογές βλέπουν στις 27 Σεπτεμβρίου. Αν όχι 27 Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη. Γι' αυτό θεωρούν ότι σε λίγο καιρό θα βγει και το κόμμα του κυρίου Σαμάρα. Θα ανακοινώσει το κόμμα και ο Αντώνης Σαμάρας, ο οποίος μαθαίνουμε, έτσι φαίνεται, μαθαίνουμε ότι και τα ψηφοδέλτια τα έχει
2: ετοιμένα
1: και τυπωμένα, ναι, και τα πάντα, ότι είναι πάρα πολύ έτοιμος, απλώς δεν θέλει να υποστεί φθορά και θα...
2: θέλει να κάνει η έκπληξη, θέλει να κάνει την έκπληξη και
1: ναι,
2: να είναι
1: το θέμα είναι από πού τσιμπάει εκεί. Γιατί
2: ναι.
1: Φαίνεται ότι δεν τσιμπάει τόσο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, από τα άλλα μικρότερα κόμματα περισσότερο. Και μεγάλο πανηγύρι, ενισχύει ότι οι άνεμοι αυτό λες ή αυτό.
2: Αυτό που συνέβη με τον κύριο Ντόκο.
1: Με τον Ντόκο.
2: Ναι.
1: Με τον Θάνο τον Ντόκο. Του
2: ναι.
1: Κάνανε τη φάρσα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Μπορείς λίγο να μας πεις τι έγινε.
1: Ο κύριος Θάνος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, έτσι. Πάρα πολύ σημαντική η θέση του. Και υπήρξαν δύο
2: Ρώσοι
1: φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί, αξιωματούχοι, και του είπαν και αρχίσαν την κουβέντα. Και τον ρωτούσαν για τα ντρόουν και όλα αυτά, με Skype κανονικά. Είχαν κουβέντα κανονικά. Και τον ρωτούσαν για τον ντρόουν. Τους είπε ότι δεν είναι σοβαρό να υπάρχει τέτοιο ντρόουν εδώ.
2: Για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Το θαλάσσιο ντρόουν δεν είναι δυνατόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πλοία που κινούνται εκεί και μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί και θάνατοι. Και αυτοί επέμεναν πιο πολύ για τον ντρόουν, οπότε υποπτεύθηκε ο κύριος Ντόκος ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι.
1: Και ενημέρωσε την ΑΕΠ. Ναι, ο ίδιος είπε χτες στο Sky ότι έβλεπε και άκουγε τον ομόλογό του. Δηλαδή είχαν πάρει την εικόνα του ως, με AI,
2: ναι.
1: Και είχαν και τον ήχο του, τη φωνή του και ήταν ίδιος. Και επίσης τα ονόματα και οι διευθύνσεις επικοινωνίας ήταν σωστές. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή λέει ο κύριος Ντόκος. Απλώς αυτό που έβλεπα εγώ δεν ήταν ο Σπύρος Λάμπρου, ήταν η Άννα Σταματιάδου. Τον προβλημάτισε, είπε ο κύριος Ντόκος, ότι στο τέλος της συνομιλίας ο Φαρσέρ του έλεγε συνέχεια για τον ντρόουν, για τον ντρόουν. Που σημαίνει ότι γιατί να κολλήσεις αυτό εκεί πέρα, αφού συζητάμε διάφορα. Και μόλις κλείνουν το τηλέφωνο, παίρνει στην ΑΕΠ.
2: Ναι.
1: Αμέσως μετά πήρε και τον ομόλογό του στην Ουκρανία και κατάλαβε.
2: Του λέει ο πραγματικός, ο αληθινός.
1: Ναι, ότι δεν ήμουν εγώ.
2: Αξιωματούχος, ότι δεν ήμουν εγώ.
1: Βγήκανε τώρα φαρσέρε Ρώσοι, ναι, και είπαν ότι όχι, δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν AI, δεν ήταν δηλαδή άλλο πρόσωπο και άλλη φωνή. Είχε δει ποιοι είναι, αλλά δεν υποπτεύτηκε τι συμβαίνει. Τώρα εδώ τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα.
2: Έρε, γιατί τι μιλάμε θα γίνει για το σύμβουλο τα επόμενα χρόνια ασφάλειας με το AI,
1: Φοβερό, έτσι. Το θέμα είναι ότι εδώ τώρα η αντιπολίτευση ζητάει την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
2: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά τίθεται ένα ζήτημα ασφάλειας. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες? Πώς τώρα η Άννα Σταματιάδη εμφανίστηκε ο Σπύρος Λάμπρου και ξαφνικά μίλησε με τον Ορέστη για πάρα πολύ σοβαρά εθνικά ζητήματα? Δεν θα έπρεπε αυτός να διπλοτσεκάρεται, τριπλοτσεκάρεται, να δούμε αν είναι αυτός, ξέρω εγώ, με κάποιους τρόπους που ξέρουν οι αρμόδιοι, έτσι, οι άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι σε αυτά τα δικτύα ασφάλειας. Γιατί άμα είναι έτσι, δεν είναι τώρα ότι έχει το μίνι μάρκετ.
2: Ναι, αλλά διάβασα ότι δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι Ρώσοι, φαρσέρα απ' την άλλη, ότι έχουν και έχουν εξαπατήσει και τη Μελώνη,
1: ναι, αλλά
2: και άλλους έτσι πολύ γνωστούς πολιτικούς στην Ευρώπη.
1: Όμως, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να υπάρχει και μία αντίστοιχη άμυνα για αυτό το θέμα?
2: Ασφάλεια.
1: Ναι. Και μέσω ποιας, ρωτάει και εδώ η Έλλη, μέσω ποιας πλατφόρμας έγινε η επικοινωνία? Ο κύριος Ντόκος λέει ότι τήρησε όλο το πρωτόκολλο. Δηλαδή έγινε από συγκεκριμένη πλατφόρμα, με συγκεκριμένες διευθύνσεις και συγκεκριμένες κινήσεις.
2: Ναι.
1: Αλλά την πατήσαμε. Άρα λοιπόν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Θα δούμε. Τέλος πάντων, πάμε σε break και γυρνάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ταξίδι, φοβερό. Να, και πολύ slow και πολύ ωραία. Αλφα Ρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, ο Ρεστάκος στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο μας. Καλή σας μέρα, να έχετε μια υπέροχη βδομάδα και Σάββατο και Κυριακή να είστε εξαιρετικά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στο 54301, ακούτε παιδιά, στέλνετε μηνυματάκι, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε σε κλήρωση και σας έρχεται ωραίος μηχανισμός με ανεμιστήρα, με ραδιόφωνο, με φακούς, με τα πάντα για την παραλία. Τέλειο, είτε πρωί πάτε είτε για βράδυ, και εσάς που ψαρεύετε κιόλας και είσαστε ώρες εκεί, ή που σας αρέσει να κάθεστε ώρα στην παραλία, που σας αρέσουν τα αθλήματα στην παραλία, θέλετε να περπατάτε και όλα αυτά. Αδιάβροχο, πολύ καλό, και για εσάς που κάνετε κανό και θέλετε να έχετε και τον ανεμιστήρα και το ραδιοφωνάκι και να ακούτε τα πάντα χωρίς κανένα ζήτημα, είναι εξαιρετικό. Από τον Νίκο τον Καρόνι είναι η προσφορά, και επίσης ο νικητής μας που θα ανακοινωθεί στο τέλος της εκπομπής θα πάρει και μία πρόσκληση για την παράσταση Γελάς στο Δελφινάριο του Μάρκου Σεφερλή. Έτσι σας φτιάχνουμε. Ξεκινάμε από σήμερα, θα έχουμε και αύριο και θα πάμε συνεχώς με δώρα από τον Νίκο τον Καρόνι. Ένταση στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Νεαροί καθυστέρησαν πτήση πάνω από 3 ώρες και οι αστυνομικοί τους έβγαλαν έξω από το αεροπλάνο. Ακούτε τι γίνεται. Είναι η πτήση από Μύκονο για Νάπολη. Είναι 3 κατσαπλιαρέοι μέσα. Και άλλοι 7 φίλοι τους, και δεν κάθονται στις θέσεις τους και δεν βάζουν τις ζώνες και αρνούνται στην αεροσυνοδό να φύγει το αεροπλάνο. Είναι της Βολωτέα η πτήση, το διαβάζω εδώ. Έβγαλαν τις ζώνες, σηκώθηκαν όρθιοι και αρνήθηκαν να επιστρέψουν στις θέσεις τους, και βάζουν μέσα την αστυνομία και τα κατεβάζουν κάτω τα παιδιά, γιατί αυτή είναι δίωξη τώρα για εδώ. Και δεν είναι μόνο ότι είναι τόσο αφελής, δεν είναι μόνο ότι κάνανε, δημιουργήσανε, είναι παρακόλληση, είναι ότι η πτήση, και αν δεις τώρα πόσος κόσμος ταλαιπωρήθηκε από τη χαζομάρα κάποιων πιτσιρικάδων που μπορεί να είχαν πιει, δεν ξέρω τι είχαν κάνει. Λοιπόν, η πτήση άργησε 3 ώρες να φύγει. Επειδή αργούσε να φύγει αυτή η πτήση, δεν ήταν εύκολο να φύγουν άλλα αεροπλάνα πριν. Άργησε η πτήση 3 ώρες, άργησε να φτάσει και στο άλλο αεροδρόμιο 3 ώρες. Που σημαίνει ότι από εκεί άργησαν να φύγουν άλλα αεροπλάνα και ταλαιπωρήθηκε το αεροδρόμιο της Μυκόνου. Είχε μεγάλες καθυστερήσεις και ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες πολίτες για τους κατσαπλιάδες τους συγκεκριμένους, οι οποίοι δεν θέλανε να βάλουν τη ζώνη να κάτσουν. Δεν με ενδιαφέρει πόσο χρόνο ήταν, καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Δεν τους λέει τις ηλικίες τους. Οι νεαροί έλυσαν τις ζώνες και σηκώθηκαν όρθιοι. Και έχουν και βίντεο.
1: Ναι, μάλλον θα είχαν πιει κάτι.
0: Τώρα που θα ξεσουρώσουν στη Μυκόνο και θα τους έρθει το χαρτάκι και θα πρέπει να βρουν δικηγόρο από την Ιταλία, οι Ναπολιτάνοι, δεν ξέρω αν ήταν Ναπολιτάνοι, αν ήταν δικοί μας, θα το δούμε. Πάντως εδώ, εδώ θα πληρώσουν κιόλας, έχει και πρόστιμο μεγάλο.
1: Δεν θέλανε να φύγουν από την Ελλάδα, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω αν θέλανε να φύγουν. Καλά, η Μύκονος είναι εκπληκτική σε αυτό το κομμάτι, μην το συζητάτε, αλλά δεν σου φταίνει άλλη, αδερφέ, να τα λέμε αυτά. Πάμε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: μου στέλνει πολύ ενημερωμένος άνθρωπος στα κομμάτια της άμυνας και της ασφάλειας. Καλημέρα αγαπητέ, λέει.
1: Ναι.
0: Τον στήσανε τον κύριο Ντόκο, δεν τον προφύλαξαν όπως έπρεπε. Έπρεπε να υπάρχει πολύ συγκεκριμένη κίνηση και προστασία και ασπίδα γύρω από τις επικοινωνίες του. Φέρουν και άλλοι ευθύνες, μου γράφει. Και οι Ρώσοι από αρχές φθινοπόρου και μετά ετοιμάζουν προβοκάτσια στην Αθήνα,
1: λέει.
0: Ναι. Εντάξει, οπότε έχετε το και αυτό. Δεν είναι ένας τυχαίος, δεν θέλει να πω το όνομά του. Σας λέω όμως τι στοιχεία μου δίνει.
1: Διαγνώστηση θέματα ασφάλειας.
0: Πάρα πολύ, δεν φαντάζεστε πόσο πολύ. Πάρα πολύ. Μην το συζητάτε. Τζόγος λέει και για το μέλλον του Πούτιν. Πόνταραν λέει ότι 400.000 δολάρια πως θα πέσει ως το τέλος του έτους. Αλλά δεν έπεσε ο συγκεκριμένος και το Forbes βλέπει αποκαθήλωση σε 3 χρόνια. Ξέρεις ότι στη Ρωσία φοβούνται ότι θα ξεσηκωθεί ο στρατός που πολεμάει τόσο καιρό και είναι δύσκολα τα πράγματα και ότι θα ρίξουν τον Πούτιν, μήπως μπορέσουν κάποια στιγμή να τελειώσουν το στρατό. Αλλά αυτό το πόλεμο. Αλλά αυτό το ακούμε από το πρώτο τρίμηνο του πολέμου. Και έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ξέρεις τι μου έκανε φοβερή εντύπωση και πιάσαμε μια κουβέντα και θέλω να το δούμε και λίγο και με τους φίλους που μας ακούνε. Έρχεται καλοκαίρι και ξέρεις, παίρνει ο καθένας.
1: Είναι καλοκαίρι.
0: Συγγνώμη, είναι καλοκαίρι. Για εμάς που δεν έχουμε πάει διακοπές, ακόμα έρχεται. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι και έβλεπα χθες άρπαξε φωτιά ένα σκάφος ανοιχτά. Εντάξει, πες ότι υπήρχε μια βλάβη, θα το δούμε αυτό.
1: Όχι,
0: ήταν ταχύπλο. Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί έβλεπα τώρα τον καιρό που λέει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε βροχές και ίσως ανέμους και όλα αυτά. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο καθένας παίρνει ένα σκάφος και κάνει τις βόλτες του, ρε παιδί μου, ή νοικιάζει ή ξέρω εγώ μπαίνει, σου λέει ο φίλος σου, έλα ρε εσύ έχω ένα ταχύπλο, πάμε μια βόλτα ξέρω εγώ στο τάδε νησί. Πώς μπαίνεις μέσα πρώτον, τι πρέπει να έχει αυτό, αλλά και δεύτερον, άμα σε πιάσει καιρό στα ανοιχτά, τι κάνεις και πώς το διαχειρίζεις αυτό. Έχουμε κοντά έναν άνθρωπο που είναι καπετάνιος και το ξέρει και καλά το θέμα.
1: Εγώ από τη Σαντορίνη βρέθηκα με φίλους μου στην Αστυπάλα.
0: Α, από τι? Από το κακοκαιρία?
1: Όχι, μια χαρά ήταν ο καιρός.
0: Αλλά?
1: Έχασε τον προσανατολισμό, κάπτεν.
0: Κάπτεν!
1: Μας πήγε στην Ανάφη, Γιώργο Βάλη, ακούς?
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ελάτε, λίγο να σας πάω από τη Σαντορίνη μια βόλτα στην Ανάφη, να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Πήγαμε στην Ανάφη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε νωρίς για να γυρίσουμε πίσω στη Σαντορίνη που το είχε για πλάκα. Και αντί να γυρίσουμε στη Σαντορίνη που είναι ένα τέταρτο, βρεθήκαμε στην Αστυπάλα. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Από δεν βρεθήκατε στην Κρήτη.
0: Ρε Γιώργο, δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Γιατί ξέρεις κάτι, πότε μπαίνουμε μέσα σε ένα σκάφος, τι πρέπει να ξέρουμε και με τον καιρό? Γιατί ξέρεις κάτι, ένα σκάφος μπορεί να φύγεις με 2 μποφόρ και στα ανοιχτά να σε πιάσει ένα πεντάρι.
1: Πώς λένε οι ψαράδες, οι παλιοί δημιουργούνται, πώς τα λένε αυτά? Όχι, τα κυματάκια, τα λευκά, πώς τα λένε?
0: Κάπως
1: έχουν τα προβατάκια. Ναι. Που είναι απρόβλεπτα.
2: Αρχικά το κακό, αγαπητέ φίλε Σπύρο, αγαπητέ φίλε Άννα, είναι το εξής. Ότι ο καθένας πάει σε μια βάρκα 4 μέτρων, βγάζει ένα δίπλωμα εκεί με τη μαρίνα,
0: ναι,
2: και μετά λέει πάμε να σε πάω κρουαζιέρα. Μα είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να οδηγήσει ένα 24 μέτρα σκάφος, να βάλει 15 ανθρώπους πάνω να τους πάει κρουαζιέρα, ενώ έχει μάθει και έχει βγάλει δίπλωμα σε μια βάρκα 4 μέτρων με ένα εξολέμβιο ποδάρι για μηχανή, να του δώσουμε κότερο και κόσμο να πάει κρουαζιέρα?
0: Και δηλαδή, που δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να πάει και το τετράμετρο.
2: Ακριβώς, γιατί είναι μέσα στη μαρίνα γύρω-γύρω, χωρίς αέρα, χωρίς ακύματα, τίποτα. Απλά του λένε μπες, βγες, πάρκαρε, μια χαρά, καλός είσαι εσύ. Γράψει και 2-3 εξετάσεις, κύκλωσε τα σωστά, μια χαρά είσαι, λεβέντης. Και μετά μπαίνεις εσύ μέσα με την Ανούλα και σου λέει να σε πάω βόλτα στη Σαντορίνη και έχεις βρεθεί στα Χανιά και τραβάς τα μαλλιά σου. Ούτε ξενοδοχεία υπάρχουν, ούτε αποσκευές, ούτε τίποτα. Και αυτό είναι το λιγότερο.
0: Και να φτάσεις καλά.
2: Ακριβώς. Αν δεν φτάσεις και μετά πρέπει να βουτήξεις γιατί πήρε φωτιά, έχει σωσίβια, έχει πυροσβεστικά, ξέρει που πρέπει να καλέσει, ποιον να ενημερώσει, τι πρέπει να κάνει αυτός ο χριστιανός. Δυστυχώς δεν ξέρει.
0: Και ξέρεις τι μου έλεγε ένας συνάδελφός σου? Ξεκινάει ο άλλος, μου λέει, και θέλει να σε πάει στο τάδε μέρος, το οποίο είναι 5 ναυτικά μίλια, ξέρω εγώ. Και έχει βάλει βενζίνη για 15 ναυτικά μίλια. Και κάνει το λάθος και πας κάπου που είναι πολύ πιο μακριά. Γιατί κάνει ένα λάθος? Εκεί που μένεις από βενζίνη, τι γίνεται? Δεν θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, υπάρχουν πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Δεν είμαστε τη θάλασσα άνθρωποι.
2: Κάπου, δηλαδή, ένας επαγγελματίας τι βλέπει? Θέλω να πάω, εγώ παράδειγμα, τώρα είμαι εν πλώ και πάω στη Μονή από την Ίδρα. Βλέπω λοιπόν στο σημείο που θα πάω τους πελάτες για 24 ώρες που είναι ανοιχτή η Μονή, παράδειγμα στο Βοριά, τι κερί επικρατούν το βράδυ, τη μέρα, το μεσημέρι, κατά όλη τη διάρκεια της μέρας. Μπορώ να διανυκτερέψω, μπορώ να μείνω. Δεν βλέπω τον καιρό, α, έχει καλό, δεν φυσάει, πάμε. Και το βράδυ, παράδειγμα, που βάζει μελτέμι προς το πρωί ξημέρωμα, έχεις μπλέξει. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις, να κοιτάς μπροστά, να έχεις κάψιμα παραπάνω, να κοιτάς τον καιρό για μία-δύο μέρες, να τον παρακολουθείς συνέχεια, να ξέρεις σε ποιο site θα κοιτάξεις, ποιο καιρό, πού, πώς. Δηλαδή είναι μεγάλα δεδομένα που οι περισσότεροι τα θεωρούν ότι
1: είναι κάποιοι τίποτα. Που δεν κοιτάνε ούτε GPS, ούτε... τίποτα.
0: Αυτό είναι, το ξέρουν, καλά.
2: Πάνε με το μάτι, ναι. Σου λέει τον καιρό, καλό θα είναι, μωρέ, Ιούλιος είναι.
1: Ναι, απέναντι στον βράχο, απέναντι στον νησί, να το κάνω το δρομολόγιο, σου λέει 10 χρόνια.
2: Και εκεί ξεκινάει το πειρατικό και το adventure, η περιπέτεια. Αλλά ο χριστιανός τι φταίει που μπαίνει μέσα? Είδες τώρα τις προάλλες στην Ελαφώνηση, ο άλλος άνοιξε τον καταπέλτη και βούτυξε, λέει ο ιδιοκτήτης, να πάει γιατί πάθανε ζημιά στη μηχανή. Δηλαδή, ρε παιδιά, βλέπω κάποια πράγματα που με ξεπερνάνε. Σκεφτείτε τώρα εσείς την Ομόνοια ή στο Σύνταγμα να σταματήσεις μέσα στη μέση, αν ανοίξεις τις πόρτες, να βαφτείς ή να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Ή για παράδειγμα να περνάς από το Σύνταγμα με 150 και 200 χιλιόμετρα ενώ πρέπει να περνάς με 50. Όλα αυτά τα πράγματα εδώ στη θάλασσα με ξεπερνάνε από θέμα ασφάλειας και από θέμα δεδομένων. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί ο καθένας, Λάμπρου, έχει πάρει ένα σκαφάκι ή αυτό που λες. Και δεν το, είναι πολύ ζόρικο δηλαδή. Δεν έχουν ιδέα οι περισσότεροι.
2: Για σκέψου ότι στα νησιά, Σπύρο, μπορείς να πας εσύ χωρίς δίπλωμα και να νοικιάσεις το βαρκάκι με 100 ευρώ και 50 και να σου πούνε βγες παγανιά, ξεκίνα τις τσάρκες και να πηγαίνεις με 17 κόμβους, δηλαδή με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα χωρίς να γνωρίζεις τίποτα από παραλίες λουόμενος, απλά πλήρωσες, πήρες μια βάρκα και σου λέει ο άλλος ξαμολύσου. Και λες τώρα εσύ πού θα πάω, πού έχει βράχους, πού δεν έχει, πού επιτρέπεται, τι κάνω. Δηλαδή
1: τα δίνουνε, Γιώργο,
2: όλα...
1: ακόμη και χωρίς να έχεις δίπλωμα,
0: Τίποτα.
2: Ναι, εγώ φωνάζω χρόνια γι' αυτό, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ στη στεριά τους κυνηγάμε με τα πατίνια, με τις γουρούνες που έχουν δίκιο οι άνθρωποι να είναι σωστά. Στη θάλασσα εμείς τους λέμε μπείτε μέσα, πάρτε τα όλα χωρίς δίπλωμα, βγείτε βόλτα παγανιά, βάλτε κόσμο πάνω και τραβηχτείτε όπου θέλετε. Δηλαδή δεν γίνεται στη θάλασσα να είμαστε το 2026 και να ισχύουν νομοθεσίες από το 1950 και από το 1970. Δεν υπάρχει καμία αναβάθμιση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της θάλασσας που λέγεται Δέλτα ΚΑΣ ή Γενικός Κανονισμός Λιμένα ή οτιδήποτε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Στη στεριά κάθε μήνα να υπάρχουν αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στη θάλασσα να έχουμε να κάνουμε παρέμβαση εδώ και εκατοντάδες χρόνια πίσω. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και τους τα λες και τους τα λες και ξέρεις ποια είναι η άτυπη απάντηση. Οι τυπικοί δεν απαντάνε ποτέ και η άτυπη απάντηση είναι «Έλα μωρέ τώρα, γραφική γίνατε». Ο άλλος στη Μήλο πήγε να πεθάνει. Πέρυσι πεθάνανε δύο άνθρωποι. Το σκάφος πήρε φωτιά. Ο άλλος με τον καταπέλτη κολυμπάει, μένει από μηχανή. Κατά τα άλλα, εμείς είμαστε γραφικοί και όλα τα άλλα πάνε μια χαρά. Αυτό και όταν... είναι το αποτέλεσμα, παιδιά.
0: Και όταν. Έχεις δίκιο εδώ πέρα, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Και όταν κάνουμε εμείς ρεπορτάζ και σπάμε τα τηλέφωνα των
2: τίποτα,
0: υπευθύνων, ο μόνος που θα
2: δεν
0: βγει.
2: Κάτσε, που ναι. Και κανείς δεν απαντάει.
0: Και ο μόνος που θα βγει να κάνει δηλώσεις μετά είναι ο Γιώργος Βάλης. Και δύο, τρεις ακόμα άνθρωποι που θα πούν οι άνθρωποι τι συνέβη, έτσι. Γι' αυτό, και σε, γι' αυτό και σε ενοχλήσαμε σήμερα. Γιατί ξέρεις κάτι, το έχουμε πάρει πολύ ελαφρά την καρδία το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν είναι έτσι, παιδιά. Πάει ο καθένας όπου να είναι. Πού πάτε, ρε? Και τι έλεγχοι γίνονται στα σκάφη? Το σκάφο σου πιασε χθες φωτιά. Πώς έπιασε φωτιά με τρεις ανθρώπους μέσα, ξέρω εγώ.
2: Γιατί το άλλο που βούλιαξε στη Σαλαμίνα τις προάλλες πάλι, ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο? Δεν έχουν πληρώματα. Δεν κάνουν σωστή συντήρηση.
1: Υπάρχει
2: μεγάλη υποστελέχωση στα λιμενικά τμήματα από κόσμο. Όλα αυτά είναι σε αυτό το αποτέλεσμα που ερχόμαστε σήμερα. Και το κακό, ξέρεις ποιο είναι? Όταν φωνάζετε εσείς, φωνάζουμε εμείς, δεν ακούει κανείς, δεν απαντάει κανείς, δεν γίνεται τίποτα, περνάει ο καιρός. Και όταν θα έχουμε ένα αδύσκολο δυστύχημα ή ατύχημα, τότε τι θα βγούμε να πούμε που φωνάζουμε και τα λέμε και τα στέλνουμε και κάνουμε όλη τη διαδικασία? Δηλαδή αυτό είναι εμένα που με εκνευρίζει, ότι υπάρχει μια υπεροψία, μια αλαζονία, μια τα ξέρω όλα, μια δεν σε ακούω, μια δεν σε υπολογίζω και δεν κάνουμε τίποτα για το καλό του κόσμου, για το καλό της ασφάλειας, το καλό των ανθρώπων που πληρώνουν να ταξιδέψουν με ασφάλεια.
0: Άρα, Γιώργο, θέλει μια παρέα να πάρει ένα σκάφος. Τι τους προτείνεις εσύ? Τι πρέπει να κάνουν για να είναι ασφαλείς για να πάνε κάπου? Να πάνε μια βόλτα, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω να κάνουν τώρα ότι έχουν άπειρα λεφτά, αλλά να κάνουν ένα τέτοιο, μια βόλτα. Τι θα πρέπει να προσέξουν?
2: Θα πρέπει να δουν από σχόλια που κάνουν για τις εταιρείες και τα συγκεκριμένα σκάφη, να δουν το βιογραφικό του καπετάνιου και να πάντα να προσέχουν και ήδη να έχουν μια εικόνα από τον καιρό. Δηλαδή να βλέπουν και να συμβουλεύονται τον καιρό καθημερινά, να έχουν και ήδη μια εικόνα, να δουν το βιογραφικό του καπετάνιου, τα σχόλια των προηγούμενων πελατών για το συγκεκριμένο σκάφος και τη συγκεκριμένη εταιρεία και μετά να πάρουν μια απόφαση. Μην το παίρνουν ελαφρά την καρδία, γιατί μπορεί να έχουν βάλει έναν άνθρωπο που είναι πρώτη φορά, να έχουν βάλει έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανακάνει. Να δουν στο συγκεκριμένο σκάφος πόσα χρόνια είναι αυτός, τι σχόλια έχει. Τι δίπλωμα έχει ο άνθρωπος, έχει εμπειρία, έχει προϋπηρεσία ή είναι κυνηγός με δίπλωμα, παράδειγμα αυτό που το παίρνεις και λες άντε ταξίδεψε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχει ο άλλος μια γνώση πριν κάνει μια επιλογή. Πώς μπαίνεις εσύ σε ένα ξενοδοχείο και βλέπεις, είναι πεντάστερο, τι σχόλια έχουν κάνει οι πελάτες για τις παροχές, τι γίνεται στο παράδειγμα σε κάποιες μεγάλες πλατφόρμες από σχολιασμού, τιμές κτλ. Πριν πάρεις μια απόφαση. Έτσι και με τα σκάφη πρέπει λίγο να το ψάχνουν. Μην παίρνουν απλά για να πάρουν και σου πει όλα τα ίδια είναι, δεν τρέχει κάτι, γιατί δεν θα είναι.
0: Έτσι. Μάλιστα. Πού ταξιδεύεις?
2: Περνάω τον Μπόρο τώρα και πάω προς Μονή και Έγινα. Η Μονή είναι ένα φανταστικό νησί όπου έχει μέσα, είναι κοντινός προορισμός απέναντι από την Έγινα,
0: ναι,
2: κατά πράσινο μέρος, τρομερά νερά, και εκεί ποια είναι η ιδιαιτερότητα που δεν το ξέρουν πολλοί, ότι έχει ελεύθερα ελάφια, έχει ελεύθερα παγόνια, μπορεί να βγει ο κόσμος να τα δει, να τα χαϊδέψει, να τα ταΐσει. Είναι πραγματικά ένα μαγευτικό μέρος δίπλα από την Έγινα που δεν το ξέρουν πολλοί, λέγεται Μονή. Και είναι μπουκί αν πάνε οικογένειες, παιδιά, πραγματικά είναι μαγευτικό το μέρος, κοντινό, έχει ένα μαγαζάκι beach bar πάνω στη θάλασσα, αλλά το ότι μπορείς να κινείσαι μέσα σε ελάφια, παγόνια, μέσα στο καταπράσινο, σε γαλανά νερά και να είναι μόνο μια μισή ώρα από την Αθήνα, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ωραίο να νιώσεις ότι είσαι και κάπου αλλού.
0: Σωστό. Δεν μου λες πώς πάτε με τους τουρίστες, οι Αμερικανοί χαλάρωσαν τώρα, ήρθανε μετά την ιστορία του πολέμου?
2: Έχουν ξεκινήσει, δόξα τω Θεώ, last minute κρατήσεις έχουν ξεκινήσει, κλείνουνε.
0: Μπράβο.
2: Από εκεί που ήμασταν 50 με 60% κάτω, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο περίπου 30% με 40%. Δηλαδή θέλω να πιστεύω τέλη σεζόν θα είμαστε σε μια μικρή μείωση με 20 με 25, maximum 30% από εκεί που ήμασταν στο 50 με 60%. Και θέλω να πιστεύω ότι κάπως θα το ψηλοσώσουμε.
0: Θα το πάτε καλά.
2: Δηλαδή με όλα αυτά, με τα πετρέλαια, με αυτό που μας έτυχε, με τον πόλεμο που μας έτυχε, με όλα τα δεδομένα, θεωρώ θα το πάμε καλά. Βέβαια να αναφέρω ότι έγινε και μια πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς μας που πρέπει να ακουστεί, mm-hmm, ότι καταφέραμε με παρέμβασή μας να ανοίξουμε 13 μέρες νωρίτερα τον Ισθμό της Κορίνθου.
0: Μπράβο,
2: που
0: ναι,
2: βοήθησε πολύ με τους καιρούς να πάνε τα σκάφη στο Ιόνιο, να τονωθεί η οικονομία και τα νησιά εκεί, ο Πατραϊκός, ο Κορινθιακός, να περάσουν τα σκάφη και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Και ήταν μια πολύ καλή ενέργεια που με πολλή προσπάθεια και αγώνα και παρέμβαση κατορθώσαμε από εκεί που θα άνοιγε αρχές Ιούλη να ανοίξει μέσα Ιουνίου, και ήταν μια καλή επιτυχημένη κίνηση από εμάς που βοηθάει πολύ στον τουρισμό.
0: Κλείνοντας, δώσε μια συμβουλή με πόσα μποφόρ να βγει ο κόσμος έξω, με ένα συμβατικό ταχύπλο, με ένα πεντάμετρο, με ένα εφτάμετρο και με τις βάρκες.
2: Όταν βλέπετε από τέσσερα μποφόρ και πάνω, να αποφεύγει να βγαίνει έξω με αυτά τα σκάφη. Άρα, όταν βλέπουμε και έχει 2-3 μποφόρ, 0-1-2-3, είναι ευχάριστο. Από 4 και πάνω, καλό είναι να αποφεύγει οποιαδήποτε κίνηση για θέμα ασφάλειας.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά ταξίδια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, το Eject Festival 2026 Powered by DEI έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η DEI, μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνέχεια χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Cure. Friday I'm in love, μεγάλη κομματάρα. Μην το ξεχνάμε. Ορίστε, ρε, τι παραπονιέσαι, ρε Άννα, λέει πάλι ο Γιώργης. Τζάμπα ταξίδι έκανε, σταμάτα να διαμαρτύρεσαι.
1: Α, σου λέει για το...
0: ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Να είναι καλά.
0: Καλημέρα, έχουν μπει στα ταξί πολλοί οδηγοί Ρωμά, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν είναι πώς θα κλέψουν.
1: Όπως
0: το λέει ο οδηγός ταξί. Σάκης, γεια σου, Σακούλη, ετοιμάζεται για πράγκα. Μαρία, μαράκι, 989 δώρο, γράφει Μαρία η Πετρίδου. Μαρία μου, όχι, το δώρο θα το κερδίσεις.
1: Το καλοκαιρινό αυτό σετάκι στο 54301. Η χρέωση είναι 0,34 λεπτά του ευρώ. Τι κάνετε? Πήγαινε, Μαρία μου, στα μηνύματά σου και γράψε 989 κενό τη λέξη δώρο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σου και πάτα αποστολή στο 54301. Εκεί διεκδικείτε το δωράκι αυτό, το σετ της παραλίας που τα έχει όλα, νεμιστήρες, φακούς, ραδιόφωνα, μοτέρ για να... Τι είναι αυτό, ρε Σπύρο? Αυτό εδώ μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης και θορύβου.
0: Για να μην, ρε παιδί μου, για να το έχεις,
1: για να μην μπορείς... ξεμένεις.
0: Ναι, αν, είσαι σε... αν κάνεις κανό, αν κάνεις σερφ και αυτά, επειδή είναι αδιάβροχο, μπορείς δηλαδή σε μεγάλη απόσταση, ναι, ούτε να έχεις θόρυβο στα αυτιά σου και όλα αυτά και να μπορείς να έχεις και διάρκεια, να μην,
1: μάλιστα,
0: χρειάζεται να αλλάξεις.
1: Και επειδή
0: συνέχεια
1: ο Νίκος Καρώνης είναι και χορηγός εκεί στην, στο Δελφινάριο, στην,
0: βεβαίως,
1: παράσταση που
0: έχει
1: σκίζει του Μάρκου Σεφερλή,
0: ένα κομμάτι,
1: δίνει και μια πρόσκληση για το θέατρο. Στο 54301 στέλνετε.
0: Όποιος κερδίσει στο διαγωνισμό θα πάρει και την προσκλησούλα για την Πέμπτη για την παράσταση Γελάς.
1: Πλούτος του...
0: έβλεπα.
1: Α, για το Γελάς είναι. Οκ, okay, γιατί κάνει και περιοδία με τον Πλούτο ο Μάρκος Σεφερλής.
0: Άντε,
1: είδες όμως που
0: μπράβο,
1: το ξέρω.
0: Μπράβο, καλά, αυτά δεν ήξερες εσύ για όνομα. Έχει κάνει ένα κομμάτι του Δελφιναρίου.
1: Ναι.
0: Το έχει διαμορφώσει Καρώνης. Κανονικά, με χρώματα όλες, καρέκλες. Και το βλέπω και εγώ προτές και του λέω AI είναι. Μου λέει, όχι, δεν είναι AI. Μου λέει, το κάνω πολλά χρόνια αυτό. Μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Στηρίζει τον φίλο του και γνωστό καλλιτέχνη.
0: Άννα και Σπύρο, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε.
1: Πού?
0: Για αρκαδική φιλοξενία,
1: ναι,
0: στο όμορφο, δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου, το βραδάκι για το πανηγύρι μας. Χορό, γουρνοπούλα,
1: λοιπόν,
0: και πολλές εκπλήξεις. Με αγάπη,
1: είναι
0: Γιάννης.
1: 18 Ιουλίου, τι
0: πρέπει
1: μέρα
0: να είναι Σάββατο, τι να το κάνουν, Τετάρτη, για κοίτα.
1: Πρώτον, δεύτερον, από εδώ, από τη Βιλτανιώτη, από την, την κάτω Κηφισιά, για να έρθω στο Σουλάρι, πόσο χρόνο θέλω?
0: Google, ρε, το βάλε Σουλάρι.
1: Θα μας πει ο φίλος, θα ξέρει, 18 Ιουλίου είναι Σάββατο. Λοιπόν, γιατί μακάρι να μπορέσουμε να πάμε.
0: Περίμενε,
1: πόση
0: άλλο...
1: ώρα είναι το Σουλάρι?
0: Αυτό το σουκού δουλεύεις, δεν δουλεύεις? Τώρα, αυτό το σουκού δουλεύεις?
1: Ποιο, τώρα?
0: Τώρα, ναι, στο δελτίο.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, άρα δουλεύεις το επόμενο. Το
1: όχι,
0: επόμενο...
1: ούτε το ούτε... επόμενο.
0: Όχι, άρα, το επόμενο έχει 10. Μετά που έρχεσαι
1: το 18 όμως
0: δουλεύεις. Έρεση, χάνεις το Σουλάρι.
1: Δεν πειράζει, γιατί? Πόση ώρα είναι, παιδί μου, από εδώ το είτε η Αρκαδία?
0: Βάλε το παιδί μου εδώ πέρα, βάλε Σουλάρι, βάλε. Λυκόβρυση Σουλάρι, πόσο βγαίνει? Ο Στέφανος γράφει, καλημέρα παιδιά, λέει, ποιος μπορεί να εμπιστευτεί το σύμβουλο τώρα πια? Λέει για τον κύριο Ντόκο. Μπορεί ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός άμυνας? Δεν ξέρω αν είναι μόνο ευθύνη του κυρίου Ντόκου και δεν ξέρω και αν θα πρέπει να φέρουν ευθύνες και άλλοι για όλο αυτό. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Μίλτο, γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Κωνσταντίνα, καλημέρα στο Δήμο στην Εγκλαιδίνα, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τα μηνύματά σας εδώ. Πες το βρήκες.
1: 2 ώρες είναι από εδώ το Σουλάρι.
0: Τίποτα.
1: 2 ώρες και 15 λεπτά. Μπαμ μπαμ. Αν με πας, αν οδηγήσεις, πάμε στη Γουρνοπούλα.
0: Οπότε τελειώνει 8:30-9:20 το δελτίο.
1: Μπορεί και 8:15. 11 η ώρα θα είμαι στη Γουρνοπούλα, θα χορεύω.
0: Δεν έχουν αρχίσει ακόμα εκεί. Τίποτα, μόνο έχει βγει το πρώτο ψητό. Τι?
1: Καλαματιανά.
0: Blues, vals και ναι, τάγκο, αργεντίνικο. Στα
1: εκεί
0: πανηγύρια
1: που...
0: συνήθως αργεντίνικο τάγκο.
1: Ναι.
0: Τι να χορεύουν στο πανηγύρι, χορεύετε, στο Σουλάρι.
1: Χορεύετε και τσιφτετέλια. Παίζετε και...
0: Είναι πιο πολύ το κλαρινό τέτοιο, ρε εσύ.
1: Καλαματιανά.
0: Ναι, αυτό, γύρω γύρω. Τα...
1: Δεν χορεύετε ποντιακά.
0: Όχι, ρε, εσύ στην Πελοπόννησο δεν έχει τέτοιο πράγμα.
1: Ούτε κριτικά να πείτε ότι έχετε
0: όχι
1: ένα πλούσιο
0: όχι,
1: πρόγραμμα πολύ τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην τα μπερδεύεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άκου,
1: Μήλο μου κόκκινο μόνο. Ροϊδο,
0: όχι, ρε, εσύ.
1: Τι,
0: δεν
1: όχι
0: είναι. Είναι πιο.
1: Τι?
0: Είναι χαρά βέρα.
1: Α, έχει είναι τέτοιο. Γλύκα, γλύκα, γλυκιά.
0: Ναι,
1: μου.
0: Μπράβο. Και όχι τόσο πολύ νησιώτικο. Είναι σε αυτά. Στα λαϊκά πιο πολύ. Σε αυτά εκεί. Είναι και, και έχουν και τα. Και
1: καλά, το γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου δεν είναι νησιώτικο.
0: Είναι παλιό αυτό. Τώρα
1: δικό
0: παίζουν πιο
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι αυτό, τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον σου λέω είναι πιο πολύ χαραβέρα. Είναι.
1: Πες ένα τραγούδι.
0: Εφηθώδη.
1: Ή εφηθώδη έλεγε το γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Ποιο και άλλο, πες κανένα τραγούδι από εκεί.
0: Έχουν, είσαι. Ρε, παιδί, και, από τα, και στα άλλα που παίζουν στα μπουζούκια, ας πούμε. Το, πώς το λένε, φέρνει λίγο το λογαριασμό και αυτά.
1: Ορίστε,
0: τα ρίχνει.
1: Λιόλιου το λέει αυτό.
0: Λιόλιου, και αυτό εκεί πέρα τα ρίχνουμε μέσα σε όλα αυτά. Εκεί που χορεύουν όλοι γύρω-γύρω, πέφτει και ένας λογαριασμός. Γιατί εκεί αυτό το ωραίο του πανηγυριού είναι ότι μπερδεύονται όλα. Μπερδεύεται η γουρνοπούλα.
1: Λοιπόν,
0: μπερδεύεται
1: θες να πάμε ουίσκι στο σουλάρι και να τραγουδήσω. Θα μου δώσουν το μικρόφωνο, ε.
0: Είναι,
1: θα, έχουμε βίσμα,
0: κόσμο,
1: θα έχουμε βίσμα τον, το φίλο μας.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: αλλά
1: πλάτη.
0: Έχει κόσμο εκεί, είναι κρίμα.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Τι τώρα να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, πάει για να διασκεδάσει.
1: Σιωπή.
0: Σιωπή.
1: Έχουμε μια γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου, εύκαιρη να τη ρίξουμε. Ε? Ναι, τώρα τι δύσκολο είναι, αλλά από την Εφηθόδη το γλυκά γλυκά γλυκιά μου, γιατί το έχει πει και η Κέλλη Κελεκίδου. Πολύ ωραία διασκευή και αυτή, αλλά εμείς θέλουμε το παραδοσιακό, το ωραίο
0: γενικά,
1: του σουλαρίου.
0: Γενικά, τα τραγούδια στο πανηγύρι είναι τα δημοτικά.
1: Η γουρουνοπούλα, πώς σερβίρεται.
0: Πώς σερβίρεται στη Λαδόκολα.
1: Τι εννοείς?
0: Να, τώρα, να, ας πούμε, τώρα μπήκα λίγο
1: πώς
0: στο AI.
1: Είναι, σαν μπριζόλα είναι.
0: Ποιος μωρή γρουνοπούλα, δεν έχεις φάει γρουνοπούλα ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις φάει τις, που είναι με τη σκληρή πέτσα.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις φάει πέτσα γρουνοπούλα, σου κάνει κράκο, δεν τη σπάς. Εντάξει, δεν μπορούμε να συζητάμε.
1: Ξέρω
0: τώρα,
1: το αρνάκι, το κατσικάκι,
0: όχι,
1: την μπριζολίτσα, το κεφτεδάκι, τα βασικά.
0: Το AI λέει τα τραγούδια των πανηγυριών αποτελούν τον πυρήνα της παραδοσιακής ελληνικής διασκέδασης.
1: Ναι.
0: Συνδυάζοντας, αυτό ήθελα να σου πω, δημοτικά, νησιώτικα και λαϊκά ακούσματα. Δηλαδή.
1: Εσείς είστε αυτοί.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Κλασικές επιτυχίες όπως το «Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί».
1: Α, μπήκαν, μωρέ, μπήκαν.
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Το, ναι. Το λουλουδάκι του βουνού.
1: Του Μπαξέ, ξέρω εγώ.
0: Είναι και του βουνού. Έφυγε
1: το,
0: από
1: το
0: Μπαξέ.
1: Είναι.
0: Είναι, ναι, αλλά έχει ξενιτευτεί αυτό. Έχει πάει στο βουνό. Το Ιτιά είναι τσάμικα, καλαματιανά και νησιώτικα. Παίζουν όλα μαζί.
1: Ιτιά, αυτό που χορεύω ο Κωνσταντάρα στην
0: ναι,
1: ταινία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Ας πούμε το Γιάννη μου το μαντήλι σου.
1: Και αυτό το ξέρω.
0: Τούτη γη.
1: Ο Τζόνι Μπέιμπι που το λέγει Νατάσα Γερασιμίδου.
0: Βασίλη, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Βασίλη, είμαστε στον αέρα. Σε ακούνε και σένα. Είναι ο Βασίλη ο Ρόζο.
1: Ναι.
0: Αρχισυντάκτη του Δελτίου.
1: Οπα,
0: είμαστε στον αέρα στο ραδιόφωνο. Στον Α989. Πε μια καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Yeah.
0: Πήρες να με πάρεις για θέμα, έτσι, για να κάνω θέμα. Εντάξει.
1: Είχε γενέθλια, πολύχρονος.
0: Χρόνια πολλά, Βασίλη μας. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Βασίλη,
0: έλα.
1: Το σουλάρι. Το σουλάρι το ξέρεις εσύ, το χωριό.
0: Έκλεισε ο Βασίλης, δεν ξέρει το σουλάρι. Ούτε ο Βασίλης ξέρει το σουλάρι.
1: Το βρήκαμε, παιδί μου, το γλυκά γλυκά γλυκιά μου.
3: Γιατί δεν
1: το τραγουδάς? Ναι, μαζί
0: λοιπόν,
1: με την Εφη Θόδη θα το τραγουδήσω.
0: Ωραία,
1: που τη συμπαθώ ιδιαίτερα.
0: Ηρακλής Κονδυλάκης,
1: ναι,
0: είναι ο νικητής του διαγωνισμού μας. Θα πάρει το μηχανισμό με τους ανεμιστήρες,
1: το
0: με
1: σετ,
0: τα ραδιόφωνα,
1: το
0: σετ όλο αυτό, για να περάσει ωραία το καλοκαιράκι του. Και μία πρόσκληση για την Πέμπτη, για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Και θα ενημερωθεί άμεσα, παρακαλώ, από τη διοίκηση και τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Έτσι λίγο να μπούμε σε mood σουλαρίου.
0: Ναι, πάρε εσύ την κουρνοπούλα.

0: γενικότερα, επειδή το πιάσαμε τώρα και επειδή θα το ακούσετε πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι για ολόκληρο αφιέρωμα.
0: Κοίταξε να δεις, εκεί που ξεσηκώνει το κόσμο, στα top 10 σου λέω του πανηγυριού είναι το. Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί από Εφηθώδη, που γίνεται χαμός. Σηκώνονται όλα τα τραπέζια.
1: AI,
0: εκεί.
1: Το λέει αυτό.
0: Ναι. Δύο. Όχι, δεν είναι, είναι ρεπορτάζ.
1: Α.
0: Δύο. Το λουλουδάκι του βουνού γίνεται χαμός.
1: Που είναι και του Μπαξέ.
0: Φιλιό πυργάκι με στα αμπέλια στη σταφίδα. Τζένι Κατσίγιαννη, σαμπερπατά. Παραπατά. Μεγάλο κομμάτι κι αυτό. Γογό τσαμπά τα καγγέλια.
1: Α!
0: Ναι, εντάξει. Κώστα Σαφέτης.
1: Κομματάρα.
0: Στην εκκλησιά παντρεύεται.
1: Ο
0: πολύ
1: Σαφέτης
0: καλό.
1: Λέει και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα
0: έλα
1: πολύ.
0: Έλα σου πω, ένα ζω, έλα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λέει ένα άλλο που είχε κάνει πολύ μεγάλο. Άρα το. Ο Σαφέτης δεν έχει πει το ακυβέρνητο καράβι.
0: Α, μπράβο, ναι. Χαρά Βέρα, είδα στον ύπνο μου.
1: Τι είδε στον ύπνο.
0: Δεν είναι, αυτό είναι ο τίτλος. Ανδρέας
1: είδα
0: Τσαούσης.
1: Στον ύπνο μου ότι κρυφά με αγκάλιαζες, κρυφά με φύλαγες, αυτό είναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Και Ανδρέας Ωραίστη. Τσαούσης, ένα κρασί ακόμα. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό που λένε ότι γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι, είναι το χαρά Βέρα θα κάνω ζημιές.
1: Ποιο?
0: Αυτό.
1: Α.

0: αφιερωμένο στο Λάκ. Εσένα, το μαλακρινό. Το σκοτάδι που μας έχει δώσει φως στη ζωή. Εσένα. Με μαχαιροπύρουνε τρώγεται η γουρνοπούλα στο σουλάρι, λέει ο Βαρκάρης.
1: Τέλεια, Γιώργος... θα είναι γιατί θα έχουν και φρέσκο αβοκάντο.
0: Α, Χριστέ μου, μας σκότωσες. Άννα, τα πανηγύρια έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά. Την γουρνοπούλα, τις παγωμένες μπύρες μέσα στα βαρέλια με πάγο και τους κλαρινογαμπρούς. Έγινε αντιληπτός. Την γουρνοπούλα την πετά σε ένα τραπέζι με λαδόκολα και ορμά με τα χέρια. Πυρούνια δεν έχει, χαρτοπετσέτες δεν έχει, σκουπίσεις τα ρούχα σου ή κρυφά τα ρούχα του άλλου ή σηκώνεις εκεί που χορεύεις και πιάνεις το χέρι του αλουνού και τον σφίγγεις λίγο.
1: Πολύ ρομαντικό.
0: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού, είναι θέμα ότι πρέπει να μην γλιστράει το χέρι για να πιάσει. Μίκη, καλά παιδιά, δεν έχω λόγια. Είστε απίστευτοι. Ανούλα μου, δεν ξέρεις τη γουρνοπούλα, όλα τα λεφτά. Με το
1: τραγούδι που βάλατε. Δεν την ξέρω τη γουρνοπούλα, γιατί πάνω στη Μακεδονία δεν έχουμε εμείς τόσο. Δεν είναι τόσο διάσημη.
0: Να το. Ο Τζόνι δίνει και άλλη λύση. Γουρνοπούλα μόνο στην Καλαμάτα και επίσης σκουπίζεσαι στο χαρτί στο τραπέζι.
1: Δεν έχετε έχει. Μωρομάντιλα. Εγώ έχω πάντα στην τσάντα μου μωρομάντιλα.
0: Γιατί παίρνουν και γουρνοπούλα με μωρομάντιλα.
1: Παίρνουν και τις κακές μυρωδιές.
0: Δεν σκουπίζεις λέει τα χέρια με μωρομάντιλα όταν παίρνεις γουρνοπούλα. Για όνομα του Θεού.
2: Όχι, βέβαια, αυτό το τελευταίο το καλά έχει συνεχίσει να
0: κάνει. Έτσι, και, γιατί η γουρνοπούλα έχει και ήχο.
1: Δηλαδή,
0: εκτός το κράτς της τέτοια της.
1: Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα
0: εκτός το κράτς της πέτσας, έχει αυτό το. Που φυλάς τα χέρια σου και γλύφεις το τελευταίο στο τέλος. Ρε, θα κάνω
1: όλα ζημιές. Αυτά τα μαγικά τα κάνει μια γουρνοπούλα.
0: Δώσε να κάνει ζημιές.
1: Σας έχει φτιάξει τόσο μας. Τη διάθεση. Μπράβο.
0: Λοιπόν, νικητή λοιπόν, είπα έτσι, τα πάντα είπαμε. Έλα.
1: Πάμε τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο 10-12, Σπύρος Λάμπριου. Και πια.
0: Άννα Σταματιάδου, μην το συζητάς τώρα.
1: Ορέστης Παπάς, θα είσαι αύριο μαζί μας.
0: Έλλη Σπυροπούλου.
1: Ελπίζουμε να είναι και αυτή αύριο 10-12. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και μετά Ματίνα.
0: Ειδησογραφικές ζημιές.
1: Τέχνη και πολιτισμός μετά τις γουρνοπούλες, παρακαλώ. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, επηρεάζοντας και τη Λεωφόρο Σχιστού στην έξοδο προς Λεωφόρο Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Με μία νεκρή. Ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρήκε το θάνατο η Βάγια Νέστορα ανέφερε στην ΕΡΤ πως από τη φωτιά μετά τις εκρήξεις στο κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδο που δεν μπορούσε κανείς να αναπνεύσει. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Το πως έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ, περιέγραψε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, λέγοντας πως νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομολογό του Ρουστέμ Ουμέροφ. Ανέφερε ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή και δεν πρόδιδε το παραμικρό μέχρι που ο Ουκρανός άρχισε να επιμένει ασυνήθιστα στο θέμα των ντρόουν της Λευκάδας. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα τηλεφώνημα στον πραγματικό Ουκρανό αξιωματούχο και η άμεση κινητοποίηση της ΕΕΠ τα αποκάλυπταν ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε απέναντί του δεν υπήρξε ποτέ. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, επιμένει το Πασόκ. Έντονες αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητά του στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος. Όπως ανέφερε, έχει ενημερώσει γραπτός και τηλεφωνικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, για την απόφασή του να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα, τονίζοντας ότι η εξουσία δεν αποτελεί διοκτησία. Εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της Ελλάς. Πρόθεσή του, είπε, είναι να ενημερώσει στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας τον πρόεδρο της Βουλής και να παραδώσει την έδρα του. Το πτώμα γυναίκας 50 ετών εντοπίστηκε χθες στο σπίτι της πεθεράς της, την οποία φρόντιζε και επισκεπτόταν καθημερινά στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θηλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ιατροδικαστής για τα ευρήματα στο συγκεκριμένο χώρο. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης. Ξεκίνησε επισήμως στην Ταχεράνη το πρωί το λαϊκό προσκύνημα της Σορίου του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθεται τα λείψανά του. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Ταχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, αρχικά αίθριος, τις επόμενες όμορες ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς ορίσατε στο Pop Art, το 2ωρο του Alpha Radio 989 για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη. Πιάσαν οι ζέστες για τα καλά, η ανάγκη των διακοπών αποκτά πλέον επίγουσα διάσταση, και αν η θάλασσα, τα νησιά, οι παραλίες κυριαρχούν στα όνειρα των διακοπών, σκεφτείτε και τι καλά που είναι, ακόμα και όταν παραμένεις στην Αθήνα, πόσο μάλλον στις διακοπές, όταν όλο και κάτι υπάρχει να κάνεις το βράδυ που δροσίζει κάπως. Ταινία στο Θερινό, παράσταση ή συναυλία σε κάποιο ανοιχτό θέατρο, αλλά και σε μουσεία, ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Και είναι ευχάριστο σαφώς που αρκετοί πολιτιστικοί φορείς δραστηριοποιούνται πια με επιτυχία στην περιφέρεια, ειδικά το καλοκαίρι, διοργανώνοντας μικρά φεστιβάλ με τη φροντίδα ανθρώπων που εμπλέκονται προσωπικά, λόγω της αγάπης τους για ένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό είδος. Καθώς ο τρέχον ραδιοφωνικός κύκλος του Pop Art λήγει το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου, μέχρι τότε θα μιλήσουμε για αρκετά από αυτά που γίνονται εντός ή εκτός Αθηνών για να ομορφαίνουν το καλοκαίρι μας. Στο σημερινό Pop Art πάντως θα συναντήσουμε την ζωγράφο Άννα Μαρία Τσακάλη, της οποίας ένα σύνολο θαυμάσεων έργων με φυτά, δέντρα και άνθη, οργανικές ισορρεύσεις χρωμάτων, έντονους ή ήσυχους ρυθμούς και εκρήξεις ζωής θα εκτίθενται στο Μέγαρο Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού στην Τίνο από τις 10 Ιουλίου. Πρόκειται για μια διπλή έκθεση, αφού υπό το γενικό τίτλο «Από το χάος στον κόσμο», τα έργα της Τσακάλη συνομιλούν με τα ανθρωποκεντρικά και πολιτικά έργα του Εδουάρδου Σακαγιάν. Αλλά με τον Εδουάρδο Σακαγιάν θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε αύριο τέτοια ώρα εδώ στο Pop Art. Κατά τα άλλα, 40 χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Χόρχε Λουί Μπόρχες, 1899-1986, και αυτή είναι η αφορμή για να μιλήσουμε με τον Αχιλλέα Κυριακίδη, το σπουδαίο μεταφραστή, μεταξύ άλλων, του πεζογραφικού και δοκιμιακού έργου του Μπόρχες, για την αιωνιότητα που έχει εξασφαλίσει, με δεδομένο ότι τα κείμενα του Μπόρχες παραμένουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και στον ψηφιακό 21ο αιώνα. Σήμερα όμως έχουμε ραντεβού στον αέρα του Alpha Radio 989 και με τον κριτικό κινηματογράφο Ηλία Φραγκούλη, που συνεχίζει για 15ο χρόνο το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, την εβδομάδα με σπάνιες ταινίες, αναπάντεχες ίσως, του παλιού καλού Hollywood σε συνεργασία με το Θερινό Σινεμά Ριβιέρα στα Εξάρχεια. Είδα το πρόγραμμα των προβολών και πρέπει να ομολογήσω ότι θέλω να τις δω όλες. Ζητήματα που έχουν αρχίσει να μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια, από τότε που ο όρος τεχνητή νοημοσύνη μπήκε στη ζωή μας, απασχολούν την Έλενα Καρακούλη στο μυθιστόρημά της Υπουργείο Μοναξιάς, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, τότε που ανθρωποειδείς μηχανές είναι πολύ πιθανό να αναλαμβάνουν την φροντίδα μοναχικών ή ανήμπορων ανθρώπων. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με την Έλενα με αφορμή το μυθιστόρημά της. Μαζί μου στο στούντιο Ορέστης Παπάς, ρυθμίζει ήχους και μουσικές. Πάμε, Ορέστη, για το μουσικό μας καλωσόρισμα και επανερχόμαστε με την Άννα Μαρία Τσακάλη.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό δίωρο του Alpha Radio 989 για τις τέχνες και τα γράμματα και σας μίλησα ήδη για τη διπλή έκθεση στο υπέροχο νεοκλασικό του Ιδρύματος Στηνιακού Πολιτισμού στην προκυμαία της χώρας της Στήνου, το οποίο διαβάζω οικοδομήθηκε το 1925 για να στεγάσει το μεγάλο ξενοδοχείο του Αργύρη Βυριδάκη, εξού και η χαρακτηριστική για προπολεμικό ξενοδοχείο αρχιτεκτονική του. Από το 1977 ανήκει στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Στήνου και από το 2002 αποτελεί έδρα του Ιδρύματος Στηνιακού Πολιτισμού. Εκεί εκθέτουν από 10 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου με την επιμελητική φροντίδα του Γιώργου Μιλωνά δύο ζωγράφοι που πολύ αγαπώ, ο Εδουάρδος Ακαγιάν, με τον οποίο όπως σας είπα θα μιλήσουμε αύριο τέτοια ώρα, και η Άννα Μαρία Τσακάλη που με χαρά καλωσορίζω στο Pop Art. Καλό μεσημέρι Άννα Μαρία και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα Ματίνα, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που θα μιλήσουμε για αυτή την έκθεση που ετοιμάσαμε με πάρα πολύ ενθουσιασμό ο Εδουάρδος και εγώ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.
0: Πολύ ωραία. Θέλω μόνο...
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, θες να πεις, τι ήθελες να πεις.
1: Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και το Σωματείο Φίλη της Στήνου για την συνδιοργάνωση της έκθεσής μας.
0: Ναι, είναι πολύ δραστήριοι και κάνουν και όμορφα και προσεγμένα πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα είναι μια πολύ καλή έκθεση αυτή που ετοιμάζεται. Θέλω να πω στους ακροατές μας όμως, πριν σου δώσω το λόγο, ότι είναι κρίμα που η λεκτική περιγραφή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την οπτική εμπειρία. Αλλά η ζωγραφική σου είναι παραπλανητική με την έννοια ότι ο ανυποψίαστος θεατής, βλέποντας τα έργα σου, μπορεί να πει «Α, τι ωραίοι πίνακες με άνθη και φυτά», μόνο που τα έργα σου, κατά τη γνώμη μου, δεν αναπαριστούν υπέροχα σκηνές από το φυσικό βασίλειο, από το φυτικό βασίλειο. Έχουν εξπρεσιονιστική, εκφραστική δύναμη και το ερμηνευτικό άνοιγμα της αφαίρεσης. Θα έλεγα ότι η ζωγραφική σου είναι μία εκτενής αλληγορία για τη ζωή, με όλη την ομορφιά που έχει, αλλά και την ταραχή, το σκοτάδι και την απειλή που κρύβει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά, την προσωπική μου άποψη για το έργο σου, σαν αφορμή για να μας πεις εσύ λίγα πράγματα για τη διαδρομή σου και για το που βρίσκεσαι σήμερα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Ματίνα. Όλα όσα είπες είναι πραγματικά σαν απόσταγμα για αυτό που αφορά τη ζωγραφική μου, γιατί δεν είναι μια ζωγραφική νατουραλιστική όσο και αν φαίνεται. Δηλαδή μπορεί να καταλήγει σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο, όμως ξεκινάει από κάτι το οποίο είναι... από το οποίο δεν ξέρω την τελική του έκβαση, δηλαδή δεν υπάρχει μια δεδομένη εικόνα στη ζωγραφική μου την οποία ξέρω από την αρχή ότι θα είναι αυτή. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια διαδρομή. Σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν εγγράφονται οι επιθυμίες, οι χαρές, οι αμφιβολίες, όλα όσα μπορεί να βιώσει κάποιος δουλεύοντας σε ένα υλικό το οποίο στην αρχή δεν έχει όνομα, mm-hmm. και σιγά σιγά δίδεται όνομα. Yeah. Γι' αυτό και ο τίτλος που είναι «Από το χάος στον κόσμο», το οποίο αφορά μια πρακτική και του Εδουάρδου αλλά και δική μου, mm-hmm. Να ξεκινάς από κάτι το οποίο είναι ως παιχνίδι, είναι ως βιολογικό αποτύπωμα, μια χαρά του υλικού, mm-hmm. η οποία στη συνέχεια

0: δίνοντας φόρμα, αποκαλύπτει κομμάτια καινούρια δικά μας, αλλά και τη σχέση μας με τον κόσμο. Είναι λοιπόν για μένα...
1: Και είναι και ένας όρος στην ουσία τη ζωγραφική της ίδιας της, ως τέχνης. Δηλαδή τι κάνει, ναι, από υλικά που δεν έχουν έτσι νόημα αυτά καθ' αυτά, διαμορφώνεται μια εικόνα η οποία έχει και νόημα και πολλαπλά νόηματα πολλές φορές.
0: Ναι, αυτή είναι η πολυπλοκότητα της γλώσσας της ζωγραφικής και γι' αυτό συνεχίζουμε να την κάνουμε με τέτοια χαρά και να έχει πάντα, να έχει αμύωτο ενδιαφέρον. Δηλαδή η ζωγραφική δεν είναι μια γλώσσα στην οποία μαθαίνεις και τα έχει πει όλα.
1: Ναι.
0: Η ζωγραφική ανανεώνεται συνέχεια, γίνονται... Ναι. Διάφοροι πειραματισμοί, δηλαδή είναι μια γλώσσα πολύ σύγχρονη η οποία μπορεί να μιλήσει για τον άνθρωπο και την πολυπλοκότητά του στη συγκεκριμένη στιγμή και να συνομιλήσει και με τον χρόνο φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πριν φτάσουμε να μιλήσουμε περισσότερο για τα έργα της συγκεκριμένης έκθεσης, θέλω να μας πεις μερικά πράγματα για τη διαδρομή σου. Σπούδασες στην αντίστοιχη, ας πούμε, σχολή, ανώτατη σχολή καλών τεχνών στο Παρίσι, με τον Κρεμονίνη, το δάσκαλό σου, για τον οποίο στον οποίο πολλές φορές αναφέρεσαι σαν έναν πολύ σημαντικό δάσκαλο, αν και ιδιότροπο άνθρωπο.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μεγάλη εξιζάνση, αυτό που λένε το να έχει μεγάλη, ζητούσε πάρα πολλά,
1: ναι,
0: από μας.
1: Ήταν απαιτητικός, ας πούμε.
0: Είναι ακριβώς απαιτητικός, αλλά όντας εκείνος απαιτητικός μας έκανε και εμάς απαιτητικούς με μία έννοια. Δηλαδή μάθαμε να ζητάμε και να δίνουμε το καλύτερο και όσο πιο πολύ μπορούμε από τον εαυτό μας μέσα στο έργο. Οπότε μόνο ευχαριστώ μπορώ να του πω, γιατί πραγματικά αυτή την ευαισθησία μου, την ελληνική, αυτό που ήμουν ως άνθρωπος, με βοήθησε να το βάλω σε μία φόρμα, να μπορέσω να, με αυτό να υπάρχω μέσα χρόνια. Και αυτό είναι μεγάλο δώρο ζωής.
1: Εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα σου, ας πούμε, τα πρώτα της καριέρας σου, της πορείας σου μάλλον, της διαδρομής σου, είχες εστιάσει πιο πολύ στον αστικό χώρο, σε εσωτερικούς χώρους, ρούχα, έπιπλα, σκεύη και λοιπά, μνήμες προσωπικές από τοπία μες στην πόλη. Και μετά έγινε μία τομή κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 2000, που στράφηκες...
0: Όχι, γύρω στο 95, διότι είχα δουλέψει πάρα πολύ το άδειο, είχα δουλέψει πάρα πολύ την απουσία, είχα δουλέψει παράθυρα πόλης, που είχαν αρκετή γεωμετρία.
1: Mm-hmm. Και κάτι ήθελες να αντιδράσεις πια σε αυτό,
0: Ναι. Και έφτασε κάποια στιγμή που απέκτησα και το γιο μου κιόλας το 92, που ήθελα πια να μιλήσω για τη ζωή, για το ζωντανό, για την επιθυμία. Και λίγο με είχε κουράσει και η γεωμετρία, οπότε στη συνέχεια βρέθηκε ένα εργαστήριο στη Βάρκιζα, όπου άρχισα να ζωγραφίζω θάλασσα, αλλά η θάλασσα κάποια στιγμή ζωγραφίζοντας μου άνοιξε το δρόμο προς τη φύση την ίδια, γιατί περιτριγυριζόμουν από πολύ ωραία φύση εκεί και ξαφνικά είδα ότι το ενδιαφέρον μου για τη φύση ήταν πολύ μεγαλύτερο από ότι ακριβώς για τη θάλασσα, γιατί με μάγειρε φυσικά, ως άδειο, ως ορίζοντας, αλλά ξαφνικά το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε σε αυτό το οργανικό πράγμα, σε αυτό το ζωντανό που είναι η γη μπροστά, στα φυτά, που για μένα είναι μια μεταφορά της ανθρώπινης κατάστασης και μιλάνε στην ουσία για τον άνθρωπο, δηλαδή μιλάνε για όλη την πορεία της ζωής. Με όλα αυτά, την ομορφιά, τη φθορά, την αναγέννηση, όλα.
1: Και επίσης στη φύση, πώς το λένε, αναγνωρίζουμε αυτό το φόβο για το κενό. Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, μια εικόνα στο μικροσκόπιο, είναι γεμάτο σχέδια, κινήσεις, αντιδράσεις, συγκρούσεις. Και ο χώρος είναι γεμάτος πάντα. Οπότε νομίζω ότι λίγο μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος σε αυτή τη θεματολογία και έναν φόβο για το κενό.
0: Ακριβώς, δηλαδή πρώτη φορά μου το θέτει κάποιος τόσο καθαρά. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ενώ πιο πριν συνδιαλεγόμουν με το κενό, κάποια στιγμή υπήρξε ένα σημείο στο οποίο άρχισα να γεμίζω. Ίσως είναι και, δεν ξέρω, Είναι κομμάτι όμως της ζωής, όντως, το να μιλάς για αυτή την πολυπλοκότητα των γεγονότων και του βιώματος ακόμα. Ότι είναι, ναι. Ότι είναι τα πράγματα πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ξέρεις τι γίνεται. Αυτό δηλαδή, το στοίχημα με την πρόσληψη των έργων σου είναι να καταλάβει κανείς ακριβώς ότι υπάρχει μία εικόνα και πίσω από την εικόνα πάρα πολύ σκέψη.
0: Πίσω από την εικόνα υπάρχει όχι μόνο πολύ σκέψη, υπάρχει πολύς χρόνος πρώτα-πρώτα. Δηλαδή τα έργα μου δεν γίνονται γρήγορα. Mm. Και μέσα σε αυτό το χρόνο λοιπόν καταγράφονται πάρα πολλές διαφορετικές στιγμές, διαθέσεις και αυτό που είπα, επιθυμίες, φόβοι. Mm. Δηλαδή ως άνθρωπος περνάω από πάρα πολλά επίπεδα μέχρι το τέλος του έργου για να του δοθεί αυτή η φόρμα που του δίδεται. Οπότε μοιραία χαίρομαι αν μπορεί να καταγράψει την πυκνότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Τη ζωή που προέκυψε, γιατί προέκυψε από κομμάτια χρόνου αυτό το έργο.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Οπότε αν καταφέρνει και κρατάει κάτι από όλα αυτά και φυσικά δημιουργώντας εν τέλει μία εικόνα η οποία να λειτουργεί με τον άλλον, να μπορεί να τον σταματήσει, να τη διαβάσει. Γιατί
1: αυτό το στοίχημα το έχεις κερδίσει, νομίζω. Το έχεις κερδίσει.
0: Μακάρι, χαίρομαι.
1: Ναι, το έχεις κερδίσει. Νομίζω όλοι θα το πούν αυτό, όχι μόνο εγώ. Δηλαδή το πρώτο στοίχημα του να κρατήσεις το βλέμμα του θεατή το έχεις κερδίσει. Από εκεί και ύστερα υπάρχει και η σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στο θεατή και στα έργα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αμέσως μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να μου πεις πώς επίλεξες τα έργα σου. Και βεβαίως αν και κατά πόσο βλέπεις ότι συνομιλούν με τα έργα του Εδουάρδου, θα μας πει και εκείνος τη γνώμη του αύριο. Σε πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η ζωγράφος Άννα Μαρία Τσακάλη, η οποία εκθέτει από 10 Ιουλίου ένα σύνολο έργων της στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού στη χώρα της Τίνου. Άννα Μαρία, λέγαμε για τη δική σου προσωπική και ιδιαίτερη καστική γλώσσα, η οποία σε μια πρώτη ματιά, ας πούμε, δημιουργεί μία αίσθηση σχέσης με την ομορφιά. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, πολλές φορές, πολλά έργα λες, αχ, τι όμορφο είναι αυτό, τι όμορφα τα λουλούδια, τα φυτά, αυτή η σύνθεση. Και εκεί νομίζω ότι καλείται ο ζωγράφος, εσύ εν προκειμένου, να απολογηθείς. Γιατί η εποχή μας μοιάζει σαν να πρημοδοτεί την ασχήμια. Κάτι που εμένα πια μου έχει προκαλέσει, με έχει φέρει στα όρια της αντοχής και της ανεκτικότητάς μου, γιατί ακριβώς δεν είναι μόνο ασχήμια η ζωή μας, η ζωή μας περιέχει και πολύ ομορφιά.
0: Για μένα το να μιλήσω για την ομορφιά ήταν ένα στοίχημα, δηλαδή ξεκίνησα γύρω στο 2002 να ζωγραφίζω λουλούδια, τη φύση πολύ πιο έντονα κτλ. Και το στοιχείο της ομορφιάς ήταν τότε ένα κλισέ, ήταν ένα στερεότυπο, δηλαδή όπου θα είναι γλυκερά ή θα είναι μια εύκολη ευαισθησία. Είναι ένα εύκολο πράγμα. Λοιπόν, για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να μπορέσει να ξεπεραστεί με την ζωγραφική το πρώτο αισθητικό κομμάτι, δηλαδή να μην είναι διακοσμητικά τα έργα,
1: ακριβώς,
0: αλλά να μπορούν να μιλάνε για όλη τη δύναμη της ζωής και της δραματικότητας, αλλά και της ομορφιάς που μπορεί να έχει η φύση και τα λουλούδια.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό να γίνει κάτι πέρα από απλώς ένα ωραίο έργο. Δηλαδή, ας σκεφτούμε το Van Gogh, γιατί δεν είμαι η πρώτη για το όνομα του Θεού, ας σκεφτούμε το Van Gogh, ας σκεφτούμε το Ρεντόν. Υπάρχουν ζωγράφοι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της φύσης και των λουλουδιών με πολύ τρομακτικό τρόπο,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ακριβώς,
0: και ευρηματικό. Οπότε δεν ήθελα να ξεπεραστεί το κλισέ. Τώρα, το ότι ψάχνω την ομορφιά, για μένα είναι μια διαδρομή η ομορφιά, δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι εύκολο,
1: ακριβώς,
0: δεν είναι κάτι που από την αρχή το βρίσκεις. Mm-hmm. Η διαδρομή των έργων κατακτάει ένα μέρος, κάτι λίγο έστω, δεν ξέρω, από ομορφιά, η οποία για μένα είναι σημαντική, γιατί πρώτα σε μένα κάνει καλό, γιατί είναι μια κάθαρση, είναι μια μορφή υγιεινής το να βρίσκεις το θετικό, να ξεπερνάς το άγχος,
1: ναι,
0: να είναι ένα βήμα μετά το άγχος. Δηλαδή η καταγραφή απλώς ότι ζούμε σε μια εποχή δύσκολη ή να κάνεις έργα τα οποία να καταγράφουν τη δυσκολία που βιώνεις. Οκ, okay, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και το τραγικό όλα αυτά. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μπορούν τα έργα να δίνουν μια ανάσα μετά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αν υπάρχει αυτή η ανάσα, είναι μεγάλο δώρο για μένα το κατάφερα. Γιατί και για μένα διαδρομή είναι, το ψάχνω. Το ψάχνω.
1: Μα θυμάμαι τότε που είχα έρθει στο εργαστήριό σου και σε είδα πώς ζωγραφίζεις, που απλώνεις κάτω το γκαμβά ή τέλος πάντων το υλικό με το οποίο πάνω ζωγραφίζεις, και είσαι κάτω, είσαι σκυμμένη πάνω στα υλικά σου και στο γκαμβά και ζωγραφίζεις με έναν τρόπο που ακριβώς επιβεβαιώνει την αφαιρετική διάσταση στη δουλειά σου, γιατί εκείνη την ώρα, έτσι όπως παλεύεις με τα χρώματα πάνω σε μια μεγάλη σύνθεση στο πάτωμα, δεν μπορείς να εστιάσεις το βλέμμα σου σε κάτι συγκεκριμένο, το διαμορφώνεις εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι τελείως αφηρημένο, το οποίο είναι το χάος και το οποίο είναι ένα παιχνίδι κυρίως χρωμάτων. Δηλαδή γίνεται χωρίς να σκέφτομαι, γίνεται επειδή μου αρέσει ένα κόκκινο δίπλα σε ένα πράσινο εκείνη την ώρα ή μια διαφάνεια δίπλα σε κάτι που ρέει. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι ασυνείδητο και σχεδόν βιολογικό, διότι εκείνη την ώρα είναι αφηρημένο, είναι κάτι που είναι τελείως προσωπικό, δηλαδή δεν μπορεί να επαναλάβει.
1: Ακριβώς,
0: είναι μία
1: φορά. Ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό αν σε δει κάποιος πώς δουλεύεις. Για τα έργα, για τα έργα που θα δούμε. Θέλω να σε ρωτήσω για τα έργα. Τρέχει ο χρόνος. Θέλω να σε ρωτήσω για τα έργα που επέλεξες για την έκθεση. Πόσα είναι και αν ακολουθούν μια χρονολογική διαδρομή ή αν είναι αλλιώς επιλεγμένα, με άλλα κριτήρια.
0: Λοιπόν, είναι νομίζω 17 έργα. Είναι μερικά τα οποία δεν έχουν φανεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί τα είχα δείξει στο Παρίσι κυρίως, οπότε ήθελα οπωσδήποτε να φανούν και εδώ. Mm-hmm. Και είναι και άλλα. Εντάξει, είναι μια διαδρομή. Έχω ένα από το 8, μετά έχω από το 18 κτλ. Είναι χρονολογικά έτσι διάσπαρτα. Όμως υπάρχουν και καινούργια έργα. Αυτό έχει σημασία για μένα, γιατί ήταν τόσο ωραίος ο χώρος του Ιδρυματινιακού Πολιτισμού που μου έδωσε την όρεξη δύο πολύ μεγάλα έργα τελευταία που έχω κάνει να τα δείξω, γιατί ήταν ο χώρος έτσι που
1: ξενέπνευσε ο χώρος και η αφορμή αυτή για να τα δημιουργήσεις. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: διάλογο με όλα τα προηγούμενα. Είναι καινούργια έργα, πώς το λένε, όχι πειραματικά, είναι καινούργια έργα, καινούργιες προθέσεις, ας πούμε. Ναι.
1: Δυστυχώς δεν τα έχουμε δει για να συζητήσουμε από αυτόν, δεν τα έχω δει. Λοιπόν, τα εγγένεια είναι στις 10 του μήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα κρατήσει μέχρι τέλη Αυγούστου, μέχρι τις 23 Αυγούστου. Ωραία, Άννα Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μικρή συζήτηση. Ραντεβού στην Τίνο, στην πανέμορφη Τίνο.
0: Και σας περιμένουμε.
1: Και καλή επιτυχία εύχομαι. Να γνωρίσετε πολλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους μέσα από τη ζωγραφική σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Άννα Μαρία. Φιλιά, θα τα πούμε με τον Εδουάρδο αύριο. Γεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Απόψε είναι η δεύτερη παράσταση των Περσών του Εσχύλου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με πρωταγωνιστές τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροηλό και τον Σταύρο Σβίγκο, μαζί βέβαια και με χορό 17 ανδρών. Οι Πέρσες είναι η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία και ταυτόχρονα η πρώτη θεατρική απόδοση ιστορικών γεγονότων και μάλιστα του κοντινού παρελθόντος. Ο Εσχύλος ήταν αυτόπτισμά της, συμμετείχε στην ναυμαχία της Σαλαμίνας και έγραψε ένα έργο για την αλαζονία που καταστρέφει τους δυνατούς, χρησιμοποιώντας με πανουργία, θα έλεγα, τους Πέρσες, τους εχθρούς, για να μιλήσει ευθέως στους Αθηναίους πολίτες και να τους προειδοποιήσει, μεταφέροντας έξοχα τη δράση στην αυλή του Ξέρξη. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης, ο σκηνοθέτης της παράστασης, διαβάζω ότι προσεγγίζει την τραγωδία ως μια τραγωδία των ηττημένων. Και οι ηττημένοι δεν υπάρχουν μόνο στο παρελθόν, αλλά σε κάθε εποχή και στη δική μας, με δύο πολέμους ενεργούς σχεδόν δίπλα μας. 21 ηθοποιοί σε μια σκηνή σχεδόν γυμνή συγκροτούν ένα χορό πρωταγωνιστή. Με εργαλεία, το λόγο, την κίνηση και τη μουσική, αποτυπώνουν το συλλογικό τραύμα μιας κοινωνίας που στέκεται μουδιασμένη μπροστά στην καταστροφή. Η μετάφραση που χρησιμοποιείται είναι του Παναγιώτη Μουλά, η μουσική του Τζεφ Μπάγκερ, η χορογραφία και η κίνηση της Ξένιας Θεμελή, τα κοστούμια της Τίνας Τζόκα και οι φωτισμοί της Ιωάννας Αθανασίου και του Τάσου Παλαιορούτα. Οι Πέρσες του Χρήστου Θεοδωρίδη θα περιοδεύσουν σε αρχαία ή ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο θα παρουσιαστούν μόνο στις 22 και 23 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και από Σεπτέμβριο στα ανοιχτά θέατρα της Αθήνας. Τελευταία παράσταση στις 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων.

0: Βιβλίο Πριντής Διακοπές. Μια-δυο επισκέψεις στα βιβλιοπωλεία είναι αναγκαίες για να επιλέξουμε βιβλία για μας και τους αγαπημένους μας, μικρούς και μεγάλους. Πάνω στην ώρα τη σωστή, δηλαδή, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το δεύτερο βιβλίο της Έλενας Καρακούλη, το μυθιστόρημα Υπουργείο Μοναξιάς. Την Έλενα τη γνωρίσαμε πρώτα ως δραματουργό στο Εθνικό Θέατρο την πενταετία 2008-2013 και στη συνέχεια από τις παραστάσεις που έχει σκηνοθετήσει, με πιο πρόσφατες το «Σκηνές από ένα γάμο» του Bergman το 2023-2024, το «True West» του Sam Shepard στο Θέατρο Χώρα και το «Misery» του Stephen King στο Θέατρο Άνεση στο χειμώνα που μας πέρασε. Οπότε βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι πρέπει να ήταν μια πολύ πυκνή διετία η τελευταία για την Έλενα, αν σκεφτούμε ότι το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο, με ιστορίες γυναικών που θέλουν να πετάξουν αλλά σκοντάφτουν, που ξεχνούν τα κλειδιά τους ή λύνουν το χειρόφρενο χωρίς να το συνειδητοποιούν, που πέφτουν και ξανασηκώνονται, ιστορίες αστείες και συγκινητικές. Εκείνο το βιβλίο είχε τίτλο 10 τρόποι για να εκτεθείς. Εδώ και λίγες μέρες όμως η Έλενα Καρακούλη έπιασε στα χέρια της το δεύτερο βιβλίο της, μυθιστόρημα αυτό, για το οποίο και θα μιλήσουμε αμέσως. Καλώς ήρθες στο Pop Art, Έλενα Καρακούλη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρόλαβα και διάβασα το Υπουργείο Μοναξιάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον για διαφορετικά χαρακτηριστικά του, θα συζητήσουμε γι' αυτά. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδο καταρχάς.
1: Ευχαριστώ πολύ και με πολύ ενδιαφέρον θέλω να ακούσω πώς το διάβασες, γιατί ξέρεις, ολοκληρώνεται κάτι όταν, από την ανάγνωση, και ο καθένας κάνει και τη δική του ανάγνωση.
0: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τώρα εκ του προχείρου μιλώντας, γιατί αλλιώς είναι να κάθεσαι να γράφεις και να σκέφτεσαι και να διατυπώνεις με ακρίβεια τη σκέψη σου, θα έλεγα πως το Υπουργείο Μοναξιάς είναι το σημερινό ανάλογο του κοινωνικού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα. Δηλαδή να σκεφτούμε ας πούμε εκπροσώπους Δίγκενς, Μπαλζάκ, ακόμα και το Ζολά που είναι μεταγενέστερος. Δηλαδή του μυθιστορήματος που θέτει ερωτήματα και αντιμετωπίζει κυκλωτικά ένα πρόβλημα εν προκειμένου της αδυναμίας των ανθρώπων να συνάψουν σχέσεις με βάθος και ρίζες. Αλλά αυτό που είναι καινοτόμο νομίζω στη δική σου ιστορία είναι ότι στους ανθρώπους ήρωες προσθέτεις και ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Μια ψηφιακή φροντίστρια. Οπότε εκεί γίνονται παιχνίδια και αφηγηματικά, αλλά και ως προς το πρόσωπο που μιλάει και το λόγο που χρησιμοποιεί. Δηλαδή το ρομπότ ας πούμε μιλάει, γράφεις εσύ, του δίνεις το λόγο, σαν να είναι ας πούμε ο τυποποιημένος ψηφιακός λόγος που ακούμε από αλγορίθμους στο διαδίκτυο ας πούμε.
1: Μα ακούμε τόσο συχνά αυτό το λόγο που λες. Δηλαδή εγώ ξεκίνησα από αυτή την αμηχανία που έχω προσωπικά και δεν νομίζω ότι είμαι μόνη, απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή στο ότι κάνεις μια ερώτηση και ακούς αυτές τις απαντήσεις, τις έτοιμες, και κάποια στιγμή απεγνωσμένος λες θέλω να μιλήσω με έναν εκπρόσωπο.
0: Ναι, πω. αυτό που λες τώρα ξέρεις πόσους εκφράζει. Μιλάμε έναν εκπρόσωπο, παιδιά. Δεν θέλω να μιλήσω με το ρομποτάκι, ας πούμε.
1: Το πιο τραγικό από όλα όμως, τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω βιώσει, είναι ότι τελικά σου κάνουν το χατήρι και μιλάς με εκπρόσωπο, αλλά ο εκπρόσωπος μιλάει σαν το προηγούμενο.
0: Έχεις δίκιο, ρε εσύ, Έλενα. Έχεις δηλαδή απόλυτο δίκιο. Είναι τρομερό. Με προτάσεις, απαντήσεις γραμμένες.
1: Ναι, και έχει αυτή την ευγένεια η οποία πραγματικά φέρνει στα όρια, ας πούμε, τη δική σου ευγένεια, και λες, ας πούμε, εντάξει, μοιάζει να έχει μια ανεξάντλητη υπομονή, έχει τις έτοιμες τυποποιημένες απαντήσεις, κλείνεις το τηλέφωνο, δεν έχεις λύσει το πρόβλημά
0: με
1: σου.
0: Με κανένα τρόπο.
1: Και αναρωτιέσαι τελικά ποιος σε βοήθησε περισσότερο.
0: Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να μας πεις όμως πρώτα μερικά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε από το τέλος του βιβλίου σου, γιατί έχεις γράψει ένα επίμετρο που δίνεις μερικά πραγματολογικά στοιχεία για την μυθοπλασία που προηγείται. Δηλαδή εξηγείς ότι το Υπουργείο Μοναξιάς ας πούμε δεν είναι ένας τίτλος που τον εμπνεύστηκες, αλλά υπάρχουν Υπουργεία Μοναξιάς σε κάποιες χώρες, λίγες ακόμα. Αναφέρει την προσπάθεια στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ιαπωνία όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οργανισμούς κρατικούς που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα με αυξημένα κρούσματα μοναξιάς και αυτοκτονιών. Θέλεις να μας πεις λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, κοίταξε, μπήκα στον πειρασμό να γράψω αυτό το επίμετρο, παρόλο που δεν μ' αρέσει να εξηγώ εδώ τι συνέβη. Εγώ παρέδωσα το βιβλίο το Νοέμβριο και μεσολάβησε ένα εξάμηνο μέχρι να βγει. Mm-hmm. Στο οποίο εξάμηνο εγώ πραγματικά αισθανόμουν ότι αναρωτιόμουν αν έκανα καλά που έβαλα τελεία, γιατί έβλεπα ότι έρχονταν διάφορες ειδήσεις, η επικαιρότητα που συνομιλούσαν με αυτό που είχαμε μόλις τελειώσει. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, πέρα από το Υπουργείο Μοναξιάς που όντως υπήρξε επί COVID και προηγήθηκε και ήταν και όντως πηγή έμπνευσης, ας πούμε αυτές οι δηλώσεις του Μάσκ, θα πω ένα απλό παράδειγμα, mm-hmm. ο οποίος υπόσχεται ότι επειδή το πρόβλημα ας πούμε της περίθαλψης και της φροντίδας των ηλικιωμένων εξαντλεί τους νεότερους, υπόσχεται ότι θα κατακλείσει την αγορά με το Optimus, το νέο ρομπότ της Tesla, το ανθρωποειδές, το οποίο σε λίγα χρόνια, και όταν λέμε λίγα χρόνια δεν μιλάμε για 5 και 10 χρόνια, μιλάμε για πολύ πιο άμεσα,
0: ναι.
1: θα έρθει να αναλάβει τα καθήκοντά του, ας πούμε.
0: Να φροντίζει τους γέρους όταν, ας πούμε, τα παιδιά δεν μπορούν, λείπουν ή είναι στις δουλειές τους, ας πούμε, ή μένουν αλλού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ή άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με αποφάσεις δικαστικές όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δικαστήρια τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή ή τους προηγούμενους μήνες, που αποδεικνύουν ότι τελικά αυτές οι πλατφόρμες και όλες αυτές οι εφαρμογές που τόσο έτσι με μία, θα έλεγα,
0: επιθετικά μπήκαν στη ζωή μας.
1: Ναι, μπήκαν επιθετικά, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, είναι συστικές από τη φύση τους, από γεννησιμιού τους, για να πω.
0: Ναι. Έχουν δημιουργηθεί
1: με.
0: Το έχουν δείξει ήδη κάποιες ταινίες, προηγήθηκαν οι ταινίες, οι κινηματογραφιστές αυτό, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό το ζήτημα της σύνδεσης που είναι μάλλον η πιο πιθανή έκβαση της σχέσης του ανθρώπου με ένα ανθρωποειδές που τον φροντίζει, αυτό το στοιχείο αποτυπώνει στο μυθιστόρημά σου καταπληκτικά στο τελευταίο σημείωμα που αφήνει ο ηλικιωμένος που αυτοκτονεί.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι οξύμορο, είναι παράξενο να μιλάμε για συντροφιά και για σχέση,
0: ναι.
1: και να έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο και ένα όν, τέλος πάντων, το οποίο δεν είναι άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό όμως συμβαίνει και ούτε αυτό είναι καινούριο. Ξέρεις, πάντα οι άνθρωποι προβάλλουμε ανάγκες μας. Έτσι, αυτό είναι παλιό. Το καινούριο είναι αυτό που φέρνει η εποχή μας, που είναι ότι υπάρχουν όλο και πιο εξελιγμένα εφαρμογές, ρομπότ και τα λοιπά, στα οποία εναποθέτουμε πράγματα και προσδοκίες και επιθυμίες, ναι, ναι. που κανονικά θα πήγαιναν αλλού, θα είχαν άλλο να αποδέξει.
0: Και ξέρεις, είναι και οικονομικό το αρχικό κίνητρο, γιατί αυξάνονται πάρα πολύ στις σύγχρονες δυτικές κυρίως κοινωνίες ο πληθυσμός, ο γυρασμένος. Αυξάνεται τρομερά το κονδύλιο που αντιστοιχεί στα κράτη για την περίθαλψη και τις διάφορες ανάγκες που έχουν οι ηλικιωμένοι. Οπότε αυτό προβάλλεται και σαν λύση. Μη σου πω.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά μία λύση που δεν μπορούμε να την ελέγξουμε εγκαίρως, ας πούμε, πώς θα λειτουργήσει, ποιες παρενέργειες μπορεί να έχει, ποιες συνέπειες. Δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πω εδώ ότι αυτό είναι ένα μόνο από τα ζητήματα που σε απασχολούν, γιατί έχεις και την ανθρώπινη διάσταση σε άλλες, πώς να το πω, σε άλλες φάσεις ζωής. Και να αλλάξεις και τον αφηγητή κιόλας, από την Θεοδώρα στην άλλη γυναίκα και μετά βεβαίως τον διευθυντή του Υπουργείου.
1: Κοίταξε, ναι, το θέμα μου εμένα προφανώς είναι οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες σχέσεις, αυτό είναι που με απασχολεί. Δηλαδή το πώς συνδέονται οι άνθρωποι, το τι σημαίνει να αγαπάς κάποιον, τι σημαίνει να γερνάς, τι σημαίνει να χάνεις, ας πούμε, την...
0: Τη σωματική σου, ας πούμε, επάρκεια.
1: Ακριβώς, τη σωματική σου επάρκεια και τι συνεπάγεται αυτό, ειδικά στις μέρες μας που η εικόνα παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Εντάξει, αυτά είναι τα θέματα, νομίζω, τα πολύ βασικά, πάντα ήταν, είναι ανέκαθεν τα θέματα στη λογοτεχνία, αλλά εγώ προσπάθησα σε αυτό το μυθιστόρημα χωρίς να το έχω προσχεδιάσει, γιατί δεν ξεκίνησα να πω τώρα θα γράψω ένα μυθιστόρημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, κάπως οι ιστορίες με οδήγησαν στο να θίξω αυτά τα θέματα και χαίρομαι που το επισημαίνεις, γιατί η τεχνολογία μπορεί να είναι αυτό που σήμερα, θα το πω έτσι, πουλάει και είναι και το θέμα της εποχής, αλλά δεν είναι το δικό μου, με προβληματίζει η χρήση της. Με προβληματίζει το ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες ρυθμίσεις.
0: Νομοθετικές ρυθμίσεις, κάνουμε... προστατευτικές και ελεγκτικές.
1: Ναι. Ακόμα πώς και λειτουργούν. Το φυσικό ζήτημα, ας πούμε, που θέτω εκεί με την, μέσω της φιλοσοφίας,
0: ναι,
1: με προβληματίζει αυτό, το ότι η αγορά και ο ανταγωνισμός απαιτεί γρήγορες λύσεις χωρίς να διασφαλίζει ότι αυτό το πράγμα θα κάνει καλό τελικά.
0: Τελικά. Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε τώρα όμως εδώ ένα μικρό διαλυματάκι αναγκαίο και επανερχόμαστε, Έλενα, να μας πεις και γενικότερα για την αγωνία σου, συγγραφέα, γιατί νομίζω ότι την έχεις, αλλά μετά τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης, μαδιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη στον Αλφα Radio 989, το δύο ώρα για τις τέχνες και τα γράμματα, και είναι μαζί μας η Έλενα Καρακούλη, η συγγραφέας του φρέσκου, μόλις εκδόθηκε, μυθιστορήματος Υπουργείο Μοναξιάς. Έχει γράψει βέβαια και το 10 τρόποι να εκτεθείς, μια συλλογή διηγημάτων όπου πρωταγωνιστούν γυναίκες. Λοιπόν, μ' ακούσε, Έλενα?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Okay. Σ' ακούω, αν τώρα θεωρήσουμε ότι στους 10 τρόπους να εκτεθείς υπάρχουν δύο ιστορίες με ηρωίδες, δύο επίδοξες συγγραφείς, όπου εκεί οπωσδήποτε νομίζω καταθέτεις μια αγωνία. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις ως συγγραφέας του 21ου αιώνα. Πόσο ανοιχτό και πόσο κλειστό είναι ταυτόχρονα αυτό, αν θεωρήσουμε ότι ισχύει ότι όλα έχουν γραφτεί, όλα έχουν υποθεί. Άρα εμείς πρέπει να αναδιαχειριστούμε ή να επαναπραγματευτούμε θέματα γνωστά και οικεία τελικά.
1: Εννοείται ότι όλα έχουν υποθεί και έχουν διατυπωθεί με τρόπους που, αν τους σκεφτεί κανείς και αν, επειδή ξέρεις, πάντα προηγείται η ανάγνωση της γραφής,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να μην τολμήσει να γράψει ούτε μία λέξη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και εγώ έφτασα σε μία ηλικία για να πω ότι τώρα θα γράψω, ας πούμε, γιατί προφανώς και εγώ, διαβάζοντας φανατικά όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο θεατρικά, έτσι, λογοτεχνία γενικότερα,
0: ναι,
1: Δεν έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Κρατούσα πολλά πράγματα στο σιρτάρι.
0: Φοβόσουν να εκτεθείς.
1: Φοβόμουν και γι' αυτό το έκανα και τίτλο.
0: Ναι,
1: με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε αυτό το στοιχείο. Απ' την άλλη, ξέρεις, κάποια στιγμή όταν φεύγει αυτή η... Αποφασίζεις ότι...
0: Η ζωή συνεχίζεται. Δεν γίνεται να σταματήσουμε να γράφουμε. Δεν γίνεται να σταματήσουμε να λειτουργούμε επειδή κάποια πράγματα έχουν γίνει πολύ καλά κατά το παρελθόν.
1: Ναι. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο για τη ζωή, μιας και το λες. Η ζωή επίσης δεν είμαστε για πάντα εδώ. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα το βιβλίο το πρώτο που ανέφερες με μια ασθενή. Όχι τυχαία. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Οπότε αυτά που έχουμε να πούμε και να κάνουμε, εφόσον βρίσκουμε τον τρόπο να τα εκφράσουμε, είναι καλό να
0: κάνουμε. Ας τα κάνουμε, ναι.
1: Τώρα, για να έρθω στο επόμενο που λες, ναι, απ' τη μία και εγώ με φίβους συναναστρέφομαι, διδάσκω χρόνια κτλ.
0: Αυτό είναι μία ιδιότητα στην οποία δεν αναφέρθηκα, ότι διδάσκεις λογοτεχνία και φιλοσοφία πολλά χρόνια στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Άρα έχεις και μία εμπειρία, η οποία, να σου πω και κάτι τώρα που το σκέφτηκα, φαίνεται, είναι ευδιάκριτο στο βιβλίο σου, γιατί βγαίνει μια πολύ καλή γνώση της ψυχολογίας. Δηλαδή, όταν μιλάς για την εξομολόγηση και τη σημασία της εξομολόγησης, είναι στην ουσία σαν να δικαιώνεις τη λειτουργία του ψυχαναλυτή, του ψυχοθεραπευτή, που ακούει την ιστορία και με κάποιο τρόπο μπορεί μέσω από αυτή τη διαδικασία να βοηθήσει αυτόν που δεν νιώθει καλά.
1: Κοίταξε, ο δάσκαλος είναι και ψυχαναλυτής προφανώς, ενώ
0: ο καλός δάσκαλος.
1: Άνθρωπος, ναι, δηλαδή όταν έχεις ανθρώπους απέναντί σου, πώς μπορείς να μην τους κοιτάξεις τα μάτια και να μην τους ακούσεις. Αν είναι μόνο να μιλάς, νομίζω δεν είναι...
0: Δεν είσαι καλός σήμερα... για αυτή τη δουλειά, ναι.
1: Καλά, σίγουρα όχι, και νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί και αυτό. Πια. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ ότι ενώ συμμερίζομαι ώρες-ώρες στην κρίνια της εποχής που λέει ότι τα παιδιά είναι με μια οθόνη και δεν θα διαβάσει κανείς βιβλίο κτλ. Εγώ σε αυτή τη φάση παρατηρώ το εξής και νομίζω θα το επιβεβαιώσεις και εσύ από την προσέλευση στο θέατρο. Γιατί κάπως συνδέονται όλα αυτά. Οι άνθρωποι δεν τα έχουν λύσει όλα τα θέματα τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, από την ηθοπλασία και από το θέατρο, περιμένουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι σαν να τους έχει υποσχεθεί κάποιος ότι
0: θα τους λύσει.
1: Όχι θα τους λύσει, αλλά κάπως θα ξεφύγουν από τον εαυτό τους και από την καθημερινότητά τους, αλλά θα μπουν σε ένα κόσμο που κάπου θα συναντήσουν πολύ βαθιά ερωτήματα και θέματα που τους απασχολούν.
0: Νομίζω αυτή είναι η πιο βαθιά ανάγκη που στρέφει τους ανθρώπους στο θέατρο, στο σινεμά. Ναι, αυτό είναι, στο βιβλίο.
1: Δηλαδή, ακριβώς, θες κάτι να καταλάβεις για τον εαυτό σου βασικά και για τους άλλους κατ' επέκταση.
0: Ναι.
1: Οπότε, όταν ένα βιβλίο σου δίνει, ας πούμε, το εργαλείο ή τις λέξεις, και το λέω αυτό γιατί μου το έχουν πει και το θεωρώ το καλύτερο, ας πούμε, σχόλιο που μπορώ να ακούσω για το βιβλίο, ειδικά και για το πρώτο και για το δεύτερο. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Το βιβλίο, ας πούμε, ξεκινάει με μια ιστορία μέσα στις πολλές ιστορίες μοναχικών ανθρώπων, που είναι μια γυναίκα που έχει μια σχέση ερωτική με ένα μουσικό και κάποια στιγμή χωρίζει μαζί του και χωρίζει και με τη μουσική, γιατί σταματάει να ακούει μουσική. Αυτό, ας πούμε, εγώ το έγραψα και το ξέχασα. Δεν ξέρω καν πώς μου ήρθε αυτή η σκέψη. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μία αναγνώστρια γνωστή μου λέει, μου έδωσες μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Και εγώ αναρωτιόμουν, λέω, τι εννοεί τώρα, ποια απάντηση? Και μου λέει ότι η ίδια ήταν η γυναίκα η οποία τα είχε με ένα μουσικό. Και προσπαθούσε να καταλάβει με χρόνια ψυχανάλυση που έκανε ψυχοθεραπεία για ποιο λόγο δεν αντέχει να ακούει καμία νότα.
0: Πω, τρομακτικό είναι. Ναι.
1: Και συνάντησε τώρα αυτή την ιστορία.
0: Τρομερό.
1: Μέσα από μία... τι θέλω να πω με αυτό. Μπορεί κανείς να βρει, χωρίς να είναι εκπροθέσεως, αλλά σε ένα κόσμο όπως είναι η λογοτεχνία,
0: που τον έχει φανταστεί ένας άλλος άνθρωπος, να βρει αυτό. Στοιχεία της ειδικής του ζωής και ναι. Να εξηγήσει κιόλας μερικά πράγματα. Ναι, αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Εγώ δεν τα εξηγώ. Κατάλαβες, εγώ βάζω την ερώτηση, αλλά
0: ναι.
1: Τη μισή δουλειά την κάνει αυτός που το διαβάζει.
0: Βέβαια. Ισχύει. Λοιπόν, ωραία. Κατά τα άλλα, τι ετοιμάζεις τώρα? Λοιπόν, τώρα το πήρες στα χέρια σου. Φαντάζομαι τι χαρά πρέπει να έχει ένας συγγραφέας όταν μπαίνει από το τυπογραφείο έτοιμο το βιβλίο του. Είναι όντως έτσι μια στιγμή μεγάλης συμπυκνωμένης χαράς?
1: Είναι μια στιγμή απόλυτης χαράς. Είναι γεννητούρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συγκρίνεται πραγματικά με τον, αυτό που λένε. Ναι,
0: ότι είναι παιδί μου το βιβλίο μου, ας
1: πούμε. Είναι παιδί, ναι.
0: Λοιπόν, και τι περιμένουμε για τη συνέχεια? Ήθελα να σε ρωτήσω και για το θέατρο. Προλαβαίνουμε να πούμε κάτι? Ετοιμάζεις κάτι για την καινούργια σεζόν?
1: Κοίτα, δεν ετοιμάζω κάτι για την καινούργια σεζόν. Κάνω κάποιες κουβέντες, αλλά εγώ, ξέρεις, δεν είμαι...
0: Είσαι επιλεκτική στο τι κάνεις, ναι, το ξέρω.
1: Μωρέ, ξέρεις τι, δεν μπορώ, αν είναι όπως και με το βιβλίο, αν κάτι δεν έχω πραγματικά να νιώσει ότι με αυτό το υλικό κάτι μπορώ να πω, και δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: να σου πω κάτι, είναι το πιο υγιές, νομίζω. Μην το λες έτσι κάπως απολογητικά, γιατί απλούστατα η τέχνη και η σκηνική τέχνη μοιάζει μερικές φορές για κάποιους ότι είναι σαν φάμπρικα. Δηλαδή, κάνουμε τη μια παράσταση και αμέσως μετά σχεδιάζουμε την άλλη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί λείπει ο χρόνος που θα μπορέσει να δώσει το βάθος και τη σκέψη και το συναίσθημα που πρέπει να καλλιεργηθεί μέσα στο χρόνο. Δεν είναι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω, νομίζω.
1: Λες, κοίτα, αυτός είναι ο δικός μου τρόπος. Άλλοι άνθρωποι που έχουν αποκλειστικά αυτό μπορεί να κάνουν μια άλλη επιλογή. Εγώ, επειδή κάνω όλα αυτά τα πολλά που ανέφερες, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υγιές και σωστό μου φαίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, που μας είπες όσα μας είπες για το Υπουργείο Μοναξιάς και τους 10 τρόπους να εκτεθείς. Μια καινούρια λογοτεχνική φωνή εμφανίστηκε στην λογοτεχνική σκηνή της χώρας μας. Έλενα Καρακούλη, και πάλι σε ευχαριστώ. Καλό τάξε εδώ το βιβλίο σου.
1: Ματίνα, σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Να σε καλά. Γεια χαρά. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ. Έχουν κινητοποιηθεί έως τώρα 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη, συνδρομή και από υδροφόρες των Δήμων. Έχει ηχήσει ήδη το 112 στην περιοχή των Σπάτων και της Παλίνης. 4 συλλήψεις έγιναν χθες για 3 πυρκαγιές σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα έως αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε αντιτρομοκρατικές για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή. Σήμερα καταθέτει ακόμη ένα ένικο της πολυκατοικίας όπου βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε την Αφροδίτη Νέστορα να μπει στο σπίτι τους για να σωθεί από τους καπνούς που είχαν γεμίσει το εσωτερικό της πολυκατοικίας. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα εγκληματολογικά εργαστήρια που θα δείξουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Δεν έχει βρεθεί ακόμη το μηχανάκι των δραστών, αλλά και η διαδρομή διαφυγής τους. Επίθεση με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα επί της 25ης Μαρτίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στις αντιπολίτευσης για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Δεν υπήρξε διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας, ανέφερε ο κ. Ντόκος, περιγράφοντας πως ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή με τον Ουκρανό ομολογό του και δεν πρόδιδε το παραμικρό μέχρι που ο συνομιλητής του άρχισε να επιμένει ασυνήθιστα στο θέμα των ντρόουν της Λευκάδας. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, επιμένει και σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Και νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα στο κόμμα, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος. Όπως ανέφερε, έχει ενημερώσει γραπτός και τηλεφωνικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, για την απόφασή του να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα, τονίζοντας ότι η εξουσία δεν αποτελεί ιδιοκτησία. Εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της Ελλάς. Πρόθεσή του, είπε, είναι να ενημερώσει στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας τον πρόεδρο της Βουλής και να παραδώσει την έδρα του. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που έγινε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου. Μία 82χρονη γυναίκα παρασύρθηκε και έχασε τη ζωή της. Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή χθες στο σπίτι της πεθεράς της, την οποία φρόντιζε, στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θηλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ. Ξεκίνησε επισήμως το πρωί στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν σειρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν μέρος στις εξαήμερες τελετές μνήμης. Περίπου 15.000 διαδηλωτές απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD στην Ερφούρτη της Γερμανίας. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται από συνδικάτα και οργανώσεις εν ώψη του συνεδρίου που αναμένεται η επανεκλογή της ηγεσίας του κόμματος. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική αρχικά αίθριος, αλλά με νεφώσεις στις επόμενες ώρες, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.
2: Επανήλθαμε, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το 2ωρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 και The Corridor, ο διάδρομος του Φώτη Νικολάου, μια παράσταση χορού και θεάτρου ως πολυφωνική σύνθεση γύρω από τις έννοιες του πένθους της μνήμης της ταυτότητας, παρουσιάζεται στις 8 και 9 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Στον πυρήνα του καινούριου έργου του Φώτη Νικολάου, η εμπειρία του αποχαιρετισμού όχι μόνο ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά και των καταστάσεων που συγκροτούν τον ανθρώπινο βίο, της νεότητας, της ασφάλειας, της επιθυμίας, της ελευθερίας και κυρίως της αίσθησης του ανήκειν. Ο διάδρομος αυτός Μονάχα αυτός λειτουργεί ως μεταφορά της ζωής εν κινήσει, της ρευστότητας και της διαρκούς μετάβασης από το ένα σημείο στο επόμενο, ένας ενδιάμεσος χώρος δοκιμασίας και κάθαρσης. Το έργο διερευνά ερωτήματα που αφορούν την απουσία, τη θλίψη, το χρόνο και τη γύρανση, την περιθωριοποίηση, αλλά και τη δυνατότητα της τέχνης να υπερβαίνει το ατομικό βίωμα και να ανοίγεται σε συλλογικές ανησυχίες. Οι ερμηνευτές φέρουν στο σώμα τους τα ίχνη της μνήμης και καθώς αναμετρώνται με τα εσωτερικά και τα σωματικά τους όρια, ενεργοποιούν τη μνήμη και το συναίσθημα του θεατή. Αυτό τουλάχιστον επιδιώκει ο Φώτης Νικολάου και οι 10 χορευτές του στο διάδρομο, The Corridor. Η μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός είναι του Γιάννη Χριστοφίδη, είπαμε 8 και 9 Ιουλίου στην Πειραιώς 260. Thank you.

0: Μόλις ακούσαμε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Αργεντίνου Κάρλος Γκαρδέλ, 1890-1935, που πέθανε στο απόγειο της καριέρας του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Γκαρδέλ αποτελεί τον βασικό εκφραστή της ψυχής του αργεντίνικου τάγκο, ένα μουσικό και χορευτικό είδος που αναπτύχθηκε στις γειτονιές του Μπουένος Άιρες στα τέλη του 19ου αιώνα, την εποχή δηλαδή που στην πόλη των Καλών Αέριδων γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Χόρχε Λουί Μπόρχες, 1899-1986. Γκαρδέλ λοιπόν σαν γέφυρα για να υποδεχτούμε τον Αχιλλέα Κυριακίδη, που έχει αφιερώσει πολύ χρόνο από τη ζωή του προσπαθώντας να αποδώσει στην ελληνική τις μικρές και μεγαλύτερες ιστορίες αλλά και τα δοκιμιακά κείμενα του Μπόρχες. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακίδη.
1: Γεια σας, γεια σας. Πολύ ωραία, πολύ καλά κάναμε και πήγαμε στην Αργεντινή με τέτοια ζέστη, γιατί στην Αργεντινή έχει χειμώνα τώρα.
0: Έχει χειμώνα, είναι στο νότιο ημισφαίριο.
1: Ναι, οπότε ωραία θα πάρουμε. Αλλά να πω και ένα ανέκδοτο σχετικά με το τάγκο, παρά πολύ ωραία εισαγωγή σας.
0: Ναι.
1: Ότι ο Μπόρχες αντιπαθούσε σφόδρα.

0: Μετά για κάποια χρόνια στο Λουγκάνο, τη Βαρκελόνη, τη Σεβίλη, μέχρι που επέστρεψαν το 21 στον Buenos Aires. Είναι κοσμοπολίτης και πολύγλωσσος. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε ένας τυπικός εθνικός ποιητής συγγραφέας.
1: Όπως καθε άλλο, αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
0: Όπως και η χώρα βέβαια, έτσι.
1: Η οικουμενικότητά του, ναι.
0: Όπως και η χώρα είναι.
1: Που πολλά διηγήματά του, τα πρώτα του κυρίως, έχουν πολύ αργεντίνικο χρώμα και τους γκάουτσους και τους
0: τραμπούκους
1: εκεί στα διάφορα αυτά, στα καταγόγια και τέτοια. Μετά στρέφεται περισσότερο προς το οικουμενικό και πιάνει πια αυτόν τον μαγικό συγγραφικό του Λαβύρινθο και με τα διηγήματά του και τα δοκίμια του και τα λοιπά. Έχει, εμένα ήταν η συγκλονιστική.
0: Για πείτε μου λοιπόν.
1: Στιγμές της ζωής μου όταν τον γνώρισα, όχι τον ίδιο, όταν γνώρισα τα κείμενά του, που τα διάβασα στα...
0: Στη δεκαετία του 70 νομίζω, έτσι.
1: Ναι, δεκαετία του 70, τα διάβασα σε μια... Ήταν αποκαλυπτική η ανάγνωση. Παρ' όλα αυτά, επειδή κάτι δεν μου πήγαινε καλά στην αγγλική απόδοση, είπα ότι πρέπει να μάθω ισπανικά να το διαβάσω αυτόν τον άνθρωπο στο πρωτότυπο.
0: Και ο Μπόρχες ήταν η αιτία για να μάθει ισπανικά.
1: Ακριβώς. Ευτυχώς είχα μια γερή βάση λατινικών και γαλλικών και ήταν εύκολο το πέρασμα στα ισπανικά. Σήμερα πια μπορώ να διαβάσω άνετα ένα οποιοδήποτε βιβλίο, αλλά ακριβώς επειδή είμαι αυτοδίδακτος, δεν μπορώ να μιλήσω με ευχέρεια να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πια ήταν, δηλαδή διάβασα τα πάντα και μετέφρασα σχεδόν τα πάντα με μια αγάπη και με μια λατρεία, μπορώ να πω, για αυτόν τον συγγραφέα, ο οποίος παραμένει ένας από τους σταθμούς της ζωής μου.
0: Ναι, και για μένα είναι σίγουρα στη βραχία λίστα των σημαντικότερων συγγραφέων του 20ου αιώνα, χωρίς αμφιβολία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, για πείτε μου λίγο για αυτήν την αγάπη του Μπόρχες στη μικρή φόρμα. Είναι, πώς να το πω, είναι ένα σήμα που μας δίνεται από τον περασμένο αιώνα, που διαμαρτύρεται για την τεράστια έκταση, που δεν είναι και αναγκαία, των σημερινών λογοτεχνικών έργων.
1: Ναι, όχι πως αγαπούσε πάρα πολύ τα μυθιστορία, μπορεί να έχει αγαπούσε πάρα πολύ τον Φλομπέρ, αγαπούσε τον Τζόνσον.
0: Μα ήταν τρομερός στις γνώσεις
1: και τα λοιπά, αλλά δεν έγραψε ποτέ το μυθιστόρημα λέγοντας ότι γιατί μπορεί να γράψει 600 σελίδες όταν μπορείς να πεις μια ιστορία σε 10. Και έλεγε μάλιστα χαριτολογώντας τη γυναίκα του, τη Μαρία Κοδάμα, ότι δεν μπορώ αυτή την είναι πολύ σύχναστα, ρε παιδί μου, η πολυκοσμία. Δεν μπορώ αυτή την πολυκοσμία των μυθιστορημάτων. Ακριβώς το ίδιο που αισθάνομαι και εγώ όταν γράφω, που γράφω μόνο μικρή φόρμα.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύω ότι μπορείς να πεις τα πάντα στη μικρή φόρμα, και αυτό φαντάζομαι ότι έλεγε ο Μπόρχες, ο οποίος παρέθεται συχνά ένα καταπληκτικό που έγραψε ο Μπλέζ Πασκάλ σε ένα φίλο του, του έγραψε μια
0: μακροσυνέστατη.
1: Ο φιλόσοφος, ο Μπλέζ Πασκάλ.
0: Α, για τον Πασκάλ μιλάτε,
1: ναι. Και έγραψε μια μακροσκελέστατη επιστολή σε ένα φίλο του, και στο ιστερόγραφο του γράφει «Λυπάμαι που σου γράφω τόσο πολλά, αλλά δεν είχα χρόνο». Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή, πολλής χρόνος χρειάζεται για να είσαι σαφής και με λίγες λέξεις. Δεν χρειάζονται.
1: Ακριβώς. Και περιεκτικός και συνοπτικός.
0: Αν το σκεφτούμε τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ότι οι ιστορίες του θυμίζουν και λίγο Νίτσε. Ή κάποιους φιλοσόφους. Καλά, η σχέση με τη φιλοσοφία της λογοτεχνίας του είναι σαφής.
1: Με τον Σόπενάουερ κυρίως.
0: Με τον Σόπενάουερ, με τον Νίτσε, δηλαδή.
1: Το Ευαγγέλιο του.
0: Αλλά μιλάω για τα μικρά κείμενα. Ως προς τη φόρμα που λέγονται πράγματα χωρίς να χρειάζονται τέλος πάντων πάρα πολλές σελίδες. Όμως ο Μπόρχες είχε τοποθετηθεί και για το θέμα της μετάφρασης.
1: Είχε πει το καταπληκτικό, συχνά το πρωτότυπο αδικεί τη μετάφραση.
0: Ακριβώς. Και είχε πει ότι μπορούν να είναι δύο εντελώς διαφορετικές αποδόσεις του ίδιου πρωτοτύπου και να ισχύουν και οι δύο.
1: Ακριβώς. Και παρέθεται μάλιστα, του άρεσε να παραθέτει έναν αφορισμό του Swinburne. Ο Λόρδος Μπάιρον είναι ανεκτός μόνο σε μετάφραση. και έλεγε γι' αυτό κατέληξε στο συχνά το πρωτότυπο αδικεί τη μετάφραση.
0: Δεν μου λέτε, εσείς τον είχατε γνωρίσει.
1: Του Μπόρχες, και γενικά η μετάφραση είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο για το οποίο θα πρέπει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε δύο λόγια. Ωστόσο, αλλά τώρα θα προηγηθεί το διαφημιστικό διάλειμμα για να μην διακόψουμε
1: μετά. Λοιπόν,
0: ναι, ευχαριστώ πολύ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Pop Art στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Αχιλλέας Κυριακίδης, πεζογράφος ο ίδιος, σεναριογράφος, κριτικός κινηματογράφου, σκηνοθέτης και βέβαια βασικός μεταφραστής του πεζογραφικού έργου του Μπόρχες. Λοιπόν, κύριε Κυριακίδη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
6: Παρακαλώ.
5: Θα μου πείτε και λίγα πράγματα για τη μετάφραση, όπως είπαμε, αλλά αυτό που με απασχολεί είναι το εξής. Το άπειρο, η λαβύρινθη, η βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει άπειρο αριθμό βιβλίων, η ιστορία αυτού που δεν ξεχνάει τίποτα απολύτως, μιλάει για το Φούνες ο Μνημονικός, ιστορία του Άλεφ, μια οπή που βλέπει το σύμπαν μέσα. Νομίζω είναι θέματα που επιμένουν στο έργο του Μπόρχες και τον συνδέουν με την ακριβώς εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Για σκεφτείτε,
6: ναι,
5: το λίγο.
6: Βέβαια το έχω σκεφτεί. Ναι, είναι, ασφαλώς είναι.
5: Σαν να κοιτάει μες στην εποχή μας με κάποιο τρόπο. Ναι.
6: Με όχι τις εφιαλτικές διαστάσεις που νομίζω ότι θα πάρει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Και σε ό,τι αφορά και τη μετάφραση, μια που θέλετε να πούμε δύο λόγια, νομίζω ότι θα δούμε τέρατα να βγαίνουν, να εκδίδονται, τέρατα μεταφραστικά δηλαδή.
5: Δεν θα λειτουργήσουν προστατευτικά οι εκδοτικοί οίκοι?
6: Δεν ξέρω.
5: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί βλέπουμε ότι οι πρώτοι, ας πούμε, μεγάλοι οίκοι στην Γαλλία αντιδρούν και αρνούνται.
6: Μα φυσικά, μα είναι...
5: Δηλαδή θέλω να πω, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσουμε? Ξέρω κι εγώ.
6: Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε εν μέρη. Θα μπορέσουμε αν ο εκδότης είναι εξοργοπεφωτισμένος και δεν θέλει να ακούσει περί τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Αλλά δεν το ξέρει. Πιθανόν να αναθέσει σε μια κοπέλα ή σε ένα που τώρα βγαίνει στο κουρμπέτι, ας πούμε,
5: ναι.
6: Και το μεταφραστικό για να μεταφράσει, πιθανόν να του δώσει ένα κείμενο το οποίο είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Και άντε μετά να ο κάτσε επιμελητής να δει, δεν θα το ομολογήσει αυτή ότι το έκανε έτσι. Φοβάμαι δηλαδή ότι θα δούμε πράγματα που δεν...
5: που χτυπάνε την ίδια την ουσία της λογοτεχνίας, την ίδια την...
6: Ασφαλώς. Όχι ότι δεν είναι εν μέρη βοηθητικό σε κάποια πράγματα, δηλαδή, εντάξει, κάποια πληροφορία θες να πάρεις, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει λίγες φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες πληροφορίες ασήμαντες, ας πούμε, ρώτησα, όχι γενικά, όχι για τη μετάφραση, όχι για να με βοηθήσει τη μετάφραση, αλλά για άλλα
5: μια πραγματολογική πληροφορία.
6: Ναι, είναι λίγο τερατώδες αυτό το πράγμα, το σκεφτεί κανείς, ότι μπορεί να σου απαντήσει σε 10 δευτερολέπτου σε ό,τι το ρωτήσεις.
5: Ναι.
6: Είναι παράλογο, τέλος πάντων.
5: Εσείς όμως είστε παλιός μεταφραστής, οπότε δεν λειτουργείτε έτσι.
6: Εννοείται.
5: Οπότε είναι αγώνας η ακριβής απόδοση ή πώς το αντιμετωπίζετε, πιο ελεύθερα?
6: Η ακριβής απόδοση είναι η μόνη νοητή σε ένα οποιοδήποτε κείμενο. Δηλαδή ο μεταφραστής πιστεύω ότι είναι δούλος του πρωτοτύπου, δούλος του συγγραφέα και τον υπηρετεί όσο μπορεί πιο πιστά. Τώρα, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αναγκάζεσαι να κάνεις μια
5: πιο ελεύθερη,
6: πιο περιφραστικά και λίγο, ναι, πιο, όχι πιο ελεύθερη, λίγο πιο περιφραστικά να αποδώσεις κάτι ή να, ναι, βρεις μια αντίστοιχη έκφραση στα ελληνικά που θα, ναι, θα την μεταφράσεις κατά λέξη στην ξένη γλώσσα.
5: Αυτό είναι θεμητό, εντάξει.
6: Υπάρχει ένα σχετικό ανέκδοτο για, περί αυτού, που έχει γίνει πια θρυλικό για μένα.
5: Για πείτε.
6: Όταν ήρθε ο Μπόρχες στην Ελλάδα το 1984, που πήγε στο Ρέθυμνο και αραγορεύτηκε επί τύπος διδάκτορας.
5: Σωστά, ναι.
6: Εκείνη την εποχή μετέφραζε ένα βιβλίο του, στο οποίο βρήκα δύο λέξεις, τις οποίες έψαξα σε όλα τα λεξικά όλων των γλωσσών και δεν τις βρήκα πουθενά. Όταν λοιπόν ήρθε ο Μπόρχες στο Ρέθυμνο και πήγα
5: και τον είδατε,
6: άλλη μια τρομακτική στιγμή στη ζωή μου, να τον έχω απέναντί μου και να νομίζω δεν έβλεπε τίποτα σχεδόν, παρά μόνο ένα ελαφρό κίτρινο χρώμα, ένα μυδρό κίτρινο χρώμα.
5: Ναι.
6: Εντούτοις εγώ νόμιζα ότι μέχρι είναι με τα μάτια, δεν ήξερα πού να βάλω τα χέρια μου, πώς να καθίσω, πώς να του μιλήσω. Τέλος πάντων. Με συγχωρείτε.
5: Είναι συγκινητικό αυτό, γιατί δείχνει και μια σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της λογοτεχνίας, που εξηγεί και όλα στην αγάπη μας και την αφοσίωσή μας. Ναι.
6: Και τον ρώτησα λοιπόν τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις και μου είπε ποιος έχει γράψει αυτές. Λέω εσείς. Λέει δεν έχω ιδέα. Θα το σκεφτώ και θα σας πω αύριο. Αύριο λοιπόν την επομένη υπήρχε μια συνέντευξη τύπου στην οποία ο Μπόρχες απαντούσε σε διάφορες ερωτήσεις δημοσιογράφων και του Νάσου Βαγενά που ήταν ο εμπνευστής να του αποδοθεί
5: το επίτιμο.
6: Ναι, μπράβο. Και κάποια στιγμή σταματάει να απαντάει σε ερωτήσεις και ρωτάει πού είναι ο μεταφραστής μου που με ρώτησε κάτι. Και σηκώνομαι εγώ λοιπόν έτσι άνθρωπος, μου λέει δεν έχω ιδέα, κάντε ό,τι θέλετε. Και έκανα ό,τι θέλω για να τυραννίσω λοιπόν τον αναγνώστη και όπως τυραννίθηκα κι εγώ, άφησα τις λέξεις έτσι όπως είναι, στα
5: ισπανικά.
6: Στα λατινικά, ναι. Στα ισπανικά. Ποιες γλώσσες ήταν αυτά.
5: Ναι.
6: Προφανώς δικά του πεινοήματα ήταν.
5: Ναι. Συμβαίνει αυτό, ξέρετε. Εγώ το αντιμετωπίζω με μερικές λέξεις που έχω ακούσει από τους παππούδες μου που είναι μικρασιάτικες.
6: Αχα.
5: Και ψάχνεις ελεύθερα λίγο να δεις βάσει της ετυμολογίας από πού μπορεί να προέρχονται. Ας πούμε ζαλίζομαι, παραντουράω, από τον ντούρος μάλλον πρέπει να είναι,
6: ναι,
5: από το...
6: ναι.
5: Δηλαδή μπορεί να συμβεί και αυτό, να χρησιμοποίησε κάποια λέξη που είχε ακούσει κάπου και να έχασε στην πορεία.
6: Ασφαλώς, ή να τις έπλασε τις λέξεις.
5: Ή να τις έπλασε, ναι, τέλος πάντων.
6: Ναι. Αλλά τι γοητευτικό πράγμα που είναι η μετάφραση, τι ωραίος κόπος.
5: Ναι, δηλαδή, πράγματι.
6: Πραγματικά. Δηλαδή, εγώ, παρόλο που η μετάφραση μου κόβει, αν θέλετε, τη συγγραφή, που είναι η πρώτη μου, αν θέλετε.
5: Αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα.
6: Λογοτεχνία.
5: Ναι.
6: Τη θεωρώ εξίσου ισότιμη με την. Θεωρώ ότι είναι η μετάφραση είναι μια δημιουργική ανάγνωση.
5: Έτσι είναι. Και είναι και θέμα γραφής επίσης, δεν είναι μόνο κατανόησης, είναι αυτό δηλαδή, αυτό που λέγεται ότι δεν αρκεί μόνο να ξέρεις την άλλη γλώσσα που μεταφράζεις, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά και τη δική σου γλώσσα.
6: Κυρίως αυτό, κυρίως να ξέρεις καλά τη δική σου
5: αυτό
6: γλώσσα,
5: είναι.
6: Κυρίως αυτό.
5: Οπότε είναι οπωσδήποτε μια παράλληλη λογοτεχνική δραστηριότητα η μεταφραστική.
6: Ασφαλώς και πάρα πολύ γοητευτική.
5: Λοιπόν, ωραία, τώρα... Ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες θα μείνει στην ιστορία, πιστεύετε, θα μείνει στον 21ο αιώνα.
6: Μα τι έβεστε.
5: Ψάχνουμε να βρούμε, εγώ αναρωτιέμαι, ο Σέξπιρ πόσους αιώνες ακόμα μπορεί να υπάρχει στη μνήμη των ανθρώπων ή να διαβάζεται από τους ανθρώπους ή ακόμα και η αρχαία η τραγική. Δεν την έχω εύκολη την απάντηση, πρέπει να σας πω, κύριε Κυριακίδη.
6: Σαΐ, αρκεί να σας πω ότι ο Μπόρχες έλεγε ότι όλα έχουν υποθεί. Δηλαδή ο Μπόρχες, ο οποίος λάτρευε όλες τις αρχές της μυθολογίας, ας πούμε, όλου του κόσμου και τα αμερικά έπι, έλεγε ότι μετά από αυτό δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τίποτα. Όλα έχουν υποθεί και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταμορφώνουμε και να τα μεταλλάσσουμε.
5: Ακριβώς το πνεύμα του μεταμοντερνισμού. Αυτό είναι το πνεύμα του μεταμοντερνισμού. Δηλαδή βασιζόμαστε πάνω στις ύλες που υπάρχουν και τις αναμορφώνουμε ή τις επαναδιατυπώνουμε.
6: Ακριβώς αυτό.
5: Ήταν πολύ μπροστά ο άνθρωπος αυτός και ταυτόχρονα έχει πάρα πολύ γερές ρίζες με το παρελθόν, με ό,τι άξιζει από το παρελθόν στη σκέψη, στη λογοτεχνία. Και γι' αυτό νομίζω θα είμαστε εδώ, όχι δεν θα είμαστε εδώ εμείς κύριε Κυριακίδη, αλλά θα γιορτάσουμε και τα 80 και τα 100 χρόνια από την αποδημία του.
6: Ναι. Οπότε θα καλά να τα ξαναπούμε. Αλλά ναι. Τι γοητευτικός άνθρωπος.
5: Λοιπόν, και μία κουβέντα για τα δοκίμια του, δεν μου είπατε.
6: Ναι. Θα σας πω ένα πολύ
5: ως κριτικό πια
6: του Μπόρχες,
5: ναι.
6: Ο οποίος έγραψε πολλά δοκίμια, πολλούς προλόγους σε βιβλία, πολλά θεωρητικά κείμενα
5: και διαλέξεις έδωσε πολλές.
6: Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ τα δοκίμια του αναρωτιούνται, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ βέβαιος για αυτό που γράφει,
5: ναι,
6: προς τιμήν του, και είναι γεμάτα τα δοκίμια του με τα νομίζω ότι κατά την άποψή μου και,
5: ναι,
6: και
5: ναι, ναι,
6: αυτά. Τα δοκίμια, τα διηγήματά του αντίθετα καταφάσκουν, δηλαδή αποφαίνονται, είναι πιο βέβαια και σου ζητούν απλώς να ξεπεράσεις λίγο τον κατεστημένο ορθολογισμό σου,
5: ναι,
6: και να περάσεις ας πούμε στη μαγική πλευρά του λαβυρινθού και να μπορέσεις να βγεις από εκεί. Δηλαδή είναι καταπληκτικό, δηλαδή το πόση διαφορά έχουν αυτά τα δύο κείμενα και πόση διαφορά έχει η μετάφρασή τους. Δηλαδή ενώ έχει μια πιο λόγια γλώσσα στα δοκίμια,
5: στη λογοτεχνία του είναι πολύ, ναι, ναι, ναι, εύκολα, διαβάζεται εύκολα. Βεβαίως τα νοήματα όμως πρέπει να τα ψάξεις, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι που έχει πει πάρα πολύ ωραίο για αυτό που λέμε η ερμηνεία ενός ποίηματος ή η ερμηνεία ενός κειμένου. Έχει πει για τα ποίηματα κυρίως, αλλά νομίζω ότι αφορά όλα τα λογοτεχνήματα, ότι το νόημα προστίθεται στους στίχους. Είναι καταπληκτικό αυτό.
5: Καταπληκτικό.
6: Ναι.
5: Και εκεί κάπου τελειώνει και η συζήτηση για την ανάγκη, ίσως την ερμηνευτική, την κριτική και όλα αυτά.
6: Ένα ποίημα το αγαπάς ή δεν το αγαπάς, ασχέτως του τι λέει και τα λοιπά. Ψάξε μετά να βρεις ενδεχομένως τι θέλει να πει ο ποιητής αυτό το περίφημο.
5: Πολύ ωραία.
6: Θέλει να πει αυτό που λέει.
5: Ωραία λοιπόν. Χίλια ευχαριστώ για αυτή τη μικρή συζήτηση. Άπαντα τα πεζά κυκλοφορούν από τα ελληνικά γράμματα και από τις εκδόσεις Πατάκη πια. Εγώ έχω την έκδοση των ελληνικών γραμμάτων, αλλά είναι σε δύο τόμους από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι πολύ, παρά το βάθος του, είναι πολύ ευχάριστος για διάβασμα τώρα που θα έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Οπότε όσοι δεν έχουν διαβάσει Μπόρχες, ας πέφσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυριακίδη. Να είστε καλά.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Καλό Ιούλιο και καλό καλοκαίρι. Φιλιά.
6: Γεια σας επίσης. Μαλαγένια Σαλερόσα.

0: Το τραγούδι «Μαλαγκουένα Σαλερόσα» αφιερώνουμε στον πολύ πάθο λαό της Κούβας, για την κατάσταση του οποίου δεν μαθαίνουμε και πολλά και ας μοιάζει με συνθήκη πολέμου, αφού το νησί υποφέρει από το εξοντωτικό εμπάρκο των ΗΠΑ και βιώνει μια από τις πιο σοβαρές οικονομικές και πολιτικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, με εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων και διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα. Συνέπεια αυτών, η κάθετη πτώση της τουριστικής βιομηχανίας, δηλαδή εσόδων, που είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα, λόγω ακριβώς της έλλειψης των καυσίμων και της απειλής κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διεθνείς οργανισμοί και πολιτισμένες χώρες, όπως ο Καναδάς, βρήκαν λύση στο να δώσουν τουριστική οδηγία, λόγου χάρη οι Καναδοί να αποφεύγουν την Κούβα για τουρισμό. Αυτό που λέω είναι ότι η ενημέρωση που έχουμε είναι περιορισμένη και εστιασμένη σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Το έγκλημα κατά των Κουβανών, όπως και κατά των Αφρικανών, συνεχίζεται επί δεκαετίες και κανείς δεν κάνει τίποτα για να λήξει. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι βέβαια πιο σοβαρό. Ο κόσμος δεν πάει καθόλου καλά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέψαμε 9 νούφερα από την νεκρή όχθη. 9 νούφερα από την νεκρή όχθη είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης του Κωνσταντίνου Βίτα στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου στις 10 και 11 Ιουλίου. Αυτό που αποτελεί καρδιά του εγχειρήματός του είναι η διαφορετική ενορχίστρωση παραδοσιακών και ρεμπέτικων τραγουδιών από έναν δημιουργό που έχει συνδέσει το όνομά του με την ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Στα 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, ο Κωνσταντίνος Βίτα αντιμετωπίζει παλιά τραγούδια, παραδείγματος χάρη 4 τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, βασικού εκπροσώπου του ρεμπέτικο, σαν ψυχές ανάμεσά μας, σκιές ενός παλιού κόσμου που χάθηκε ή μετουσιώθηκε σε κάτι άλλο, σε κάτι νέο. Μέσω αυτών μιλάει για την ξενιτιά, την νοσταλγία, την απώλεια και την αναζήτηση ταυτότητας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του Κωνσταντίνου Βίτα και ένα ολοκένουργιο τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα. Είπαμε, σημειώστε, ο Κωνσταντίνος Βίτα στο Μικρό Θέατρο της Επιδαράβουρου στις 10 και 11 Ιουλίου.

0: Επειδή οι ειδήσεις τρέχουν, θα ακούσουμε λίγο την Βασιλική Γιούτσου πριν μιλήσουμε με τον Ηλία Φραγκούλη, τον επόμενο καλεσμένο μας. Γιατί πολλά προβληματάκια στους δρόμους, φωτιές. Τι γίνεται,
1: έτσι,
0: Βασιλική?
1: Ματίνα, να ενημερώσουμε λίγο για τη φωτιά που λέγαμε νωρίτερα στο δελτίο, στα Σπάτα. Να πούμε να μην υπάρχει ανησυχία. Κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ήταν πολύ ισχυρές. Οριοθετήθηκε μέσα σε 45 λεπτά. Εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων πλησίων του κτήματος Νάσκουτζικ. Έχει οριοθετηθεί. Αυτό όμως το οποίο θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα για τους ακροατές που ενδεχομένως βρίσκονται στο δρόμο και μας ακούνε. Στη λεωφόρο Κηφισού εκτείνεται από τη σχεδόν από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αττική Οδό σχεδόν. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να δείξουν πάρα πολύ υπομονή οδηγοί. Οι όσοι ενδέχεται να κινηθούν προς τα εκεί να το αποφύγουν για λίγη ώρα ακόμα. Είχαμε και τροχαία ατυχήματα νωρίτερα. Είχαμε και στο διάζωμα φωτιά. Το πρωί εκεί στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και έχουμε και έντονο μποτιλιάρισμα πάλι στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά αυτή τη φορά, επίσης στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Λίγη υπομονή, είναι πολύ δύσκολη σήμερα η κίνηση στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Υπομονή και ευχόμαστε όλα να πάνε
0: να
1: καλά.
0: Να προσέχουν και αν μπορούν να αποφύγουν τις μετακινήσεις, καλύτερα να τις αποφύγουν.
1: Τουλάχιστον τη λεωφόρο Κηφισού για μισή ώρα ακόμη, τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί, να εξομαλυνθεί κάπως η κίνηση.
0: Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση, Βασιλική, και επιστρέφουμε στα δικά μας, τα οποία είναι λίγο πιο ευχάριστα και ξεκούραστα, Ηλία Φραγκούλη. Καλώς ήρθες.
2: Ξεκούραστα δεν είναι.
0: Εντάξει,
2: για
0: μας.
2: Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό το πράγμα, γιατί είναι λίγο one man show.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλώς λέω ότι λίγο πριν τις διακοπές πρέπει να συμβούν όλα τα άσχημα για να φτάσουμε στα νησιά πια εντελώς εξουθενωμένη, εντελώς εξαντλημένη. Ναι. Τέλος πάντων, λόγω της έκτακτης αυτής είδησης σε σχέση με την κίνηση στην πόλη, δεν σε προλόγησα, οπότε δώσ' μου μισό λεπτάκι να πω δύο λόγια. Είναι μαζί μας ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης, που δημιούργησε πριν από 15 περίπου χρόνια, αν το λέω καλά, το Free Cinema.gr, τον δικό του ιστότοπο, όπου μπορεί να γράφει ό,τι πιστεύει για τις ταινίες που βλέπει, χωρίς επεμβάσεις, παρεμβάσεις και ενίοτε λογοκρισία. Θα μιλήσουμε και για την κριτική με τον Ηλία, αν έχει όρεξη, αλλά αφορμή για να τον συναντήσουμε στον αέρα του Αλφαρέντιο 989 είναι η εβδομάδα προβολών επίλεκτων ταινιών στον θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα, ταινιών που ο ίδιος έχει επιλέξει και θα δούμε από τις 9 έως τις 15 Ιουλίου. Λοιπόν, για πες μας, Ηλία Φραγκούλη, που σε γνωρίζουμε και από την πολυετή εκπομπή σου στο MAD Once Upon a Time.
2: Έχω καταστρέψει γενιές και γενιές.
0: Έχεις καταστρέψει γενιές και γενιές, αλλά έχεις και πολύ φανατικούς αναγνώστες, γιατί πραγματικά η κριτική υποφέρει.
2: Και φανατικούς θαυμαστές και φανατικούς που μισούν
0: ταυτόχρονα.
2: Ναι. Εννοείται, και είναι πάρα πολύ υγιές αυτό για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Και δυστυχώς μερικές φορές παρερμηνεύεται ο ρόλος της κριτικής και κάποιοι το παίρνουν προσωπικά, θεωρώντας ότι όταν θάβεις σε εισαγωγικά μια ταινία που τους άρεσε, γίνεσαι προσωπικός τους εχθρός.
0: Ναι, είναι τρομακτικό. Ή το άλλο.
2: Επιτίθεσαι στο γούστο τους, ας πούμε. Ναι, ναι. Και αρχίζεις να γίνεσαι αντιπαθής, κάτι που δεν πρέπει να ισχύει.
0: Επίσης συμβαίνει και το εξής, όταν γράφεις για Έλληνες δημιουργούς και γράψεις αρνητικά, όλοι λένε ότι τους μισείς. Μα δεν μισείς έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις, δεν μπορείς να τον μισήσεις. Δηλαδή, πώς είναι μια αρνητική κριτική?
2: Δεν άνθρωπος και η προσωπική του ζωή και η ταυτότητά του.
0: Καθόλου.
2: Εγώ
0: δεν
2: βλέπω το έργο του.
0: Ακριβώς. Ούτε μίσος και υπάρχει, ούτε αντιπάθεια, ούτε τίποτα.
2: Και κρίνω ένα έργο και θέλω να μεταφέρω στον θεατή, όχι σαν κριτικός με την παλιά έννοια του ρόλου, ναι, γιατί υπήρχαν έργα που υποστήριζαν την ύπαρξη της κριτικής στο παρελθόν. Σήμερα έχουν λιγοστέψει. Για να αναλύσεις και να χαρείς τη γραφή μιας κριτικής, δεν είναι κάτι που σου συμβαίνει συχνά κάθε χρόνο πια.
0: Ισχύει.
2: Κακά τα ψέματα.
0: Ισχύει.
2: Οπότε έχουν μειωθεί, έχει πέσει
0: το
2: ποιότητα στις ταινίες. Και αναγκαστικά και εμείς, βλέποντας ταινίες που δεν αξίζουν να ζήσουν πάνω από μία εβδομάδα που λέει ο λόγος, όχι απλά στις αίθουσες, αλλά και στη μνήμη του θεατή, είμαστε υποχρεωμένοι να γράφουμε με βαριεστημάρα για πράγματα τα οποία ούτε κόσμος θα δει συνήθως, ούτε και κανείς θα θυμάται. Και αυτό μας κάνει να λέμε τι είναι αυτή η δουλειά που κάνουμε επιτέλους και γιατί φθυρόμαστε με τέτοιο τρόπο.
0: Και το άλλο είναι ότι με τις δημόσιες σχέσεις και τις ιστοσελίδες που εξαρτιούνται από τις διαφημίσεις έχουν στομωθεί η τολμηρή κριτική, οπότε και αυτός είναι επίσης ένας σημαντικός λόγος που έχει πέσει.
2: Εννοείται,
0: το επίπεδο
2: το
0: της κριτικής.
2: Αυτό, το έχω βιώσει αυτό πάρα πολύ έντονα στην καριέρα μου και δυστυχώς σήμερα οι απολαβές της διαφήμισης δεν είναι τέτοιες που να δικαιολογούν τέτοιες συμπεριφορές από τους κριτικούς ή τους δημοσιογράφους. Δηλαδή τα ΜΜΕ έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια, αν όχι στις λίγες τελευταίες δεκαετίες, και δεν είναι αυτά που γνωρίζαμε, ούτε η εκδοτική οίκη η μεγάλη, ούτε τα συγκροτήματα. Οπότε η διαφήμιση έχει περιοριστεί κατά πολύ. Και κακά τα ψέματα, σήμερα περισσότερο ρόλο παίζουν σχεδόν τα social media παρά τα ΜΜΕ. Βλέπω, ας πούμε, ανθρώπους να ζουν από ποσταρίσματα στο Instagram ή στο TikTok, οι οποίοι δεν είναι ούτε δημοσιογράφοι, ούτε κριτικοί, ούτε τίποτα. Και εμείς που δουλεύουμε και έχουμε την επαγγελματική μας ιδιότητα, να είμαστε με το δίκανο. Είτε γιατί κυνηγάμε έναν μισθό σε εισαγωγικά, είτε με τον φόβο ότι το συγκρότημα ή το έντυπο ή το site ή οτιδήποτε στο οποίο εργαζόμαστε θα βαρέσει λουκέτο και θα ψαχνόμαστε. Και σήμερα το ψαχνόμαστε έχει γίνει πάρα πολύ άγριο. Κακά τα ψέματα.
0: Και ακριβώς καταργεί το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτή με σεβασμό μια κριτική η οποία είναι αρνητική. Γιατί με τις θετικές ξέρεις πολύ καλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και επίσης πολλά μίντια πια έχουν καταλήξει ότι αν θέλουν να έχουν κριτική μπορούν να έχουν μόνο θετικές κριτικές.
2: Ναι,
0: τις οποίες βασικά...
2: Είναι
0: ξέρω και ποιος τις διαβάζει τελικά.
2: Είναι τα αστεράκια που λέμε. Δηλαδή θα ψάξεις να βρεις τι βαθμολογία έχουν οι ταινίες της εβδομάδας και θα δεις ότι σχεδόν όλες έχουν 2 ή 3 αστεράκια. Κάτι που εξισώνει το προϊόν σε εισαγωγικά με έναν τρόπο που ο θεατής δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι αξίζει τον κόπο.
0: Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω. Είναι πολλά τα αρνητικά και ο χώρος των media που αναφέρθηκες και εσύ είναι από τους πιο προβληματισμένους και προβληματικούς στη νέα εποχή αυτή τη μεταβατική που δεν ξέρουμε πώς θα καθίσουν τελικά τα πράγματα.
2: Και χτυπημένοι πάρα πολύ με τη διάδοση του διαδικτύου και των sites σταδιακά. Κάτι το οποίο φυσικά και δεν είναι κακό, όμως έχει αλλάξει τελείως την αγορά. Και ας πούμε έχει καταστρέψει τις εφημερίδες με λίγα λόγια. Δηλαδή μια εφημερίδα που σήμερα όπως βγάλατε ένα έκτακτο τώρα για κίνηση και φωτιές θα περίμενε να το τυπώσει αύριο το πρωί, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
0: έχει μεταφερθεί
2: στον αέρα από το site ή τα social ενός site και η είδηση μέχρι αύριο το μεσημεράκι θα είναι παλιά. Η επικαιρότητα ζει μέσα από το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή και αυτό έχει δημιουργήσει ένα επανόρθωτο κακό στον τύπο. Κακά τα ψέματα.
0: Στον τύπο
2: πάλι.
0: Και σε όσους εκφράζουμε έτσι απόψεις ή εκτιμούμε πράγματα που συνδέονται με την παλιά μορφή των εφημερίδων και των περιοδικών.
2: Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δεν τα λαμβάνει πολύ υπόψη ο κόσμος ή ο αναγνώστης. Ας πούμε σε πολλά ειδησιογραφικά sites διάφοροι συντάκτες παίρνουν πια κωδικούς πρόσβασης και ανεβάζουν μόνοι τους κείμενα χωρίς να έχουν περάσει από διόρθωση. Κάτι το οποίο υπήρχε ανέκαθεν στα έντυπα παλιά. Και βλέπουμε τέρατα
0: ακόμη
2: σε μεγάλες εφημερίδες που λες πώς είναι δυνατόν να πέρασε αυτό. Ο αναγνώστης δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο μηχανισμός λειτουργίας του τύπου ή ενός site σήμερα. Αλλά εμείς που είμαστε μέσα από τη δουλειά ξέρουμε πολύ καλά ότι η διόρθωση έχει σχεδόν καταργηθεί. Και αυτό είναι εγκληματικό.
0: Για λόγους οικονομίας τις ιστοσελίδες δεν περνάνε. Δηλαδή βλέπεις κείμενα χωρίς στίξη, χωρίς συντακτικές.
2: Είναι το λιγότερο.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, και η στίξη είναι μέρος της γλώσσας. Δηλαδή δεν γίνεται τόσα λάθη. Άσε δε το άλλο που βλέπουμε αλγορίθμους να υποτιτλίζουν στην τηλεόραση με μια εγκληματική χρήση.
2: Με μεγάλη χρήση του AI, ξεκάθαρα.
0: Με εγκληματική χρήση της απόδοσης.
2: Έχουν πέσει την αντίληψή μου και κείμενα που βασίζονται σε AI. Ναι. Και ξεκινήσαμε από τη μετάφραση μέσω Google Translate. Και τώρα με το AI έχουν αγριέψει πάρα πολύ τα πράγματα σε κειμενογραφική δουλειά.
0: Κοίταξε, ωστόσο μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση σε όλο αυτό. Θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση και θα φανεί πάλι η αξία των ανθρώπων που ξέρουν να γράψουν και να εκφράσουν και να διατυπώσουν τη σκέψη τους με καθαρότητα και τόλμη. Όμως, Ηλία, μια στιγμούλα να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μας πεις για τις καταπληκτικές ταινίες που έχεις επιλέξει για την εβδομάδα στη Ριβιέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989 με τον Ηλία Φραγκούλη. Μιλάμε για τις περιπέτειές μας στο πεδίο της κριτικής, του κινηματογράφου, του θεάτρου, των τεχνών γενικώς, που δεν βρίσκονται και στην καλύτερη φάση τους. Εν πάση περιπτώσει, όμως άλλη ήταν η αφορμή για την ραδιοφωνική μας συνάντηση σήμερα. Είναι το ξαφνικά και φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή μια εβδομάδα με ταινίες επιλεγμένες από σένα στο θερινό Ριβιέρα. Για πες μας λίγο για το πώς σκέφτηκες αυτή τη διοργάνωση, τη μικρή ας πούμε, και πώς εξελίσσεται και πώς φτάσαμε σήμερα.
2: Πριν απαντήσω, θα καρφώσω αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα που έλαβα ενώ παίζαν διαφημίσεις από τον Αχιλλέα Κυριακίδη.
0: Α, ωραία.
2: Τον πολύ γνωστό και αγαπητό
0: μας. Τον είχαμε προηγουμένως.
2: Α, ναι.
0: Τον είχα προηγουμένως στην εκπομπή. Για πες, έχουμε follow-up. Για πες.
2: Εγώ δουλεύω τώρα και δεν ακούγα. Λοιπόν, μου γράφει τώρα. 4 τουλάχιστον ταινίες του φετινού σου προγράμματος τις έχω δει πάνω από 2 φορές την κάθε μία. Τόσο πολύ τις αγαπώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα με δεις 4 τουλάχιστον φορές φέτος.
0: Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυριακίδη που μας ενισχύει στις επιλογές μας.
2: Είναι σύμπτωση. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι σύμπτωση, σε άκουγε.
2: Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησε ακριβώς όπως λέει ο τίτλος. Κάλυψε ένα κενό εβδομάδας του συνέδεξαμενή πριν από τόσα χρόνια στο Κολωνάκι. Μου το πρότεινε η κοπέλα που έκανε το πρόγραμμα του κινηματογράφου εκείνο το καλοκαίρι. Σκέφτηκα μέσα σε λίγες ώρες ένα θεματικό για ταινίες που διαδραματίζονται σε καλοκαιρινή περίοδο. Mm-hmm. Και το είπα ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, παραφράζοντας το γνωστό έργο του Tennessee Williams. Ναι. Ήλπιζα να αντέξει και να έχει συνέχεια και ο αρχικός σκοπός ήταν να μεταφέρεται από κινηματογράφο σε κινηματογράφο της Αθήνας κάθε καλοκαίρι, αλλά περιέργως, ενώ και πήγαινε όλο και καλύτερα, δεν ενδιαφερόντουσαν κινηματογράφοι να φιλοξενήσουν τέτοιες παλιές ταινίες.
0: Ναι, κρίμα.
2: Λυπηρό, αλλά
0: πολύ λυπηρό.
2: Κάποια στιγμή κατέληξε.
0: Γιατί εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, προλάβαμε τα αφιερώματα στα θερινά σινεμά στους μεγάλους του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού κινηματογράφου.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα οποία όμως κανιβάλιζαν πάρα πολύ όταν άρχισαν να τα βαριούνται, θεωρώντας ότι παίζονται τα ίδια και τα ίδια. Και πλέον σήμερα το πρόγραμμα των περισσότερων θερινών κινηματογράφων, ειδικά της Αθήνας, έχει αντικαταστήσει αυτές τις κλασικές ταινίες από ολοκένουργιες παραγωγές,
0: ναι,
2: πολλές από τις οποίες φυλάσσονται από το χειμώνα γιατί δεν έχουν καμία τύχη στη χειμερινή διανομή, γιατί είναι ταινίες που συνήθως δεν πολύ βλέπονται.
0: Ναι. Οπότε τις κρατάνε λοιπόν για το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι, ναι, όπου θεωρούν ότι ο κόσμος θα πάει έξω για να πιει μια μπυρίτσα, ένα ποτάκι και να δει το ηλιοβασίλεμα να καπνίζει ελεύθερα και να μυρίζει το γιασεμί, όπως έλεγε κάποτε ο Κυλαϊδόνης.
0: Πώς το βαριέμαι αυτό το τραγούδι.
2: Δηλαδή, για πες. Χωρίς να νοιάζεται, ναι, για το τι ταινία βλέπει. Και αυτό που λέω εγώ συνήθως για αυτή την περίοδο, σε σχέση με τα γραφεία διανομής, το αποκαλώ άδειασμα ραφιών. Δηλαδή,
0: ναι, γιατί οι εταιρείες διανομής, νομίζω, υποχρεούνται στα συμβόλαια που υπογράφουν με τα μεγάλα στούντιο να παίρνουν και τα αυτά που έχουν προοπτική να πουλήσουν πολύ, αλλά να παίρνουν και τα δεύτερα και τα τρίτα.
2: Των στούντιο μερικές, ναι, φορές έχουν την επιλογή να μην βγάλουν μια ταινία αν πείσουν το εξωτερικό ότι δεν θα είναι κερδοφόρα η έξοδος, ναι, της, ναι, ταινίας. Οι άλλες όμως, οι ανεξάρτητες, είναι αγορασμένες επί τούτου και δεν μπορούν να μην τις βγάλουν. Mm. Οπότε κρατάνε διάφορες δευτεράτζες, συνήθως ευρωπαϊκής παραγωγής, γιατί τα μεγάλα φιλμ υποχρεούνται να τα κυκλοφορήσουν την ίδια στιγμή που βγαίνουν και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να ψάχνεις με το τουφέκι κανονικά αυτή τη στιγμή παλιές κλασικές ταινίες.
0: Οπότε έρχεσαι εσύ και απαντάς αυτό λοιπόν, ναι, για πες μας.
2: Είναι μια εβδομάδα προβολών με ταινίες παλιές, συνήθως από την περίοδο του 1930 μέχρι τέλη 60, μερικές φορές και 70. Είναι το σινεμά που αγαπάω εγώ. Mm-hmm. Είναι σινεμά μυθοπλασίας με ιστορίες και ταινίες διαχρονικότητας που πραγματικά σε σοκάρει το γεγονός ότι μιλάνε και στο σήμερα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχω παίξει ταινία του 30, το Sullivan's Travels, ένα κλασικό φιλμ αμερικάνικο,
0: ναι,
2: που μιλάει για το κράχ το οικονομικό του 30 στην Αμερική ουσιαστικά, και έχω δει θεατές στην περίοδο την περίφημη που λέμε των μνημονίων,
0: ναι,
2: να βλέπουν το έργο και να συγκινούνται θεωρώντας ότι μιλάει για αυτούς, και έρχονται και με πλησιάζουν και μου λένε: κύριε Φραγκούλη, πώς είναι δυνατόν μια ταινία που γράφτηκε στη δεκαετία του 30 να είναι τόσο σημερινή σε προβληματισμό, ναι, ναι, και θέμα.
0: Και να μην την ξέρουμε, να μην την έχουμε δει. Εγώ νομίζω δεν την, ναι, έχω δει αυτή την ταινία, ναι, που λες.
2: Πολλές ταινίες υπάρχουν στο κλασικό Hollywood οι οποίες αγνοούνται γιατί πολλές φορές οι διανομής βασίζονταν στα κλασικά ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, εγώ είχα πει πριν από κάμποσα χρόνια σε ένα διανομέα να φέρει το Breakfast at Tiffany's, γιατί κανένας θεατής πια δεν είχε δει.
0: Έχει αλλάξει και το κοινό, βέβαια. Έτσι
2: είναι. Και είναι μια ταινία που αγαπάω πάρα πολύ, αλλά όχι κάθε καλοκαίρι. Πια. Υπάρχουν
0: λοιπόν,
2: και άλλα έργα.
0: Για πες
2: και
0: μου, εκτός από λόγο, τη Νινότσκα μία, που είναι για τη σημερινή διοργάνωση που είναι του 39, στη φετινή επιλογή σου βλέπω ότι κυριαρχεί δεκαετία του 50, έτσι. Για μίλησέ, ναι, μας και για, ναι, μερικές επιλογές αυτής της τρέχουσας εβδομάδας.
2: Ένα highlight για μένα και πολύ αδικημένη ταινία είναι ο Πύργος των Φιλόδοξων του Robert Wise, mm-hmm, του 54. Τον Robert Wise τον ξέρουμε σχεδόν αποκλειστικά από τη Μελωδία της Ευτυχίας και το West Side Story, για τα οποία έχει πάρει Oscar.
0: Mm-hmm.
2: Ο άνθρωπος όμως έχει μια τεράστια καριέρα που έχει κάνει και ταινίες πολλών ειδών, και αυτό είναι το σπουδαίο των σκηνοθετών εκείνης της περίοδου του Hollywood. Αυτό είναι ένα δράμα με τον William Holden, την Barbara Stanwyck και πάρα πολλούς άλλους τεράστιους ηθοποιούς εκείνης της εποχής, που κρίνει το πώς λειτουργεί μια μεγάλη επιχείρηση, τον ανταγωνισμό που υπάρχει όταν πεθαίνει ο διευθυντής της εταιρείας. Πράγματα που θα τα δουν άνθρωποι και θα λένε: εγώ τώρα λέγομαι CEO, ας πούμε, μπροστά σε αυτά που βλέπω.
0: Πες μας και μερικούς τίτλους ακόμα, γιατί η ώρα είναι 13:54 και δυστυχώς
2: λοιπόν,
0: πιεζόμαστε.
2: Συνιστώ το «Μια θέση στον ήλιο» του George Stevens,
0: ναι,
2: ένα αριστούργημα με 6 Όσκαρ από το 1951, το «7 μέρες του Μαΐου» του John Frankenheimer του 1964, του πώς κάποιοι αξιωματικοί του Πενταγώνου επιχειρούν να κάνουν πραξικόπημα στην Αμερική για να μην υπάρξει ισορροπία στις σχέσεις με τη Ρωσία για τα πυρηνικά.
0: Μπετ Λάγκαστερ, Κέρκ Ντάγκλας.
2: Ναι, πολιτικό θρίλερ εκπληκτικό.
0: Αγκάρι.
2: Το τσάι και συμπάθεια του Βινσέντε Μινέλη από το διάσημο θεατρικό. Το Ειδονή της Αμαρτίας, Summer Place του 1959, που κρίνει τις σεξουαλικές σχέσεις ενηλίκων και εφήβων στην εποχή, με το κλασικό θέμα που είχε κάνει ο Percy Faith με την ορχήστρα του Διασκευή και είχε γίνει νούμερο 1 στην Αμερική για 9 εβδομάδες τότε.
0: Μπράβο που τα θυμάσαι όλα, ρε εσύ.
2: Πει, wow. Εντάξει, το Ματωμένοι Ορίζοντες του William Wyler.
0: Το Μην Παντρεύεστε Ποτέ.
2: Μελό με τον Gregory Peck και τη Jean Simmons. Ταινίες που το Lifeboat του Hitchcock στο νήσιο του θανάτου, όπως είχε πρωτοβγεί στην εποχή
0: του 44
2: του.
0: Αυτό, ναι, καταπληκτικό.
2: Το οποίο θα προβληθεί, παρακαλώ, από κόπια film 35mm, γιατί κάθε χρόνο ζητάω τουλάχιστον μία ταινία να προβληθεί με film, για να θυμάται ο κόσμος πως βλέπαμε το σινεμά παλιά και ότι ο κινηματογράφος δεν είναι η ψηφιακή εικόνα που βλέπουν και στο σπίτι τους.
0: Έτσι
2: είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ για αυτή τη μικρή συζήτηση, για αυτό το πάθος που μεταφέρει ο λόγος σου. Χαίρομαι. Έχω βαρεθεί τους μέτριους, κρύους και θυμάμαι πάντα αυτό το λόγο που υπάρχει στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Γνωρίζω τα έργα σου. Έπρεπε να είσαι ή θερμός ή ψυχρός. Δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γι' αυτό θα σε πετάξω από πάνω μου, θα σε εμέσω, λέει. Λοιπόν, εμείς είμαστε η θερμή, η ψυχρή.
2: Τα λέμε στη Ριβιέρα, κάθε βράδυ θα είμαι εκεί.
0: Ωραία.
2: Όποιος θέλει να ρωτάει πράγματα για τις ταινίες, οτιδήποτε.
0: 9 έως 15 Ιουλίου, λοιπόν, στην υπέροχη Ριβιέρα στα Εξάρχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σου εύχομαι.
2: Επίσης.
7: Just what is it that you want to do?
8: We want to get loaded and we want to have a good time.

Αλλά φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού pop-art. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και τον ημερωτικό δίωρο του Νικόλα Καμακάρη. Για περισσότερα νέα από τον κόσμο των τεχνών και του πολιτισμού, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 12 μέχρι τις 2. Μέχρι τότε, από τον Ορέστη Παπά που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολλές ευχές και την αγάπη μας. I'm gonna get deep down.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα ανά τμήματα έχουν προκληθεί στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα εξαιτίας και τροχιών ατυχημάτων, ενώ επιπλέον πρόβλημα προκάλεσε το πρωί φωτιά που είχε ξεσπάσει σε διαχωριστικό διάζωμα της λεωφόρου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εξομαλύνεται σταδιακά η κίνηση των οχημάτων στο άλλο ρεύμα της Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Παραμένει αυξημένη, πολύ αυξημένη, η κίνηση των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ήχησε το 112 στην περιοχή των Σπάτων και της Παλίνης. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν χθες για τρεις πυρκαγιές από Αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή. Σήμερα κατέθεσε ακόμη ένα ένικος της πολυκατοικίας όπου βρήκε τραγικό θάνατο Ευάγια Νέστορα. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε την Αφροδίτη Νέστορα να μπει στο σπίτι του και να σωθεί από τους καπνούς που είχαν γεμίσει το εσωτερικό της πολυκατοικίας. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα εγκληματολογικά εργαστήρια που θα δείξουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στα επαλήματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Δεν έχει βρεθεί ακόμη το μηχανάκι των δραστών αλλά και η διαδρομή της διαφυγής τους. Επίσθεση με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα επί της οδού 25ης Μαρτίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Δεν υπήρξε διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας, ανέφερε ο κ. Ντόκος, περιγράφοντας πως ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή με τον Ουκρανό ομολογό του και δεν πρόδιδε το παρομικρό μέχρι που ο συνομιλητής του άρχισε να επιμένει ασυνήθιστα στο θέμα των ντρόν της Λευκάδας. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, επέμεινε και σήμερα το Πασόκ. Και νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος. Όπως είπε, έχει ενημερώσει γραπτός και τηλεφωνικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο. Εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της Ελλάς. 13χρονος τραυματίστηκε χθες σε θαλάσσιο πάρκο στη Χαλκιδική, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Τεχεράνη, το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθεται τα λείψανά του. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος στις εξαήμερες τελετές. Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα στη βορειοανατολική Ισπανία. 22.000 στρέμματα γη στην παράθαλασσια περιοχή της Καταλωνίας έχουν ήδη μετατραπεί σε στάχτες. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και ανατολικά της χώρας. Και στην Αττική αύριο γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι αύριο στην Αττική θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: στεριά.
1: Time, weather, and...
0: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου. 4 Ιουλίου η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε ότι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει, με όσο το δυνατόν λιγότερη κούραση, με όσο το δυνατόν περισσότερη ξεκούραση, με όσο το δυνατόν περισσότερες στιγμές με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης, όπως κάθε Σαββατοκύριακο αυτήν την ώρα εδώ θα είμαστε μαζί και με όλη τη διάθεση, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς η αλήθεια είναι από τις καθημερινές, να συζητάμε τα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία και όχι μόνο, να ανταλλάσσουμε και απόψεις και για αυτά και για οτιδήποτε άλλο εσείς επιθυμείτε. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, oner@alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί τα μηνύματά σας, οι καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, οι εκτιμήσεις σας, οι διαφωνίες σας, αλλά και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με τις δημόσιες υπηρεσίες και ενδεχομένως μπορούμε να βάλουμε ένα χεράκι. Αν μη τι άλλο, στα της ειδησιογραφίας κυριαρχεί η υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, με το θάνατο μιας γυναίκας, που νομίζω ότι πέραν της όποιας κομματικής αντιπαράθεσης έχει προκαλέσει και πέραν της όποιας ρητορικής από οποιαδήποτε πλευρά του πολιτικού φάσματος εκφράζεται, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στην απόλυτη καταδίκη. Αυτό δυστυχώς, έτσι όπως διατυπώνεται ο δημόσιος διάλογος, είναι αναγκαίο να το επαναλαμβάνουμε, να το υπενθυμίζουμε με όσο γίνεται πιο κατηγορηματικό τρόπο. Από εκεί και πέρα είναι η δουλειά των αρχών να βρούνε αυτούς τους, δεν θα ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, πέραν του αυτονόητου, εγκληματίες, έτσι, τρομοκράτες, θρασίδηλους που θέτουν στο στόχαστρο οποιονδήποτε διαφωνεί μαζί τους και προβαίνουν σε τέτοιου τύπου ενέργειες με τόσο τραγικά αποτελέσματα. Η άλλη υπόθεση, αν μη τι άλλο, είναι το θέμα με τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού Εθνικής Ασφάλειας, του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, με τους Ρώσους Φαρσέρ, που έχει προκαλέσει και αυτό με τη σειρά του φυσικά σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση και δικαίως κατά την ταπεινή μου άποψη. Θεωρώ πως ασχέτως αν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η τεχνολογία τόσο που να δίνει τη δυνατότητα να πέφτουν θύματα με αυτά τα deepfake, με τις προσομοιώσεις μέσω της τεχνητής νοημοσύνης των φωνών, με όλα αυτά, σαφέστατα εντυπωσιακά και εφιαλτικά σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα είναι αυτός για τον οποίο συζητάμε. Πέραν τούτου όμως, εξίσου εφιαλτικό είναι και να μην γίνονται αμέσως αντιληπτά, αλλά στην πορεία, από τα αντίστοιχα συστήματα αμυντικά, να το βάλω σε εισαγωγικά, συστήματα των αρμοδίων αρχών που έχουν

0: από την αντιπολίτευση και νομίζω κυρίως από το Πασόκ στο τραπέζι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα έτσι, με μία παρέτηση. Λοιπόν, μου τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Νομίζω συμπληρώθηκε ο κύκλος των 32. Έχουμε τη φάση των 16 από σήμερα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Εδώ θα έχουμε συνομιλία με τους ανθρώπους που τα γνωρίζουν λίγο καλύτερα από εμάς τα πράγματα. Κάποια φαβορεί εκτός, κάποια φαβορεί με το ζόρι στη φάση των 16. Τώρα αρχίζει το καλό. Έτσι, τώρα αρχίζουν οι πιο δυνατές αναμετρήσεις. Βέβαια, με το δεδομένο ότι κάποια φαβορεί βρέθηκαν εκτός, αυτό ίσως να διευκολύνει τα πράγματα για κάποια άλλα. Πάμε λίγο να δούμε τα της κυκλοφορίας. Τα ακούσατε νωρίτερα και από το δελτίο των ειδήσεων. Υπάρχουν κάποια σοβαρά ζητήματα στην άνοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα προς την Κηφισιά, εκεί από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω, αναδιαστήματα μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό το κομμάτι μπορεί να σε ταλαιπωρήσει αυτή την ώρα στο Κηφισό, αν και είμαστε στο μεσημέρι του Σαββάτου και θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν χαλαρώσει κάπως τα πράγματα στην κυκλοφορία. Έχει ελαφρώς αυξημένη κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όχι όμως μποτιλιάρισμα, όχι όμως κάτι που θα μπορέσει να σας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Σε γενικές γραμμές είναι καλή η κυκλοφορία. Στην άνοδο της Κηφισίας, εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού, επίσης έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Και ένα κομμάτι και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι την Αμφιθέας. Εκεί αυτό το κομμάτι πάλι μπορεί να σας ταλαιπωρήσει. Αυτά είναι τα σημεία που έχουν έτσι λίγο αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο και μας δίνουν την καταλληλότερη πάσα για να πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για να δούμε λίγο τις πρόγνωσεις του καιρού. Νομίζω ότι σήμερα έχει γλυκάνει λίγο η ζέστη. Δεν έχει τόσο πολύ όσο τις προηγούμενες ημέρες. Φυσικά μην επαναπαύεστε. Είπαμε, είμαστε σε καιρό κλιματικής κρίσης και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο και έρχεται και το Ελνίνιο από πίσω. Τα συζητάγαμε και χθες. Λοιπόν, για σήμερα να δούμε τις προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες, ίσως πρόσχερα ισχυρές από το μεσημέρι. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Γενικά στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, σήμερα θα έχουμε παραδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγια έως 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και έως 7. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, καλά το κατάλαβε ο θερμοστάτης του οργανισμού μου. Η θερμοκρασία θα καταγράψει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισχυωτική χώρα 30 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 34 με 35. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Σάββατο. Στην Αττική έχουμε προσχερές τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι κυρίως, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική στην Αττική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Κυριακή, πρώτα απ' όλα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι αύριο θα έχει βοριάδες στο Αιγαίο έως και τοπικά 8 μποφόρ από το μεσημέρι. Γενικά στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά, αύριο θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι και αύριο βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσχερα τοπικά έως 8. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και τα ανατολικά αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Πρόσχερα στα ανατολικά του νομού θα πνέουν τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι. Αρχικά βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι και η πρόγνωση αύριο του καιρού. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 2:20. Είπαμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε και με καλησπέρες επί προσωπικού. Εν τω μεταξύ, σήμερα νομίζω είναι η μέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, 4η Ιουλίου. Έχουμε σχετικές εκδηλώσεις και εορτασμούς φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Εθνική Εορτή. Σε μια ομιλία του Τραμπ για την σημερινή μέρα, για τη σημερινή επέτειο, έκανε λόγο για αναβίωση, λέει, της κομμουνιστικής απειλής. Περισύνταξη είναι στα φύλια, έτσι. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες όμως ελέγχονται για την εγκυρότητά τους. Αν προηγήθηκε πριν αυτή την αναφορά του Αμερικανού Προέδρου, αν προηγήθηκε κάποια έτσι ενημέρωσή του από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης για την Ελλάδα του Τσίπρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 2 και 22 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Υπενθυμίζουμε για όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα πως υπάρχει πρόβλημα στο Κηφισό στην άνοδο, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς την Κηφισιά που πιάνει από την Ιερά Οδό πλέον μέχρι περίπου την Αχαρνών. Αυτό το κομμάτι στην άνοδο του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει εάν και εφόσον κινείστε στο συγκεκριμένη περιοχή. Εάν μπορείτε να αποφύγετε τον αυτοκινητόδρομο, κοιτάξτε να το πράξετε. Κατά τα άλλα, έχουμε και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου Καραμαγκάη μια μικρή ανάσχεση που μπορεί να σας καθυστερήσει αν είστε από εκείνους που φεύγετε Σάββατο μεσημέρι έτσι, για μια απόδραση. Λίγο και στην κάθοδο της παραλιακής στο ρεύμα προς την στο ρεύμα της παραλιακής προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και την Αμφιθέας, και εκεί υπάρχει αυξημένη κίνηση. Και στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος της Αττικής Οδού. Αυτά είναι τα μοναδικά σημεία που μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν αυτή την ώρα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας θα στείλουμε στο Μάκη, στην Εύη, στην Κική και στο Τζον. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στον Παναγιώτη που μας λέει ότι ο Τραμπ λέει αφουγκράστηκε τον κίνδυνο και εσύ όμως λέει αφουγκράστηκε στον αφουγκρασμό. Για να δώσω μια διευκρίνηση. Και Φωτεινή, την καλησπέρα μας, αν δεν τρέπονται, λέει, τα δικά τους στραβά και ανάποδα όλα να τα ρίξουν αλλού. Όλα τα στραβά οι νύφες μας τα κάνουν, αυτοί είναι άγιοι, δεν πάνε να πνιγούν. Βλέπω θυμό. Πεθερά. Για τον Τραμπ. Πεθερά είναι μάλλον. Λες να είναι πεθερά του Τραμπ. Φωτεινή, ψύχρεμα. Σε θέλω λίγο πιο ψύχρεμη. Καλησπέρα και στον Στάθη, εδώ από τους σταθερούς στην παρέα μας. Ο κομμουνισμός, λέει, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στον Παράδεισο. Εκεί όμως δεν χρειάζεται. Στην κόλαση τον έχουν ήδη. Το είχε πει ο Ρίγκαν αυτό. Βάλε μετά. Gonna fly Rocky Them, να νιώσουμε λίγο το American Dream. Το θέλεις πολύ εσύ, έτσι, Στάθη. Αυτή είναι η άποψη σου για τον κομμουνισμό ή απλώς μεταφέρεις τη ρίση του Ρίγκαν? Για εξήγησέ μας. Καλησπέρα και στο Γρηγόρη που μπήκε τώρα στην παρέα. Αλήθεια, που νομίζετε ότι αποσκοπεί τώρα αυτή η ξαφνική ξαφνικά θυμήθηκε τον κομμουνισμό ο Τραμπ? Που υπάρχει κομμουνισμός, αλήθεια? Υπάρχει πουθενά κομμουνισμός αυτή την ώρα? Ούτε καν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, νομίζω. Είναι μια χώρα δύο συστήματα. Στην Κούβα, που είναι στο στόχαστρο των Αμερικανών, στη Βόρεια Κορέα. Και μάλιστα, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, η προειδοποίηση του Τραμπ είχε να κάνει, έμπλεκε και τον κομμουνισμό. Έλεγε ότι έχει έρθει ο κομμουνισμός εδώ και προσπαθεί, λέει, να ξαναεπιβληθεί στη χώρα μας μέσα και από αυτούς που έρχονται στη χώρα. Ήθελε να τον μπλέξει και με την αντιμεταναστευτική πολιτική του, για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Και ήθελε να δώσει έτσι μια διαφορετική τροπή στην κουβέντα και διαφορετικά να ερεθίσει τα αντανακλαστικά των Αμερικανών. Γίνονται και αλλού αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά να βλέπουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο, να βλέπουν απειλές, εμφυλίους. Μην ξεχνάμε και όλα όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς και σε αυτή την μικρή γωνιά του πλανήτη εδώ στη χώρα μας, όπως και πρόσφατα μετά αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ποιος ήταν? Ο κύριος Κυρανάκης, νομίζω, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε ότι το κόμμα του Τσίπρα και η ονομασία που επέλεξε φταίνε και αυτά, γιατί το λέω περιφραστικά, έτσι, για όλο αυτό το τοξικό κλίμα στην κοινωνία κτλ. Από πότε ο Ελλάς, για να αναφερθούμε στο παρελθόν και όχι στη σημερινή Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράδοξη, πώς λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο Ελλάς δεν είναι η εθνική αντίσταση? Από πού και ως πού είναι κάτι, είναι η απέναντι? Εκτός αν υπάρχει, αν γίνεται αποδεκτό από την κέντρο δεξιά, πώς να το πω, από τη δεξιά παράταξη, πως αντίσταση έκαναν μόνο οι αριστεροί. Γιατί αυτό το αφήγημα υποτίθεται δεν το αποδέχονται. Τότε πώς προέκυψε ότι ο Ελλάς είναι κάτι εμφυλιακό? Ήταν η ενιαία εθνική αντίσταση απέναντι στο γερμανό κατακτητή. Να μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, δηλαδή. Δεν ξέρω, πρέπει να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Κάποιες να αποσαφήνουν μερικά πράγματα, μάλλον να τα αποσαφήνουν πρώτα στο μυαλό τους και μετά να μπουν στη συζήτηση. Για να τα αποσαφηνίσουμε, να κάνουμε τις περαιτέρω αποσαφηνίσεις παρέα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2.30. Βάζουμε μία άνω τελεία. Επιστρέφουμε να δούμε λίγο τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα για το Μουντιάλ μετά την ολοκλήρωση της φάσης του 32. Αφού από σήμερα ξεκινάει αμέσως το καπάκι που λέμε, η φάση των 16 του Μουντιάλ. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε καλεσμένο που τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας και τις προβλέψεις σας για το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Honor Papaki Alpha Radio 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει γίνει ένα καθιερωμένο ραντεβού πια με τον Μάνο του Σταραμόπουλο, αρχισυντάκτης του Διεθνούς Discovery Football. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νικόλα, σε ένα και στους ακροατές του Alpha Radio.
0: Λοιπόν, είχαμε εκπλήξεις από τη φάση των 32, είχαμε φαβοροί που πέρασαν με την ψυχή στο στόμα και πάμε τώρα στη φάση των 16 που αρχίζει να ξεκαθαρίζει πια πολύ η κατάσταση, έτσι.
1: Ακριβώς, εντάξει. Κοίτα, είχαμε τη δύσκολη νίκη καταρχάς της Αργεντινής απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, έτσι.
0: Πόσος κόσμος... έλεγε να χάσουν οι Αργεντίνοι.
1: Ναι, σωστό αυτό, σωστό. Το ακροτήρι μια χώρα περίπου τρεις συνοικίες των Αθηνών, έτσι.
0: Φαντάζει.
1: Με τις 140.000 κατοίκους τόσο είναι περίπου.
0: Και σταθήκανε αξιοπρεπέστατα και παίξανε και ωραίο ποδόσφαιρο σε ένα διαστήμα.
1: Ωραίο ποδόσφαιρο, ακριβώς. Με τον Βοζίνια, αυτό το 40χρονο τροφλάκα που είναι από τους κορυφαίους. Τώρα βέβαια έπαιξε και αρχηγός ο Ράγιαν Μέντες, ο οποίος αντιμετωπίζει από το 2021, έχει μια κατηγορία εις βάρος του διαβιασμού κοπέλας. Και μου έκανε εντύπωση πώς το χρησιμοποίησαν κιόλας. Προφανώς, εντάξει, κάποιες διαδικασίες δεν έχουν
0: τηρηθεί.
1: Δεν έχουν φτάσει ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πάση περιπτώσει. Τώρα, είχαμε επίσης για πρώτη φορά από το 1938 κατάρρευση των ομάδων της Αφρικής. Τότε ήταν 6 ομάδες, είχαν αποκλειστεί και όλες από την πρώτη σχεδόν φάση. Τώρα έχουν αποκλειστεί οι 7 από τις 9, με τον αποκλεισμό δηλαδή και της Γκάνας, έχει αποκλειστεί η Νότιος Αφρική, το Κονγκό, η Τινησία, η Σενεγάλη, η Αλγερία και το Πράσινο Ακροτήρι, και έχουν μείνει μόνο το Μαρόκο. Το Μαρόκο και η Αίγυπτος.
0: Και η Αίγυπτος. Βέβαια και το Κονγκό και η Σενεγάλη στο τσάκ, ας πούμε, δεν πέρασαν,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Πολέμησαν, έδωσαν την ψυχή τους, βεβαίως. Έτσι είναι. Αλλά βεβαίως τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Αίγυπτος έχει να αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Και το Μαρόκο, εντάξει, παίζει απέναντι στους άλλους. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Έχουμε φαβορί στη φάση των 16, ξεκάθαρα.
1: Σήμερα καταρχήν έχουμε το Γαλλία-Σουηδία, έτσι.
0: Γαλλία-Παραγουάη.
1: Γαλλία-Παραγουάη, συγγνώμη. Ναι.
0: Είχες μείνει στην προηγούμενη φάση, στις 32.
1: Ναι, το 3-0. Το 3-0.
0: Αεράτα πέρασαν οι Γάλλοι από εκεί.
1: Αεράτα, ναι. Κοίτα, αυτή τη στιγμή, αντικειμενικά μέχρι τώρα, η εθνική ομάδα της Γαλλίας μπορούμε να πούμε ότι έχει το πιο ελκυστικό, το πιο καλό συγκρότημα και τους πλέον περίπου εισάξιους 22 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, το παιχνίδι με την Παραγουάη νομίζω ότι θα περάσει η εθνική Γαλλία στον Ντεσάν, έτσι. Μετά βρίσκουμε στην επόμενη φάση Πορτογαλία-Ισπανία, έτσι.
0: Μεγάλο ντέρμπι.
1: Μεγάλο ντέρμπι, όπου οι δύο αυτές οι χώρες θα φιλοξενήσουν την τελική φάση του 30, έτσι, μαζί με το Μαρόκο. Είναι ένα αφύρωπο παιχνίδι. Εδώ έχουμε Γιαμάλ εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι το παρόν με το μέλλον. Έτσι, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του... δεν μπορώ να πούμε. Το μέλλον είναι στο Γιαμάλ.
0: Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
1: Οπότε θα δούμε και μια μεγάλη μάχη αυτών των δύο που θα είναι και οι οικοδεσπότες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 30. Φαβορή ελαφρό πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζεται η εθνική ομάδα της Ισπανίας που είναι και πρωταλήτρια Ευρώπης. Αλλά απ' την άλλη...
0: Δεν έχει πείσει όμως και τόσο πολύ μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι. Όπως
0: αυτή την αίσθηση έχω και εγώ.
1: Δεν έχει πείσει όσο θα περίμενα και η Πορτογαλία, έτσι, που είχε ένα κέντρο εκπληκτικό με Ζωάν Νέβες και Βιτίνια.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι το να πάρεις και τις νίκες σιγά σιγά θα έρθει και η επιτυχία. Είτε για τους Ισπανούς είτε για τους Πορτογάλους, γιατί εννοείται ότι ένας από τους δύο θα προκριθεί. Έπειτα έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι από αυτές που έχουν... ικανοποιήσει με την απόδοσή τους.
0: Και παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, μου λέει ο γιος μου που παρακολουθεί τα ποδοσφαιρικά πολύ πιο στενά από μένα. Μου λέει παίζουν ωραία μπάλα οι Αμερικάνοι.
1: Ακριβώς. Και εμένα μου έρχεται στο μυαλό οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Άιμνης Φαλγκέτας Παναγούλιας το 1994, που είχε οδηγήσει στην ηγιωμά της Ελλάδος για πρώτη φορά στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. που είχε πει, επειδή ο Παναγούλιας μετά έγινε και προπονητής της Ολυμπιακής ομάδας, τον είπα έτσι.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία. Είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, θα έρθει η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρωταγωνιστούν στον παγκόσμιο κύπελο. Γιατί? Γιατί βάζουν το ποδόσφαιρο στα σχολεία. Οπότε κάποια στιγμή τα παιδιά αυτά που θα μάθουν σωστό ποδόσφαιρο, θα έρθει η ώρα τους που θα λάμψουν. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν θεωρώ ότι φέτος η εθνική ομάδα, τον είπα όπως είπε ο Ποτσετίνο, μπορεί να πάρει και το τρόπαιο, εντάξει. Αλλά
0: θα διακριθεί. Τα φόντα να διακριθεί.
1: Τα επόμενα 4 ή 8 χρόνια πιστεύω θα πρωταγωνιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα των ΗΠΑ.
0: Το Μεξικό-Αγγλία, πώς το βλέπεις?
1: Αμφίρροπο παιχνίδι.
0: Αμφίρροπο, ε.
1: Αμφίρροπο. Βεβαίως η Αγγλία έχει το Χάρι Κέιν που είδαμε ότι στο παιχνίδι αντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
0: το καθάρισε μόνο του.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Και ο οποίος είναι και αυτός ανάμεσα ένας από τους ποδοσφαιριστές που διεκδικούν το 8 παπούτσι στα γήπεδα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι. Το Μεξικό βέβαια την πλευρά του έχει τον ενθουσιασμό γιατί είναι διοργανώτρια χώρα, έχει τον κόσμο μαζί του. Θα τους δυσκολέψει τους Άγγλους. Θα δούμε τώρα οι Άγγλοι που εκτός του Χάρι Κέιν, δεν μπορώ να πω ότι έχει διακριθεί ο Μόργκα Ρότζερς που πέρσι στην Αγγλία και στα Στομίλα έκανε πράγματα και θάματα, ή ο Σακά ή ο Μαντουέκε που τους αλλάζει ο Τούχελ. Mm-hmm. Θα δούμε. Σίγουρα είναι λίγες πιθανότητες περισσότερες η εθνική ομάδα της Αγγλίας λόγω μεγαλύτερης εμπειρίας, ας το πούμε έτσι. Τώρα.
0: Οι Νορβηγοί είναι ικανοί να δυσκολέψουν τους Βραζιλιάνους. Γιατί και οι Βραζιλιάνοι είδαμε ότι με το ζόρι περάσαν τους Ιάπωνες.
1: Οι Βραζιλιάνοι και αυτοί, σωστά όπως το αναφέρει Νικόλα, με το ζόρι κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Αντσελότη σιγά σιγά πρώτα απ' όλα καταφέρνει και είναι αποτελεσματική. Αυτό για εθνική ομάδα της Βραζιλίας είναι πολύ σημαντικό. Έχει πολύ καλό κέντρο με τον Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστλ που το θέλει μισή Αγγλία. Έχει επίσης τον Πακετά, τον αριστερόπαδαρο που είχε μπλέξει κάτι ιστορίες με το θείο του, κάτι στιγματισμούς παράνομους όταν ήταν στην Ισπανία, εν πάση περιπτώσει. Και έχει και τον Καζεμίρο που στα 35 του χρόνια είναι ένα αμυντικό χαφ που κερδίζει όλες τις μονομαχίες στο ψηλό παιχνίδι. Θυμόμαστε και τον γκολ που πέτυχε απέναντι στους Ιάπωνες. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα βάλει κάποια στιγμή στο παιχνίδι και τον Νεϊμάρ, τον προφυλάσσει ο Αντσελότη για τα δύσκολα παιχνίδια.
0: Να αξιοποιήσει την εμπειρία του και την αξία του σε πολύ δύσκολες στιγμές.
1: Ακριβώς. Γιατί αν έχει τον Νεϊμάρ από τη μία και τον Βενίσιους από την άλλη, δύσκολα μπορεί οποιοδήποτε αμυνόμενος ή γενικά αντίπαλος να σε εξουδετερώσει ή να σε αντιμετωπίσει. Και επειδή βλέπω ότι ο Αντσελότη έχει βάλει κάποια δικά του πράγματα από Μίλαν, μέσα από Ρεάλ Μαδρίτης, από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή ευρωπαϊκά, γιατί οι περισσότεροι παίκτες δεν πρέπει να ξεχνάμε, τις ΕΛΕΣΑΟ, σε ευρωπαϊκές ομάδες παίζουν, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και καταφέρνει να παίρνει το αποτέλεσμα. Οπότε και εδώ τώρα μπορεί να τους προβληματίσουν οι Vikings, έτσι, οι Νορβηγοί με το Χόλαν που είναι εκπληκτικός. Ειδικά στο ψηλό παιχνίδι, γιατί τα γκολ που βάλε το ένα ήταν πολύ εύκολο, έτσι. Το βάζαμε και εμείς, νομίζω. Σε μάχες. Ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι τώρα εδώ θα βάλει δίπλα του τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες της Arsenal, που ήταν φέτος ο καλύτερος στόπερ και στο Champions League και διακρίθηκε ιδιαιτέρως. Ασχέτως αν στον τελικό χάσει το πέναλτι, άλλο τον, άλλο το άλλο. Το πέναλτι ο καθένας μπορεί να το χάσει. Και ο Μπάτζιο το έχει χάσει, και άλλοι ποδοσφαιριστές. Παγκόσμια κλάση. Και ο Πλατινί το είχε χάσει. Δεν λέει τίποτα αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι ο Χόλαν θα έχει πολύ δύσκολο αντίπαλο. Και επίσης η Βραζιλία θα περάσει, θεωρώ. Είτε εύκολα είτε δύσκολα. Μάλιστα.
0: Και τελευταίο μάτς Ελβετία-Κολομβία. Εκεί υπάρχει φαβορή?
1: Κοίτα να δεις, η Κολομβία που νίκησε την Γκάνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά έχει καλή ομάδα η Κολομβία με τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Χάμες Ροντρίγκες που τον έχουμε θαυμάσει και στην Ελλάδα, μπήκε ως αλλαγή βεβαίως. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί σε κάποια στιγμή να κρίνει ένα παιχνίδι, έτσι. Mm. Οι Οκινιώνες που είναι από τους πλέον βασικούς. Ίσως η Κολομβία να έχει ένα προβάδισμα. Ίσως η Κολομβία.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως γίνεται μεγάλη μάχη, έτσι. Ο Μέση δεν πρέπει να ξεχνάμε, έφτασε τα 20 γκολ με τον γκολ που πέτυχε το 3-2 επί του πράσινου ακροτηρίου που άνοιξε το σκορ.
0: Ναι.
1: Είναι μακράν αυτή τη στιγμή, έχει ξεπεράσει τον Κλοζ, έτσι. Ναι, ο Κλοζ έμεινε στα 16. Και απλώς διεκδικεί να πάρει και το χρυσό παπούτσι με 7 γκολ που έχει τώρα, γιατί είναι στα πιο πίσω του και ο Εμπαπέ 6 και ο Χόλαντ με 5. Και ακολουθεί και ο Κέιν. Θα δούμε.
0: Έχει,
1: θα δούμε.
0: Έχει δρόμο.
1: Έχει δρόμο, έχει δρόμο.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μάνος Ταραμόπουλος, συνάδελφος και φίλος, αρχισυντάκτης του Διεθνούς Discovery Football για τους 16 του Μουντιάλ που αρχίζουν σήμερα. Πάμε στο τραγούδι, πάμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι βάρη, μεσημέρι πια Σαββάτου 4 Ιουλίου. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με 2 μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα της κυκλοφορίας. Να ξέρετε πως τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί σχετικά στον Κηφισό. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση που παραμείνει στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά στο ύψος της Καλάρη. Πυκνή είναι η ροή μέχρι πιο πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, όχι όμως μποτιλιάρισμα. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση και στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, εκεί στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυτά είναι τα σημεία στον Κηφισό που μπορεί λίγο να σας καθυστερήσουν αυτήν την ώρα. Κατά τα άλλα τα πράγματα είναι ήσυχα στο λεκανοπέδιο, παραμένει ένα ποτηλιάρισμα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και εκεί λίγο θα καθυστερήσετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις καλησπέρες που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα σε φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα. Καλησπέρα στην Κική, στην Αθηνά, στη Μαρία και στον Γιάννη. Και ο Γιάννης εδώ από το Σουλάρι. Καλησπέρα και στη Γιάννα. Γιάννα, δεν θέλω να το δω λίγο αυτό το θέμα που μου θέτεις. Η Γιάννα μέσω Viber έχει επικοινωνήσει μαζί μας και λέει για την ομαδική αποξήλωση, λέει, μεγάλων δέντρων ακόμα και από πάρκα νοσοκομείων. Δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, δεν το έχω παρακολουθήσει και θα το κοιτάξω πριν πω οτιδήποτε. Ούτε το άλλο που μου λες, και αυτό τώρα το είδα που κάτι έχει γίνει με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Θα το δω και θα το συζητήσουμε. Γιάννα, δεσμεύομαι έτσι προσεχώς. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Ιουλία. Καλώς και την Ιουλία. Εδώ στην παρέα, για όλα οι κομμουνιστές φταίνε. Ιουλία, διευκρίνησε, φαντάζομαι αναφέρεσαι σε αυτό που έλεγε που είπε ο Τραμπ και το λέγαμε στην αρχή ότι για κομμουνιστική απειλή κτλ. Τώρα πες μου αν το λες σοβαρά ή αν το λες σκοπτικά το ότι για όλα οι κομμουνιστές φταίνε. για να μπορούμε να συζητήσουμε, έτσι, όχι για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Δήμητρα. Τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων εδώ σε φίλους ακροατές που μας τιμούν με την παρουσία τους στη ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα της Washington Post σχετικά με την υπόθεση της Μέσης Ανατολής, ότι το Ισραήλ σκόπευε να δολοφονήσει τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αραγτσί, και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον Καλιμπάφ, και ειδοποίησαν τους Ιρανούς οι Αμερικανοί. Για να δείτε δηλαδή τώρα σε τι παρανοϊκό κόσμο ζούμε. Υποτίθεται ότι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί επιτέθηκαν μαζί στο Ιράν, στο κακό Ιράν, γιατί αυτά είναι καλοί προασπιστές ελευθερίας των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και τα λοιπά. Ωστόσο, με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους διαπραγματεύονταν οι Αμερικανοί και είχαν συνομιλίες για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που περιμένουμε να γίνει μια σταθερή συμφωνία και όλα κρέμονται από μια κλωστή. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, γράφει η Washington Post, φοβόντουσαν ότι το Ισραήλ σκόπευε να δολοφονήσει τους κορυφαίους διαπραγματευτές του Ιράν την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωκε και μια κρίσιμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στελνών. Η Washington Post επικαλείται νυν και πρώην αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Η Washington ήταν αντίθετη σε αυτή την προοπτική να δολοφονηθούν ο Αμπάζ Αραγτσί, επαναλαμβάνω, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, και ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Και ήταν τόσο έντονη αυτή η αντίθεση, ώστε προχώρησε σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο βήμα να ζητήσει από ενδιάμεσους να προειδοποιήσουν το Ιράν για τις προθέσεις του Ισραήλ. Αν σκοτώσεις αυτούς τους ανθρώπους, σκοτώνεις τους πραγματιστές, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας ώστε να σχολιάσει την αμερικανική άποψη για την εκστρατεία στοχευμένων δολοφονιών από το Ισραήλ. Ήδη από τον Μάρτιο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να εξετάζει διπλωματικές επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει τους Ισραηλινούς ομολόγους τους ότι δεν θα έπρεπε να συνεχιστούν οι δολοφονίες της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνθηκαν την ανάγκη να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο και να προειδοποιήσουν το ίδιο το Ιράν ότι οι κορυφαίοι διαπραγματευτές του κινδυνεύουν να δολοφονηθούν, καταδεικνύει και την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και την περιορισμένη επιρροή της κυβέρνησης Τραμπ στην Ισραηλινή κυβέρνηση, σύμφωνα με τους αναλυτές. Αυτό δείχνει την απόκληση των πολεμικών στόχων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς και τη θεμελιώδη αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ να υπονομεύσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν οι ΗΠΑ, δήλωσε ο Άρον Ντέιβιντ Μίλλερ, πρώην αξιωματούχος του State Department και σύμβουλος τόσο ρεπουμπλικανών όσο και δημοκρατικών κυβερνήσεων. Για την ιστορία, να πούμε ότι η Ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Ενώ ερωτηθείς από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: ο πρόεδρος θέλει να αφαιθεί η ειρηνευτική διαδικασία να εξελιχθεί.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στην κορυφή της ώρας. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 3 ακριβώς. Θα πάμε σε ενημερωτική διακοπή, σε δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσο. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που αφορά στο περιβάλλον. Αφορά σε μια πολύ μεγάλη πληγή που λέγεται πλαστική ρύπανση και νομίζω ότι την έχουμε υποτιμήσει αρκετά αυτή την υπόθεση. Και εμείς, ενδεχομένως και οι αρμόδιες αρχές που θα έπρεπε όχι μόνο να λαμβάνουν αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, εν τη γενέση της ενδεχομένως, αλλά και για την καθοδήγηση των πολιτών και την ενημέρωσή τους ώστε να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό, ποιες ακριβώς είναι οι συνέπειες αυτής της πλαστικής ρύπανσης και πώς μπορούμε ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι. Δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται ως αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντι. Άμεσα έσβησε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο στον Άγιο Στέφανο. Έσβησε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκθεση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης. Πίσω ωστόσο έχουν τεθεί πυροσβεστικές και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας στη Ρόδο μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Αταβύρου σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδωρος. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή φλάστηση σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Πυρκαγιά σε χαμηλή φλάστηση εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Οι κάτοικοι δέχτηκαν μήνυμα από το 112. 4 συλλήψεις έγιναν χθες για 3 πυρκαγιές από Αμέλεια, σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή. Σήμερα κατέθεσε ακόμη ένας ένικος της πολυκατοικίας, όπου βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε την Αφροδίτη Νέστορα να μπει στο σπίτι του για να σωθεί από τους καπνούς που είχαν γεμίσει το εσωτερικό της πολυκατοικίας. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θα δείξουν αν το γενετικό υλικό στα υπολείμματα των εκρηκτικών, αν υπήρξε γενετικό υλικό στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Δεν έχει πάντως βρεθεί ακόμη το μηχανάκι των δραστών αλλά και η διαδρομή της διαφυγής τους. Επίθεση με γκαζάκι έγινε τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα επί του οδού 25 Μαρτίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοικούς. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, επέμεινε και σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Και νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος. Όπως αναφέρε, έχει ενημερώσει γραπτός και τηλεφωνικά τον πρόεδρο του ΚΡΟ κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, για την απόφασή του. Εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της Ελλάς. 13χρονος τραυματίστηκε χθες σε θαλάσσιο πάρκο στη Χαλκιδική, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ αυτοκίνητο μία γάτα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Ταχεράνη, το λαϊκό προσκύνημα της ορούς του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και συζήτησαν μεταξύ άλλων τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία λαμβάνει χώρα εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Και στην Αττική αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 για περίπου μία ώρα ακόμη. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά. Βαρύ μεσημέρι στον σήμερα. Βαρύ μεσημέρι σήμερα. Άιντε βρεσάκρι. Βαρύ μεσημέρι πια. Σαββάτου. Έτσι, φαντάζομαι έχουν ολοκληρωθεί οι πρωινές δουλειές που αρκετοί έχουμε αυτή την ημέρα και πάμε για να απολαύσουμε από εδώ και πέρα το Σαββατοκυριακό μας. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Αυτή είναι η παρέα εδώ, η δυνατή ομάδα του Αλφα Radio. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε και στα μηνύματά σας, γιατί και εσείς και κυρίως εσείς είστε η δυνατή μας ομάδα, με τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας στο mail onair@alpharadio989.gr, στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θα πάμε στη συνέχεια σε καλησπέρες επί προσωπικού, στα μηνύματα που εσείς έχετε ήδη στείλει για διάφορα θέματα. Είπαμε πέραν τα μεγάλα της ειδησιογραφίας, μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Έβλεπα και αυτό το ζήτημα που μάθησε νωρίτερα και η Γιάννα, η φίλη ακροάτρια, και θέλω ακόμα λίγο να το ψάξω, γιατί πρόκειται για τη σύλληψη ενός γιατρού στο Καστελόριζο, του μοναδικού γιατρού, ως κοινό εγκληματία. Προς το παρόν θα πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Ξέρετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία, μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ρώση Σιμεώνοβα, είναι συνεργάτηδα προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων στο WWF Ελλάς, να μιλήσουμε για μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική που προτείνει η οργάνωση για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης και την ορθή διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στη χώρα μας. Κυρία Σιμεώνοβα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας κυρία Καμακάρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε, που μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί και εγώ αυτή την αίσθηση έχω διαβάζοντας εδώ τα στοιχεία που δίνει το WWF, επιβεβαιώνει αυτή την αίσθηση που έχω εγώ ως έξω από το χώρο, το συγκεκριμένο, ότι δεν τα πάμε και τόσο καλά στη διαχείριση της πλαστικής ρύπανσης, έτσι, και στην ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Είναι σωστή η διαπίστωση όλων μας και γι' αυτό από εκεί ξεκινήσαμε. Σήμερα το σύστημα των πλαστικών δεν λειτουργεί, το βλέπουμε. Παράγουμε, καταναλώνουμε και πετάμε τεράστιες ποσότητες πλαστικών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν δυστυχώς όχι μόνο προς ανακύκλωση, αλλά στους δρόμους, στις παραλίες, στις θάλασσες και τελικά ακόμη και στο σώμα μας ως μικροπλαστικά. Γι' αυτό, αν μου επιτρέψετε να σας πω, προτείνουμε να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνουν απαραίτητα κάποιες αλλαγές για να μπορούμε να πορευτούμε βιώσιμα και να αφήσουμε πίσω μας περιβάλλον που να μπορέσουν και οι επόμενες γενιές να ζήσουν.
0: Και όταν λέμε αλλαγές, μιλάμε για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από την πολιτεία, έτσι, και να δώσει τις κατευθύνσεις και στους πολίτες.
1: Σωστά, και από την πολιτεία. Είναι σύνθετη η αντιμετώπιση, όπως και το πρόβλημα το ίδιο είναι σύνθετο. Θα λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Πρώτα θα πρέπει να μειώσουμε τα περιττά πλαστικά ή να εξαλείψουμε τα μη απαραίτητα, όπως τα πλαστικά μιας χρήσης, να αντικαταστήσουμε όσα μπορούμε με λύσεις πολλαπλών χρήσεων. Στη συνέχεια να σχεδιάζουμε προϊόντα και συσκευασίες και υπηρεσίες ακόμα που πραγματικά μπορούν να ανακυκλωθούν και όχι στη θεωρία ανακύκλωση. Να εφαρμόζουμε εννοείται αποτελεσματικά την ανακύκλωση και να ζητήσουμε από τους παραγωγούς προϊόντων να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά. Εννοείται παράλληλα χρειάζεται και ισχυρότερος έλεγχος εκ μέρους της πολιτείας, καλύτερη διακυβέρνηση και εννοείται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από όλους μας, και από την πολιτεία και από τους πολίτες και από τον επιχειρηματικό κόσμο.
0: Κακά τα ψέματα, μία λύση στη ρίζα του προβλήματος ήταν να σταματήσουμε να παράγουμε πλαστικά, έτσι, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά ακόμα και σαν σκέψη.
1: Ναι, εννοείται. Και δεν πρεσβεύουμε κάτι τέτοιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πλαστικό είναι ένα υλικό το οποίο έχει φέρει πάρα πολλές ευκολίες στη ζωή μας. αλλά σίγουρα μπορούμε να ξεκινήσουμε από την εξάλληψη των μη απαραίτητων πλαστικών.
0: Ακόμα, επειδή αναφερθήκατε στην προσπάθεια να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα πλαστικά μίας χρήσης, έγιναν κάποιες προσπάθειες τώρα στο κοντινό παρελθόν, κάτι με τα καλαμάκια, κάτι με, με τα πλαστικά ποτηράκια για τον καφέ κτλ. Οι οποίες, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι στην πορεία τονίσανε. Η αλήθεια είναι ότι δέχτηκαν και ένα χλευασμό πολλές φορές, ακόμα και από τους πολίτες. Και τελικά έχουν τονίσει, είναι έτσι.
1: Δυστυχώς ισχύει και θα έλεγα ότι δεν μας λείπουν οι νόμοι, ίσα ίσα είναι αρκετά σύγχρονοι και φιλόδοξοι οι νόμοι στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι οι προβλέψεις δεν εφαρμόζονται και καθυστερούν σημαντικά και ειδικά στην περίπτωση με τα καλαμάκια.

0: έχουμε καλαμάκια για ιατρικούς λόγους στην Ελλάδα.
1: Απίστευτο.
0: Δυστυχώς. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα μικρά προβλήματα, θα έλεγε κανείς. Το καλαμάκι λέμε ότι είναι κάτι πολύ μικρό, δεν συμβάλλει, αλλά αν βάλουμε όλα τα μικρά και επί των εκατομμυρίων πολιτών που χρησιμοποιούμε καθημερινά τέτοια προϊόντα, αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται τεράστιο το πρόβλημα. Άρα, ναι, όλοι φέρουμε κάποια ευθύνη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, αυτή η πρόταση του WWF έχει πάει στους αποδέκτες, πρέπει να πάει η κυρία Σημεώνοβα.
0: Ναι, έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς, τους δημόσιους και μη, στην βιομηχανία πλαστικών, και ελπίζουμε να ανοίξει ένας διάλογος επικοδομητικός για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πλαστική ρύπανση και να συνεισφέρουμε και στους στόχους που έχει η Ελλάδα για συλλογή αποβλήτων και να έχουμε μια έτσι άλλη εικόνα στα επόμενα 5 χρόνια.
1: Απάντηση πάντως δεν έχετε πάρει ακόμα στην πρόταση ή την επεξεργάζονται προφανώς?
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς.
0: Θεωρώ ότι χρειάζονται το χρόνο τους. Μόλις τη βγάλαμε, οπότε δεν έχει περάσει ούτε μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θεωρώ ότι θα καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε σοβαρά.
1: Δεσμεύομαι να ξαναμιλήσουμε, κυρία Σημεώνοβα, στον αέρα όταν θα έχετε τις πρώτες απαντήσεις από τους φορείς πάνω σε αυτό το φυσικά, σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Η κυρία Ρώση Σημεώνοβα, συνεργάτητα προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων στο WWF Ελλάς, για αυτή την πρόταση της οργάνωσης σχετικά με την πλαστική ρύπανση. Θέλετε να σας πω έτσι κάποια νούμερα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια παλαιότερη έρευνα του WWF. Παράγουμε περίπου 700.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων ετησίως. 700.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων ετησίως. Μόνο το 8% των πλαστικών αυτών απορριμμάτων ανακυκλώνεται, ενώ η συντριπτική πλειονότητα σε ποσοστό 84% καταλήγει να θάβεται σε χωματερές. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο διαρρέουν στο ελληνικό περιβάλλον σχεδόν 40.000 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, εκ των οποίων 11.500 τόνοι περίπου καταλήγουν στις θάλασσες. Νομίζω ότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Σαφέστατα δεν ζούμε εκτός πραγματικότητας. Δεν περιμένουμε ότι ο πολίτης από μόνος του θα μπορέσει να κάνει κάτι. Γι' αυτό και λέμε ότι απαιτείται οργάνωση σε περιβαλλοντικές οργανώσεις τέτοιου τύπου όπως είναι το WWF, και κυρίως πίεση με την ιδιότητα του πολίτη προς τις αρμόδιες αρχές. Και κυρίως αυτό είναι ευθύνη και δική μας, να ενημερωνόμαστε και να μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, και της πολιτείας να ανοίγει τις σωστούς διάβλους ενημέρωσης για να ενημερώνει το πολίτης για το τι ακριβώς σημαίνει πλαστική ρύπανση, τι επίπτωση έχει, και όχι μόνο πλαστική ρύπανση, γενικότερα. Νομίζω δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει στον πλανήτη. Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είμαστε κάτι σαν το... ίσως ακούστηκε λίγο δραματικό, ρε παιδί μου, αλλά σαν την ορχήστρα που έπαιζε στο κατάστρωμα του Τιτανικού πριν τη βύθιση. Εμείς παρτάρουμε, αυτό κάνουμε, γουστάρουμε, περνάμε ωραία, πάμε τις διακοπάρες μας έτσι, αλλιώς, και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι ακριβώς συμβαίνει. Και σοκαριζόμαστε ξαφνικά τώρα, είναι το 2026, και λέμε πω τι έγινε στην Ευρώπη με τους καύσονες. Άλλη τάξη ζήτημα, περιβαλλοντικό και αυτό, αλλά άλλη τάξη ζήτημα, αλλά το λέω για να πω τι έγινε. Και ενδεχομένως πριν από 10, 20, 30 χρόνια να χλεβάζαμε εκείνους που μιλάγανε για κλιματική αλλαγή και ότι έρχονται δύσκολα πράγματα και ανεβαίνει η θερμοκρασία και να τους θεωρούσαμε γραφικούς, έτσι, τίποτα τύπους που απλώς θέλανε να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν, το κάνανε από μόδα. Και φτάσαμε στο 2026 με τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης όλο και πιο κοντά, ακόμα και από τις πιο δυσίωνες προβλέψεις των επιστημόνων. Πάμε στο τραγούδι για να πω κι άλλα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στις 3 και 20 και στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και με τις καλησπέρες επί προσωπικού με τα δικά σας μηνύματα. Είτε μέσω Viber στο 6947-989-989, είτε μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr ή στο Messenger Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλησπέρες και τα μηνύματά σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3 και 22 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι προς απόγευμα πια σε όλους εδώ στην Αλφα Radio 989. Τα της κυκλοφορίας, τα ακούσατε και νωρίτερα, είναι σχετικά καλά. Έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα και στον Κηφισό που είχαμε νωρίτερα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάτι που θα σας απασχολήσει ιδιαίτερα. Μόνο μία ανάσχεση στο ρεύμα της παραλιακής προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Μόνο αυτό το σημείο είναι που μπορεί να σας προβληματίσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι η Χριστιανά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και στην Αντωνία επίσης, στην παρέα μας και η Αντωνία. Γελάω, μου λέει, με αυτό που έλεγα νωρίτερα για το ότι τιμήθηκε την κομμουνιστική απειλή ο Τραμπ επειδή του μιλήσανε εδώ στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Πώς το είχε πει ο Τσίπρας παλιότερα για τον Τραμπ στην πρώτη θητεία, ότι είναι με έναν τρόπο σατανικά καλός, κάπως έτσι είχε πει ένα πολύ έξυπνο από αυτά τα χαριτωμένα που λέει ο Αλέξης κατά καιρούς. Ο οποίος ακόμα δεν το έχει καταλάβει κανένας από τότε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το κατάλαβε εκείνος, ή σημασία έχει που δεν το κατάλαβε, για να ακριβολογούμε. Προχθές συναντήθηκε και με την κυρία Γκυλφόιλ, με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Λοιπόν, καλησπέρα, ιδιαίτερη καλησπέρα θα μου επιτρέψετε στο Δημήτρη και στην Αγγελική. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο δρόμο και αν ακόμα μας ακούνε. Πάντως είχαν στείλει προηγουμένως μήνυμα, προφανώς για κάποιο. Κάποια εκδρομούλα, κάπου, για κάπου το βάλαν. Νέα παιδιά είναι, γιατί όχι. Δεν νομίζω ότι είναι κακό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Λέγαμε νωρίτερα για την υπόθεση αυτή και έχω κάνει να το ψάξα λίγο. Μιλάμε για τη σύλληψη του γιατρού στο Καστελόριζο. Ήταν ο μοναδικός γιατρός στο Καστελόριζο. Είναι ο μοναδικός γιατρός στο Καστελόριζο. Αρνήθηκε να προχωρήσει σε παρατυπία. Δεσμεύομαι να βρούμε κάποιους ανθρώπους να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν νομίζω πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά όταν στερείς Οι αρχές, οι ίδιες οι αρχές, στερούν από το πληθυσμό εκεί στο Καστελόριζο, τους λιγοστούς κατοίκους του Καστελόριζου, από το μοναδικό τους γιατρό. Αρνήθηκε να προχωρήσει σε παρατυπία και να παραβιάσει το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Ο γιατρός βρισκόταν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και μετέφερε κραυγή αγωνίας για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν εκεί στο νησί και για τη διαμονή του ίδιου, έτσι. Οι αστυνομικές δυνάμεις τον περίμεναν έξω από το χώρο και του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο κρατήριο. Είναι ασύλληπτο αυτό που έχει συμβεί. Έτσι όπως ήταν με την ιατρική μπλούζα, του πέρασαν χειροπέδες και τα λοιπά. Επειδή διαμαρτυρήθηκε για τις συνθήκες διαμονής του και επειδή λέει, τώρα αυτά είναι σκόρπια στοιχεία που έχω συλλέξει για την υπόθεση, θα ψάξουμε τους ανθρώπους που χρειάζεται. Επειδή το ασθενοφόρο πηγαίνοντας σε επίγον περιστατικό χάλασε μια τέντα ενός καφέ. Αυτό να δω. Απαντήσεις αφέστατα πρέπει να βρούμε. Εμείς, οι δημοσιογράφοι, πρέπει να βρούμε απαντήσεις και από την δεύτερη ΥΠΕ και από το Νησαγγελέα και από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και από το Δήμαρχο. Αν και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μπιφ που λέει η νεολαία με το Δήμαρχο και μπορεί από εκεί να προκύπτουν όλα. Θα το κοιτάξω, παιδιά. Είναι ένα θέμα που θες νωρίτερα και η φίλη Γιάννα. Σε μια χώρα, στην ισιωτική ειδικά χώρα, που τα προβλήματα και για τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν εκεί να μάθουν γράμματα παιδιά μας και να ενισχύσουν τις συνθήκες, να τις κάνουν καταλληλότερες για να μείνουν τα παιδιά μας στην ισιωτική Ελλάδα, και στους γιατρούς που πάνε για να υπηρετήσουν εκεί και να έχουν την ευθύνη για την περίθαλψη των πληθυσμών στα νησιά, και για τους αστυνομικούς, εγώ θα πω, που είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να τηρείται η ασφάλεια και να νιώθουν ασφάλεια οι κάτοικοι, και για τους πυροσβέστες και για όλους όσοι χρειάζεται να πάνε εκεί να υπηρετήσουν. Σε μια χώρα που δεν δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες, δεν λέμε για μια ιδιαίτερη μεταχείριση, λέμε για να διασφαλίζουν τα αυτονόητα. Και πάμε στο άλλο άκρο, να τους κυνηγάνε κιόλας. Έναν γιατρό που υπηρετεί στο Καστελόριζο. Δεν λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου σε καμία περίπτωση, αλλά φαντάζομαι, υποπτεύομαι ότι εδώ έχει γίνει κάτι πάρα πολύ λάθος. Τραγούδι.
9: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3:30. Άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και εσείς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Μέσω mail onair@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα. Λοιπόν, όπως πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής πάμε σε πιο έτσι πολιτιστικούς δρόμους. Θέλω να κάνω ένα πρόλογο τώρα για να σας εξηγήσω πώς κατέληξα στην επόμενη καλεσμένη μας. Έχω μια μεγάλη αγάπη, όπως νομίζω πολλοί που είστε τώρα στην ακρόαση, για τα θερινά σινεμά. Και περιμένω πώς και πώς να έρθει εκεί ο Μάιος, στα τέλη του Μάιου που θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι. Μας αρέσει έτσι και ως κινηματογράφος, αλλά πολύ περισσότερο στις συνθήκες αυτές, στο θερινό. Το δεύτερος λόγος είναι πώς αυτή η υπέροχη, νομίζω ελληνική συνήθεια του θερινού κινηματογράφου περνάει και στις νεότερες γενιές. Γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αλεξάνδρα Πασπανέλου, που έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για τους θερινούς κινηματογράφους, για τα θερινά, νεότερης ηλικίας. Κυρία Πασπανέλου, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραίος πρόλογος.
0: Εσείς θα μας δώσετε βέβαια τις απαντήσεις σε αυτόν τον πρόλογο.
1: Φυσικά.
0: Τα θερινά κρατάνε γερά και στις δικές σας ηλικίες. Δεν λέω ηλικίες, ούτε τη δική μου, μάλλον τη δική μου μπορώ να την πω άνετα. Τη δική σας δεν τη λέω γιατί δεν επιτρέπεται. Αλλά είστε πολύ νεότερη γενιά. Παρ' όλα αυτά, γοητεύεστε ακόμα από αυτό που λέγεται θερινό σινεμά.
1: Φυσικά και γοητευόμαστε και νομίζω και είμαι χαρούμενη βασικά που υπάρχουν ακόμη άνθρωποι έτσι που κρύβουν ένα ρομαντισμό μέσα τους και ψάχνουν να βρουν τέτοιες ευκαιρίες τα καλοκαίρια να περάσουν τα βράδια τους στην πόλη σαν εμένα. Θα διηγηθώ την ιστορία νομίζω, την πορεία.
0: Το πώς εμπνευστήκατε το τραγούδι εννοείται.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας, πάμε από αυτό να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι και εινολόγος, εκτός από μουσικός που ήμουν από μικρή ηλικία, από πάντα, και τα 24 μου χρόνια έμεινα πρώτη φορά μόνη μου στην πόλη της Θεσσαλονίκης γιατί έκανα τον πρώτο μου τρίγο. Δεν το ήξερα ότι θα μείνω μόνη, δεν το είχα συνειδητοποιήσει μάλλον, ενώ όπως οι φίλοι μου ήταν διακοπές, ήταν 15 Αύγουστος, η πόλη ήταν άδεια. Ήθελα να βρω ένα μέρος να πηγαίνω έτσι το βράδυ και πήγα πρώτη φορά θερινό σινεμά μόνη. Νομίζω ότι εκεί έσπασα και ένα καλούπι μοναχικότητας που πολλοί άνθρωποι τους κρατάει πίσω αυτή η σκέψη.
0: Το φοβούνται, τη φοβούνται τη μοναχική έξοδο πολλοί κόσμος, βέβαια.
1: Και εγώ θα πω ότι όταν πήγα πρώτη φορά λέω τώρα θα πάω εκεί μόνη μου και θα με κοιτάνε. Εκεί κατάλαβα ότι
0: όλα αυτά είναι στο μυαλό μας.
1: Όλα είναι στο μυαλό. Και η αλήθεια είναι ότι με συντρόφευσε τόσο όμορφα το θερινό σινεμά που το έκανα και το ξαναέκανα και είδα κιόλας ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι επίσης εκεί τον Αύγουστο όπως εγώ και νομίζω ότι αυτό περιγράφω και στους στίχους. Κάπως έτσι αγάπησα περισσότερο το θερινό σινεμά. Αντιλήφθηκα τη μαγεία του γιατί είχα το χρόνο να παρατηρήσω και τον κόσμο αλλά και το τοπίο γύρω μου και απολαμβάνω από τότε πολλές ταινίες
0: μέχρι τότε που δεν δημιουργήθηκαν αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες, δεν είχαν δημιουργηθεί, δεν είχατε ανακαλύψει το θερινό σινεμά, δεν το συνηθίζατε με την παρέα σας. Πηγαίνατε, θέλω να πω, είχατε επαφή.
1: Και μου άρεσε. Αλλά πήγαινα με παρέα, είναι μια έκφραση που μου άρεσε ούτως ή άλλως. Βρίσκω κάτι ρομαντικό στο θερινά σινεμά. Έχω ακούσει ιστορίες από γονείς, από συναδέλφους ακόμα περισσότερες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. Που έχουν μια ιστορία πίσω από τα θερινά σινεμά. Πήγαινα φυσικά, αλλά δεν σήμαινε τόσο πολλά για μένα, γιατί ξαφνικά το θερινό σινεμά έγινε σαν συντροφιά για μένα εκεί.
0: Έγινε η παρέα σας από τη στιγμή που πήγατε μόνοι σας. Ήσταν εσείς και εκείνο, τίποτα άλλο.
1: Αυτό.
0: Φοβηθήκατε καθόλου ότι μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το τραγούδι έτσι ρετρό, κάτι που αφορά στο παρελθόν?
1: Ναι. Δεν το φοβήθηκα. Ίσα νομίζω ότι το επιδίωξα κατά έναν τρόπο και γράφω και με έναν τέτοιο τρόπο που μπορεί να χαρακτηριστεί ρετρό ή ότι θυμίζει έτσι και παλιά εποχή, παλιά ακούσματα, καθώς έχω και τέτοια ακούσματα για να είμαι ειλικρινής. Με ρωτήσανε πρόσφατα.
0: Για πείτε μας, τι ακούτε, έτσι, ποιες είναι οι μουσικές σας προτιμήσεις, αν θέλετε φυσικά.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, ακούω πάρα πολλά είδη μουσικής. Φυσικά και λατρεύω swing, jazz, που το κομμάτι μου έχει και τέτοια vibes μέσα, νομίζω. Τέτοιες επιρροές. Θα μπορούσα να πω ότι ακούω έντεχνο, καθώς είναι μια πολύ μεγάλη ομπρέλα στην μουσική, την ελληνική. Και έχω μια δυναμία έτσι στους ήχους του Attic, γι' αυτό και μίλησα για ρετρό. Με ρωτήσανε πρόσφατα σε ποια εποχή θα γύριζα και λέω δεν ξέρω σε ποια εποχή θα γύριζα να ζήσω, αλλά μουσικά θα μπορούσα να ζήσω στην εποχή που έγραφε ο Attic.
0: Μάλιστα. Στο
1: βινήλιο τότε.
0: Τι άλλα σχέδια έχουμε μπροστά μετά το Σταθερινά?
1: Λοιπόν, μετά το Σταθερινά έρχεται ένα δίσκος ο οποίος θα κυκλοφορήσει του χρόνου την άνοιξη, αρχές με μέσα Μαΐου. Περιλαμβάνει το κομμάτι του καλοκαιριού, βασικά για να είμαι ειλικρινής είναι καλοκαίρι αυτός ο δίσκος. Είναι εμπνευσμένος από όλα τα καλοκαίρια που έχω ζήσει από τα παιδικά μου χρόνια έως και σήμερα. Είναι ένα project το οποίο περιλαμβάνει μέσα και το κρασί, καθώς
0: είναι η άλλη βασική ιδιότητά σας.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη σας εποχή?
1: Νομίζω ναι, νομίζω φαίνεται. Χθες το βράδυ το σκεφτόμουν, να μην τελειώσει.
0: Και ακόμα δεν έχει αρχίσει ουσιαστικά. Αλλά
1: ακόμα δεν έχει αρχίσει, έχω αγωνία να μην τελειώσει.
0: Δυσφορείτε δηλαδή το χειμώνα?
1: Δεν δυσφορώ, προσαρμόζομαι και μου αρέσει. Βρίσκω πράγματα που μου αρέσουν, βρίσκω έτσι θαλπορή σε πράγματα. Καθώς και έτσι ο χειμώνας είναι και μήνας που περιλαμβάνει και πιο πολύ το σπίτι ή μια έξοδο σε εσωτερικό χώρο. Αυτό θέλω να πω, θαλπορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μου αρέσει κυρίως το καλοκαίρι. Ναι. Τα χρώματα του καλοκαιριού δεν μπορώ να τα συγκρίνω με κάτι.
0: Μάλιστα. Με τα κρασιά, τι λέτε, βελτιώνονται οι ποιότητες? Να αξιοποιήσω και την άλλη σας ιδιότητα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί εν μέσω κλιματικής κρίσης ακούμε πάρα πολλά ότι αντιμετωπίζουν προκλήσεις μεγάλες και η νοποιία και τα λοιπά και τα κρασιά. Γιατί είμαστε μια χώρα που παράγει κρασί και καλό κρασί, έτσι κατά ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα έλεγα ότι εμάς ακόμα δεν μας έχει επηρεάσει στην Ελλάδα κάτι τόσο τρομακτικά. Φυσικά και η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός, δεν είναι κάτι που λέμε ότι θα έρθει, έχει έρθει ήδη. Θα έλεγα ότι επειδή αρκετά χρόνια κάποια ενωπία έχουν αρκετή εμπειρία, μπορούν, όπως ας πούμε το ενωπίο που εργάζομαι εγώ, μπορούν να την ελέγξουν την κλιματική κρίση, και αυτό το λέω κυρίως με το να προσαρμοστούν σε αυτήν
0: και να προστατεύουν την καλλιέργεια.
1: Θα πω ότι η Ελλάδα πλέον παράγει πολύ ωραία κρασιά και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και ξαπλωνόμαστε και στη διεθνή αγορά.
0: Μάλιστα. Κυρία Πασπανέλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ εύχομαι και θα τα ξαναπούμε και του χρόνου που θα βγει και ο δίσκος. Έτσι, δεσμευόμαστε από τώρα.
1: Με πολύ μεγάλη
0: Εγώ θα το θυμάμαι, ελπίζω να το θυμάστε κι εσείς. Αν είμαι ακόμα στον αέρα.
1: Θυμάμαι σίγουρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Πασπανέλου, μουσικός, ηνοποιός, με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Εγώ το λέω αρχής εξ αρχής, τα θερινά είναι, το θερινό είναι, ρε παιδί μου, το περιμένω πως και πως. Μπορεί να περιμένω περισσότερο το θερινό σινεμά από τη θάλασσα το καλοκαίρι, τόσο πολύ. Για να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε για τα θερινά, παιδιά. Εσείς πάτε θερινό, όσοι είστε στην παρέα. Πάτε μόνοι σας το θερινό. Εμένα μου φαίνεται είναι ονειρικό, έτσι. Εντάξει, και με παρέα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι κανένας μονόχνοτος, προς Θεού. Αλλά και μόνος σου πας στην πυρίτσα σου και τα απαραίτητα, ό,τι άλλο χρειάζεται, έτσι. Δεν λέμε το να πας με σουβλάκια στο θερινό, έτσι. Ένα πατατάκι, ένα ποπκόρν, κάτι, εν πάση περιπτώσει, ότι σε ευχαριστεί. Και να παρακολουθήσει την ταινία σου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Να πούμε ότι έχουμε μια πυρκαγιά στα Κουφάλια στη Θεσσαλονίκη, σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια. Έχει κινητοποιηθεί φυσικά άμεσα η πυροσβεστική, επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές 9 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αυτή είναι μια εξέλιξη, μια είδηση της, πώς λέμε, της τελευταίας στιγμής, εμείς οι δημοσιογράφοι πάνω θέμά μας. Αυτό απλώς να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή διαφημιστική και επιστρέφουμε αμέσως μετά και με καλησπέρες επί προσωπικού και με άλλα ενδιαφέροντα που έχουμε να πούμε το τελευταίο τέταρτο της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στην Αλφα Radio 989. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Την καλησπέρα μας σε όλους και τις ευχές μας για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, ακόμα και αν καθίσετε να δείτε μπάλα, έτσι. Γιατί εδώ έχω το φίλο το Γιάννη. Θύμισε μας, μου λέει, τους αγώνες. Ναι, σήμερα στις 8 έχει Καναδάς Μαρόκο. Μιλάμε για τη φάση των 16 πια, έτσι. Τώρα, ο επόμενος αγώνας κανονικά πιάνεται αύριο. Είναι 12 ώρα τα μεσάνυχτα απόψε. Είναι η Παραγουάη με τη Γαλλία. Και αύριο στις 11 το βράδυ, Βραζιλία-Νορβηγία. Αυτή είναι η τρεις πρώτη αγώνες των 16. Να πω και τους υπόλοιπους, έτσι, αν τυχόν τους κρατήσετε. Και αύριο εδώ θα είμαστε, βέβαια. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, 3 η ώρα, Μεξικό-Αγγλία. Στις 10 το βράδυ τη Δευτέρα, Πορτογαλία-Ισπανία, το μεγάλο ντέρμπι στη φάση των 16. Την Τρίτη, στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Στις 7 το απόγευμα την Τρίτη, Αργεντινή-Αίγυπτος. Και στις 11 το βράδυ, επίσης την Τρίτη, Ελβετία-Κολομβία. Αυτή είναι η φάση των 16. Μετά από την Πέμπτη και Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή, έχουμε τα πρωιμητελικά. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Εδώ θα είμαστε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και θα τα λέμε. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στον Θοδωρή που πήκε στην παρέα. Θα το πάρει περίπατο η Γαλλία, λέει ο φίλος ο Κρατής. Το Μουντιάλ φαντασμένο είσαι, έτσι είναι. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Αυτό λέγαμε πριν και με τον Μάνο του Σταναμόπουλο. Αντικειμενικά δείχνει να έχει το πιο γεμάτο ρόστερ, έχει πολύ καλή ομάδα. Αλλά ξέρεις, το ποδόσφαιρο ακριβώς εκεί έγκυται και ένα μέρος γοητείας του, έτσι ότι γίνονται και ανατροπές. Σαν σήμερα άλλωστε, ζήσαμε μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική έκπληξη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, 4 Ιουλίου, πριν από 22 χρόνια, το 2004, η Ελλάδα πήρε το ευρωπαϊκό. Θυμάστε, φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς το έχετε ζήσει που είστε στην ακρόαση. Ποιος το περίμενε ότι η ομάδα του Ότορε Χάγκελ τότε όχι απλώς θα πέναγε από τους ομίλους, αλλά θα ξεπερνούσε μεγαθύρια για να φτάσει στον τελικό. Ξεπέρασε στη φάση των 8, αν θυμάμαι καλά, τη Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν. Έτσι, με 1-0. Με αυτά το 1-0 και με αυτό το σύστημα που το ταμπούρι, ρε παιδί μου, που κατηγορήσαν πολύ τον Ρεχάγκελ, αλλά αυτό το υλικό έχει στα χέρια του. Δεν είχε καμιά υπερομάδα. Είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο στα χέρια του. Το οποίο κακά τα ψέματα δεν ήταν ούτε στο επίπεδο του γαλλικού, ούτε στο επίπεδο του ισπανικού. Εν πάση περιπτώσει, σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 22 χρόνια, με το γκολ κεφαλιά του Χαριστέα, μετά γινόταν εδώ πέρα. Είχαμε γίνει, ήταν η εποχή της ευμάρειας, έτσι. Τι παίρναμε πανευρωπαϊκά, τι είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες. Νιώθαμε τότε βασιλιάδες του κόσμου. Μετά έρθει ο λογαριασμός. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω επίσης στην Αθηνά που μπήκε στην παρέα και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, να είναι καλά. Ο Στάθης τι μας λέει, το θερινό σινεμά είναι σίγουρα πιο δροσιστικό από τη θάλασσα. Άσε που όλο και κάτι μαθαίνεις βλέποντας ταινίες διαφορετικής προέλευσης και με βάση τα γούστα σου, έτσι Στάθη. Μπορεί να πάει να δει ο καθένας αυτό που τον ενδιαφέρει στο θερινό σινεμά. Σημασία έχει, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, το περιβάλλον και η αίσθηση μέσα στο θερινό σινεμά. Ειδικά αν πρόκειται για κινηματογράφους παλιούς, από τους πρώτους που λειτουργήσαν θερινούς, που έχουν διατηρηθεί, έχουν διασωθεί και συνεχίζουν και λειτουργούν, με το χαλικάκι τους, με τις πρασινάδα γύρω-γύρω. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που κατασκευάστηκαν εκ των υστέρων. Και φαντάζομαι όλοι έχουμε μνήμες από θερινούς κινηματογράφους και στα χρόνια της εφηβείας, αλλά και σαν πιτσιρίκια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, μας έπαιρνε ο θείος μας και μας πήγαινε θερινό κινηματογράφο, ας πούμε, και μας φαινόταν μαγικό τώρα, ξέρεις, στην οθόνη, ας πούμε, αυτό να βλέπουμε. Δεν είχαμε και τότε πολλές προσλαμβάνωσες εμείς τότε, γιατί δεν είχαμε τόσο πολύ οθόνη. Και μας λέει εδώ ο Στάθης ότι αλλιώς είναι με παρέα, αλλά και μόνος μπορείς να πας σε ταινία ή σε θέατρο, αφού απαιτεί συγκέντρωση στο θέαμα και δεν είναι κάτι σαν καφετέρια ή μπαρ, λέει ο Στάθης. Σαφέστατα. Εντάξει, τώρα να με ρωτάς σε προσωπικό, εγώ μπορώ να πάω άνετα και να πιω και καφέ μόνος μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και σε μπαρ μπορώ να πάω πιο από το μόνος μου, ας με κοιτάνε παράξενα. Αλλά φυσικά στο θέατρο, στον κινηματογράφο, εννοείται ότι από τη στιγμή που έχεις κάτι να παρακολουθήσεις είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Καλησπέρα, ο Γιάννης λέει, τι μας θύμισες, ναι ρε φίλε, το Euro. Ναι, σαν σήμερα, το 2004. Κεφαλιά ο Χαριστέας και γκολ. Και κάπως έτσι, να το τιμήσω να το πω, δεν ξέρω αν παρεξηγηθεί κανένας, η ανύπαρκτη ποδοσφαιρικά Ελλάδα βρέθηκε να κατακτήσει το Euro το 2004. Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες, σαφέστατα δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος, αλλά νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εκπλήξεις στον αθλητισμό. Έκπληξη, ας πούμε, ήταν παρόμοια και η κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ το 87. Είχαμε κάνει βήματα βέβαια τότε. Είχαμε δηλαδή με την έλευση του Γκάλι, με το που έδωσε άλλη όθηση, κακά τα ψέματα, έτσι πήρε στις πλάτες στο ελληνικό μπάσκετ, το προχώρησε λίγα. Είχαν γίνει όμως και βήματα εδώ τότε στο ελληνικό μπάσκετ και υπήρχε μια ανωδική πορεία. Νομίζω στο παγκόσμιο του 82 πρέπει να είχαμε βγει δέκατη, κάτι τέτοιο, έτσι, από τα λίγα που θυμάμαι στην μπασκετική ιστορία. Τώρα από δεν ήταν. Υπήρχε μια άνοδο στο ελληνικό μπάσκετ. Σαφέστατα κανένας δεν περίμενε. Θα πάμε να πάρουμε το χρυσό απέναντι στους Ιουγκοσλάβους και στους Σοβιετικούς, έτσι, τότε. Μιλάμε για υπερομάδες. Και η Ιουγκοσλαβία και η Σοβιετική Ένωση. Που την νικήσαμε στον τελικό με 103-190 και με τις βολές του Καμπούρη. τη θυμηθήκαμε. Λοιπόν, καλησπέρες, τελευταίες καλησπέρες εδώ στην Δήμητρα που μπήκε στην παρέα και ο Θωμάς και ο Χρήστος. Καλησπέρα και στον και στο Χρήστο. Μου τα χαλάς τώρα. Μου τα χαλάς, ρε Χρήστο. Δεν είπες, λέει, τίποτα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω, ρε παιδιά, και εντάξει, παρατήθηκε και ο Καραμέρος και προς τιμήν του έδωσε και την έδρα. Και νομίζω ότι η επιλαχούσα που μπαίνει πρέπει να είναι με τον Κασελάκη τώρα. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από απόλυτη διάλυση, το συζητάμε. Θα απορροφηθεί παντελώς από το νέο κόμμα του Τσίπρα και νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι τώρα ιστορίες. Και πιο πολύ να λέμε στη δημοσιογράφη. Νομίζω ότι ο μέσος πολίτης που ασχολείται στοιχειοδός μετά της πολιτικής δημοσιογραφίας βλέπει ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να βγω ψεύτης και δεν διεκδικώ σίγουρα το τίτλο του πολιτικού αναλυτή, αλλά βλέπεις ότι τώρα έχει απορροφήσει. Και είναι, ξέρετε, είναι λυπηρό γιατί μπήκε και ένα κόμμα της αριστεράς με άλλη αφετερία και άλλη κουλτούρα στον τρόπο λειτουργίας του κτλ. Και τελικά αποδείχθηκε ότι μπήκε σε αυτό το κλαμπ των προσωποπαγών κομμάτων. Με το που έκανε κόμμα ο Τσίπρας, διαφορετικό κόμμα, τράβηξε όλο τον κόσμο από εκεί. Δεν ήταν αυτή η λογική των κομμάτων της αριστεράς. Έτσι. Θα ρω πώς. Νιάτο είμαι εγώ που να τα θυμάμαι. Με πιο πολλές λεπτομέρειες. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Το τελευταίο τραγούδι έχω πειράξει λίγο τη λίστα. Γιατί το ζήτησε εδώ ο φίλος Παναγιώτης. Και ξέρετε, εμείς τέτοια χατήρια δεν χαλάμε σε καμία περίπτωση.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyyouthflute.gr, δηλώστε συμμετοχή ως 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μια από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί σε λίγο θα έχουμε, η ώρα θα δίνει ακριβώς 4, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Είπαμε δελτίο ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά Βίκη Καρατζαφέρη με την εξαιρετική ιατρική της εκπομπή. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε, να περάσετε καλά, να νικήσει η Γαλλία απόψε. Εντάξει, δεν μπορούμε να κρύψουμε τις προτιμήσεις μας. Αύριο θα τα πούμε, λογικά. Εδώ θα είμαστε, λίγο μετά τις 2, 2 με 4, στο πρόγραμμα του Αλφα Radio. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή βρίσκονται αρμόδιοι φορείς αύριο για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά της Κέρκυρας. Το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, αν και οι διάσπαρτες κατοικίες δεν απειλούνται. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης έχουν τεθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας στη Ρόδο μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς το μεσημέρι στην περιοχή του Αταβύρου σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδωρος. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έχει εκδηλωθεί και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Άμεσα έσβησαν νωρίς το μεσημέρι πυρκαγιά σε οικοπαιδικό χώρο στον Άγιο Στέφανο και σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν χθες για τρεις πυρκαγιές από Αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή. Σήμερα κατέθεσε ακόμη ένας ένικος της πολυκατοικίας όπου βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε την κόρη της Αφροδίτη Νέστορα να μπει στο σπίτι του για να σωθεί από τους πυκνούς καπνούς που είχαν γεμίσει το εσωτερικό της πολυκατοικίας. Αναμένονται τώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα εγκληματολογικά εργαστήρια που θα δείξουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Δεν έχει βρεθεί ακόμη το μηχανάκι των δραστών, αλλά και η διαδρομή της διαφυγής τους. Επίθεση με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα επί της οδού 25ης Μαρτίας, αναστατώνοντας τους κατοίκους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Δεν υπήρξε διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας, ανέφερε ο κ. Ντόκος, περιγράφοντας πως ήταν μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή με τον Ουκρανό του και δεν πρόδιδε το παραμικρό μέχρι που ο συνομιλητής του άρχισε να επιμένει ασυνήθιστα στο θέμα των ντρόουν στη Λευκάδα. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, επέμεινε και σήμερα το Πασόκ. Και νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος. Ανέφερε πως έχει ενημερώσει τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο. Εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στην συγκρότηση της Ελλάς. 13χρονος τραυματίστηκε χθες σε θαλάσσιο πάρκο στη Χαλκιδική, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με γιόταχη αυτοκίνητο μία γάτα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ταχεράνη το λαϊκό εκπροσχήνημα της ορού του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στο πλευρό της χώρας του έπειτα από μία συμφωνία πλαίσιο που συνάφθηκε στην Ουάσιγκτον με το Ισραήλ με στόχο μία διαρκή ειρήνη την οποία αμφισβητεί η φιλοειρανική Χεσμπολάχ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συζήτησαν μεταξύ άλλων τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου και άλλων Ουκρανικών περιοχών. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία λαμβάνει χώρα εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρει 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και ανατολικά. Και στην Αττική αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά 7. Η θερμοκρασία στην Αττική αύριο θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: εδώ είμαστε κι εμείς. I need your love. Τι χρειάζομαι, την αγάπη σου, τη θέλω πάρα πολύ. Και ποιος μπορεί να ζήσει άλλωστε χωρίς αγάπη. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι αυτό είναι το μόνιμο αίτημα όλων, να αγαπηθούν ίσως και μάλλον σίγουρα να αγαπηθούν, και το να αγαπήσουν και αυτό οπωσδήποτε έρχεται αμέσως μετά. Κάπως έτσι λόγια επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα. Ορέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου για την επόμενη ώρα. Η Βίκη Καρατζαφέρη είναι αυτή που μπερδεύει τα λόγια της. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Να σας πω ότι στο τρίτο ΣΦΕΣ Summit που έγινε στις 11 Ιουνίου, ο Κώστας Παπαγιάννης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, υπογράμμισε ότι τα δεδομένα υγείας δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά είναι ένα βασικό εργαλείο για ένα σύγχρονο και πιο αποδοτικό σύστημα υγείας. Ο κ. Παπαγιάννης τόνισε ότι μέσα από τη σωστή αξιοποίησή τους, η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο προγνωστική, πιο προσωποποιημένη και πιο προληπτική. Με αυτόν τον τρόπο, είπε ότι τα δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής αξίας, βελτιώνοντας ζωές, ενισχύοντας τα αποτελέσματα για τους ασθενείς και δημιουργώντας ωφέλη για το σύστημα υγείας, την κοινωνία και την οικονομία. Ξεκινώ καλωσορίζοντας τον κύριο Γιώργο Καλυμάνη, ο οποίος είναι γαστρεντερολόγος, διευθυντής στη Γαστρεντερολογική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία. Καλησπέρα, κύριε Καλυμάνη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Εδώ και πόσο καιρό έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και σε ποιους τομείς ακριβώς χρησιμοποιείται και με ποιο τρόπο βέβαια?
1: Έχει εισαχθεί τους τελευταίους 6 μήνες όσον αφορά τη γαστρολογία και την κολονοσκόπηση, αλλά τελευταία 2 χρόνια σε άλλους τομείς της ιατρικής. Όσον αφορά τη δική μας ειδικότητα και το δικό μας νοσοκομείο, το λειτουργούμε εδώ και 6 μήνες που κάνουμε την κολονοσκόπηση με την προσθήκη και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Θέλω να μου πείτε πρακτικά για την κολονοσκόπηση, επειδή είναι μια πάρα πολύ σπουδαία εξέταση. Τι το καινούργιο κομίζει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης? Είναι ως προς το κομμάτι της διαδικασίας, είναι μετά ως προς την αξιολόγηση των ευρημάτων? Θέλω να μου το πείτε κάπως αναλυτικά για να το καταλάβουμε αυτό, κύριε Καλυμάνη.
1: Ναι, είναι περισσότερο όσον αφορά τη διάγνωση και όχι τη βελτίωση της ίδιας εξέτασης σαν τεχνική, το πώς δηλαδή βλέπει όλο το έντερο και πώς μπαίνει, βγαίνει έτσι όταν γίνεται η εξέταση. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει στο να εντοπίζουμε ακόμα περισσότερους πολύποδες και έτσι μειώνουμε το ποσοστό των πολυπόδων που δεν τους βρίσκουμε. Γιατί οι πολύποδες γίνονται καρκίνος και αν τους δεν βρίσκουμε μπορεί να εξελιχθούν. Και έτσι χάνουμε τη συνέχεια της ανέβρεσης, άρα και της πρόληψης του καρκίνου. Το ποσοστό που χάνουμε τους πολύποδες είναι περίπου στο 26% σε όλο τον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν μέσα εκεί που συμπεριλαμβάνονται και κέντρα τα οποία δεν έχουν αρκετά καλό εξοπλισμό και γίνονται λίγο πιο πρόχειρα οι εξετάσεις. Αλλά έχοντας και την εξέταση αυτή, την προσθήκη της τεχνητής νοημοσύνης, μειώνουμε στο 6% ας πούμε για παράδειγμα το ποσοστό ανέβρεσης. Κάθε φορά που αυξάνουμε 1% το ποσοστό της ανέβρεσης, μειώνουμε τον κίνδυνο του καρκίνου κατά 3%.
0: Πρακτικά, όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για έναν υπολογιστή και για κάποιους αλγόριθμους, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: τους αλγόριθμους στο machine learning, έτσι το λέμε, που δημιουργούμε τα data μέσα στη μέθοδο, στο μηχάνημα, στη μέθοδο, στο μηχάνημα, και εν συνεχεία του μαθαίνουμε με ειδικούς αλγόριθμους

0: ηλικία θα πάντα πιο έμπειρο. Βοηθάει και κέντρα που δεν έχουν ίσως πολύ καλό εξοπλισμό ή στο μέλλον θα μας δείξει και πού άλλο βοηθάει, γιατί είναι πολύ promising όλο αυτό, πολλά υποσχόμενο και ακόμα δεν έχει δείξει τις δυνατότητες όλες και πού θα σταθεί. Γιατί όταν έχουμε μια καινούργια ανακάλυψη, κάτι καινούργιο, μπορεί εμείς να ενθουσιαζόμαστε ότι μπορεί να μας δείξει πολλά πράγματα. Μετά σιγά σιγά βρίσκουμε την ισορροπία και ακριβώς σε τι θα βοηθήσει. Ακόμα λοιπόν είναι στην αρχή του. Όλα δείχνουν όμως ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω να μου πείτε, στην περίπτωση λοιπόν που από αυτά τα 13 εκατομμύρια είδη πολυπόδων βρει ότι τέλος πάντων ο ασθενής έχει ένα είδος που δυνητικά μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στη συνέχεια? Δηλαδή γίνεται καυτηριασμός όπως όταν ας πούμε κάνουμε την αντίστοιχη, τη γαστροσκόπηση, την παρόμοιου τύπου εξέταση στο στομάχι, ή θέλει επέμβαση μετά?
0: Όχι, αν είναι οι πολύποδες σχεδόν όλοι μπορούμε να τους βγάλουμε ενδοσκοπικά. Έχουμε πολύ εξελιχθεί στις ενδοσκοπικές τεχνικές και μπορούμε να τους αφαιρώσουμε με την απλή κολονοσκόπηση.
1: Ενδοσκοπικά τι σημαίνει?
0: Όταν είναι πολύ μικρός τον αφαιρούμε με μια λαβίδα. Όταν λίγο πιο μεγαλύτερος με ένα βρόχο που χωρίς να τον καίμε. Αν είναι λίγο πιο μεγάλος, δηλαδή ξέρω εγώ ένα εκατοστό και πάνω, τον καίμε για να μπορέσει να κοπεί τελείως. Όταν είναι πολύ μεγάλος τον αφαιρούμε με ειδικό τρόπο που λέγεται βλενεγονεκτομή. Και ακόμα περισσότερο κάποιος που είναι πραγματικά πολύ, πολύ διασπαρμένοι, πολύ πλατείς, τους βγάζουμε με μια καινούργια τεχνική που λέγεται ESD και το αφαιρούμε τελείως. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ ενδοσκοπικά στις θεραπείες αυτές.
1: Ενδοσκοπικά λοιπόν, όταν λέμε, όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, τι ακριβώς εννοούμε? Τι είναι το ενδοσκόπιο δηλαδή?
0: Το ενδοσκόπιο είναι ένας σωλήνας που έχει φως LED και φωτίζει μέσα στο έντερο και ταυτόχρονα παίρνει την εικόνα από το έντερο και την φέρνει την οθόνη μας μέσα από το εξεργαστή. Και έτσι βλέπουμε σαν να έχουμε μια φωτογραφική μηχανή ή μια κινηματογραφική μηχανή μέσα από το έντερο, την εικόνα του εντέρου. Έχει πάρα πολύ εξελιχθεί η εικόνα, έχει περάσει το 4K που είναι η υψηλή ανάλυση που έχουμε σήμερα και στις τηλεοράσεις και έχει επίσης κάνει και έχει αναπτυχθεί και στη μεγένθυνση, όπου πολύ κοντά μπορεί να μεγενθύνει πάρα πολύ και μέχρι φτάνει σε επίπεδο όχι κιτάρου, λίγο πιο κοντά σε αυτό και μας δείχνει πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Έτσι έχοντας καινούργια ενδοσκόπια μπορούμε να δούμε καλύτερα την εντερική μεταπλασία ή τη δυσπλασία και να κατευθυνθούμε πολύ περισσότερο να πάρουμε βιοψίες εκεί που τις παίρνουμε τυχαία από σημεία τα οποία είναι πιο ύποπτα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ταυτόχρονα με αυτές τις καινούργιες τεχνικές πηγαίνουμε και βλέπουμε τις πολύποδες και βλέπουμε αν μπορούν να βγουν, τους χρωματίζουμε, τους περιγράφουμε καλύτερα και τους βγάζουμε και με πιο μεγαλύτερη σιγουριά. Η προσπάθειά μας είναι πάντα στην ιατρική να κάνουμε ό,τι είναι minimal invasive και όχι να μπαίνουμε ας πούμε, σε σιγουριά αν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Όσο λιγότερο επεμβατικά γίνεται δηλαδή. Εννοείται όσο λιγότερο να παρεμβαίνετε να αποφεύγετε ή δυνατόν το χειρουργείο, την επέμβαση αυτή καθ' αυτή.
0: Όπως και στην παθολογία, όσο δυνατόν λιγότερα φάρμακα μπορούμε να μην παίρνουμε φάρμακα ή να μην κάνουμε επεμβάσεις, ακριβώς το ίδιο.
1: Στο κομμάτι της συζήτησης που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό και υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι όχι μόνο στον τομέα της ιατρικής αλλά γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να απειλήσει θέσεις εργασίας ή ακόμα και να καταργήσει τους γιατρούς, δεδομένου ότι η ακρίβειά της στο κομμάτι της διάγνωσης πολλές φορές υπερβαίνει εκείνη του επιστήμονα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους πολύποδες η ακρίβεια στη διάγνωσή του είναι περίπου 95%. Οπότε σκεφτείτε όταν θα από 13 εκατομμύρια εικόνες που έχουμε τώρα το database που έχει το σύστημά μας, όταν θα φτάσει να γίνει πάνω από 100 εκατομμύρια θα πάει στο 98%, 99% και μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα θα σου λέει ακριβώς. Προφανώς θα γίνει, αλλά με τον γιατρό

0: τώρα δεν μπορεί να την εγκαταστεί συγκεκριμένη εξέταση. Γιατί αυτός κάνει το delivery, πηγαίνει το ενδοσκόπιο στο τέλος και το κρατάει σταθερό. Αυτό δηλαδή εξαρτάται πάρα πολύ από τον γιατρό για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η εικόνα και να μας δώσει το αποτέλεσμά του. Επίσης, όταν βρίσκουμε ένα πολύποδα, θα είναι ο γιατρός ακριβώς που θα βγάλει τον πολύποδα. Γιατί δυστυχώς οι πολύποδες αυξάνονται και στις περισσότερες ασθενείς βρίσκουμε. Αλλά το επεμβατικό κομμάτι δεν μπορεί να την καταστήσει. Απλώς αναλύει τις εικόνες μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει όμως κάτι επεμβατικό. Αυτό θέλει χειρισμούς. Θέλει τη μόνη δηλαδή. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς και δεν νομίζω ότι μπορεί να την καταστήσει. Φυσικά. Έχω όλη αυτή την εμπειρία τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε ότι σε πολλούς τομείς της ιατρικής βοηθάει. Δηλαδή σίγουρα εκεί σε άλλους τομείς όπως η οργάνωση, τα εξωτερικά αιτρία ή ξέρω εγώ, το να κάνουμε λιγότερες εξετάσεις θα βοηθήσει και εκεί θα αφαιρέσει φυσικά εργασία από mm-hmm. τους γιατρούς.
1: Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε, γιατί έχω να ρωτήσω κι άλλα πολλά για τους πολύποδες, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ με τον κύριο Γιώργο Καλυμάνη, ο οποίος είναι γαστρεντερολόγος, συζητάμε για την βοήθεια, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο κομμάτι του παχαίως εντέρου ειδικότερα και των πολυπόδων, και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καλυμάνη, επειδή μας είπατε για το πώς βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη στη διάγνωση και πώς εκείνη τη στιγμή γίνεται η αφαίρεση αυτών των πολυπόδων, η ερώτησή μου είναι εάν από την εμπειρία σας υπάρχουν οργανισμοί που ίσως κατά μία έννοια θα έλεγα έχουν την τάση να δημιουργούν πολύποδες. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, και αν ναι, γιατί?
0: Συμβαίνει, είναι κληρονομικό, είναι θέμα γονιδίων. Είναι άνθρωποι που έχουν περισσότερα, έχουν συχνά το γονίδιο αυτό και βγάζουν και σε μικρότερη ηλικία. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το γονίδιο να εκφραστεί, δηλαδή να βγάλει πολύποδες, υπάρχουν, και αυτοί είναι κυρίως τα κόκκινα κρέατα και κυρίως τα επεξεργασμένα κρέατα.
1: Τα αλλαντικά δηλαδή.
0: Επίσης, ναι, ναι. Αυτά είναι που έχουν, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, έχουν ενοχοποιηθεί περισσότερο.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε πόσο καιρό κάνει ένας πολύποδας να μεγαλώσει. Δηλαδή, θέλω να πω από ποιο μέγεθος ξεκινάει και μπορεί να τον διακρίνει η τεχνητή νοημοσύνη, τέλος πάντων ο αλγόριθμος, ναι, ο υπολογιστής ή ο γιατρός.
0: Από 2 χιλιοστά.
1: Από 2 χιλιοστά. Mm. Ενώ χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και πάλι το βλέπει, αλλά είναι ένας παράλληλος viewer mm-hmm. που και αυτός βλέπει ταυτόχρονα, και έτσι ανεβαίνει η συνολική ακρίβεια. Επίσης θέλω να πω ότι ένας στους 23 ανθρώπους επί της γης θα νοσήσει, θα βγάλει πολύποδες ή θα πάθει καρκίνο του εντέρου καλύτερα. Mm-hmm. Ένας στους 23. Εδώ στο δυτικό κόσμο αυτό είναι το ποσοστό ακόμα περισσότερο.
1: Ακόμα πιο έτσι, πολύ δηλαδή.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Και πρέπει να βρούμε τεχνικές που να μην χάνουν την πολύποδα στην κολονοσκόπηση τόσο πολύ και να μπορούν να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό. Να μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο για καρκίνο. Ένας πολύποδας λοιπόν, για να μεγαλώσει, έχει κακό, θέλει 8 με 14 χρόνια.
1: Ναι.
0: Οπότε εμείς θα πρέπει κάθε 8 χρόνια να κάνουμε κολονοσκόπηση έως 10, και να, για να μπορέσουμε να μειώσουμε έτσι την πιθανότητα να βρούμε το, να μας ξεφύγει ο πολύπλος και να γίνει καρκίνος.
1: Αυτό στην περίπτωση που δεν έχουμε κληρονομικότητα, γιατί φαντάζομαι ότι αν υπάρχει κληρονομικότητα στην οικογένεια θα πρέπει αυτή η εξέταση να επαναλαμβάνεται πιο σύντομα.
0: Και να ξεκινάει και πιο νωρίς.
1: Τώρα από ποια ηλικία ξεκινάμε. Τώρα αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που δεν έχει ιστορικό.
0: Το 45.
1: Αν δεν έχει ιστορικό, λοιπόν, καλό είναι στα 45 να κάνει την πρώτη. Ενώ μέχρι πρώτη ως θυμάμαι ότι ήταν μετά τα 50 έτη της ηλικίας.
0: Επειδή τα τελευταία 3 χρόνια περιγράφηκαν αύξηση, τριπλασιασμός των καρκίνων του παχαίου συντέρου στις ηλικίες από 20 έως 35 ετών, έτσι νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικό γεγονός που ανάγκασε τις γαστροεντερικές εταιρείες όλου του κόσμου να το αρχίσουν να το μειώνουν στο 45.
1: Οπότε ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν έχει ιστορικό καρκίνου μπορεί να ξεκινήσει στα 45 και να κάνει κάθε 8 χρόνια δεδομένου ότι είναι αργή σχετικά η εξέλιξη. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να εμφανίσει καρκίνο στο παχύέντερο χωρίς να σχετίζεται με πολυποδές?
0: Ναι. Αυτό είναι ένας ιδιαίτερος καρκίνος σε ένα ποσοστό 1 με 2% που είναι το σύνδρομο Lynch και άλλα ίσως που ξεκινάει από κατευθείαν γίνεται καρκίνος και δεν ξεκινάει από το πολύπλο. Οπότε αυτοί θέλουν πολύ πιο συχνή παρακολούθηση.
1: Είναι πιο σπάνιο όμως από ό,τι καταλαβαίνω αυτό.
0: Είναι 1 με 2% μόνο, ναι.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε, μου είπατε λοιπόν ότι αργεί ο πολύποδας να μεγαλώσει. Συζητήσαμε για το κομμάτι της ευαλωτότητας συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού που μπορεί να έχουν την τάση να τους δημιουργεί ο οργανισμός τους. Σε περίπτωση που υπάρχει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει αυτή την τάση και δημιουργεί ο οργανισμός του πολύποδες, αλλά δεν έχει ιστορικό καρκίνου, έχει νόημα να πηγαίνει κάθε 3 και λίγο να κάνει αυτή την εξέταση για να τους αφαιρεί?
0: Ναι, βέβαια, γιατί μερικοί από αυτούς αν είναι αδενοματώδεις ή οδοντοτοί θα εξελιχθούν. Οπότε εμείς πρέπει να βρούμε τα χρονικά διαστήματα που πρέπει να τηρούμε ούτως ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι. Όταν λοιπόν βρούμε ένα πολύποδα μεγάλο και θέλουμε να δούμε αν τον έχουμε βγάλει σωστά, θα κάνουμε σε μερικούς μήνες. Αν τον έχουμε βγάλει πλήρως, πραγματικά, μπορούμε να το πούμε σε 1 με 2 χρόνια. Αν βγάλουμε ένα πολύποδο ενός εκατοστού, σε 3. Αν είναι πιο μικρή, μπορούμε να πάμε και στα 5. Εξαρτάται λοιπόν από το μέγεθος και από την υφή του πολύποδα, οπότε θα το πούμε το follow-up, την παρακολούθηση δηλαδή.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε λιγάκι και για το κομμάτι της προετοιμασίας προκειμένου να γίνει αυτή η συγκεκριμένη εξέταση. Ποια είναι η προετοιμασία που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση?
0: Φυσικά προσπαθούμε με όλους τους τρόπους και με την προετοιμασία αλλά και με τη μέθη να κάνουμε πολύ ελκυστική την εξέταση υπό την έννοια ότι δεν θα βαρυγκωμά ο ασθενής, ξέρεις, να μην ξανάρθω και την ξανακάνω κτλ. Να μην του αφήσει πολύ κακή εμπειρία όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν προσπαθούμε ακόμα και τα υγρά να είναι πάρα πολύ πόσιμα, δηλαδή ευχάριστα σχετικά. Και να είναι οι ποσότητες όχι τεράστιες, λίγο πιο μικρές, για να μπορεί να το αντέξει ο ασθενής και να το ακολουθήσει και την επόμενη φορά. Έχουμε λοιπόν περίπου 2 με 3 λίτρα είναι τα υγρά συνολικά.
1: Υγρά εννοείται.
0: Να ακολουθούμε που είναι, εκτός... που είναι νερό ή πόσιμα υγρά.
1: Α, αυτό ήθελα να πω. Το πόσιμο υγρό δηλαδή τι μπορεί να είναι εκτός από νερό? Μπορεί να είναι και χυμός και καφές και τσάι και τέτοια.
0: Ναι, μπορεί να είναι όχι χυμός. Πρέπει να είναι διαφανή τα υγρά. Να είναι, ξέρω εγώ, μια λεμονάδα ή μια πορτοκαλάδα μπλε. Έτσι όπως συνηθίζουμε και τη λέμε. Ή βυσσινάδα ή άιστη. Τσάι, χαμομήλι φυσικά.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν για πόσες μέρες πριν από την εξέταση?
0: Την προηγούμενη μέρα.
1: Την προηγούμενη μέρα. Και τι άλλο εμπίπτει στο κομμάτι της προετοιμασίας? Μόνο αυτό?
0: Μια δίαιτα που δεν θέλουμε γιατί να παίρνουμε φυτικές ίνες, γιατί οι φυτικές ίνες κρατάνε πολλά υγρά και περιεχόμενο. Οπότε κάνουμε και μια δίαιτα λίγες μέρες που δεν θα έχει τέτοιες φυτικές ίνες για να έχουμε υπόλοιμα, δηλαδή και να μην έχει καθαρίσει καλά το έντερο.
1: Οπότε όταν έρχεται ο άνθρωπος να κάνει την εξέταση, ουσιαστικά εφόσον βρεθούν οι πολύποδες, γίνεται η διαδικασία όπως μας εξηγήσατε ενδοσκοπικά και στην πραγματικότητα τελειώνει αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ανησυχητικό έβριμα. Δηλαδή κάνει την εξέταση, φυσικά, συνέρχεται από τη μέθη και γυρίζει στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί one day clinic κτλ.
0: Ναι. Περίπου σε μία ώρα μετά το πέρας της εξέτασης έχει φύγει, αφού έχει πάρει, έχει ενημερωθεί, έχει δει ότι έχει βρεθεί και έχει πάρει και τη θεραπεία του ή όχι κτλ.
1: Περισσότεροι άνδρες ή γυναίκες έχουν την τάση να έχουν καρκίνο στο παχύεντερο?
0: Λίγο περισσότεροι άνδρες, αλλά θα ήθελα να πω 50-50, 50-50, γιατί να μην εκλειθεί αυτό. Γιατί πολλές γυναίκες ούτε και μας λένε αυτό, οι γυναίκες είναι λιγότερο, οι άντρες είναι πιο πολύ, να μην έρθουμε ακόμα. Όχι, είναι περίπου τα ίδια και δεν έρχονται.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Και κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω, ήθελα να ρωτήσω εάν η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην κορονοσκόπηση αυξάνει το κόστος της εξέτασης.
0: Όχι καθόλου. Είναι, συμπεριλαμβάνεται στο ίδιο κόστος όπως και πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και είπαμε ότι είμαστε σε φάση που μας προσφέρει. Τώρα πού θα φτάσει και πόσο πολύ η συγκεκριμένη και θα δούμε. Αλλά συνολικά φαίνεται ότι ανοίγει ένας άλλος χώρος τεράστιος και στην ιατρική με την artificial intelligence. Απομένει να γίνουν σωστές μελέτες και να περιμένουμε να δούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, κύριε Καλυμάνη. Να είστε καλά.
0: Καλό και εγώ. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα θα μιλήσουμε για τα φάρμακα τα οποία παίρνουν όσοι αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή, κάποιο ψυχιατρικό νόσημα, γιατί και εκεί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για αυτά που κάνουμε σωστά και για αυτά που θα πρέπει να τα κάνουμε, που τα κάνουμε λάθος και πρέπει να τα διορθώσουμε. Είναι μια μικρή πρώτη εισαγωγή, όπως σας είπα και νωρίτερα, στην ψυχοφαρμακολογία, που είναι η επιστήμη που ουσιαστικά μελετά τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν τα φάρμακα στη διάθεσή μας, στη συμπεριφορά μας, στη μνήμη μας ακόμα. Θα μας τα πει όλα ο κύριος Χαράλαμπος Τουλούμης, ο οποίος είναι ο πλέον ειδικός, συντονιστής διευθυντής στο 5ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Αθήνας. Καλησπέρα, κύριε Τουλούμη.
2: Γεια σας.
1: Είπαμε να κάνουμε ένα σεμινάριο σήμερα, γιατί πάρα πολλά συζητάμε για αυτά τα φάρμακα που παίρνουμε για τις ψυχικές παθήσεις, ακόμα και σε ένα πιο απλό ενδεχομένως περιστατικό όπως είναι μια αγχώδης διαταραχή. Υπάρχει πάντα μεγάλη συζήτηση αν θα πάρουμε φάρμακα, πώς θα τα διαχειριστούμε, τι αλληλεπίδραση μπορεί να υπάρχει με κάποια άλλα σκευάσματα. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι, γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων?
2: Οι φόβοι οι οποίοι υπάρχουν για αυτή την συγκεκριμένη κατηγορία είναι το γεγονός ότι πάρα πολύ συχνά τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Ένα άλλο το οποίο φοβούνται οι λήπτες είναι ότι ίσως τα παίρνουν για ολόκληρη τη ζωή τους. Δηλαδή, κατά κανόνα τα ψυχιατρικά σχήματα είναι μακροχρόνια. Ένα τρίτο είναι ότι φοβούνται ότι τα συνηθίζουν. Ότι δηλαδή τα ψυχοτρόπα γενικά είναι εξαρτησιογόνα. Και βέβαια ένα τελευταίο, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ότι στιγματίζουν. Κάποιος ο οποίος παίρνει μια ψυχοτρόπο ουσία είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από έναν που παίρνει για μια σωματική διαταραχή, π.χ. για την αρτηριακή υπέρταση.
1: Καλά, αυτό θα έπρεπε νομίζω να μην ισχύει ούτως ή άλλως, γιατί όλοι κάτι έχουμε κάποια στιγμή και δυνητικά όλοι είμαστε ασθενείς, και νομίζω ότι σχετίζεται με το κομμάτι του στίγματος που έχουν ούτως ή άλλως δυστυχώς τα συγκεκριμένα νοσήματα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό.
2: Άρα, αν θα μου επιτρέπατε να κάνω μία μικρή εισαγωγή.
1: Βεβαίως.
2: Θα έπρεπε να αποφανθούμε για τα ψυχοτρόπα, λέγοντας ότι η ψυχική διαταραχή είναι πολύ επιπολάζουσα, είναι πάρα πολύ συχνή. Γενικά οι ψυχικές διαταραχές στον ορίζοντα ζωής των ατόμων υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξουν 57-58%, δηλαδή 6 στους 10 από εμάς κάποια στιγμή στη ζωή τους θα εμφανίσουν ένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Για να μιλήσω για τα ελληνικά δεδομένα, περίπου 2,5 εκατομμύρια είναι αυτοί που έχουν κάποια ψυχική διαταραχή.
1: Διαγνωσμένη.
2: Ευθέω είναι να είναι ήπια η διαταραχή, να είναι δηλαδή μια αγχώδης διαταραχή, μια κατάθλιψη, και να μην είναι μια διπολική διαταραχή, μια ψύχωση κτλ. Κτλ. Δηλαδή, ένα ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, γύρω στο 22-23%, έχει κάποια ψυχική διαταραχή αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
2: Συνηθέστερες βέβαια είναι οι αγχώδεις και οι καταθλιπτικές διαταραχές. Άρα είναι απαραίτητη η, θα έλεγε κανείς, συνταγογράφηση ψυχοτρόπων ουσιών. Πόσο συχνό είναι αυτό το ενδεχόμενο? Για αυτούς που νοσηλεύονται 98-100%. Για αυτούς που είναι έξω πάνω από 90%. Ναι, τα ψυχοφάρμακα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Ναι, τα σχήματα κατά κανόνα είναι μακροχρόνια. Αλλά από την άλλη πλευρά, χωρίς να είναι πανάκια, δηλαδή η αποτελεσματικότητά τους σπάνια ξεπερνά το 50% συνολικά.
1: Α, τόσο χαμηλή είναι η αποτελεσματικότητά τους? Είχα την αίσθηση ότι είναι παραπάνω.
2: Τι εννοούμε? Διότι ο στόχος μας εμάς είναι η ύφεση της ψυχικής διαταραχής.
1: Ναι.
2: Όταν μιλάμε για ύφεση, εννοούμε το να έλθει ο ασθενής στο προνοσηρό του επίπεδο, όπως ήταν πριν τη διαταραχή.
1: Δεν τη θεραπεύει όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι παίρνει τα φάρμακα και πάβει να υπάρχει.
2: Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πραγματική θεραπεία έχουμε μόνο στις χειρουργικά αντιμετωπιζόμενες παθήσεις.
1: Ναι.
2: Μην μου πείτε ότι θεραπεύεται η αρτηριακή υπέρταση.
1: Σωστά, μαθαίνεις να ζεις με αυτό λοιπόν. Και οφείλεις να συμμορφώνεσαι και στο σχήμα.
2: Για παράδειγμα, και ένας που έχει σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να παίρνει ενδεχομένως διαβίου ένα αντιδιαβητικό δισκείο. Ενώ για μας δεν είναι διαβίου σίγουρο ότι θα πρέπει να παίρνει μια ψυχοτρόπο ουσία. Άρα η έννοια της ίασης είναι κάτι που στην ιατρική θεωρούμε, θα λέγει κανείς, να κυνηγάμε το εφικτό και όχι πάντα το ιδανικό.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε τι πιθανότητες, υποδιάγνωσης στο κομμάτι των ψυχικών νοσημάτων έχουμε, γιατί αυτό που μπορώ να καταλάβω, πέρα από το κομμάτι της διπολικής διαταραχής που εσείς αναφέρατε ή το κομμάτι της σχιζοφρένειας, που είναι κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχει θέμα και θα πάνε τον άνθρωπό τους στον ειδικό γιατρό. Όταν μιλάμε για κάποιες περιπτώσεις κατάθλιψης ακόμα που μπορεί να είναι ένα σοβαρό νόσημα, αλλά πάρα πολλοί το υποεκτιμούν. Νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο ή ότι θα περάσει. Ή στο κομμάτι της αγχώδους διαταραχής, εκεί η αίσθησή μου είναι ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από αυτούς οι οποίοι έχουν πάει στο γιατρό και έχει μπει επίσημα η διάγνωση και παίρνουν αντίστοιχα και θεραπεία. Είναι έτσι?
2: Είναι απόλυτα δικαιολογημένη αυτή η αιτίαση. Να αναφερθώ στην κατάθλιψη που είναι, θα λέγει κανείς, πιο σταθερά τα δεδομένα, διότι οι αγχώδεις διαταραχές είναι, θα λέγει κανείς, πολλές.
1: Ναι.
2: Ας πάμε στη μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, που είναι η πυρηνική εικόνα της κατάθλιψης. Οι καταθλιπτικοί ασθενείς, σαν πρώτη προσφυγή, έχουν τον γενικό γιατρό. Η αναγνωρισιμότητα του γενικού γιατρού για τη μείζωνα κατάθλιψη δεν ξεπερνά το 50%. Και αν πάμε στη χώρα μας, που θέλω να πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί τελευταία, αλλά με τα παλιότερα δεδομένα, η αναγνωρισιμότητα από τους δικούς μας τζιπίδες ήταν της τάξης του 25%. Άρα το 75% των καταθλιπτικών, με την πρώτη εκτίμηση, μένει αδιάγνωστο.
1: Ναι.
2: Και βέβαια, αυτό στη συνέχεια δεν συνεπάγεται ότι αν γίνει η διάγνωση θα έχει και τη δέουσα αντιμετώπιση, θα έχει και την επαρκή αντικαταθλιπτική αγωγή.
1: Ναι. Ή ότι αν εν πάση περιπτώσει βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο, γιατί φαντάζομαι ότι και εδώ υπάρχει αυτό που συζητάμε, η εξατομίκευση, αν θα συμμορφώνεται ο ασθενής για να το λαμβάνει έτσι όπως πρέπει. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, κύριε Τουλούμη, στο κομμάτι των χρόνιων νοσημάτων. Δηλαδή το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μένει ο ασθενής συνεπέστατος στο να παίρνει όπως πρέπει το φάρμακο ή τα φάρμακά του.
2: Ναι, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές, δηλαδή για την σχιζοφρένεια και για την μανιοκατάθλιψη στη διπολική διαταραχή, όπου εκεί η επίγνωση του νοσηρού είναι μάλλον επηρεασμένη. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Στην κατάθλιψη, ο καταθλιπτικός ασθενής υποφέρει, ζητά μόνος του βοήθεια.
1: Α, μάλιστα.
2: Άρα θα είναι συμμορφωμένος κατά κανόνα με την αγωγή. Πάρα πολύ συχνά όμως τη διακόπτει για άλλους λόγους από έναν ασθενή με ψύχωση.
1: Δηλαδή, ότι νομίζει ότι
2: είναι. Ναι, ναι. Ότι βελτιώνεται η συμπτωματολογία, άρα πιστεύει ότι δεν το έχει ανάγκη πλέον το φάρμακο. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι πιστεύει ότι το φάρμακο δεν τον βοήθησε αρκετά όσο θα ήθελε, οπότε γιατί να το παίρνει και να εκθέτει τον οργανισμό του σε κάποιες ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Αυτό το κάνει μόνος του όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το κάνει
2: ακριβώς
1: σε συνεννόηση με τον γιατρό.
2: Ακριβώς.
1: Άρα πάλι μένει ακάλυπτος, γιατί στο διάστημα όταν μπερδευτεί και θεωρεί και δεν μπορεί να καταλάβει, όπως το καταλαβαίνω τώρα εγώ, έτσι το εκφράζω, ότι ο λόγος που είναι καλύτερα και έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα είναι ακριβώς επειδή παίρνει το φάρμακο.
2: Ακριβώς.
1: Αν το σταματάει
2: ακριβώς
1: και δεν πάει και στο γιατρό, η επιδείνωση είναι μονόδρομος.
2: Η επιδείνωση είναι μονόδρομος και η υποτροπή κάποιες φορές, η επανεμφάνιση, ναι, της διαταραχής, να ξαναφανεί ένα καινούριο επεισόδιο. Τα ψυχικά νοσήματα, για να ενισχύσω αυτό που έλεγα προηγουμένως, πέραν του ότι είναι πολύ συχνά, είναι και αναπηριογόνα. Περίπου το 1/3 της αναπηρίας του νοσογόνου φορτίου που έχει η Ιφίλιος,
1: ναι,
2: προέρχεται από ψυχικά νοσήματα. Και από αυτό το 1/3, δηλαδή το 30% του συνόλου, το 10%, δηλαδή το 1/10 του συνόλου της αναπηρίας, προκύπτει μόνο από την κατάθλιψη.
1: Δηλαδή, επειδή δεν μπορούν να εργαστούν αυτοί οι άνθρωποι, η αναπηρία δηλαδή πώς ορίζεται στη συγκεκριμένη? Το λέω γιατί αυτό δεν είναι μια ορατή αναπηρία και καλώς ή κακώς οι περισσότεροι εξημών είμαστε εξοικειωμένοι με την αναπηρία που βλέπουμε μπροστά μας. Όμως υπάρχουν άνθρωποι ανάπηροι που δεν είναι ορατό. το ότι έχουν κάποιο νόσημα τέτοιο, ναι, γι' αυτό ρωτάω.
2: Υπάρχει η έννοια της λειτουργικότητας, το πόσο λειτουργικός είναι κάποιος,
1: ναι,
2: στο να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, στον κοινωνικό τομέα, το πόσο διαντιδρών κοινωνικά είναι το άτομο και, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι στην κατάθλιψη το περίπου 80 με 90% των ασθενών έχουν εμφανώς επηρεασμένη τη λειτουργικότητα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο αποδοτική όπως ήταν πριν.
1: Mm-hmm.
2: Ένας άλλος λόγος που τα ψυχικά νοσήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά είναι το γεγονός ότι συνεπάγονται πολλά από αυτά αυτοκτονικότητα. Ας πούμε, η αυτοκτονικότητα στο γενικό πληθυσμό είναι γύρω στο 1%, ενώ σε αυτούς που έχουν μείζωνα κατάθλιψη φτάνει 3%. Σε αυτούς που έχουν σχιζοφρένεια μπορεί να φτάσει 5 με 7%. Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα ψυχικά νοσήματα φαίνεται να επηρεάζουν ιδιαίτερα τα σοβαρά και τον εγκέφαλο. Έχουν νευροτοξική δράση. Χάνουμε φαιά ουσία. Χάνουμε εγκεφαλική ουσία. Άρα πρέπει, είναι αδύρυτη ανάγκη να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ένας που κάνει το πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο χάνει 1% από τη συνολική του εγκεφαλική ουσία και περίπου 3% από την φαιά ουσία του εγκεφάλου. Και επειδή αυτό πιθανόν να μην είναι απόλυτα κατανοητό, σας λέω ότι χάνει περίπου 12 σεσέ εγκεφαλικής ουσίας. Δηλαδή ένα κουταλάκι περίπου της σούπας εγκεφαλική ουσία χάθηκε με το πρώτο ψυχωτικό
1: επεισόδιο.
2: Άρα είναι, θα λέγει κανείς, πάρα πολύ απαραίτητο να αντιμετωπίζονται τα ψυχικά νοσήματα.
1: Κύριε Τουλούμη, θα βάλουμε εδώ την άλλο τελεία για να πάμε στο γρήγορο break και επιστρέφοντας θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο

0: άνθρωπος θηλυκός θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με τον κύριο Χαράλαμπο Τουλούμη, ψυχίατρο, συντονιστή διευθυντή στο 5ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Αθήνας, συζητάμε για τα ψυχικά νοσήματα και ουσιαστικά έχουμε εστιάσει στο κομμάτι της φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Τουλούμη, να μας πείτε, επειδή στην εισαγωγή αναφέρατε κάποιους λόγους που ο περισσότερος κόσμος διστάζει και φοβάται τα συγκεκριμένα φάρμακα, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που γίνονται σε σχέση με τα φάρμακα αυτά? Δηλαδή, σε τι αφορούν, τι είναι εμπειρικά αυτό που έχετε παρατηρήσει, που έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα και να το ακούσει ο κόσμος και να το κάνει σωστά ο ίδιος ή οι συνοδοί, οι φροντιστές των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ψυχικά νοσήματα?
2: Ένα σύνηθες λάθος είναι ότι φοβούνται ότι είναι εξαρτησιογόνα, ότι θα τα συνηθίσουν.
1: Αυτό πώς προέκυψε?
2: Για κάποιες κατηγορίες ψυχοτρόπων ουσιών πράγματι ισχύει.
1: Α, ισχύει.
2: Ας πούμε για τις βενζοδιαζεπίνες, τα κατεξοχήν χρησιμοποιούμενα αγχολητικά, ή για τα ψυχοδιεγερτικά, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του να τα συνηθίσει. Τις περισσότερες φορές αυτή η εξάρτηση είναι εξάρτηση στην κανονική δόση. Δεν αυξάνει τη δοσολογία στην πορεία του χρόνου, διαχρονικά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματι φοβίζει πολλούς και κάποιους τους θέτει, θα λέγει κανείς, σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Διότι αν δεν έχει πρόσβαση στο φάρμακο, προφανώς θα έχει κάποια στερητικού τύπου συμπτωματολογία. Ένας άλλος παράγοντας που συνεπάγεται κακή χρήση είναι ότι γενικεύουν το ενδεχόμενο των ανεψίμητων ενεργειών. Κάποιες από αυτές τις ανεψίμητες ενέργειες πιθανό να είναι δυσφορικές. Ας πούμε το να αυξάνουν την όρεξη και να αυξάνουν το βάρος. Ιδιαίτερα για το γυναικείο φύλο είναι μια ανεψίμητη ενέργεια που μας την αιτιώνται συχνά.
1: Ναι.
2: Πιθανό να κάνουν μια σεξουαλική δυσλειτουργία. Το παραπονούνται ιδιαίτερα οι άρενες ασθενείς. Μπορεί να κάνουν κινητικού τύπου διαταραχές. Αυτά που λέμε εξωπυραμιδικά, παρκινσονικού τύπου διαταραχές, οι οποίες αν αφαιθούν χωρίς αντιμετώπιση στιγματίζουν. Άρα τα φάρμακα, επειδή στόχος τους είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά με το αίμα πάνε στον οργανισμό παντού, έχουν αυτό το ενδεχόμενο της ανεπιθύμητης ενέργειας. Γι' αυτό και είπα ότι δεν είναι πανάκια τα φάρμακα, τα ψυχοτρόπα, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με εξατομικευμένη βάση, όπως αναφέρατε πάρα πολύ σωστά προηγουμένως, και στην ελάχιστη θεραπευτική δόση. Δηλαδή να κάνουμε αυτό το οποίο λέμε βελτιστοποίηση στο θεραπευτικό σχήμα. Και βέβαια πάντοτε θα πρέπει ο ειδικός να ενημερώνει σχολαστικά για το ενδεχόμενο των ανεπιθύμητων ενεργειών, για το χρονικό διάστημα που θα χρησιμοποιηθεί το ψυχοτρόπο κτλ. Κτλ. Τον εκάστοτε λήπτη.
1: Θέλω να μου πείτε σε σχέση και με την οδήγηση, γιατί είχα ακούσει κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, ότι όποιος παίρνει κάποια τέτοια φάρμακα δεν επιτρέπεται να οδηγεί. Αυτό είναι αλήθεια ή όχι?
2: Αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι μια επίδραση πολλών παραγόντων. Καταρχήν ξέρετε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει την οδήγηση σε κάποια άτομα τα οποία έχουν σοβαρές νευρολογικές ή ψυχικές διαταραχές. Και υπάρχει μια αρμόδια επιτροπή η οποία αποφαίνεται. Για τα δικά μας τα σοβαρά, π.χ. για την ψύχωση, φαίνεται να απαγορεύεται η οδήγηση. Αλλά ξέρετε, είναι κακά σχεδιασμένη η νομοθεσία στο συγκεκριμένο θέμα, διότι φέρνει το γιατρό αντιμέτωπο με τον ασθενή που προσπαθεί ο ειδικός να οικοδομήσει μια θεραπευτική σχέση. Όταν του πω εγώ ότι δεν πρέπει να οδηγεί, ενώ αν το έλεγε μια απρόσωπη επιτροπή, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, ναι, κάποια ψυχοτρόπα φάρμακα επηρεάζουν την ικανότητα της οδήγησης. Σκεφτείτε όμως να το θέσω λίγο διαφορετικά το ερώτημα. Ένα πολύ αγχωμένο άτομο που είναι στα όρια του πανικού οδηγεί ασφαλέστερα από έναν που παίρνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μια πολύ μικρή δόση από μια βενζοδιαζεπίνη, η οποία είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη. Δεν μιλώ για τα αντικαταθλιπτικά, διότι όταν ο οργανισμός έχει τρόπον την να αναπτύξει μία ανοχή στις ανεπιθύμητες ενέργειες, οπωσδήποτε δεν επηρεάζουν με αξιόλογο τρόπο την ικανότητα για την οδήγηση. Βέβαια, σας τονίζω ότι όλα τα φύλλα οδηγιών χρήσης των ψυχοτρόπων ουσιών λένε ότι υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια επιφύλαξη mm-hmm. στο χειρισμό αντικειμένων
1: και μηχανημάτων,
2: τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι έχουν κάποια επικινδυνότητα, μηχανήματα κτλ. Να λάβετε όμως υπόψη σας ότι τα αντικαταθλιπτικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα, αναφορικά με τον όγκο πωλήσεων, συνέβαλε σε αυτό και η κρίση η οικονομική, συνέβαλε σε αυτό και η πανδημία κτλ. Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, τα αντικαταθλιπτικά είναι απλά πίσω από τα αντιλιπιδεμικά φάρμακα.
1: Ναι.
2: Αυτά που παίρνουμε για την αρτηριοσκλήρωση, τη δυσλιπιδεμία κτλ. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί δίπλα σας οδηγούν έχοντας ήδη πάρει το αντικαταθλιπτικό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται στο κομμάτι των εναλλακτικών θεραπείων, εάν δηλαδή μπορεί να βοηθηθεί κάποιος ασθενής με ψυχικό νόσημα, παίρνοντας καταρχάς τη θεραπεία που εσείς οι ειδικοί γιατροί του έχετε χορηγήσει, αν έχετε δει είτε από μελέτες είτε στην πράξη ότι μπορεί να βοηθηθούν και από την επιπλέον συνδρομή των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων. Θα μπορούσε ενδεχομένως, για παράδειγμα, να είναι ο βελονισμός ή κάποιο άλλο είδος θεραπείας.
2: Ναι, αυτές οι θεραπείες κιόλας κάποιες φορές έχουν και το πλεονέκτημα ότι δεν έχουν ανεψίμητες ενέργειες που έχουν τα δικά μας τα ψυχοτρόπα φάρμακα. Εμφανώς έχουν μία επικουρική δράση, ιδιαίτερα για τις μικρές ψυχικές διαταραχές, τις ίσονες ψυχικές διαταραχές. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ και θα ήταν κακή πρακτική σύσταση για εναλλακτική προσέγγιση σε μία ψύχωση, σε μία σοβαρή μείζωνα κατάθλιψη, σε μία διπολική διαταραχή. Οπωσδήποτε όμως υπάρχει πεδίο και για αυτές, ο στόχος άλλωστε είναι κοινός. Να μειωθούν, να υφεθούν τα συμπτώματα με την ελπίδα ότι αυτό θα επηρεάσει την υποκείμενη παθολογία που δημιουργεί το ψυχιατρικό νόσημα.
1: Επειδή μιλήσαμε πολύ και για το κομμάτι της συμμόρφωσης που οπωσδήποτε είναι μείζον, θέλω να ρωτήσω εάν όλα τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται για τα ψυχικά νοσήματα είναι χορηγούμενα από του στόματος ή αν υπάρχουν και σε άλλες μορφές.
2: Υπάρχουν και σε άλλες μορφές. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία διαλύονται άμεσα στη στοματική κοιλότητα για να βελτιώνει τη συμμόρφωση, αυτά που ονομάζουμε διασπυρώμενα δυσκεία. Υπάρχουν κάποια τα οποία τοποθετούνται υπογλώσσια, δηλαδή κάποιος που έχει ένα επεισόδιο πανικού μπορεί υπογλώσσια να βάλει μία βενζοδιαζεπίνη, π.χ. την λοραζεπάμι. Αποφεύγω να λέω ιδιοσκευάσματα για ευνόητους λόγους.
1: Όχι, φυσικά, ούτε εμείς το θέλουμε.
2: Ουσία.
1: Σωστά.
2: Υπάρχουν τα δικά μας φάρμακα, τα ψυχοτρόπα σε ενέσιμη μορφή. Κάποιες φορές για να βελτιώνεται η συμμόρφωση σε μακράς δράσεως ενέσιμα χορηγούμενα αντιψυχωτικά, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια συγκεκριμένη ουσία η οποία χορηγείται ανατρίμηνο. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι απλοποιείται κατά πολύ το δοσολογικό σχήμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τουλούμη, για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι στο πλαίσιο του τρίτου ΣΦΕΕ Summit, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ Κώστας Παπαγιάννης ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας, αλλά και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε λοιπόν, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για το σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Αύριο, αν όλα είναι καλά, λίγο μετά τις 4 θα τα ξαναπούμε. Εσείς εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι στον Α989.
0: Α Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. 4 Ιουλίου, πολύ ζέστη, πιστή στο ραντεβού μαζί σας. Κάθε Σάββατο Κυριακή στις 5 ώρα, 5, 7 ξεκινάμε, 6 τελειώνουμε. Αρκετά θέματα και σήμερα και αύριο. Οικονομικής φύσεως θα λέγαμε, ναι, επιχειρηματικής φύσεως ακόμη πιο σωστά. Αλλά θέματα που σας αφορούν και νομίζω ότι τα βρίσκετε και ενδιαφέροντα βάσει των μηνυμάτων που έχουμε. Αύριο θα έχουμε και απαντήσεις πάνω σε ερωτήσεις δικές σας για φορολογικά θέματα. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Οντιβιρτάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και ούκο λίγες φορές από αυτήν την εκπομπή έχετε ακούσει να μιλάμε για ασφαλιστικά θέματα, για τη σκιαμαχία που υπάρχει μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και κλινικών, για τις χρεώσεις. Βλέπω διαμαρτυρίες από εσάς. Μια ασφαλιστική αγορά η οποία έχει πάει πάρα πολύ θετικά. Βλέπω τα νούμερά της, βλέπω τους αριθμούς και μιλάνε από μόνοι τους. Το θέμα είναι, συνεργαζόμαστε απευθείας με μια ασφαλιστική, μήπως με ένα μπρόκερ ο οποίος έχει στο πορτφόλιο του ούκο λίγες ασφαλιστικές και μπορεί να πετύχει καλύτερη τιμή για τον ασφαλισμένο? Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερα και γνώστη του κλάδου. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της City Insurance Brokers, ο Πέτρος ο Μάμαλης, που μου κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μου. Καλησπέρα κύριε Μάμαλη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας κύριε Δικριντάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στη φιλόξενη εκπομπή σας.
1: Είμαστε καλά. Σήμερα έχει πολύ ζέστη, οπότε πάμε για καυτές ειδήσεις, κύριε Μάμαλη. Πλάκα κάνω, εντάξει. Εμείς θέλουμε να δώσουμε να υπάρχει μια δόση δροσιάς πάνω στο θέμα και να δούμε λίγο πώς πάει ο κλάδος. Θέλω να μου πείτε για τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά το πρώτο εξάμηνο. Είδα τα αποτελέσματα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Αυτό αποτυπώνει τα μεγέθη όλης της αγοράς ή μόνο των εταιριών που είναι μέλη?
2: Κοιτάξτε, πράγματι η ελληνική ασφαλιστική αγορά κινήθηκε με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Mm-hmm. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έχει αυξηθεί περίπου κατά 10,5% στο πρώτο τετράμινο, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τον κλάδο ζωής, ενώ θετική είναι και η πορεία των ασφαλίσεων περιουσίας και υγείας.
1: Α, σπουδαίο αυτό. Η περιουσία πρώτο, ειδικά.
2: Ναι. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε φάση σταθερής ανάπτυξης. Mm-hmm. Η παραγωγή ασφαλίστρων αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό, γεγονός που δείχνει ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης. Mm-hmm. Παράλληλα, παρατηρείται μεγαλύτερη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν κινδύνους από φυσικές καταστροφές, υπηρεσίες υγείας και αποταμίευσης, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.
1: Αυτό είναι σπουδαίο. Βελτίωση εμπειρίας του πελάτη. Θα φτάσουμε σε αυτό. Τι εννοείται, τι εννοεί ο ποιητής, θα μας εξηγήσετε.
2: Θα σας εξηγήσω.
1: Αλλά είπατε εν ολίγης ποιοι κλάδοι εμφανίζουν την άνοδο. Είπατε περιουσία, υγεία και ζωή. Ζωή είναι σπουδαίο. Γιατί εμπιστεύονται ξανά. Αυτό είναι παρακαταθήκη εμπιστοσύνης για τον κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω. Γιατί θεωρείται ότι η υποχρεωτική ασφάλιση σε ορισμένες περιπτώσεις και τα κίνητρα που δίνει η πολιτεία μέσω ένφια αποτελούν έτσι κινητήριο μοχλό για αυτή την αναρρίχηση των μεγεθών.
2: Αναμφίβολα, τα μέτρα της πολιτείας λειτουργούν ως σημαντικός καταλύτης για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης. Η έκπτωση των ένφια για ασφαλισμένες κατοικίες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική.
1: Τώρα πόσο είναι, 30%, 30% είναι η έκπτωση.
2: 20.
1: Εγώ ελπίζω να πάει στο 30 γι' αυτό, μάλλον η ελπίδα.
2: Εμείς, αλλά ήδη καταγράφεται σημαντική αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων κατοικιών, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες αντιλαμβάνονται ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί μόνο φορολογικό όφελος, αλλά κυρίως ουσιαστική προστασία της περιουσίας της απέναντι σε κινδύνους όπως ο σεισμός, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές κυρίως από δάση. Αντίστοιχα, όπου θεσπίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση, αυξάνεται η ασφαλιστική διείσδυση και περιορίζεται το λεγόμενο κενό προστασίας. Όμως, το ζητούμενο για όλα αυτά δεν είναι μόνο η υποχρέωση. Στόχος, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι ο πολίτης να κατανοήσει ότι η ασφάλιση αποτελεί εργαλείο οικονομικής σταθερότητας και όχι απλώς μια ακόμη υποχρεωτική δαπάνη. Φυσικά για μένα θα πρέπει να εξάρουμε όχι μόνο την απόδοση κινήτρων εκ μέρους της πολιτείας για τις ασφαλείς περιουσίας, αλλά και τη θέσπιση των απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ. Η θέσπιση των απογευματινών χειρουργείων μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά τόσο ως προς τον ασφαλισμένο αλλά και ως προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, διατηρώντας τον δείκτη ζημιών σε χαμηλότερα επίπεδα στις ασφαλιστικές εταιρείες και συγκρατώντας με αυτόν τον τρόπο και τα ασφάλιστρα προς τον καταναλωτή.
1: Άρα λοιπόν, το να πάει στα απογευματινά χειρουργεία του δημοσίου με μια χρέωση από να χρεώνει, να υποχρεώνει, ας πούμε, το, να υπάρχει μια χρέωση στο δημόσιο, αυτό θα μπορούσε να είναι σαν δούριος ύπος, να λειτουργήσει ως δούριος ύπος για να πέσουν τα ασφάλιστρα υγείας.
2: Είναι καθαρά ανταγωνιστική πράξη προς τα αυξημένα νοσήλια των ιδιωτικών νοσοκομείων αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα, σωστό αυτό. Βέβαια, εγώ μίλαγα με κάτι κλινικάρχες και λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει, έχουμε κάνει μια αύξηση 2%. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο μεγαλύτερες αυξήσεις στα ασφάλιστρα που επιβαρύνονται? Μου λέγανε πρόσφατα αυτό το. Χθες συγκεκριμένα. Και αναρωτιέμαι κι εγώ. Είναι έτσι, ξέρω εγώ.
2: Νομίζω ότι η Ένωση έχει τοποθετηθεί πολύ συγκεκριμένα σε όλο αυτό σε όλη αυτή την κατάσταση και μάλιστα αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην αύξηση των ασφαλίστρων κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από 2%. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα στοιχεία που δείχνουν πολύ πιο αυξημένα τα κόστη νοσηλιών.
1: Ωραία, το κρατάμε αυτό. Θέλω να πάμε λίγο στο... Θα σας ρωτήσω μετά για το... Παρότι υπάρχει μια αύξηση αναρρίχει στα νούμερα των ασφαλιστικών, ο Έλληνας παραμένει υποασφαλισμένος, ο Έλληνας είναι από τους ουραγούς στην ασφαλιστική συνείδηση στην Ευρώπη και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη όθηση στην ενημέρωσή του. Απόψη μου είναι αυτή και ίσως και με τα κίνητρα παίζουν το ρόλο τους, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά. Εγώ ήθελα τώρα να πάω σε εσάς. Γιατί να επιλέξει κάποιος ένα ασφαλιστικό μπρόκερ αντί να απευθυνθεί απευθείας σε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία?
2: Αγαπητέ κύριε Ντικριντάκη, χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την ερώτηση.
1: Εγώ είμαι βασική... στο μπάσκετ, σας έδωσα assist για να βάλετε τρίποντο τώρα, καταλάβατε.
2: Ναι, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Είναι βασική έννοια να αποσαφηνίσουμε ότι ο ασφαλιστικός μπρόκερ λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος του πελάτη και όχι μια συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αναλύει τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, συγκρίνει αντικειμενικά προϊόντα και καλύψεις από πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, προτείνει τη βέλτιστη σχέση κόστους και παροχών, διαπραγματεύεται καλύτερους όρους όπου αυτό είναι εφικτό, παραμένει δίπλα στον ασφαλισμένο και μετά την πώληση του ασφαλιστηρίου, ιδιαίτερα κατά τη διαχείριση μιας αποζημίωσης. Ουσιαστικά, ο μπρόκερ δεν πουλά απλά ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρέχει ανεξάρτητη συμβουλευτική, διαρκή υποστήριξη και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του πελάτη σε όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης. Στη σημερινή εποχή, όπου τα ασφαλιστικά προϊόντα γίνονται όλο ένα και πιο σύνθετα, η αξία ενός έμπειρου ασφαλιστικού μπρόκερ ή διαμεσολαβητή δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή, αλλά κυρίως στην ικανότητά του να διασφαλίσει ότι όταν προκύψει μια ζημιά, ο πελάτης θα διαθέτει την κατάλληλη κάλυψη και την απαραίτητη υποστήριξη.
1: Σπουδαία είναι αυτά και εγώ το πιστεύω αυτό. Όταν έχεις δηλαδή μπροστά σου ένα πορτφόλιο από προϊόντα και από διαφορετικές ασφαλιστικές, θα έρθει ο πελάτης, έχεις να τους πεις: κοίταξε αυτό, διάλεξε. Δεν πας κατευθείαν σε μια ασφαλιστική. Πολύ σωστό.
2: Ακριβώς.
1: Κύριε Μάμαλη, για πέστε μου τώρα λίγα λόγια για τη City Insurance Brokers. Πού βρίσκεται σήμερα, κάποια από τα μεγέθη της και τι προσφέρει σε γενικές γραμμές?
2: Πολύ ευχαρίστως. Η City Insurance Brokers δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 30 χρόνια στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ως ανεξάρτητος ασφαλιστικός μπρόκερ, συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού και είμαστε σε θέση να προτείνουμε σε κάθε πελάτη τη λύση που πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και όχι απλώς ένα ασφαλιστικό προϊόν. Με εμπειρία, ανεξαρτησία και συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες σχεδιάζουμε την κατάλληλη προστασία για κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρηση. Η φιλοσοφία μας είναι απλή. να είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη πριν από την ασφάλιση, κατά τη διάρκεια της και κυρίως όταν έρθει η στιγμή να αποδείξουμε την αξία της. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι το συμβόλαιο, είναι ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής που θα σταθεί δίπλα σου όταν τον χρειαστείς. Για μας η ασφάλιση είναι πάνω απ' όλα σχέση εμπιστοσύνης. Ξέρετε, είμαστε δίπλα στους πελάτες μας όχι μόνο όταν επιλέγουν το ασφαλιστήριο, αλλά όταν μας χρειάζονται περισσότερο, τη στιγμή μιας ζημιάς ή μιας δύσκολης περίστασης. Για μας όμως, το πιο σημαντικό στοιχείο της εταιρείας αυτή την περίοδο αποτελεί η προετοιμασία μας για την εξελικτική πορεία μας στο μέλλον, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας την υφιστάμενη εμπειρία που έχουμε με την καινοτομία της επόμενης γενιάς και προσαρμοζόμαστε ώστε να εκμεταλλευτούμε τις μεταρρυθμίσεις τόσο στη τεχνολογία όσο και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ένας ασφαλισμένος, ένας ενδυνάμει ασφαλισμένος, αλλά και ένας ασφαλισμένος. Εσείς η έδρα σας, αν κατάλαβα καλά, είναι στην Αθήνα. City Brokers.
2: Σωστά.
1: City Insurance Brokers. Μας ακούνε πολλοί φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, παραμεταδίδεται το πρόγραμμα σε και σε άλλους προορισμούς. Ήθελα να ρωτήσω, όπως και οι φίλοι που μας ακούνε τώρα που γυρίζουν από τον μπάνιο ενδεχομένως, αλλά ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούν να σας βρει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη ή από την Κρήτη.
2: Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο, διότι πλέον η τεχνολογία είναι αυτό που σας ανέφερα πριν, μας βοηθάει να βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους ανθρώπους. Είτε με τηλεδιάσκεψη, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ συνήθις αυτή την περίοδο, μπορούμε να κάνουμε μία συνάντηση και να κάνουμε ό,τι θα κάναμε και διαζώσεις.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε. Πέτρος Μάμαλης, Διευθύνων Σύμβουλος της City Insurance Brokers. Να έχετε ένα καλό βράδυ, να είστε πάντα καλά. Γεια χαρά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Τικριντάκη.
1: Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. It's here today, it can be gone tomorrow. And that's one

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα.

0: και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πληροφορούμε ότι τον Ιούλιο, τώρα δηλαδή, όχι μέχρι τέλος του μήνα, τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα ανάκτησης ενέργειας από το φρενάρισμα των σειρμών. Αυτό θα γίνει στη γραμμή 1 του μετρό, την κλασική, ξέρετε, την παλιά, την ωραία. Εκεί λοιπόν στη γραμμή αυτή, όταν φρενάρει, θα παίρνει ενέργεια, θα αυτοτροφοδοτείται ο σειρμός. Μια πολύ όμορφη αλλαγή, φίλες και φίλοι. Και είναι αυτό ένα μικρό κομμάτι, βέβαια, από ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή τρέχει από την έναρξη λειτουργίας του μετρό. Τι γίνεται, να θυμίσουμε εδώ, το 2019 κυκλοφορούσαν 40 σειρμοί, σήμερα ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε 52 και 5 επιπλέον σειρμοί ανατάσσονται και θα επανακυκλοφορήσουν. Τις επόμενες ημέρες, μιλάμε για το μετρό, έτσι, για τη στασή, σταθερές συγκοινωνίες με λίγα λόγια. Τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς μετρό, που από κατασκευής τότε που μπήκε δεν διέθεταν κλιματισμό. Πάρα πολλοί από εσάς υποφέρετε από αυτό, ενώ είμαστε ήδη, από ό,τι βλέπω, στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την έναρξη της διαχρονιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 19 νέων σειρμών. Άρα πολύ εξυγχρονισμός μεγάλος. Σημαντικές παρεμβάσεις προχωρούν και στις υποδομές. Σε πρώτο πλάνο είναι η επιδομή και το έργο αντικατάστασης 32 χιλιόμετρων σιδηροτροχιών. Εκεί οι εργασίες προχωρούν, προηγούνται του αρχικού χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Στις άμεσες προτεραιότητες είναι και η μετάβαση σε σύγχρονα και αποδοτικότερα συστήματα λειτουργίας στο δίκτυο του μετρό, με την αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων σηματοδότησης, ελέγχου, αερισμού, κλιματισμού και πυρεανίχνευσης. Τώρα, το ανθρώπινο δυναμικό που παίζει το δικό του ρόλο ενισχύεται σταθερά με 450 νέους εργαζόμενους από το 2022 και ακόμη 250 προσλήψεις προγραμματίζονται για το 2026. Άρα λοιπόν έχουμε 250 νέες προσλήψεις για τη στασή, για το μετρό, φίλες και φίλοι, μέσα στη χρονιά. Όσοι ψάχνεστε για δουλειά, έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας. Τώρα σας είπα κάποιο άλλο που νομίζω την πρόκληση, σας την είπα στο ξεκίνημά μου. Είχα μιλήσει με ένα άτομο που εκτιμώ, μιλάμε για το Θανάση τον Κοταρά, το διευθύνοντα σύμβουλο των σταθερών συγκοινωνιών, στασί να το πω αλλιώς. Νομίζω 4 χρόνια είναι εκεί πέρα και έχει ταυτιστεί η παρουσία του με την αναρρίχηση των μεγεδών του μετρό. Η γραμμή 1 λοιπόν, η ιστορική πρώτη γραμμή μετρό, λόγω ηλικίας και χαρακτηριστικών, αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη πρόκληση. Μέσα λοιπόν στον Ιούλιο, με την ένταξη σε κυκλοφορία του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου σειρμού, θα ακολουθήσουν ακόμα 13, ώστε για πρώτη φορά μετά το 2004 η γραμμή να αποκτήσει ένα πλήρως ανανεωμένο και τεχνολογικά σύγχρονο στόλο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η γραμμή 1 θα διαθέτει 29 σειρμούς, γεγονός που θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα και θα, νομίζω, θα επιταχυνθεί η συχνότητα δρομολογίων ανά 5 λεπτά σε ώρες αιχμής. Ανά 5 λεπτά. Για να το δούμε, εδώ θα είμαστε. Υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα λοιπόν αναβάθμισης σταθμών και υποδομών. Έχουν ήδη ανακαινιστεί οι σταθμοί Ομόνια, Βικτόρια, Πετράλωνα και Φυσιά, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες στο Μοναστηράκι. Προχωρά επίσης ο εξυγχρονισμός φωτισμού με τεχνολογία LED, η ενίσχυση της ασφάλειας του υπέργυρου δικτύου με νέα περίφραξη, αλλά και άλλες παρεμβάσεις προσβασιμότητας με ανακατασκευή ανεργιστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων, κυλιόμενες σκάλες δηλαδή, και νέες ράμπες. Σπουδαίο Τώρα για την πράσινη μετάβαση, σας είπα ότι πάλι τον Ιούλιο, αυτό το μήνα, λέει, μέχρι τέλος του μήνα, τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα ανάκτησης ενέργειας, με το φρενάρισμα των σειρμών στην γραμμή 1 του μετρό. Το έργο θα επιτρέπει τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας που παράγεται κατά την επιβράδυνση των σειρμών σε ηλεκτρική, που στη συνέχεια θα επαναχρησιμοποιείται για τις ανάγκες του δικτύου. Υπολογίζεται ότι θα ανακτώνται περίπου 4.500 ΜΒ ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας γραμμής. Το αμέσως επόμενο διάστημα, τα έχω πάρει όλα όπως βλέπετε, προκυρήσει το διαγωνισμός για την ανακαίνιση 4 υποσταθμών, των γραμμών 2 και 3, με ταυτόχρονη εγκατάσταση του ίδιου συστήματος ανάκτησης ενέργειας. Πρόκειται για επένδυση 9 εκατομμύρια ευρώ, που θα υλοποιηθεί σε χρονικό ορίζοντα 36 μηνών. Σπουδαίο έργο, φίλες και φίλοι, και να το δούμε. Μακάρι δηλαδή σε όλους τους σειρμούς, λένε, και το 12% από το σύνολο της ενέργειας να πάει στο 20, στο 25. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Τώρα έχουμε και τα 5G, έτσι, που κατηγορείται ότι δεν ακούτε, μέσα δεν πιάνει το δίαιο. Αλήθεια είναι, δεν κατηγορείται άδικα, δικαίως τα λέτε αυτά. Οι επιβάτες ήδη, κάποιοι εξ αυτών, ευθυνδιάζονται όταν διαπιστώνουν πως μεταξύ των σταθμών της γραμμής 2, ελληνικού δηλαδή συγκρού Fix, το δίκτυο 5G είναι πλέον λειτουργικό. Οι εργασίες για 5G και Wi-Fi προχωρούν στο τμήμα Ακρόπολη Ομόνια, ενώ ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες και στο τμήμα Μεταξουργείο σε Πόλια, ώστε να επεκταθεί σταδιακά η κάλυψη σε όλο το δίκτυο. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση υποδομών 5G τόσο σε σταθμούς όσο και σε σύραγγες, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία, να μην σταματάς δηλαδή να είσαι μέσα και να παίζεις το κινητό σου, ουσιαστικά αυτό κάνει, και να μιλάς, έτσι. Πόπι, εσύ το χρησιμοποιείς το μετρό καθόλου?
3: Λίγες φορές,
2: αλλά τώρα θα μπορούν να σε βρίσκουν. Ήταν μια στιγμή που δεν λειτουργεί. Ας το δούμε θετικά, γιατί είναι θετικό, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Φεύγουμε, φίλες και φίλοι, από Αθήνα. Φεύγουμε από τα θέματα του μετρό που κουβεντιάζαμε πριν και πάμε σε ένα υπέροχο μέρος που πρέπει να το επισκεφτείτε για πολλούς λόγους. Μιλάμε για το σουφλί. Και βλέπω ότι ιδρύεται Πανεπιστημιακό Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, το σουφλί. Σημαντικό. Είναι μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου και συνδέεται άμεσα με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροδιατροφικής παραγωγής και πολλά άλλα. Έχω τη χαρά να έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον Παναγιώτη Καλακίκο, να μιλήσουμε για τον προορισμό, για αυτή την προοπτική, αλλά και για άλλα θέματα, γιατί εκεί, όπως ξέρετε, είναι το φοβερό μετάξι, όλα τα μεταξωτά. Είναι γνωστό το σουφλί για αυτή τη δυναμική του και θα δούμε και τις προοπτικές που διανοίγονται και μέσα από αυτή τη σχολή. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, πολύ καλά, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο να επισκεφτεί κανείς το σουφλί, γιατί είναι ένας ευλογημένος τόπος και το 2021 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού μας ανακήρυξε ως ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς. Άρα λοιπόν, ευλογημένος, ωραίος, μοναδικός, συγκριτικά πλεονεκτήματα, βαδιά με τα σπάνια πτητά, σουφλί με το μετάξι, απολιθωμένο δάσος στη Λευκύμη και πολλά άλλα τα οποία αξίζει κάποιος να επισκεφτεί, και πολύ περισσότερο που είμαστε δίπλα στην Τουρκία και είμαστε ένας δήμος ο οποίος είναι ο 7ος σε έκταση, αραιοκατοικημένος δήμος, αλλά με σπάνιες και μοναδικές ομορφιές. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη στιγμή και θα έλεγα ιστορική στιγμή, μια στιγμή δικαίωσης για το Δήμο Σουφλίου αλλά και για την τοπική κοινωνία που διεκδίκησε, και η κυβέρνηση φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στο δίκαιο αίτημα, γιατί έχουμε το πρώτο σημαντικό βήμα της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου που ομόφωνα αποφασίζει ότι πρέπει να ιδρυθεί πανεπιστημιακό τμήμα στο σουφλί που, όπως σωστά είπατε, είναι επιστήμης τροφίμων και τεχνολογίας. Ένα πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο είναι αναγκαίο, αλλάζει την ψυχολογία εδώ της περιοχής. Οι κάτοικοι, θα έλεγα ότι από χθες, από την πληροφόρηση του γεγονότος, γιατί πρέπει να πούμε ότι από την ενσωμάτωση του κράτους της περιοχής στο ελληνικό κράτος είναι η πρώτη πιο μεγάλη απόφαση που παίρνεται για την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος.
1: Ξέρετε, αυτό το θέμα, πέρα από τη δυναμική που θα υπάρχει για τους νέους επιστήμονες, θα συγκρατήσει, η γνώμη μου είναι αυτό, θα βοηθήσει και την οικονομία του προορισμού και θα συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού, νομίζω, στο Δήμο.
2: Σε ψηλά επίπεδα θα επιβάλλει, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές, αν θέλετε, αντί να φύγουν σε άλλες περιοχές όταν σκοπεύουν να εκπαιδευτούν σε τέτοια αντικείμενα, διότι έχουμε πολλά άτομα που απασχολούνται στο πρωτογενή τομέα και η αγροδιατροφική για μας είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η οποία αποτελεί ένα από τους πιο πλέον δυναμικούς και εξωστρεφικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό με συνδυασμό, θα έλεγα, της επιστημονικής κατάρτισης και εφαρμοσμένων τεχνολογικών δεξιοτήτων. Και θα πρέπει να πούμε ότι και οι ελεκτικοί φορείς του κράτους, του δημοσίου, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ελέγχεται η ποιότητα των τροφίμων, πρέπει να φοιτήσουν σε αντίστοιχες σχολές προκειμένου να έχουν τις γνώσεις και να ελέγχουν την ποιότητα των τροφίμων. Άρα λοιπόν, συγκράτηση του πληθυσμού αλλά και τη δυνατότητα, γιατί πρέπει να πούμε ότι από χθες που έγινε γνωστό έχουν επικοινωνήσει μαζί μου πολλοί βιοτέχνες, επιχειρήσεις, οι οποίοι ζητάνε αυτό το προσωπικό. Και πρέπει να τονίσουμε
1: κατευθείαν
2: ότι
1: κατευθείαν από την εκπαίδευση στην παραγωγή.
2: Ακριβώς, έχει ζήτηση και αυτό δίνει μία ελπίδα ότι έχει εξέλιξη αυτός ο οποίος φοιτά στο αντίστοιχο τμήμα και κυρίως αν ενδιαφέρεται ο ίδιος να γίνει βιοτέχνης ή να εξελιχθεί σε αυτό το επάγγελμα, είναι κάτι σημαντικό. Η περιοχή μας φημίζεται και για τον ωραίο ίνο και για τα άλευρα και για τον Καβορμά με τα λουκάνικα. Άρα λοιπόν, αλλά όμως όπως και για τα τυροκομικά, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αντίστοιχο λειτουργεί και ΣΑΕΚ, που φέτος ξεκινάμε την τυροκομεία και γαλακτομεία. Άρα είναι σημαντικές σχολές που έχουμε, σειροτροφία, ΣΑΕΚ ανώτερη σχολή, αμπειλουργία και μελισσοκομεία, γιατί είμαστε η περιοχή που έχει δημιουργηθεί και το πρώτο μελισσοκομικό πάρκο στην περιοχή, αν βεβαίως και καταστράφηκε με τη μεγάλη φωτιά, αλλά έχουμε πάρει χρηματοδότηση να το κάνουμε ακόμα καλύτερο από πριν. Εμείς σαν Δήμος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε δημιουργήσει πλέον ένα κτίριο το οποίο είναι έτοιμο να δεχτεί τους φοιτητές, γιατί το είχαμε εντάξει σε πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Πόσα άτομα παίρνει, πόσο θα παίρνει σχολή, πόσα άτομα περίπου, βάσει σχεδιασμού?
2: Η σχολή θα ξεκινήσει καλώς εγώνων των πραγμάτων από το 2028. Θα ξεκινήσει με 80 φοιτητές και ανάλογα τη ζήτηση.
1: Ικανός, ωραίος αριθμός. Βεβαίως.
2: Και θα πρέπει να πούμε ότι ήδη ο Δήμος δημιουργεί, διαμορφώνει 36 δωμάτια μονοκλίνα για τους φοιτητές και 2 για αμαία και το εστιατόριο. Άρα λοιπόν σημαντικά βήματα σε υποδομή, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι ελεγχθήκαμε πάρα πολύ και ο κύριος Πρίτανης ερχόταν τακτικά, διότι δεν είναι να ζητάς. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα και δεν σημαίνει ότι όποιος ζητάει θα γίνεται πανεπιστημιακό τμήμα. Εξετάστηκε λεπτομερέστατα και με αυστηρότητα, θα έλεγα, και από τις τεχνικές υπηρεσίες στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου, και εφόσον ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι πληρούσαμε τις προϋποθέσεις και σε υποδομές αλλά και σε δυναμική, τότε αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει το Πανεπιστήμιο. Αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι ο Εύρος θωρακίζεται πλέον, πέρα από τον αξιόλογο και αξιόμαχο στρατό της ένοπλες δυνάμεις, πλέον και πνευματικά και αναπτυξιακά. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πανεπιστήμια, με μια κτηνιατρική στην Οριστιάδα η οποία ετοιμάζεται να λειτουργήσει, μια ψυχολογία που ήδη λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια, και ο αριθμός των εισακτέων είναι αυτός ο οποίος προκηρύσσεται και όλοι έρχονται στο Δημότικο, και αυτό μας δημιουργεί ελπιδοφόρο μήνυμα και αισιόδοξο ότι ο φοιτητής, όταν ξέρει ότι η σχολή έχει επίπεδο αλλά και αποκατάσταση, προτιμάει να πάει σε οποιοδήποτε μέρος το οποίο είναι ασφαλές και έχει ποιότητα ζωής. Γιατί πολλές φορές ταυτίζουμε και λέμε ότι γιατί να γίνει, τι θα κάνει ο φοιτητής. Μα ο φοιτητής έρχεται να σπουδάσει, όχι να διασκεδάσει. Έρχεται να επιδύσει για το μέλλον. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε σχολές κύρος και εκείνο το οποίο με δημιουργικές απασχολήσεις στον πολιτισμό, που εμείς τουλάχιστον στο Σουφλί έχουμε πολλές πολιτιστικές δράσεις και πολλές δυνατότητες, αλλά και σε αθλητισμό να απασχολείται ο φοιτητής ο οποίος θα μας έρθει με το καλό.
1: Είναι γνωστή η ανάπτυξη του μεταξωσκόλικα στο Σουφλί και επίσης και τα εργοστάσια που υπάρχουν και το φοβερό μετάξι που, και φαντάζομαι υπάρχει και μουσείο. Είχα έρθει μια φορά το 1992 ή 93, δεν θυμάμαι, το 93 νομίζω. Και δυστυχώς δεν ξανάρθα από τότε, αλλά μου είχε κάνει φοβερή θετική εντύπωση. Είχα έρθει σε ένα φεστιβάλ που κάνετε εκεί πέρα.
2: Έχουμε κάνει αρκετά φεστιβάλ. Ήδη πριν ένα μήνα είχαμε το φεστιβάλ της Μουριάς που κράτησε και είχε μεγάλη επιτυχία και έρχονται από τις διπλανές χώρες και πολίτες, αλλά παράλληλα και μετά το φεστιβάλ του Μεταξού, και φτάσαμε μετά και στις αγώνες δρόμου του Μεταξού, στους δρόμους του Μεταξού.
1: Άρα, τώρα λοιπόν, κύριε Καλακίκο, με τη ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος, από ό,τι διαβάζω, κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών Δήμων, δικαιώνοντας έτσι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της δημοτικής αρχής. Είναι έτσι? Τι σηματοδοτεί όμως αυτή η απόφαση?
2: Πάνω απ' όλα σηματοδοτεί χρηματοδοτήσεις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Και πρέπει να πούμε ότι έχει συσταθεί και ειδική γραμματεία ορεινών δήμων υπό την υποπτία του κ. Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τους ορεινούς δήμους και για τους νησιώτικους δήμους. Αντιμετωπίζονται διαφορετικά το δημογραφικό και ήταν πολύ σημαντικό. Και ήταν μια δικαίωση του δημοσιοποιού, γιατί όλοι αναγνώρισαν ότι το αίτημά του ήταν δίκαιο, διότι όταν έχουμε μία έκταση 1365 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είμαστε ο 7ος δήμος σε έκταση και είχαμε τα 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου, αν θέλετε, ορεινά, και ήμασταν ο δήμος ο οποίος από τους υπολείπους που είχαν στην κατάταξη των ορεινών είχαμε μεγαλύτερη έκταση από αυτούς, από όλους τους συνολικά ορεινούς δήμους. Τότε πλέον αντιλαμβάνεστε ότι επειδή οι δημοτικές μας κοινότητες ήταν λιγότερες στα ορεινά και είναι φυσιολογικό και περισσότερες βρισκόταν στην παρεύρια περιοχή, δεν μπορούσαμε να καταταχθούμε στην κατηγορία των ορεινών. Οπότε χρειάστηκε μια ειδική διάταξη και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευαισθησία, το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση του Υπουργού, του κυρίου Λιβάνιου Θεόδωρο, ο οποίος κατάλαβε την ιδιαιτερότητα, γιατί μόνο ο Δήμος Οφλίου είχε αυτό το πρόβλημα και ήταν δίκαιο, γιατί όλοι το αναγνώριζαν και προηγούμενοι υπουργοί, αλλά δεν μπόρεσαν να το επιλύσουν, να θεσπίσει ειδική διάταξη που όταν ένας δήμος η πυκνότητα του πληθυσμού είναι κάτω των 10 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο να χαρακτηρίζεται ορεινός. Αντιλαμβάνεστε και την έκταση και την ωραιοκατοίκηση και τα προβλήματα, το μέγεθος των προβλημάτων, γιατί η δημοτική κοινότητα εμείς είχαμε που έχει 7 οικισμούς και έχει 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μια τεράστια έκταση που έχουμε πολλά προβλήματα, όπως έχουμε ορεινότητα την Δαδιά, το Μαυροκλήσι, την Κυριακή, τη Λευκή, με δημοτικές κοινότητες, αλλά στο σύνολο δεν υπερβαίναν τις άλλες δημοτικές κοινότητες της παρεύρειας. Λύθηκε όμως το θέμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Μια απόδειξη ότι όταν υπάρχει θέληση και διάθεση, όταν υπάρχει δημιουργικός διάλογος και υπάρχει επιθυμία επίλυση προβλημάτων, μπορεί να βρεθεί λύση όταν αυτός που ζητάει κάτι έχει το δίκιο, έχει τα επιχειρήματα και νομίζω θα πρέπει να επιλύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αίτημά του.
1: Όλη αυτή η προοπτική μεγάλης ανάπτυξης στον προορισμό σίγουρα γεννά και ένα πρόσθετο τουριστικό ενδιαφέρον, εκτιμώ. Υπάρχουν οι κατάλληλες κλίμες να φιλοξενήσουν τη ζήτηση ή θα έρχονται μέσω Αλεξανδρούπολης ή από αλλού για μια μέρα?
2: Προσέξτε, δεν έχουμε τις πολλές κλίνες για να διαμείνουν πολλοί τουρίστες, αλλά συνεχώς δημιουργούνται. Θέλω να πω ότι ο τουρισμός εδώ στο Σουφλί έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και στη γύρω περιοχή. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια οφείλεται από το 2021, ότι με την ανακήρυξη του Δήμου Σουφλίου ως ένας από τους καλύτερους εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, mm-hmm. έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Και η επισκεψιμότητα μας συνεχώς αυξάνεται και αυτό είναι κάτι που ασφαλώς δημιουργεί και είναι ένα κίνητρο για επενδύσεις, αλλά και αν θέλετε μια τάση προς κατοίκων.
1: Θα μπορούσε να έχει και θεματικά ξενοδοχεία με τη δυναμική Βεβαίως. Που υπάρχει μετάξυ, θα μπορούσαν να γίνουν και Βεβαίως. Θα έχει με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δεν έχουμε άλλο Βεβαίως. Χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτης Καλακίκος, Δήμαρχος Σουφλίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ
2: και
1: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας άσχετους σοκρατές και σας καλώ να μας ξανάρθετε, να ξαναδείτε τις σπάνιες ομορφιές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα. Να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πριν ο Δήμαρχος Σουφλίου μας είπε για τις δράσεις που ξεκινούν, που συνεχίζονται και βαίνουν βελτιούμενες στην περιοχή για την επαύξηση του τουρισμού, υπάρχει μια δράση βέβαια, ένας ακόμη τομέας ο οποίος είναι να αναπτύξει στην Ελλάδα, είναι ο αθλοτουρισμός. Βλέπουμε σιγά σιγά να γίνονται τουρνουά, να γίνονται διαγωνισμοί τένις σε διάφορα μέρη, beach volley σε δήμους, μεγάλα ξενοδοχεία οργανώνουν άλλες δράσεις. Λες, υπάρχει μια κινητικότητα έντονη. Και έχω καλέσει σήμερα στην εκπομπή έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον τομέα και τις προοπτικές ανάπτυξης ενός προορισμού, ενός ξενοδοχείου πάνω στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ο Χρήστος Κοτρουμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της CK Agency. Καλησπέρα σας, κύριε Κοτρουμανίδη, τι κάνετε?
6: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήθελα έτσι σε αδρές γραμμές να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση του αθλοτουρισμού στην Ελλάδα και αν ξενοδοχεία και δήμοι είναι επαρκώς τοποθετημένα στο διεθνή αθλοτουριστικό χάρτη.
6: Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Στο ερώτημά σας μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό που είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους, ξενοδοχειακούς οργανισμούς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κενό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περίπου το 90 με σχεδόν 100% των ξενοδοχειακών οργανισμών δεν επωφελείται ουσιαστικά τον αθλοτουρισμό. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολλά room nights κάθε σεζόν και πολύ μεγάλη δαπάνη να μένει ανεκμετάλλευτη από τους ξενοδοχειακούς οργανισμούς και φυσικά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι αυτά τα λεφτά δεν πέφτουν στην τοπική κοινωνία.
1: Το λέτε αυτό, αλλά θέλω να μου πείτε ποια κατά τη γνώμη σας, γι' αυτό σας έχουμε άλλωστε εδώ, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα?
6: Κοιτάξτε, σε πολύ γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποιες λαθασμένες αντιλήψεις όσον αφορά τον αθλοτουρισμό. Καθώς και εγώ προσωπικά προέρχομαι από το χώρο του αθλητισμού, είναι κάτι που το ακούμε πολλά χρόνια τώρα και από τους ξενοδοχειακούς οργανισμούς, άμα θέλετε, καμιά φορά. Η πρώτη παρανόηση είναι ότι είναι ένα μικρό κομμάτι της τουριστικής φύτας. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους στην κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη που ασχολούνται ενεργά με τον αθλοτουρισμό. Σαν οχλοτουρίστες. Υπάρχει επίσης μια παρανόηση ότι δεν αφορά υψηλά εισοδηματικά επίπεδα. Και αυτό είναι λάθος, διότι ειδικά σε μερικά αθλήματα η δαπάνη είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέσο επίπεδο δαπάνης του μέσου τουρίστα. Υπάρχει παρανόηση ότι πρέπει να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ευλογημένη από βουνά θάλασσες και τα βασικά αθλοτουριστικά αθλήματα δεν απαιτούν κλειστούς χώρους και μπορούν να γίνουν με τη μορφή του bike, του hiking, των θαλάσσιων αθλημάτων στο ανοιχτό περιβάλλον. Και επίσης υπάρχουν δύο ακόμα παρανοήσεις, οι οποίες είναι ότι το wellness ή αν θέλετε οι δράσεις, οι ελαφρώς αθλητικές με μια γύμναση στο γυμναστήριο αποτελεί το ίδιο το αθλητικό προϊόν ή το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού. Που δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά μαζικά αθλήματα που δεν μπορούν να περιοριστούν μέσα στο γυμναστήριο ή στο χώρο wellness του ξενοδοχειακού οργανισμού. Και επίσης ότι μπορούν οι μαζικοί γενικοί tour operators να βάλουν, να το πούμε έτσι, στο χάρτη του αθλητισμού τους ξενοδοχειακούς φορείς, που και αυτό δεν ισχύει, διότι καλώς ή κακώς δεν μπορούμε εδώ για να το κρίνουμε. Οι άνθρωποι του αθλητισμού μιλάμε με τους ανθρώπους του αθλητισμού.
1: Ναι. Τώρα, Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Τώρα όμως ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή εμείς κρατάμε ομπρέλα ενώ υπάρχει στο εξωτερικό τέτοια ανάπτυξη. Εδώ πέρα μιλάμε για ανάγκη επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Βλέπουμε ξενοδοχεία να λειτουργούν με μια πληρότητα 50% τον Οκτώβριο για παράδειγμα και να κλείνουν. Ενώ αν υπάρχει ένα αθλητικό γεγονός σε ένα ξενοδοχείο, κυρίως μεγάλο νομίζω, ή σε ένα δήμο που μπορεί να, ο κόσμος να μείνει σε γειτνιάζοντα ξενοδοχεία της περιοχής, θα έδινε μια μεγάλη ζωή και πνοή. Ήθελα να μου πείτε, αν έχει την καλοσύνη, τι κάνουν στο εξωτερικό ξενοδοχεία στις ανεπτυγμένες αθλοτουριστικά χώρες.
6: Κοιτάξτε,
1: και ποιες είναι αυτές οι χώρες που είναι ανεπτυγμένες αθλητουριστικά.
6: Φυσικά. Και απαντώντας στο ερώτημά σας αυτό, να συμπληρώσω στα πλαίσια της απάντησης ότι η Ελλάδα είναι ευλογημένη. Το λέμε πολλές φορές, αλλά ίσως δεν το καταλαβαίνουμε. Η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό κλίμα σε αθλητικούς όρους. Δεν βρέχει, δεν κάνει πολύ ζέστη. Έχει αίθριο καιρό, ιδανική θερμοκρασία για αθλητική προετοιμασία ή αθλητικές διακοπές. Έχει 15.000 χιλιόμετρα αξιογραμμή. Έχει το 60-70% της επιφάνειάς της οροσειρές και βουνά, που σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Και ποιες είναι αυτές οι χώρες που, παρά από το γεγονός ότι δεν τα έχουν αυτά, έχουν πρωτοστατήσει στον αθλητουρισμό? Είναι ξεκάθαρα η Ισπανία, το παραλιακό μέτωπο της Μεσογείου, η Πορτογαλία, η Τουρκία στην περιοχή της Αντάλιας, καθώς και σε δευτερευόντως η Ιταλία και κάποιες άλλες μεσογειακές χώρες. Τι κάνανε λοιπόν εκεί πέρα, με πολύ απλά λόγια? Επενδύσανε στον αθλητουρισμό. Αφενός σε όρους υποδομών, φτιάχνοντας πολλά γήπεδα τένις, κλειστά κολυμβητήρια, γήπεδα ποδοσφαίρου και στίβου, μαρίνες, τα οποία φυσικά απαιτούν μια επένδυση αναπόφευκτα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ρεαλιστικό σε όρους δαπάνης για έναν οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή για ένα μεγάλο ξενοδοχειακό φορέα. Και επίσης επένδυσαν πάρα πολύ στην τεχνογνωσία, δηλαδή ήρθαν κοντά σε εταιρείες αθλητικού marketing και management, σε ανθρώπους επαγγελματίες του αθλητισμού, για να πάρουν τη γνώση αυτών για το πώς θα στήσουν αυτές τις υποδομές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι μόνο γέμισαν τα ξενοδοχεία τους, αλλά βγάλαν πάρα πολλά λεφτά και έχουν μια επαναληψιμότητα εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, πολύ απλά, άμα θέλετε να σας δώσω ένα-δύο νούμερα για να γίνει αντιληπτό αυτό το οποίο μιλάμε. Μια χειμερινή προετοιμασία που γίνεται και μέσω της επέκτασης της σεζόν επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας, κατά μέσο όρο είναι 200.000 ευρώ δαπάνη. Και σκεφτείτε ότι στην Αντάλια γίνονται 1.000 προετοιμασίες κάθε σεζόν. Ένα αθλητικό γεγονός με μια δαπάνη περί τα 100.000 ευρώ budget αποδίδει πάνω από 300-400.000 ευρώ σε έσοδα στην τοπική κοινωνία και φυσικά στον διοργανωτή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ναι μεν γίνεται μια επένδυση, αλλά τα κέρδη είναι υπερπολαπλάσια.
1: Ναι. Και έτσι στο διατάφτα, ποια είναι η λύση για να γεμίσουν τα ξενοδοχεία off-season?
6: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από τον άνθρωπο. Όπως ο ξενοδοχειακός φορέας εμπιστεύεται την κουζίνα του σε ειδικούς σεφ, το wellness εταιρείες wellness, τις κρατήσεις σε εξειδικευμένες εταιρείες, οτιδήποτε διαδικασία έχει εσωτερικά στον ειδικό, νομίζω ότι πρέπει επιτέλους και στο κομμάτι, το επιτέλους επιτρέψτε μου να το πω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ανάγκη, πρέπει και στους ειδικούς που είναι στον αθλητικό marketing και management να υπάρξει μια εμπιστοσύνη, ώστε αυτοί να κάνουν μια σειρά ενεργειών που είναι από την εταιρική ταυτότητα, την αθλητική, τη συνεργασία με τα εξειδικευμένα αθλητικά media σε χώρες ενδιαφέροντος, στα αθλήματα ενδιαφέροντος, στο να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν γεγονότα μέσα στο ξενοδοχειακό φορέα στην τοπική περιοχή, με το αν θέλετε να γίνουν κάποιες υπηρεσίες logistics, θα έλεγα, στην όλη αυτή διαδικασία, farm trips, press trips, με ανθρώπους του αθλητισμού και οτιδήποτε απαρτίζει.
1: Είναι και ομοσπονδίες, έτσι, και ομοσπονδίες που ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν μέρη, νέα μέρη που να κινήσουν το ενδιαφέρον, και θα έχουν και πολλές συμμετοχές.
6: Επιτρέψτε μου να πω ότι μας παρακαλάνε να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί πολύ απλά τέτοιο καιρό και τέτοια συμπληρωματικά στοιχεία, αν θέλετε ακόμα και η κουζίνα, η οποία η διεθνής αθλητική κουζίνα είναι η μεσογειακή κουζίνα, η φιλοξενία και το DNA της φιλοξενίας που έχουν οι Έλληνες. Η προσωπική μας εμπειρία από projects που έχουμε κάνει είναι ότι οποιοδήποτε Ευρωπαίοι, κεντρικοί, δυτικοί, βόρειοι, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, ενώ πήγαιναν με μαθηματική ακρίβεια κάθε χρόνο σε Μάλαγα και Αλγκάβρη και άλλα μέρη αθλοτουριστικά, είναν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα στοιχεία από την Ελλάδα και θα θέλανε να έρθουν και να ξανάρθουν. Απλά πρέπει να το αναπτύξουμε λίγο αυτό.
1: Ναι. Φυσικά λέμε για τα ξενοδοχεία, αλλά είναι και η ΟΤΑ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που, αλλά και στο Destination Marketing, που έχουμε τώρα τους DMO, όπως το λένε αυτό το νέο φρούτο. Ήθελα να ρωτήσω, αυτοί δεν πρέπει... Δηλαδή και δήμοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και να εκπαιδευτούν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ακολούθως να φιλοξενήσουν αθλητικά γεγονότα.
6: Φυσικά 100%. Οι δήμοι, αν μου επιτρέπετε, και οι περιφέρειες πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, το ίδιο με τα ξενοδοχειακούς φορείς και ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι μπορούν με πολύ απλές ενέργειες, με την ανάληψη μιας διεθνής αθλητικής διοργάνωσης. Και μην μπερδευόμαστε, δεν είναι όλες οι αθλητικές διοργανώσεις το Μουντιάλ ή η Ολυμπιάδα ή αν θέλετε ας πούμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχουν διοργανώσεις σε πάρα πολλά Ολυμπιακά αθλήματα οι οποίες έχουν ένα κόστος από 50 έως 150 χιλιάδες, οι οποίες στα όρια, στα μέτρα ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι υπερβολικά λεφτά. Τα οποία όμως αυτή η επένδυση με το να έρθει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μπραντ με όλο τον κόσμο τον οποίο συμπαρασύρει θα φέρει μια υπερπολαπλάσια απόσβεση και κέρδος με διαμονές, με δαπάνη, σύν το γεγονός ότι δημιουργεί μια ανεκτήμητης αξίας διεθνή προβολή, την οποία ιδάλλως θα την πλήρωνε ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάρα πολλά λεφτά μέσα από συγκεκριμένα διαφημιστικά κανάλια. Και εδώ ήθελα να πω ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχεδόν σε κάθε σημείο της χώρας έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα από τα αρχαία αθλητικά μνημεία, την αρχαία Ολυμπία παραδείγματος χάρη, την αθλητική ιστορία, και φυσικά βοηθάει και το γεγονός ότι σαν χώρα είμαστε πάρα πολύ επιτυχημένοι σε όλα τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, οπότε και οι ξένοι προπονητές, οι αθλητικοί οργανισμοί, τους είναι πάρα πολύ οικείο να ακούσουν να έρθουν να κάνουν προετοιμασία στην Ελλάδα. Και όταν λέμε προετοιμασία, μιλάμε για εκατοντάδες άτομα για πολλές μέρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην τοπική περιοχή.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πριν κλείσουμε, ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες για την CK Energy, να μάθουμε λίγα πράγματα περισσότερα για εσάς.
6: Ναι, κοιτάξτε, η CK Energy εταιρεία μας είναι από το, ουσιαστικά τα τελευταία 25 χρόνια η μεγαλύτερη sports marketing και management εταιρεία στην Ελλάδα. Έχουμε τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις οι οποίες μας βοηθάνε να έχουμε ένα ισχυρό παρόν στον αθλητουρισμό, αδειοδοτήσεις εκπροσώπησης αθλητών σε διάφορα αθλήματα, διοργάνωσης προετοιμασιών σε ποδόσφαιρο, τένις, στίβο και άλλα μαζικά αθλήματα. Προφανώς είμαστε μέλος του ΣΕΤΕ και από εκεί και πέρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο track αθλητικών projects, αθλητουριστικών ως επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια και συνεργασίες με ξενοδοχειακούς φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με υπηρεσίες 360 από την πολύ απλή δημιουργία του Sports DNA μέχρι το κλείσιμο συμφωνιών με διεθνείς αθλητικούς φορείς ώστε να αυξηθούν off-season οι διαμονές στους ξενοδοχειακούς φορείς και αντίστοιχα ο κόσμος στις τοπικές κοινωνίες με την ενδυνάμωση της δαπάνης μέσω συνεργασιών με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Keep walking, σας το λέω, και υπομονή. Σε άψογα ελληνικά σας το είπα το πρώτο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Χρήστος Κουτρουμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της CK Energy. Γεια σας.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Κάποιοι από εσάς τώρα γυρίζετε από τη θάλασσα. Θα είμαστε και αύριο κοντά σας. 5 ξεκινάμε μέχρι τις 6. Εκεί αύριο θα έχει και αρκετές ερωτήσεις. Θα απαντήσει για εσάς η Φιλοθέα Μακρυδάκη και έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγρυντάκης. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Αύριο πρώτα Θεός γύρω στις 5 θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, είμαστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλουτσου στα μικρόφωνα, ο κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Αφροδίτη συμμετείχε στις μουσικές επιλογές. Ιούλιος πια, 4th of July. Λοιπόν, πλέον μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Σιγά σιγά γίνεται και η σεζόν, πως λέγεται, high season. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι βαριά, θα τη δούμε αργότερα και με τον καλό φίλο δημοσιογράφο τον κύριο Ψήλια. Θέλω να δούμε όμως τι γίνεται με τον τουρισμό, τι γίνεται με την τουριστική κίνηση στη χώρα, τι γίνεται με την τουριστική κίνηση στη Σαντορίνη. Ο κύριος Ηλιόπουλος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε με δεδομένο, κύριε Ηλιόπουλε, ότι έχουμε πολέμους εξέλιξη, ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια γενική εικόνα για τον τουρισμό στη χώρα μας, πρώτα και μια ειδική εικόνα για τον τουρισμό στη Σαντορίνη. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από την όμορφη Σαντορίνη, σε ένα μαγευτικό τοπίο με ηλιόλουστη μέρα, ζέστη, άπνοια και ομορφιά. Η τουριστική σεζόν ξεκίνησε λίγο δύσκολα λόγω του πολέμου που εξελίχθηκε στον κόλπο. Κάποια στιγμή είδαμε ακυρώσεις, κάποια στιγμή τα αεροπορικά εισιτήρια πήγαν πάρα πολύ ψηλά, πολύ ακριβά, λόγω του καυσίμου, της ανατίμησης των καυσίμων και του αεροπορικού καυσίμου που ήταν δισεύρετο. Είδαμε μια δυσκολία δηλαδή στο να προχωρήσουν. Βέβαια τώρα μετά από τις εξελίξεις τελευταίες, τα πράγματα έχουν πάρει μια καλύτερη τροπή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένας προορισμός που σίγουρα είναι πολύ ελκυστικός και πάντοτε ήταν και πάντοτε θα είναι. Παρότι έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε διαχρονικά, θα έλεγα. Δεν φταίει κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος. Φταίνε οι καταστάσεις που διαιωνίζονται και δυστυχώς εδώ δεν μπορούμε να τα φέρουμε σε μια διαφορετική, έτσι, κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Από ποιες χώρες κυρίως έρχονται πριν πάμε στην Σαντορίνη, δηλαδή φέτος με δεδομένο, βέβαια θα μου πείτε στην Μέση Ανατολή δεν πήγαινε κανείς διακοπές τον Ιούλιο, έτσι δεν ήταν το Ντουμπάι για Ιούλιο, εκεί δηλαδή πήγες και ψινώσουν. Αλλά με δεδομένο ότι και κάποιες χώρες λόγω και του πολέμου είχαν λιγότερες αφίξεις. Από ποιες χώρες έρχονται φέτος?
1: Οι Ισραηλινοί είχαν μεγάλη πτώση λόγω του πολέμου που εξελίχθηκε. Αλλά και οι Αμερικάνοι μειώθηκαν στην αρχή της σεζόν, τώρα έχουν ξεκινήσει να έρχονται.
0: Γιατί είναι και ψυχολογικό, σου λέει, η Ελλάδα είναι κοντά εκεί. Δηλαδή
1: κοντά
0: για
1: Ελλάδα,
0: κάποιον που μένει πολύ μακριά, το αν είναι, πώς το λένε, τρεις ώρες πτήση, τρεις-τέσσερις ώρες πτήση, ξέρω εγώ, το Ισραήλ, πόσο είναι το Ισραήλ, φαίνεται κοντά, δεν είναι, φαίνεται πολύ κοντά.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και σίγουρα όταν έχεις κάποιες άλλες επιλογές, να πας ας πούμε για τις διακοπές σου, λες εντάξει δεν πειράζει αφού είναι αυτές οι εξελίξεις, εκεί θα πάμε του χρόνου στην Ελλάδα. Ας πάμε φέτος κάπου αλλού, στην Καραϊβική, στις Μαλδίβες, οπουδήποτε αλλού, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε πιθανότητα, γιατί βλέπατε ότι κάποια στιγμή δεν ήταν μόνο στο Ιράν το πρόβλημα, ήταν και στο Κουβέιτ και στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι και στο Κατάρ και παντού. Άρα λοιπόν υπήρχε και εκεί ένας φόβος και βεβαίως αυτό επηρέασε πάρα πολύ και τα connections που έρχονται από την Ασία και από την Αυστραλία.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί όλη η Αυστραλία και η Ασία έρχεται στην Ευρώπη μέσα της Ανατολής. Οι Etihad και όλες αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες, οι πολύ δυνατές, είχαν σταματήσει να κάνουν πτήσεις. Οπότε και αυτό μείωσε πολύ τη ροή προς τη χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πιο ομαλά. Στη Σαντορίνη που ρωτήσατε.
0: Πάμε Σαντορίνη, λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα στη Σαντορίνη?
1: Τα πράγματα πάνε σχετικά καλά.
0: Τι σημαίνει σχετικά καλά?
1: Δεν είναι
0: καλά
1: η σεζόν του 24, που ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά δεν είναι και του 25 που ήταν πολύ κακή λόγω των σεισμών. Είμαστε κάπου στη μέση. Οπότε αυτό έχει να κάνει με κάποιες πιο ας το πούμε, ελκυστικές τιμές για
0: ναι,
1: τους
0: με τις τιμές τι γίνεται, γιατί ξέρετε πολλά έχουν υποθεί για τη Σαντορίνη ότι ναι μεν αυτό που προσφέρει το νησί είναι premium, αλλά από εκεί και πέρα κάποια στιγμή είχε παραγίνει με τα κόστη. Ναι. Τώρα αυτό πώς, πού βρίσκεται?
1: Σε αυτό έχετε ένα δίκιο, γιατί πραγματικά κάποια στιγμή υπερτιμήθηκε αυτό που η Σαντορίνη προσέφερε, και όταν δεν δίνεις value for money στον πελάτη, δηλαδή δεν του δίνεις την αξία των χρημάτων που πληρώνει, ναι, τότε υπάρχει δυστυχώς αντίθετη, υπάρχει δηλαδή η αρνητική, ας το πούμε, πλευρά, η αντίδραση, η οποία σου λέει εντάξει, εγώ δεν τα πληρώνω αυτά τα χρήματα, μπορεί να είναι το ωραίτερο μέρος του κόσμου, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι υπήρχε το ένα θέμα. Το άλλο ήταν ότι πάρα πολλά καταλήμματα έχουν δημιουργηθεί στο νησί, συμπεριλαμβανομένων και των Airbnbs, τα οποία όμως έχουν σταματήσει να κατασκευάζονται πλέον, διότι υπάρχει αυτή η απαγόρευση των πολεοδομικών αδειών και την εξέλιξη νέων, ας πούμε, κατασκευών. Άρα λοιπόν έχουν σταθεροποιηθεί. Και βεβαίως έχει ρυθμιστεί και το κομμάτι της κρουαζιέρας, που ήταν λίγο ανεξέλεκτη και το κάθε πλοίο ερχόταν όποτε ήθελε, όποια μέρα και όποια ώρα. Συνωστισμός στο λιμάνι, συνωστισμός σε διάφορα σημεία του νησιού. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό με το Bertha Location, όπου το κάθε κρουαζιερόπλοιο ζητάει την άδεια να έρθει στη συγκεκριμένη μέρα, τη συγκεκριμένη ώρα. Αυτό λοιπόν, οι εικόνες που είχαν δημοσιευτεί και κυκλοφορήσει, που βλέπαμε τον κόσμο να στριμώχνεται, να τσαλαπατιέται, να το πω έτσι, αυτό έχει σταματήσει, δεν υπάρχει. Έχει ρυθμιστεί.
0: Γιατί σας το λέω, εγώ τώρα χτες είχα τη χαρά να πάω, είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω Ιταλία και πρώτη φορά στη Ρώμη. Έτσι πήγα 4 μέρες στη Ρώμη. Καταπληκτική η Ρώμη, μουσείο κτλ. Αυτό που πραγματικά έτσι σε άγχωσε και αγχώνει σε τέτοια ταξίδια είναι αυτή η εικόνα του υπερτουρισμού. Δηλαδή, ας πούμε, πας στην Καπέλα Σιξτίνα, που είναι Καπέλα Σιξτίνα, για όσους δεν γνωρίζουν, να παρεκκλήσει, είναι ιερός τόπος, έτσι. Αλλά ήταν τόσος πολύς ο κόσμος πια, που τα πάντα είχαν χάσει, όχι ιερότητα, όχι σχέση με την αισθητική και την τέχνη. Δηλαδή, αυτό το μιλιούνια μπεσβιές, ξέρω εγώ, τη νύχτα τώρα η Ρώμη έχει μετατραπεί. Δηλαδή παλιά, μου λέει η μητέρα μας που είχε πάει πριν 30 χρόνια, το βράδυ κυκλοφορούσε κανείς και έλεγε παιδιά προσέχετε το βράδυ. Τώρα δηλαδή 3 ώρα τη νύχτα μπορούσες να περπατήσεις και να είναι καλά. Άρα τι θέλω να πω, γιατί πολλά έχουν υποθεί για πολλές και για τη Βαρκελόνη και τα λοιπά σε σχέση με τη διαχείριση του υπερτουρισμού. Πόσο μάλιστα σε ένα νησί σαν τη Σαντορίνη, που είναι μοναδικής ομορφιάς, που μετά και τους σεισμούς έτσι θέλει προσοχή, είναι ένας βράχος, δηλαδή δεν μπορείς ούτε να χτίζεις τόσα, ούτε να έχεις εκατομμύρια ανθρώπων. Οπότε λέτε αυτό το έχετε πλέον, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό
0: που λέτε.
1: Ρυθμίζει. Και κοιτάξτε, το θέμα δεν δημιουργήθηκε κυρίως από τα καταλήμματα και τον κόσμο και τους ανθρώπους που μένουν σε ξενοδοχεία, αλλά και τα κρουαζιερόπλοια. Όταν έρχονται 4 και 5 κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα και αποβιβάζουν 20.000 άτομα.
0: Ναι, τι να κάνει, δεν υπάρχει αυτό.
1: Τα οποία πρέπει κάπου αυτά να περπατήσουν, να προχωρήσουν και να δουν. Άρα λοιπόν εκεί ήταν το θέμα.
0: Και δεν είναι και πελάτες και του νησιού, δηλαδή δεν είναι ότι μένανε σε κάποια δωμάτια.
1: Δεν αφήνω και στο νησί τίποτα, να σας πω την αλήθεια, εκτός από τα χρήματα που παίρνουν κάποιες εταιρείες που κάνουν τράνσφερση, κάποιοι ξεναγοί, κάποια, ας πούμε, έτσι, μαγαζιά με τουριστικά είδη. Δεν έχει μεγάλη οικονομική, ας το πούμε, προσφορά η κρουαζιέρα στο νησί. Απλώς επιβαρύνουν τους υπόλοιπους που μένουν, είτε τους κατοίκους τους μόνιμους, είτε τους τουρίστες, οι οποίοι έρχονται να μείνουν κάποιες μέρες εδώ. Κοιτάξτε, η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή και λιγότερες τιμές και χαμηλότερες τιμές έχει και λιγότερο κόσμο έχει, και αυτό δεν μας στενοχωρεί. Αυτό μας χαροποιεί, γιατί μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα σε αυτούς τους οποίους έρχονται. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η Σαντορίνη κάνει ένα κύκλο που θα επανέλθει, και εμείς θέλουμε ποιοτικότερο τουρισμό, θέλουμε καλύτερη διαχείριση, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και το DMMO, το οποίο είναι η διαχείριση που θέλουμε να κάνουμε σε όλο το τουριστικό φάσμα του νησιού, το οποίο και άλλες χώρες και άλλα πάλι προορισμοί στον κόσμο έχουν ήδη υλοποιήσει. Και πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα.
0: Κάτι δεν ακόμα.
1: Είναι, ναι, ούτε, δεν είναι η καλύτερη σεζόν, αλλά ούτε είναι και χειρότερη σεζόν. Είναι μια ικανοποιητική σεζόν.
0: Τελειώσαν και τα παιδιά της Πανελλήνιας και εγώ θυμάμαι στα δικά μου τα χρόνια. Η νέα γενιά ερχόταν Σαντορίνη. Τώρα η νέα γενιά φοβάται να πάει Σαντορίνη, γιατί σου λέει είναι δύσκολο να βρεις, είναι οι τιμές. Λοιπόν, ένας νεαρός φοιτητής, μια φοιτήτρια ή φοιτήτρια του B, να πούμε ότι Σαντορίνη είναι και για αυτά τα βαλάντια, δηλαδή μην τρομάξει η νεολαία και δεν έρθει, ας πούμε. Αυτή η νεολαία.
1: Υπάρχει όλο το, ναι, όλο το φάσμα, όλο το range. Δηλαδή από 100 ευρώ μπορείς να βρεις ενοικιαζόμενα δωμάτια μέχρι 2.000. Δηλαδή επιλέγεις, ψάχνεις και αναλόγως το τι έχεις να διαθέσεις, το budget το οποίο έχεις στη διάθεσή σου, μπορείς να το, να το αξιοποιήσεις ανάλογα. Δηλαδή και με 100 ευρώ που λέει ο λόγος μπορείς να βρεις. Θα μου πεις, okay, τι θα βρεις με 100 ευρώ. Okay, ναι, αλλά υπάρχει όμως και αυτή η δυνατότητα.
0: Κάμπινγκ έχετε.
1: Συγγνώμη.
0: Κάμπινγκ έχει Σαντορίνη.
1: Έχει, έχει βεβαίως.
0: Πού?
1: Ακόμα και κάμπινγκ. Είναι στην Περίσσα.
0: Α, υπάρχει το κάμπινγκ. Νομίζω πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τώρα πάμε. Πανηγύρια, γλέντια, τοπικά προϊόντα, φαγητά. Δηλαδή πέρα από τα φοβερά αυτά που
1: παραλίες, θα δούμε. Αξιοθέατα.
0: Λοιπόν, τι θα φάνε,
1: χώροι,
0: τι θα φάνε, τι θα πιούνε, τι βγάζει Σαντορίνη πέρα από Θέα και Βολκάνο.
1: Σαντορίνη στα προϊόντα, καταρχήν η φάβα η γνωστή και πασίγνωστη παγκοσμίως. Το ντοματάκι το μικρό, το άνυδρο που καλλιεργούν εδώ στο νησί.
0: Που είναι λουκούμι.
1: Το σταφύλι, το εξαιρετικό κρασί, το ασύρτικο το οποίο παράγει όλο το νησί. Έχουμε 17 ηνοποιεία, πιστέψτε το, 17 ηνοποιεία που παράγουν τοπικό κρασί. Άρα μπορούν να πάνε να κάνουν ένα wine tasting σε κάθε ηνοποιείο ή σε κάποια ηνοποιεία και να επιλέξουν αυτά τα κρασιά που τους αρέσουν. Υπάρχουν οι ψαράδες που φέρνουν τα ψάρια από την τοπική αγορά και δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι δηλαδή τα παίρνουν από την Ιχθυόσκαλα του Γερατζινίου.
0: Καλά,
1: είναι αλήθεια, υπάρχουν καίκια ακόμα. Υπάρχουν δηλαδή
0: πανηγύρια, έχετε πολλά.
1: Βέβαια, κάθε εβδομάδα και πανηγύρια. Εδώ είμαστε του πανηγυριού.
0: Καλά,
1: πάρα
0: κάνετε
1: πολλά. Και ειδικά το 15 Αύγουστο γίνονται δύο μεγάλα πανηγύρια και στο Ακροτήρι και και στο Μεγαλοχώρι. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Υπάρχει δυνατότητα κάποιος να περάσει καλά στις παραλίες, πολλές παραλίες με πολλές, ας πούμε, επιλογές.
0: Ωραία, πώς έρχεται τώρα κάποιος, τα κόστη της μεταφοράς, πώς έρχεται κάποιος Σαντορίνη?
1: Εντάξει, υπάρχουν τα γρήγορα πλοία της E-Jets, υπάρχει Blue Star, υπάρχει το αεροπορικό που αν κάποιος πετάξει και το κλείσει νωρίς και πετάξει σε ώρες που δεν είναι αιχμής, μπορεί να βρει με 70-80 ευρώ αεροπορικό. Νομίζω ότι αυτές είναι οι επιλογές που πρέπει κάποιος να τις διαχειριστεί, να τις βρει, να τις ψάξει. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν είναι δηλαδή ποτέ ότι πάντοτε είναι ακριβό το να μεταβείς σε ένα νησί. Εξαρτάται από την ημέρα, από την ώρα και από το πόσο νωρίς κλείνεις. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο, το φιλιά μας στη Σαντορίνη και
1: καλά, επίσης,
0: να περάσετε υπέροχα και να απολαύσετε και αυτό το καλοκαίρι στο καταπληκτικό νησί σας. Χαιρετώ.
1: Γεια σας. Πάρα πολύ.
0: Χαιρετώ. Γεια. Αλφα Radio 989. 2-989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, ήλιος. Ο ήλιος πρέπει να αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα, είτε είστε διακοπές είτε είστε στην πόλη. Κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία χρειαζόμαστε. Έχουμε τη νέα Luxurious Sunker Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Είναι φοβερή πραγματικά face cream. Εγώ την φοράω διαρκώς. Προστατεύει από UVA και UVB. Έχει πολερική σύνθεση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πολερική σύνθεση δεν έχει αρώματα, είναι πνεύματα. Είναι η καθημερινή ασπίδα της προστασίας, καθώς η ίντερνετ ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Μην το ξεχνάμε. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, Αναστόλη και όλες καλά, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Συζητήσαμε τα της τουριστικής σεζόν και πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε όμορφα πράγματα που γίνονται, θέλω να πάμε σε ωραίες εκδόσεις. Μετά μην ξεχνάτε, για πολλούς το καλοκαίρι είναι και η, πώς το λένε, και η μοναδική δυνατότητα να διαβάσετε λίγο παραπάνω. Θέλω να πάμε λοιπόν σε ένα υπέροχο βιβλίο της Μυρτός Κάζη. Η Μυρτός είναι ένα πολύ αγαπημένο πλάσμα, την ξέρετε, τη γνωρίζετε, είναι εκδότρια, yes I do, είναι δημοσιογράφος, είναι έτσι με την ευρύτερη έννοια influencer, είναι boom, έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα, είναι μαμά. Είναι πώς λέγεται το θηλυκό του πολυπράγμων, Μυρτό μου, μπερδεύτηκα.
2: Νομίζω ότι είναι ίδιο σε αρσενικό και θηλυκό.
1: Πολυπράγμων, σωστά. Πώς είστε, τι κάνατε, καλοτάξει εδώ και αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, τι ωραία να ακούσω τόσο ωραία λόγια από μια τόσο σπουδαία γυναίκα.
1: Ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις και πολύ το χαιρόμαστε.
2: Ξέρω ότι είναι κλισέ, αλλά τι να κάνουμε, να σου πω κάτι. Εγώ όσο μεγαλώνω νιώθω ότι το πιο ωραίο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να λέμε τα ωραία.
1: Συμφωνώ.
2: Οπότε,
1: απόλυτα. Συμφωνώ.
2: Το έχω κάνει λίγο πολιτική εντός εισαγωγικών και στρατηγική.
1: Και απέναντι στις γυναίκες και απέναντι και στους συναδέλφους. Είναι πολύ σημαντικό και οι γυναίκες και οι συνάδελφοι να υποστηριζόμαστε και να στηριζόμαστε. Τι θα διαβάσουμε λοιπόν, βιβλιαράκι, πες μας, τίτλο, εκδόσεις λοιπόν, και πού απευθύνεται.
2: Ωραία, λοιπόν, είναι το πρώτο μου, είναι παιδικό παραμύθι, αλλά είναι κυκλοφορία της εκδόσης Διόπτρα, λέγεται Είμαι Εδώ, και η εκδόση Διόπτρα αποφάσισαν να το τοποθετήσουν στα οικογενειακά βιβλία, δηλαδή σε αυτά που διαβάζονται και από ενήλικες μαζί με τα παιδιά φυσικά. Δεν είναι δηλαδή ένα αμιγώς παιδικό παραμυθάκι όπως το φανταζόμαστε, γιατί πραγματεύεται ένα σοβαρό θέμα που είναι η απώλεια. Το Είμαι Εδώ πρακτικά είναι μια πολύ γλυκιά ιστορία που μας θυμίζει ότι οι άνθρωποι όταν φεύγουν παραμένουν εδώ, ίσως και πιο έντονα από πριν, γιατί αυτά που μας αφήνουν ως παρακαταθήκη, τα συναισθήματα, όσα έχουμε ζήσει μαζί τους και οι δυνάμεις που μας δίνουν και μας συνοδεύουν, είναι εδώ. Και νομίζω ότι όσοι έχουμε βιώσει μια απώλεια, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό συμβαίνει. Οπότε εγώ πριν 2 χρόνια έχασα τον μπαμπάκα μου και έχοντας στο σπίτι 2 παιδιά τότε, είχα τη μεγάλη ανάγκη να τους μιλήσω για το πόσο ο παππούς θα είναι πάντα εδώ. Και έτσι και προέκυψε αυτό το παραμύθι. Στην ουσία είναι η ιστορία 3 καρδιών, 3 γενιές στη σειρά. Το παιδάκι, η μαμά, ο μπαμπάς και ο παππούς, η γιαγιά. Κάποια στιγμή η τελευταία καρδούλα σταματάει να χτυπάει. Σας λέω έτσι το. Ναι. Δεν έχει νόημα και να μην πούμε την ιστορία, γιατί δεν είναι κάτι. Και οι 2 καρδούλες μπροστά, το γονάκι και η μαμά, ο μπαμπάς, αγκαλιάζονται και λένε ότι εμείς πώς θα ζήσουμε χωρίς την πίσω μας καρδιά. Αλλά η πίσω καρδιά παίρνει μια νέα μορφή, γίνεται ένα αστέρι στον ουρανό που συνεχίζει να είναι κοντά τους, τους κλείνει το μάτι, τους λέει: Εγώ είμαι εδώ. Μπορεί να με ακούτε, μπορεί να με βλέπετε, αλλά είμαι εδώ. Περίπου έτσι σε τρεις γραμμές αυτή είναι η ιστορία.
1: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πραγματικά είναι μια συνθήκη που πολλές οικογένειες, σχεδόν περισσότερες οικογένειες κάποια στιγμή θα βρεθούν. Δηλαδή είτε να χαθεί ο παππούς και η γιαγιά και τα παιδιά να είναι σε μικρή ηλικία, είτε εντάξει, πολύ πιο δραματικά πράγματα, να φύγει ο γονιός, το οποίο είναι και αφύσικο, έτσι, είναι πολύ πιο φυσικό για ένα παιδάκι κάποια στιγμή να χάσει τον παππού του και τη γιαγιά του. Το θέμα είναι πώς μιλάς για την απώλεια, δηλαδή, και με αφορμή αυτό ήθελα να κάνουμε και την κουβέντα, γιατί εσύ έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ και με την οικογένεια και με τα μωρά και με τα παιδιά και με την επιστημονική προσέγγιση.
2: Νομίζω ότι ναι, μπαίνουμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν δύσκολα θέματα. Δεν υπάρχει ταμπού της υιοθεσίας, του σεξ, των ναρκωτικών, της απώλειας.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα.
2: Ακριβώς. Στη γενιά μας, στη δική μας γενιά, όταν ήμασταν μικρές, δεν αναφέραμε καν τα μέρη του σώματός μας, έτσι. Επομένως, σίγουρα μπαίνουμε σε μια εποχή που οι γονείς πλέον ενημερωμένοι και διαβάζοντας γνωρίζουμε πώς πρέπει να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για θέματα τα οποία δεν μπορούμε να κρύβουμε στο σιρτάρι. Γιατί όταν γίνουμε ενήλικες και αν αυτά έχουν κρυφτεί, τότε είναι όλα πολύ πιο δύσκολα να συζητηθούν.
1: Σωστά.
2: Επομένως, η απώλεια είναι κάτι που συζητιέται από πάρα πολύ μωρά. Δηλαδή, εμένα η κόρη μου γεννήθηκε 2 εβδομάδες πριν χάσω τον μπαμπά μου, οπότε πρακτικά έχουν υπάρξει σε αυτόν τον κόσμο μαζί 14 μέρες, δεν γνωρίστηκαν ποτέ. Αλλά παρόλο που είναι μωρό, τα βράδια θα της πω ότι ο παππούς μας προσέχει.
1: Από ψηλά,
2: δηλαδή, τον αναφέρω. Τον αναφέρω πολύ. Τώρα κάθε γονέας και ανάλογα την ηλικία επιλέγει πώς θα, τι σύμβολο θα δώσει στον άνθρωπο που έχει φύγει. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για μεγαλύτερα παιδιά, δεν χρειάζεται να λέμε ούτε για αστεράκια ούτε για συννεφάκια. Λέμε ότι η καρδιά σταματάει, δηλαδή πρέπει πάντα στις ερωτήσεις πρέπει να απαντάμε. Νομίζω αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Δεν υπάρχει ερώτηση η οποία μένει αναπάντητη. Ανάλογα την ηλικία και την ψυχοσύνθεση κάθε παιδιού. Δηλαδή μπορεί να έχει 2 δίδυμα και να πρέπει να πεις 2 διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, και φαντάζομαι διαφορετικά πράγματα και ανάλογα με τι μπορεί να σηκώσει και κάθε παιδί. Δηλαδή, γιατί υπήρχε μία άποψη κάποτε και δει των Αμερικάνων ότι πες την αλήθεια, όπως και έναν αυτή, όχι, δεν θα πεις την αλήθεια. Δηλαδή, δεν θα πεις σε ένα παιδί, ξέρεις, έχεις καρκίνο και θα πεθάνεις, έτσι μπουπ. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος. Δηλαδή η αλήθεια από μόνη της δεν νομοποιεί τα πάντα. Η αλήθεια θα μαθευτεί, απλά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσεις την αλήθεια ανάλογα με την ηλικία, τη συνθήκη.
2: Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, και το αστεράκι που είναι στο δικό μου βιβλίο, ούτε αυτό είναι σωστό παιδαγωγικά. Δηλαδή γι' αυτό μιλάμε για ένα παραμύθι. Γιατί πολλά παιδιά έχουν παραδεχτεί μεγαλώνοντας ότι αισθανόντουσαν ότι υπήρχε ένα αστέρι το οποίο πάντα τους πρόσεχε και τους έβλεπε και τους παρατηρούσε και δεν ένιωθαν ποτέ ότι μπορώ να ξεκουραστώ ή μπορώ να κάνω μια αταξία. Γιατί υπάρχει ένα αστέρι που με βλέπει. Ούτε αυτό.
1: Απ' την άλλη όμως είναι και η ασφάλεια. Δηλαδή από τη μία υπάρχει το αστέρι που σε βλέπει. Δηλαδή όλα έχουν. Ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι πάντα τα παραμύθια έχουν πάντα αυτή την, δηλαδή ανέκαθεν είχαν αυτή τη χρήση, να το πούμε έτσι, για τη χρησιμότητα, να απαλύνουν δύσκολα θέματα. Οπότε γι' αυτό και το δικό μου βιβλίο έχει το αστεράκι. Παρ' όλα αυτά, μαζί με το αστεράκι και με αφορμή το βιβλίο, μια οικογένεια μπορεί να συζητήσει περαιτέρω, όπως είπες, και να πιάσει τις αλήθειες όπως πρέπει και όπως
1: αυστηρό
2: μπορεί.
1: Αυστηρό ερώτημα. Επειδή είσαι και τόσα χρόνια στα μίντια και καταλαβαίνεις τι γράφεται, που γράφεται και που απευθύνεται. Κάποιος που επιλέγει να γράψει ένα παιδικό βιβλίο, πιστεύεις ότι πρέπει πρώτα να συμβουλευτεί έναν παιδοψυχολόγο? Γιατί καμιά φορά, δηλαδή, έχει τύχει να είμαι σε μια τέτοια κουβέντα. Ποια είναι τα όρια του συγγραφέα?
2: Ναι, κοίταξε, τώρα σε αυτό που λες είσαι απόλυτο δίκιο και εγώ συμβουλεύτηκα και όχι μόνο μία, αλλά τρεις διαφορετικές παιδοψυχολόγους. Αλλά την άλλη, ξέρεις, μην περιορίσουμε και τους ανθρώπους που θέλουν να γράψουν. Δηλαδή, κρίμα είναι. Σίγουρα, μόνο βοηθητικά πιστεύω μπορεί να λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Εννοείται πως και εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά είναι κρίμα να περιορίζουμε και το χάρισμα κάποιων ανθρώπων να γράφουν ελεύθερα αυτό που αισθάνονται.
1: Τώρα από εκεί πέρα, εκδοτικό οίκο. Και όλοι φιλτράρουν τι αγοράζουν, ας πούμε, στα παιδιά. Δεν είναι ότι θα αγοράσει ένα παιδικό βιβλίο, ας πούμε, που θα μιλάει για φόνους. Δηλαδή θέλω να πω ότι
2: η αλήθεια είναι ότι γράφονται άπειρα παιδικά παραμύθια στην Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Γράφονται και εκδίδονται, εννοώ. Εκατοντάδες. παιδικά παραμύθια και βιβλία κάθε χρόνο από τους εκδοτικούς οίκους που έχουμε, που είναι εξαιρετικοί, το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο στην εποχή των τάμπλετ. Να βλέπεις εβδομαδιαίες εκδόσεις συνέχεια από τους εκδοτικούς οίκους, που κάτι σημαίνει, γιατί δεν νομίζω ότι θα τα κυκλοφορούσαν αν τα κρατούσαν στα ράφια.
1: Έτσι ακριβώς. Κυρία Μυρτώ Κάζη είναι κοντά μας για το νέο της βιβλίο, για το πρώτο της μάλλον βιβλίο.
2: Αυτό... Και τελευταίο μάλλον.
1: Όχι, γιατί αυτό που θέλω, αν έχεις λίγο χρόνο μετά από ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή αναφέρθηκες στο τάμπλετ καλοκαίρι βιβλίο, μετά το διάλειμμα να κάνουμε έτσι μια γρήγορη κουβεντούλα για το πώς μπορούν τα παιδιά να περάσουν καλά το καλοκαίρι και με τι τρόπους, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ θλιβερό να βλέπεις τα παιδάκια, άντε στο πλοίο πες, κουνάει το πλοίο, να είναι με ένα τάμπλετ, με ένα κινητό, το οποίο...
2: Ωραία, να σας πω, έχω να σου πω το απόλυτο
1: λοιπόν,
2: μυστικό.
1: Έρχομαι
2: αυτό.
1: Μετά από ένα μικρό διάλειμμα.
2: Την
1: αυτό. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εγώ σας είπα, πήγα ταξίδι, έκαιγε ο τόπος στη Ρώμη. Πραγματικά βρήκα λύση και η λύση ήταν το φοβερό Dextro Light Plus Lemon. Ήτανε για μέρες με έντονη δραστηριότητα, γιατί εμείς προπατάγαμε με πολύ ζέστη, οπότε η ενυδάτωση ήταν βασική ανάγκη. Και αυτό που χρησιμοποιήσαμε ήταν το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B12, η ιδανική πρόταση για όσους είτε πρέπει να δουλέψουν στη ζέστη, είτε είναι διαρκώς σε κίνηση, είτε κάνουν τουρισμό. Παίρνεις ένα δισκείο, σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Έχει φοβερή γεύση, Dextro Line Plus Lemon, υπάρχει και σε Orange και έχει και καταπληκτική γεύση Raspberry. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Alpha Radio 989, βιβλίο από την αγαπημένη εκδότρια, δημοσιογράφο, influencer, όλα τα ωραία, αλλά πάντα με ένα πολύ θετικό και γλυκό πρόσημο. Yes, I do, boom, Μυρτώ Κάζη. Και θα ήθελα, αγαπημένη μας Μυρτώ, να μας πεις από τη δική σου εμπειρία και ως μαμά, και ως μαμά αλλά και ως εκδότρια, έτσι που τα έχεις ψάξει, πώς γίνεται τα παιδιά να μην τρώνε όλο το χρόνο των διακοπών στο τάμπλετ. Και φταίμε βεβαίως και οι γονείς, άντε να το δώσεις στο πλοίο για να μην τρέχει το παιδί. Αλλά από εκεί πέρα, αν ξαναδώ γονιό να δίνει το κινητό ή το τάμπλετ στις διακοπές, δηλαδή αυτό που λένε, θα μαθυμώσω πολύ. Λοιπόν, λέγω σε σένα.
2: Ωραία. Εγώ καταρχάς να πω ότι δεν θα θυμώσω αν δω γονέα να δίνει τάμπλετ. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι καταλαβαίνω. Οι γονείς έρχονται πολύ, από μια δύσκολη χρονιά.
1: Συμφωνώ. Εγώ το λέω τώρα που τα παιδιά μου είναι 18 και 20, έτσι.
2: Μιλάτε ως παλιούς. Τώρα που έχω 12-12, όταν δω γονέα να δίνει τάμπλετ, κατανοώ. Όχι, και κατανοώ. Δηλαδή, έτσι, πιστεύω απόλυτα. Ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο κουρασμένοι είναι οι γονείς και ότι ναι, εντάξει, μπορεί και οι δικοί μας γονείς, αν είχαν τάμπλετ, να μας το έδιναν. Δεν είχαν.
1: Εννοείται, δεν είναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ θα δώσω μια γενικότερη συμβουλή που εμένα τη δίνω σε όποια φίλη μου μένει έγκυος και τη λέω, με αυτή τη συμβουλή θέλω να πορεύεσαι. Δεν το παίζω ούτε έξυπνη τίποτα. Απλά εμένα με έχει βοηθήσει.
1: Ναι.
2: Η συμβουλή για ό,τι μας συμβαίνει δύσκολο είναι κάτω από μια λέξη που λέγεται αντιπερισπασμός ή αντιπρόταση.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ένας γονέας θα πει κλείσε το τάμπλετ. Mm-hmm. Απλά το παιδί θα κάτσει άλλες δύο ώρες στο τάμπλετ. Είναι μια μισή φράση. Θα πρέπει να δώσει μια αντιπρόταση. Θα πρέπει να κάνει έναν αντιπερισπασμό. Δηλαδή, κλείσε το τάμπλετ, πάμε έξω να μετρήσουμε, να φτιάξουμε, δηλαδή αν είναι στο καράβι που είπες.
1: Ναι.
2: Πάμε να κάνουμε κάτι. Αν ο γονέας δεν είναι διατεθειμένος.
1: Σωστό.
2: Δυστυχώς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ξέρεστε, είναι σαν εσένα και εμένα να μας πούνε κλείσε το κινητό. Ωραία, εγώ δεν θέλω να το κλείσω γιατί χαζεύω στο Instagram και μ' αρέσει. Αν όμως μου πει η φίλη μου κλείσε το Instagram και πάμε να πιούμε κοκτέιλ.
1: Εννοείται.
2: Το έχω κλείσει χτες. Άρα μην λέμε μισές φράσεις στα παιδιά μας. Δηλαδή μην τους λέτε κλείσε το
1: τάμπλετ. Σοφή Μυρτώ Κάζη, έχει απόλυτο δίκιο. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι για όλες τις ηλικίες. Γιατί και τα μεγάλα τα παιδιά. Μην νομίζετε ότι θα πεις τώρα στο 20χρονο να σου πω εσύ, γιατί εντάξει θα το πεις, σε παρακαλώ, γιατί θα πεις παιδί μου.
2: Ναι.
1: Μήπως αυτό το μπλε φως το βράδυ να το δεις λίγο λιγότερο. Θα σου πει, άσε με ρε μάνα, τώρα θα μου πεις εσύ και για το μπλε φως, ας πούμε, του κινητού, δεν ξέρεις καν. Ενώ αν του πεις το βράδυ κάτι του τύπου, μήπως, καλά θα μου πεις τώρα, μήπως τουλάχιστον να βάλουμε στο μην πω πιο φλίξ, να τη δούμε την ταινία από μακριά αν θέλεις, δηλαδή να μην την έχουμε κοντά, να δούμε, να σου φέρω και popcorn, να το δούμε όλοι μαζί, τώρα βρει καμιά δική μου, ξέρω, ή πάμε στην ταράτσα να πιούμε ένα ποτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μυρτώ, σε σχέση με τον
2: επίπεδο. Και θέλει και μια συμφωνία, δηλαδή είναι σημαντικό με τα παιδιά και στις μικρότερες ηλικίες να υπάρχουν κάποια deals, δηλαδή εννοείται, σε καταλαβαίνω, θες να παίξεις τάμπλετ, να αποσυμφορηθείς. Θα δούμε την ώρα μαζί, θα συμφωνήσουμε ότι 4 ακριβώς, άντε 4 και 5 λέω το απόγευμα το κλείνουμε για να κάνουμε κάτι όμως. Δεν μπορεί μετά το παιδί να κοιτάει το ταβάνι.
1: Έτσι.
2: Κανένα παιδί δεν θα. Δηλαδή, δυστυχώς η εγκέφαλη σε αυτή η γενιά, η τελευταία.
1: Η
2: Gen A, ας πούμε, έχει γαλουχηθεί μέσα στις οθόνες. Γιατί και μας βλέπουν να είμαστε. Εμείς είμαστε στις οθόνες, έτσι, εμείς το κάνουμε αυτό. Επομένως, θα ήθελα οι γονείς να να δίνουμε την αντιπρόταση όσο μπορεί και γονέας. Εγώ πάντα είμαι υπέρ του γονέα, να ξέρεις, πρώτα βλέπω τον κουρασμένο γονιό.
1: Έτσι.
2: Και την κουρασμένη εργαζόμενη μάνα που τα έχει παίξει και δεν μπορεί, δεν έχει άλλες δυνάμεις.
1: Έτσι είναι.
2: Και καμιά φορά, παιδιά, το τάμπλετ. Βοηθάει και λίγο τη μανούλα να πάρει ένα τέταρτο off και να πάρει μια ανάσα για να μπορέσει να αντέξει την υπόλοιπη μέρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, τίτλος βιβλίου, εκδόσεις.
2: Είμαι εδώ, εκδόσεις Διόπτρα.
1: Υπέροχα, Πριτοκάζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη.
1: Πάντα.
2: Σημαίνει πολλά για μένα.
1: Πάντα.
2: Σε ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
2: το ξέρω.
1: Fun.
2: Το ξέρω, φιλάκια.
1: Γεια,
2: γεια. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο κύριος Ψήλιας ήρθε, είναι κοντά μας, αγαπημένος φίλος δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης, πολιτικός αναλυτής. Λοιπόν, μια εβδομάδα έλειπα.
1: Καλά και εσύ, μωρέ, μην μου βάλεις πολλά αναλυτής τώρα.
0: Εντάξει,
1: ξέρεις πώς είναι αυτοί οι αναλυτές τώρα, με γελάει και ο κόσμος.
0: Εντάξει, όμως το γνωρίζεις, το προσπαθούμε
1: να
0: μαζέψουμε
1: λίγο τα πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί είχαμε δώσει αυτή την επίθεση και όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα. Αλλά θέλω να δούμε λίγο πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό κλίμα. Είχαμε και εξελίξει σήμερα και στην κεντροαριστερά. Πάμε λίγο από τα σημερινά.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το. Από την καινούργια είδηση που είναι το εξής. Ο Γιώργος Καραμέρος πρωί σήμερα ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Σοκράτη Φάμελο και του είπε ότι παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα, αφήνει την έδρα του. Και όπως σημειώνει και στην δήλωσή του, είχε από καιρό τα υπογραμμίσει ότι είναι ελπιδοφόρα κίνηση του Αλέξη Τσίπρα και τη στηρίζει κλπ.
0: Άρα έπρεπε να παραιτηθεί από βουλευτής.
1: Ναι, έτσι. Και παραιτήθηκε από βουλευτής. Εγώ να σου πω την αλήθεια, του τηλεφώνησα για να το ρωτήσω να μου κάνει ένα σχόλιο και λέω: δεν άτυχες να βλέπεις την Κουφονικολάκου κάθε μέρα να χάνει, να σας παίρνει τη δόξα όλων εσάς των παλιών. Γέλασε βέβαια. Και η αλήθεια είναι πως η αποχώρηση του Καραμέρου είναι η πρώτη παρέτηση εν ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πριν από κανένα μήνα είχε παραιτηθεί και η Αξιόγλου, η οποία όμως ήταν νέα και παρέδωσε την έδρα της, αλλά ήταν της Νέας Αριστεράς.
0: Ακριβώς.
1: Τι γίνεται τώρα, γιατί εγώ έκανα πλάκα στον Καραμέρο? Γιατί χτες ή προχτές, αν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκε και ο Ζαχαριάδης. Σου επισημαίνω δε ότι ο Καραμέρος ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πριν κανένα χρόνο.
0: Σωστό.
1: Μετά τον αντικατέστησε ο Ζαχαριάδης. Όπου έφυγε, παραιτήθηκε ο Ζαχαριάδης. Βέβαια ο Ζαχαριάδης δεν ήταν βουλευτής.
0: Τώρα, αυτό της είχαμε και τη δήλωση κυρίας Κανακοπούλου,
1: η οποία είχε πάει στην Κεντρική Επιτροπή και είχε πει ότι να ακολουθήσω ο ΣΥΡΙΖΑ τη γραμμή Φάμελο, δηλαδή να συμπλέψει με τον Τσίπρα, η οποία μετά από λίγες μέρες τα βρόντιξε και αυτή έφυγε. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί τώρα έχει αναλάβει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι και αυτός φίλος του Φάμελου και είναι και αυτός στη γραμμή της σύμπλευσης με τον Τσίπρα. Φαντάζομαι τώρα δηλαδή να ακολουθήσει, ας πούμε, η παραίτηση του Γιαννούλη και ούτω καθεξής. Δεν το ξέρω ακόμη τι θα γίνει, μην τον προβοκάρουμε τον άνθρωπο. Διότι έχει συμβεί το εξής: εκεί έχει προσδιοριστεί στις 11 του μηνός συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις 73 υπογραφές που μάζεψε ο Πολάκης, προκειμένου να επανακαθοριστεί η θέση του κόμματος περί σύμβασης
0: με τον Τσίπρα.
1: Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάσαι, Μαρία, την περασμένη εβδομάδα εδώ στον Α, είπε ότι εγώ ότι ο Τσίπρας για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει και, και δεν έχω καμιά προοπτική να συνεργαστώ μαζί του, και όσοι θέλουν να έρθουν θα έρθουν ως πρόσωπα.
0: Ναι, και είχαν γίνει και διάφορες συζητήσεις ότι ναι, μεν να το πω έτσι πολύ απλά, αγαπιόμαστε με πολλούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: αλλά από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχουν συναισθηματισμοί στις επιλογές.
1: Όπως καταλαβαίνεις τώρα εδώ πέρα, φαντάζομαι ότι θα κορτήσουν και άλλες παρατήσεις στον δρόμο που χάραξε ο Καραμέρος, γιατί δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτοί που έχουν υπερψηφίσει την πρόταση Φάμελου για σύμπλευση με τον Τσίπρα ξαφνικά θα αλλάξουν τώρα και θα πούνε πάμε να ξανακάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ποιοι είναι? Ο Παπάς, η Δούρου και βέβαια ο Πολάκης. Αυτοί είναι οι τρεις.
0: Αυτοί
1: οι
0: βλέπεις να κρατάνε κατά κάποιο τρόπο το κόμμα, δηλαδή εάν έχουμε τις εξελίξεις και την σύμπλευση, κάποια στιγμή δηλαδή να έχουμε ένα κόμμα που θα είναι.
1: Κοίταξε,
0: κάποιο τρόπο.
1: Μέχρι τη συνέντευξη του Τσίπρα στο Σρόιτερ, πίστευα ότι ο Τσίπρας θα έκανε τα πάντα να μην υπάρξει ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κτίριο, ούτε τίποτα. Από εκείνη την μέρα και μετά κατάλαβα ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται ούτε αν θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ, ως όνομα, ούτε ως κτίριο, ούτε ως χρηματοδότηση κλπ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αμφιβάλλω δηλαδή αν θα επιμείνει δηλαδή η πλευρά Φάμελο και όλων αυτών που είπαν για σύλλευση να μην υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δηλαδή θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ποιοι θα μείνει εκεί? Ο Πολάκης, η Δούρου, ο παπάς και τώρα εσχάτως διαβάζω ότι προτείνει, λέει, ορισμένη να εκλεγεί αρχηγός ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: κοίταξε τώρα, όλα αυτά
0: να
1: βέβαια, Μαρία μου γλυκιά,
0: είναι σενάρια
1: και είναι...
0: Και θέλω να μου δώσει λίγο χρόνο να δούμε, έτσι, να δούμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, βέβαια, αυτό έτσι.
1: Η Νέα Δημοκρατία αυτή την εβδομάδα, επειδή έγινε η επίθεση αυτή, η άθλια και η καταδικαστέα επίθεση των εμπριστών στα σπίτια των τριών πολιτευτών στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε και το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί το πράγμα έγινε τραγικό, έτσι, γιατί στην αρχή ήταν μια επίθεση, τραυματίστηκαν τέλος πάντων αυτοί που τραυματίστηκαν.
0: Ναι, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
1: Φάνηκε σαν μια κοινή εμπριστική επίθεση τέλος πάντων, αλλά εδώ πια τα πράγματα πήραν άλλη μορφή και τραγική. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία ανέβασε πολύ τους τόνους, σήκωσε πάρα πολύ τα πράγματα. Ο Χρυσοχοίδης λέει ότι τέλος πάντων θα τους συλλάβουμε. Ακόμη δεν έχουν συλλάβει κανέναν. Έχει βγει βέβαια ένα βίντεο από χτες που δείχνει και κάτι τύπος με ένα μηχανάκι. Ένας μάλλον φαίνεται που πηγαίνει και βάζει μια βόβα στην πιλωτή του διαμερίσματος του Μένιο Σάββα Αναστασιάδης, ο πρώην βουλευτής. Mm-hmm. Ακόμη η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
0: Εκεί, αλλά αυτά, λοιπόν, είναι τραγικά πράγματα, φρικτά πράγματα,
1: ναι,
0: και
1: ναι, είχαμε και μια σύγκρουση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Κυρανάκη, με το κόμμα Τσίπρα, όπου μετά έγινε πιο διευρύθηκε τέλος πάντων στη λογική ότι εσείς οι αριστεροί ακαλύπτετε όλα και δίνετε συγχωροχάρτια και τα λοιπά. Εντάξει, τα γνωστά που συμβαίνουν.
0: Απλά είναι, δεν πρέπει αλλά όμως, αυτά να γίνονται.
1: Όμως, γιατί πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Ήταν ομόθυμη η καταδίκη όλου του
0: αυτό
1: πολιτικού
0: το
1: κόσμου
0: σημαντικό,
1: στην εμπριστική αυτή επίθεση και στις συνέπειές της, τις τραγικές συνέπειές της, και βέβαια επειδή είπαμε τη λέξη Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος το καταδίκασε και τα στελέχη του, και βέβαια και το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης και όλα τα κόμματα τέλος πάντων και ο Φάμελος και
0: ο Ανδρουλάκης ήταν στο εξωτερικό.
1: Ο Ανδρουλάκης ήταν στο εξωτερικό, όχι. Ο Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη στον Καζινικολάου την Πέμπτη το βράδυ.
0: Okay.
1: Και είπε ότι επιμένω εγώ ότι ο στόχος της νίκης του Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, είναι εφικτός. Διότι τι γίνεται, είχε προηγηθεί μια συνέντευξη του Μητσοτάκη την ίδια μέρα στο Liberal το site, όπου είπε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέει αυτό, γιατί βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, την εβδομάδα είχαμε τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που έκανε εκτίμηση ψήφου 30%. Mm-hmm. Και ο Μητσάκης παίρνει τα μυαλά του, άρα και σου λέει με 30%, τι είναι η αυτοδυναμία, 36 θέλω, 37 ας πούμε. Mm-hmm. Εκεί του απάντησε ο Ανδρουλάκης ότι όσο εφικτό είναι να πάρεις και εσύ αυτοδυναμία που η πρόθεση ψήφου της δημοσκοπήσης δείχνει 24-25, έτσι άλλο τόσο εφικτό είναι να πάρω κι εγώ, γιατί είμαι στο 10-12-13, μπορώ να βγω πρώτο κόμμα. Ένα τέτοιο δηλαδή.
0: Το κόμμα Καριστιανού που βρίσκεται.
1: Εδώ είχαμε εξελίξεις σημαντικές στο κόμμα Καριστιανού, διότι μετά τις παρετήσεις που είχαν γίνει, θυμάσαι, του στρατηγού του Παπα-Νικολάου και κάποιον άλλον εκεί που είχαν φύγει, του Κοκοτσάκη και άλλοι δύο-τρεις, προέκυψε το εξής σημαντικό. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μία αποκάλυψη από κάποια. Νομίζω από το site του Τριανταφυλόπουλου του Ζούγκλα, ότι η Καριστιανού πήρε ένα σπίτι σε πληστηριασμό στην Αθήνα. Στην αρχή το διαψεύδανε, γενικώς πήγαν να το μειώσουν, αλλά βγήκε χθες η ίδια η Καριστιανού και είπε ότι ναι, πράγματι το σπίτι αυτό είναι 29 τετραγωνικά και όντως πάρθηκε από πληστηριασμό, αλλά δεν το πήρα εγώ. Το πήρε ο πρώην σύντροφός μου, με τον οποίο είχαμε μια εταιρεία ακινήτων. Εγώ δεν το ήξερα και τέλος πάντων μετά το θάνατο του παιδιού μου δεν ασχολήθηκα, αλλά το σπίτι το είχε πάρει αυτός. Αυτό βέβαια έχει ένα πολιτικό αντίκτυπο και συνέπειες στο. Γιατί τώρα μην γνωριζόμαστε, παίζει ρόλο των πολιτικών η ζωή και η πράξη των. Λοιπόν, όσο και αν η κυρία Καριστενού πήγε να το μειώσει. Τώρα, και βέβαια, τι άλλο υπάρχει αυτή τη εβδομάδα. Υπάρχουν και τα ραντεβού που πυκνώνουν του κυρίου Σαμαρά με πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εκεί τι γίνεται.
1: Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει τρομερή ζήμωση και ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι προχωράει. Μάλιστα, εχθές επιτέθηκε στο θέμα του. Ζήτησε την παρέτηση του κύριου Ντόκου. Δεν ξέρω αν το έχει πει το θέμα.
0: Δεν νωρίτερα, το έχω πει για τον κύριο Ντόκου.
1: Είχαμε και την. πώς να, να μην τη χαρακτηρίσουμε, γκάφα κατά τη γνώμη μου είναι, του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Θάνατου Ντόκου, του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, μπορείτε να είστε εσύ καθηγητή στο Πάντιο, ο οποίος συνομιλούσε με τον Ουμέροφ, έναν σύμβουλο του Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας, πρέπει να είναι κάτι αντίστοιχο με τον Ντόκο, αλλά τον το είχαν στήσει. Νόμιζε ο Ντόκος ότι μιλάγε με αυτόν.
0: Να.
1: Αλλά του είχαν, ήταν φάρσα με δύο Ρώσους φαρσέρ. Βέβαια βγήκε χθες το βράδυ, βέβαια δεν είπε κάτι φοβερό ο άνθρωπος. Από ό,τι είδα, είπε ότι συνομιλούσε για το θέμα των ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα και εκεί κάποια στιγμή του λέει: ξέρεις, πρέπει να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας και τα λοιπά, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και εκλογές. Φαίνεται να λέει δηλαδή ο Ντόκος εκεί. Εκείνος βγήκε χθες το βράδυ και είπε ότι εγώ στη συνομιλία την διαδικτυακή έβλεπα τον Ουμέροφ, τον σύμβουλο του Ζελένσκι. Αλλά στο τέλος κατάλαβα ότι μίλαγα με άλλους. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν βγήκε το Πασόκ τεστ και είπε να αποπευθεί αμέσως από τη θέση του Ντόκου. Και βγήκε και ο Σαμαράς και καλύτερος και είπε: ακόμα παραμένει στη θέση του.
0: Άρα το καλοκαίρι πώς το βλέπεις? Εύχομαι να μην είναι καυτό λόγω εκλογών, φωτιών, αλλά πολιτικά το βλέπεις.
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί κοίταξε, φαίνεται ότι στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη αλλάζουν πάλι τα σχέδια. Δηλαδή, ενώ όλοι λέγαμε, ξέρετε, ας το διαψεύδει, πάει για εκλογές τέλη Σεπτέμβρη. Ναι. Τούτη την εβδομάδα ξαναείπε πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο, όχι το Μάρτιο, την Άνοιξη του 2007. Και τέλος πάντων τώρα φαίνεται ότι μάλλον πάνε προς τα πίσω οι εκλογές. Τώρα βέβαια.
0: Ανάλογα με το τι θα γίνει βέβαια και το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι, φωτιές, εξελίξεις, κόμμα Σαμαρά και ιστορίες.
0: Γιώργος Ψήλιας, κυρίες και κύριοι, φιλοσοφημένος
1: αρχισυντάκτης.
0: Πάμε για δελτίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Καρλούτσος, Νικόλτσιου, Σπυροπούλου, Αφροδίτη Σμίτη. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Φιλιά και αγάπη, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Άλλη μία επιχειρηματική ώρα ξεκινά. Σήμερα Σάββατο θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Όπως και κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ικανότητα που όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε μέχρι τη στιγμή που πραγματικά αυτή δοκιμάζεται. Θα μιλήσουμε για την προσαρμοστικότητα. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι αλλαγές δεν έρχονται πια σπάνια και με προειδοποίηση. Έρχονται συνεχώς, γρήγορα και πολλές φορές ανατρέπουν όσα θεωρήσαμε δεδομένα. Στην εργασία, στην επιχειρηματικότητα, στην ηγεσία, στην τεχνολογία, ακόμη και στην προσωπική μας καθημερινότητα, καλούμαστε διαρκώς να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που λειτουργούμε. Όμως, η προσαρμοστικότητα δεν είναι απλώς το να αντέχουμε την αλλαγή. Σίγουρα δεν είναι να λέμε ναι σε όλα. Είναι κάτι πιο απαιτητικό. Και αυτό θα μελετήσουμε σήμερα. Και θα μάθουμε και ένα νέο όρο, το AQ. Δεν σας λέω τι είναι, μείνετε συντονισμένοι να μάθετε. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε την προσαρμοστικότητα σε τρία επίπεδα. Στον άνθρωπο, στον ηγέτη και στην επιχείρηση. Θα δούμε γιατί κάποιοι άνθρωποι μπλοκάρουν μπροστά στην αλλαγή. Γιατί κάποιοι ηγέτες καταφέρουν να καθοδηγούν μέσα στην αβεβαιότητα. Και γιατί κάποιες επιχειρήσεις εξελίσσονται ενώ άλλες μένουν πίσω. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί μου, για μία ακόμα φορά εδώ στον Alpha Radio 989, είναι ο Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Νομίζω ότι δεν έχουμε εκτεθεί ακόμα σε αυτό το νέο, το AQ, που θα μας πεις τι είναι. Okay. Έχουμε IQ, EQ, DQ και AQ, το οποίο θα συζητήσουμε τι είναι. Αλλά πες μας, τι θα πει προσαρμοστικότητα στην επιχειρηματικότητα, στην πράξη?
2: Η προσαρμοστικότητα είναι μια ικανότητα, είναι μια δεξιότητα, θα λέγαμε. Μπορεί να είναι και χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, της προσωπικότητάς του, και σίγουρα είναι μια ανάγκη για τις επιχειρήσεις. Οπότε, προσαρμοστικότητα τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι το να μπορώ να μπαίνω σε μια διαδικασία αλλαγής, να βλέπω την αλλαγή χωρίς να παγώνω, αλλά να μπορώ να αντιδρώ στην αλλαγή αυτή με τρόπο που να μην καταρρύπτω το αξιακό μου σύστημα, τα θέματα ηθικής. Άρα παραμένω ίδιος αξιακά, ηθικά, αλλά ταυτόχρονα βρίσκω και τρόπους να προσαρμοστώ στις νέες συνθήκες. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι η περίοδος του COVID. Mm. Από το Μάρτιο του 2020 βιώσαμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Και πολλές φορές συμβαίνουν στη ζωή μας αλλαγές που πρέπει να δούμε τελικά πόσο προσαρμοστικοί είμαστε. Mm. Και τότε εκείνη την περίοδο λοιπόν του COVID έπρεπε να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες. Ένα θέμα, ας πούμε, που εγώ αντιμετώπισα ήταν ότι τότε οι περισσότερες εκπαιδεύσεις μου ήταν διαζώσεις, ήταν από κοντά σε αίθουσες. Έπρεπε λοιπόν να ακυρώσω τότε ό,τι projects είχα για τους πρώτους μήνες και στη συνέχεια να προσαρμοστώ στη νέα πραγματικότητα, βλέποντας ποιες ψηφιακές πλατφόρμες υπάρχουν, να αλλάξω το εκπαιδευτικό μου υλικό με τρόπο που να ταιριάζει στην online εκπαίδευση.
1: Προσαρμόστηκες όμως?
2: Προσαρμόστηκα. Πολλές φορές η προσαρμογή είναι ανάγκη, δηλαδή χρειάζεται να το κάνεις, είναι θέμα επιβίωσης. Άλλες φορές βλέπεις όλη αυτή την αλλαγή που συμβαίνει μπροστά σου και είναι μια πρόκληση και λες γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσω και αυτό.
1: Γιατί μιλάμε τόσο πολύ για προσαρμοστικότητα σήμερα?
2: Μιλάμε πολύ γιατί βλέπουμε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας. Βλέπουμε όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις και κρίσεις. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ, που δεν είναι όπως λέγαμε παλιά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ με εφαρμογές και σε προσωπικό επίπεδο και σε εταιρείες. Επίσης, κάτι που αλλάζει το τοπίο είναι η κλιματική αλλαγή. η κλιματική κρίση, τα θέματα βιωσιμότητας, τα θέματα κυβερνοασφάλειας επίσης είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τις εταιρείες και για τους οργανισμούς, το θέμα του business ethics, πώς δηλαδή να παραμένω ηθικός στο περιβάλλον που δραστηριοποιούμε και ατομικά αλλά και ως οργανισμός, ως επιχείρηση.
1: Δεν είναι υποκειμενικό το τι θεωρούμε ηθικό και τι όχι?
2: Το τι θεωρούμε ηθικό και τι όχι είναι πράγματι υποκειμενικό και είναι ένα μεγάλο ζήτημα και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί αυτό που μπορεί να είναι ηθικό με τα δικά μου κριτήρια και με το δικό μου αξιακό σύστημα μπορεί να είναι κάτι, ο Σπύρος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από το δικό σου αξιακό σύστημα και από τα δικά σου κριτήρια ηθικής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για business ethics, πρώτα απ' όλα θέλουμε οι οργανισμοί να δείχνουν διαφάνεια, είναι αυτό το transparency που λέμε, να έχουν ένα ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, παίρνουν αποφάσεις και συμπεριφέρονται τόσο στους ανθρώπους τους όσο και στο καταναλωτικό κοινό. Και ένα μεγάλο κομμάτι φυσικά είναι η έννοια του upskilling και του reskilling, που upskilling σημαίνει να κάνουμε upgrade των skills μας, να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητές μας. Reskilling είναι να μάθω κάτι εντελώς καινούριο, γιατί η δουλειά μου ή το αντικείμενό μου μπορεί να είναι παροχημένο σε λίγο καιρό με την τεχνητή νοημοσύνη, άρα να πρέπει να μάθω κάτι εντελώς διαφορετικό, να πάω σε έναν εντελώς άλλο κλάδο, γιατί αυτό που βλέπουμε και μας λένε και όλες οι μελέτες είναι ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας και ρόλοι που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς λέγονται και δεν ξέρουμε ακριβώς ποια προβλήματα θα λύνουν.
1: Τι είναι πιο δύσκολο, το upskilling ή το reskilling?
2: Και τα δύο είναι αλλαγή. Έτσι, και τα δύο θέλουν προσαρμοστικότητα, μιας και μιλάμε για την προσαρμοστικότητα, γιατί upskilling σημαίνει ότι πρέπει να βρω καινούριους τρόπους να λειτουργώ στις δεξιότητές μου και τις γνωστικές αλλά και τις συμπεριφορικές.
1: Να τις βελτιώσω, να τις εξελίξω μάλλον.
2: Να τις βελτιώσω, ναι.
1: Να τις εξελίξω.
2: Ναι, τις εξελίσω. Μαθαίνω και τρόπους, έτσι, και εργαλεία για να το κάνω αυτό, και απ' την άλλη το reskilling είναι... πάω σε ένα άλλο αντικείμενο. Ίσως τώρα που το σκέφτομαι, το reskilling να είναι
1: λίγο πιο δύσκολο.
2: Να θέλει δηλαδή μεγαλύτερη ένεση, θα έλεγα, προσαρμοστικότητας στον άνθρωπο ή στον οργανισμό, στην εταιρεία που πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μας είπες στην αρχή ότι η προσαρμοστικότητα είναι ικανότητα.
2: Είναι μια ικανότητα. Για μένα βέβαια θα πω ότι θα πρέπει να μιλάμε για μια νοοτροπία προσαρμοστικότητας. Ικανότητα γιατί είπα ότι είναι πολλές φορές χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, άρα ένας άνθρωπος μπορεί από φυσικού του να τα καταφέρνει καλύτερα στις αλλαγές και στις προκλήσεις. Από εκεί και πέρα όμως είναι μία δεξιότητα που μπορεί κανείς να την αναπτύξει.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω,
2: να τη βελτιώσει.
1: Αν αναπτύσσεται.
2: Είναι δεξιότητα που αναπτύσσεται, όπως και πολλές δεξιότητες που συζητάμε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο κατεβατό δεξιοτήτων που μπορεί κανείς να αγχωθεί.
1: Τα γνωστά soft skills.
2: Τα γνωστά soft skills. Μπορεί κανείς να αγχωθεί βλέποντας πόσες δεξιότητες χρειάζεται να έχουμε, αλλά τα καλά νέα είναι ότι αν νιώθω ότι χρειάζομαι βελτίωση σε κάποια δεξιότητα και είναι και μια δεξιότητα που απαιτείται στο περιβάλλον μου, το εργασιακό ή και το προσωπικό, μπορώ να αναπτυχθώ, μπορώ να εξελιχθώ, μπορώ να τη δουλέψω. Χρειάζεται όμως να μπούμε και σε μια διαδικασία νοοτροπίας, δηλαδή η προσαρμοστικότητα να είναι στην καθημερινότητά μου, να είναι και στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική και να λειτουργώ πλέον έτσι.
1: Μια και μιλάμε τώρα για τα soft skills, ξέρω ότι ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτά και είπες ότι είναι μια μεγάλη λίστα, νομίζω ότι αξίζει για τους ακροατές να πούμε κάποιες από αυτές τις δεξιότητες, και αφού μου τις πεις θέλω να μας πεις γιατί είναι τόσο σημαντικές και γιατί τις ακούμε όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, και όλοι οι επιχειρηματίες και όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι εργαζόμενοι εστιάζουν τόσο πολύ σε αυτές.
2: Να πούμε για δεξιότητες και να πούμε για τις δεξιότητες σύμφωνα με το World Economic Forum, τον Παγκόσμιο Οικονομικό Οργανισμό, που το 2015, τον Ιανουάριο του 2015, εξέδωσε την τελευταία μελέτη για το Future of Jobs, για το μέλλον της εργασίας.
1: Το 2015.
2: Το 25, συγγνώμη. Ναι. το 2025. Πήγα λίγο πίσω. Τον Ιανουάριο λοιπόν το 2025 βγάζει τακτικά, όχι ακριβώς κάθε χρόνο, αλλά το 2025 έχει σημασία να πούμε ότι εμφάνισε τις δεξιότητες που χρειάζονται οι άνθρωποι για το 2025 και ποιες είναι αυτές που πρέπει να δουλέψουν για το 2030. Άρα να αναφερθούμε σε αυτές, για να έχουμε έτσι και μια οπτική προς το μέλλον. Πρώτη δεξιότητα, να μπορώ να χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη και να καταλαβαίνω από μεγάλα δεδομένα. Δεύτερη δεξιότητα είναι το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Βλέπουμε πώς αναδεικνύεται ως βασικό κομμάτι, δηλαδή να έχω αυτή την επίγνωση
1: του
2: γύρω
1: του
2: κινδύνου από την υποκλοπή δεδομένων, και αυτό υπάρχει γύρω μας, το βλέπουμε παντού, υπάρχουν όλες αυτές οι προσπάθειες phishing που γίνονται, εξαπάτησης και σε φυσικά πρόσωπα και σε πολύ μεγάλο βαθμό σε οργανισμούς. Είναι το να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει βιωσιμότητα και αυτές οι δράσεις που γίνονται για την κλιματική αλλαγή, τι σημαίνουν τελικά για τον οργανισμό και πώς εγώ μπορώ να συνεισφέρω. Και φυσικά πάρα πολύ βασικά είναι η αναλυτική σκέψη, να μπορώ να αναλύω τα δεδομένα και όχι να μένω στην επιφάνεια, να μπορώ να έχω κριτική σκέψη, δηλαδή να κρίνω το αποτέλεσμα, κάτι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αυτό που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα σωστό, δεν είναι πάντα αυτό που ταιριάζει σε εμάς, άρα πρέπει να μπορώ να κρίνω.
1: Πληροφορία και πρέπει να κρίνεις ποια χρειάζεσαι και ποια.
2: Φυσικά.
1: Σύνταγα σήμερα με ένα επιχειρηματία ότι οι νέες γενιές, οι κάτω των 25, χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και πολύ καλά κάνουν, αλλά με μια λογική copy-paste.
2: Ακριβώς.
1: Πώς θα καλλιεργηθεί αυτό το κριτικό πνεύμα που μας λες, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κρίση μας. Mm-hmm. Όχι εμείς, γιατί εμείς τα έχουμε κάνει με τα χέρια μας αυτά.
2: Ακριβώς.
1: Τα οποία χρειάζεται τώρα να αξιολογήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κάποιος που δεν τα έχει κάνει με τα χέρια και το παίρνει έτοιμο. Παίρνει ένα business plan έτοιμο.
2: Ακριβώς.
1: Παίρνει τόσα, ένα essay έτοιμο. Εμείς, εγώ θυμάμαι, έψαχνα πηγές, πήγαινα στη βιβλιοθήκη, άνοιγα βιβλία, έπαιρνα αυτό, δηλαδή έκανα συνθετική δουλειά. Τώρα τα κάνει
2: λες βιβλιοθήκη και ψάξιμο, γιατί θα προδοθούν ηλικίες εδώ και πόσο παλιά.
1: Υπάρχουν βιβλιοθήκες.
2: Εντάξει, το ξέρω.
1: Εντάξει,
2: αλλά συνήθως.
1: Συνήθως
2: όμως. Στην Αίγυπτο. Εκεί πήγαινες, φαντάζομαι. Στην Αλεξάνδρεια. Ναι, να πούμε ότι. Τώρα που συντονίστηκα με όλα αυτά που είπαμε για τις βιβλιοθήκες.

0: δεν μπορούν να κρίνουν αν αυτό είναι σωστό ή όχι, γιατί δεν το έχουν δοκιμάσει εμπειρικά πριν. Οπότε σίγουρα χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία στους οργανισμούς που θα πρέπει να αφήνουμε το περιθώριο λάθους στους ανθρώπους, να τους αφήνουμε να δοκιμάζουν, να τους αφήνουμε να μαθαίνουν μέσα από το λάθος, γιατί έτσι γίνονται πιο έμπειροι στο μέλλον.
1: Το δεύτερο σκέλος αφορούσε γιατί είναι τόσο σημαντικό να τις καλλιεργήσουμε και γιατί επιμένουμε τόσο πολύ και τις ακούμε τόσο πολύ. Και σε ρωτάω γιατί άλλη συνέντευξη εδώ που έχω κάνει με ανθρώπους που κάνουν recruiting στο HR λένε ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχει soft skills. Και στις δεξιότητες που μου ανέφερες τώρα, του 2030, δεν μιλάς για την επικοινωνία.
0: Δεν έχει την επικοινωνία μέσα. Όπως δεν φαίνεται η συναισθηματική νοημοσύνη, το self-awareness, η αυτοεπίγνωση και η ενσυναίσθηση που σήμερα μιλάμε τόσο πολύ, αλλά εκεί είναι η πρώτη δεκάδα που εμφανίζεται. Σίγουρα μετά αυτή την πρώτη δεκάδα υπάρχουν αυτές οι δεξιότητες, είναι προαπαιτούμενες. Μέσα στη δεκάδα είναι και η ηγεσία, σαφώς, να μπορώ να ηγούμε μιας ομάδας, αλλά γενικότερα και σαν στάση να έχω μια θετική επιρροή στα συναισθήματα, στη στάση, στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Άρα λοιπόν, γιατί τα χρειαζόμαστε τόσο πολύ, και είναι και το κριτήριο, όπως λες πολύ σωστά, και σε recruiters, στο HR, γιατί σήμερα η γνώση είναι παντού, άρα χρειάζομαι έναν άνθρωπο που να έχει γνώση, αλλά χωρίς να την έχει απομνημονεύσει απαραίτητα, αλλά αυτό που χρειάζομαι περισσότερο είναι να μπορεί να την εφαρμόζει, είναι να μπορεί να συνεργάζεται μέσα στην ομάδα, είναι να μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που να ταιριάζει και στο αξιακό σύστημα ενός οργανισμού, μιας εταιρείας. Για μένα η βάση σε κάθε εταιρεία, σε κάθε οργανισμό είναι το αξιακό σύστημα. Είναι αυτές οι αξίες, αυτή η κουλτούρα που λέμε, και είναι σημαντικό γιατί οι αξίες συνδέονται με συμπεριφορές. Άρα για να μπορεί κανείς να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο καλύτερο και με έναν τρόπο που να καλλιεργεί την αυτοεπίγνωσή του, να καταλαβαίνει τον εαυτό του, χρειάζεται να έχει δεξιότητες και να τις αναπτύσσει βέβαια συνεχώς, έτσι ώστε να ανταποκριθεί.
1: Βάζουμε ένα τελεία, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Τέλεια. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Time 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σε αυτή την επιχειρηματική ώρα θα είμαστε παρέα για 40-35 λεπτά ακόμα, όπου θα συζητήσουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε, για την προσαρμοστικότητα στην επιχειρηματικότητα. Μαζί μου ο Σπύρος Κοτόρης, ο οποίος είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Σπύρο, μίλησαμε αρκετά, βάλαμε τη βάση της προσαρμοστικότητας, μας εξήγησες τι είναι, μίλησαμε για τα soft skills στο πρώτο μέρος. Θέλω να μου πεις πότε η προσαρμοστικότητα γίνεται συμβιβασμός, γιατί νομίζω υπάρχει μια λεπτή γραμμή.
5: Ακριβώς, υπάρχει αυτή η λεπτή γραμμή. Συμβιβασμός είναι όταν αποδέχομαι κάτι και αποδέχομαι μία αλλαγή χωρίς να φιλτράρω τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσω σύμφωνα με το αξιακό μου σύστημα, σύμφωνα με αυτό που είναι η βάση μου. Είμαι ο εαυτός μου. Άρα λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, η προσαρμοστικότητα είναι να μπαίνω στη διαδικασία αλλαγής, αλλά βασικά πράγματα να μην αλλάζουν, όπως είναι οι αξίες μας, όπως είναι τα θέματα ηθικής. Δηλαδή είναι το να μπορώ να αλλάξω το πώς κάνω κάτι, αλλά να μην αλλάζω τον πυρήνα μου. Έτσι λοιπόν, συμβιβασμός είναι όταν πολλές φορές μπορεί να μην ταιριάζει σε μας καθόλου αυτή η αλλαγή και πρέπει παρόλα αυτά να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία.
4: Μιλήσαμε πριν για το reskilling και το upskilling, τα οποία μας αλλάζουν από την καθημερινότητά μας, έτσι. Γιατί η αλλαγή μας δυσκολεύει τόσο πολύ?
5: Η αλλαγή μας δυσκολεύει πολύ γιατί είναι στο DNA μας. Είναι στον τρόπο που έχουμε εξελιχθεί ως άνθρωποι και αυτό γιατί...
4: Μας δυσκολεύει επειδή είναι στο DNA μας.
5: Μας δυσκολεύει η αλλαγή.
4: Η αλλαγή.
5: Δεν θέλουμε να αλλάζουμε στην πραγματικότητα. Είναι στο DNA μας το να μην θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε, και αυτό γιατί αυτό είναι ακόμα και από τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο οποίος δεν ήθελε να δοκιμάζει πολλά καινούργια πράγματα γιατί απειλούνταν η ζωή του, η επιβίωσή του. Άρα ήθελε να μένει σταθερός. Και έτσι έχει φτιαχτεί και ο εγκέφαλός μας και ο τρόπος που λειτουργούμε σε οτιδήποτε αλλάζει ή σε μια κρίση. Ο εγκέφαλός μας έχει το συναισθηματικό κομμάτι που είναι στο κέντρο του εγκεφάλου. Εκεί υπάρχει η αμυγδαλή, ένα όργανο που κάθε φορά που βλέπω έναν κίνδυνο, που και η αλλαγή μπορεί να μεταφραστεί ως κίνδυνος, τότε ενεργοποιείται το σημείο αυτό του εγκεφάλου, η αμυγδαλή, δίνει εντολή, παράγουμε κορτιζόλη στο αίμα που είναι η ορμόνη του στρες, και εκεί βιώνουμε όλα τα σημάδια του στρες. Δηλαδή ταχυπαλμία, εφίδρωση, έτσι, ένα μούδιασμα, ένα σφίξιμο, λαχάνιασμα, και έτσι καταλαβαίνουμε ότι κάθε τι που μπορεί να αντιληφθούμε ως αλλαγή ή ως κίνδυνο μεταφράζεται στον οργανισμό μας έτσι. Το θέμα είναι Επίσης έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον εδώ εμβόλυμα να πούμε και τη διαφορά του στρες με το άγχος, γιατί έχει να κάνει με αυτή τη λειτουργία που είπα. Αυτή η λειτουργία που είπα μόλις έχει να κάνει με το στρες, που έχει να κάνει δηλαδή με έναν εξωτερικό παράγοντα. Έρχεται κάτι, με στρεσάρει και έχω όλη αυτή τη διαδικασία. Το άγχος τι είναι? Το άγχος είναι μια φοβία που μπορεί να έχω για κάτι που μπορεί να συμβεί στο μέλλον, μπορεί όμως και να μην συμβεί, και είναι πιο εσωτερικό. Την έχω μέσα μου, τη σκέφτομαι. Ενώ λοιπόν πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι ταυτόσιμες έννοιες το άγχος με το στρες, δεν είναι στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είμαστε κατασκευασμένοι να μην μας αρέσει η αλλαγή, γι' αυτό και πρέπει να ξεπερνάμε τον εαυτό μας, να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε.
4: Μας έδωσε πολλά στοιχεία που δείχνουν το γιατί δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε. Ποιο είναι το πρώτο σημάδι ότι κάποιος δεν προσαρμόζεται?
5: Είναι ο άνθρωπος που παραπονιέται για την αλλαγή, ο άνθρωπος που λέει αυτό δεν γίνεται κατευθείαν στην πρώτη ανάγνωση. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το κάνω, πιέζομαι. Και είναι ο άνθρωπος που δεν προσπαθεί να εστιάσει στη λύση. Και βλέπει αυτή την αλλαγή ακριβώς ως έναν κίνδυνο και όχι ως μία πρόκληση μέσα από την οποία μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να αναπτύξει δεξιότητες. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτή η νοοτροπία, να μπούμε στη διαδικασία έτσι κόντρα στο DNA μας, να αρχίσουμε να βλέπουμε την αλλαγή ως μία πρόκληση μέσα από την οποία μπορεί να συμβούν πολύ ωραία πράγματα.
4: Mm-hmm. Πώς σκέφτεται, ποιο είναι το state of mind ενός ανθρώπου ο οποίος έχει υψηλή προσαρμοστικότητα?
5: Είναι ο άνθρωπος που εστιάζει στη λύση. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να βρίσκει τρόπους διαφορετικούς, να λύνει προβλήματα, να αλλάζει έτσι, ακόμα και διαδικασίες. Δηλαδή ένα παράδειγμα θα είναι όλο αυτό που βιώσαμε και βιώνουμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα στους οργανισμούς. Νομίζω πολλές εταιρείες ακόμα δουλεύουν πάνω σε αυτό. Και έτσι λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός τι εμπεριέχει? Δεν είναι μόνο βρίσκω τα συστήματα, βρίσκω τους ψηφιακούς τρόπους, είναι αλλάζω και τις διαδικασίες, είναι εκπαιδεύω τους ανθρώπους, ή ακόμα και χρειάζονται και άλλες δεξιότητες τους ανθρώπους που έχω για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό.
4: Mm-hmm. Λοιπόν, πέρασε μισή ώρα με αυτά και με αυτά. Πάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989 μαζί με τον Σπύρο Κοτόρη σήμερα, σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Συζητάμε για το θέμα της προσαρμοστικότητας στην επιχειρηματικότητα. Και στην εισαγωγή μου μίλησα για IQ. Είπα ότι έχουμε το IQ, έχουμε το EQ, έχουμε το DQ. Τι είναι το IQ?
5: Το EQ είναι ακριβώς αυτό το adaptability quotient που λέμε. Σίγουρα έχει σημασία να έχουμε γνώσεις, σίγουρα έχει σημασία να αναπτύσσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη, αλλά πολύ μεγάλη σημασία έχει να αναπτύσσουμε και αυτή την νοημοσύνη προσαρμοστικότητας. Mm-hmm. Η νοημοσύνη προσαρμοστικότητας τι εμπεριέχει? Εμπεριέχει αυτό που λέμε unlearn, learn και relearn. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να μπορώ να ξεμαθαίνω ότι αλλάζει και δεν το έχω μάθει σωστά ή δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή όπως το είχα μάθει. Και αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο σημείο, γιατί ακούμε πολλές φορές από τους ανθρώπους που αντιστέκονται στην αλλαγή να σου λένε «Μα έτσι το κάναμε». Οπότε
4: πάντα.
5: Έτσι το κάναμε πάντα.
4: Τι σημαίνει
5: και
4: το κάνεις σωστά όμως?
5: Εγώ που φυσικά ή δεν ταιριάζει στο σήμερα. Παλιότερα, πριν μια δεκαετία που ήμουν σε έναν μεγάλο τραπεζικό οργανισμό, που είχε προέλθει από μια μεγάλη συγχώνευση πολλών τραπεζών. Αυτό όταν ήμουν στην εκπαίδευση ήταν κάτι που το άκουγα καθημερινά. Μα γιατί το λέτε έτσι, αλλιώς το κάναμε εμείς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να φύγει, έτσι, να βγει από μέσα μας. Άρα
4: γιατί
5: θα πρέπει.
4: Προφανώς μαζευτεί συνάδελφοι από τα αντίστοιχα τμήματα από διαφορετικούς οργανισμούς κάτω από μια ομπρέλα.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε όλοι είχαν μάθει κάτι διαφορετικά, είχαν συνηθίσει μια άλλη διαδικασία.
4: Είχαν συνηθίσει, νομίζω, αυτό είναι η λέξη κλειδί.
5: Αυτό.
4: Συνηθίσει κάτι.
5: Είναι η συνήθεια.
4: Ναι.
5: Οπότε είναι το να αντιλαμβάνομαι τι πρέπει να ξεμάθω, τι πρέπει να μάθω καινούριο, έτσι ώστε να μπορέσω να ανταποκριθώ και πώς αυτό που μαθαίνω ή και αυτό που κρατάω από το παρελθόν το εφαρμόζω πλέον στην καθημερινότητά μου. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν εμπεριέχεται μέσα στο.
4: Υπάρχει κάποιος δείκτης, μετριέται κάπως, είναι μια αξιόπιστη έννοια?
5: Ακόμα όχι, ενώ και για το emotional intelligence και τη συναισθηματική νοημοσύνη ή για την γνωστική νοημοσύνη υπάρχουν αξιόπιστα τεστ. Ακριβώς, το IQ. Υπάρχουν αξιόπιστα τεστ. Για το adaptability ακόμα δεν υπάρχει κάτι που να είναι έτσι ευρέως γνωστό, δοκιμασμένο. Είναι αρκετά καινούριο γιατί έχει να κάνει με το σήμερα. Έχει να κάνει με όλες αυτές τις γρήγορες αλλαγές που βιώνουμε σήμερα στην επιχειρηματικότητα και στη ζωή μας γενικότερα.
4: Μπορεί το IQ, η ευφυΐα να γίνει εμπόδιο στην προσαρμογή?
5: Μπορεί να γίνει και υπάρχουν και μελέτες πάνω σε αυτό, ότι πολλές φορές οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άπειρα επιχειρήματα και τρόπους να σε πείσουν ότι δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε τελικά ή ότι δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος, άρα γιατί να μπούμε στη διαδικασία προσαρμογής. Χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο το κομμάτι της νοημοσύνης, της, με το γνωστικό περιεχόμενο, αλλά χρειάζεται και όλες οι άλλες δεξιότητες που συζητούσαμε πριν, χρειάζονται σε μεγάλο βαθμό για να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε.
4: Θεωρείς ότι η προσαρμοστικότητα κρύβει φόβο?
5: Οπωσδήποτε. Είναι φόβος και προσαρμοστικότητα πάνε χεράκι-χεράκι. Πάνε μαζί. Και αυτό γιατί κάθε φορά που αλλάζει κάτι, είπαμε και πριν με το DNA μας και με τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, ο φόβος είναι εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει φόβος, γιατί μπαίνω σε αχαρτογράφητα νερά πολλές φορές, σε πράγματα που δεν έχω ξανακάνει, οπότε δεν ξέρω τι θα συμβεί. Το θέμα είναι πώς αναπτύσσω δεξιότητες τέτοιες και νοοτροπία τέτοια που αντί να παγώσω και να μην ξέρω τι να κάνω, να μπορέσω να δράσω. Mm. Άρα να δω τι υπάρχει εκεί, πώς αναλύω αυτό που συμβαίνει, ποιες δεξιότητες μου πρέπει να βάλω σε λειτουργία, ποιες γνώσεις πρέπει να έχω για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτή την αλλαγή.
4: Mm. Πιστεύεις ότι η προσαρμοστικότητα είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκινάει από τα πρώτα στάδια της ζωής, του σχολείου ενός παιδιού?
5: Σίγουρα.
4: Δηλαδή από μικρή ηλικία και να ζεις σε συνθήκες που σε μαθαίνουν ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι, γιατί το περιβάλλον, το έχουμε αποδείξει και έχεις ξεκίνησει και την εισαγωγή σου στην αρχή της εκπομπής με το θέμα του κορονοϊού, έκτοτε μόνο θέματα αντιμετωπίζουμε και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι ο κόσμος από εδώ και πέρα θα αλλάζει ραγδαία και προς κατευθύνσεις που δεν περιμένεις, δεν ξέρεις που θα σου έρθει δηλαδή. Mm-hmm.
5: Έτσι, σίγουρα πρέπει να εκπαιδεύονται και τα μικρά παιδιά, βέβαια. Πιο αρμόδιοι είναι να μιλήσουν οι άνθρωποι της προσχολικής εισαγωγής και οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων. Αλλά όπως το έχω στο μυαλό μου, ακόμα και να αλλάζεις θέση σε ένα παιδί, στο θρανίο που κάθεται ή στο τραπέζι που κάθεται, ακόμα και να αλλάζεις τη διάταξη της αίθουσας, ακόμα και να αλλάζεις τον τρόπο που κάνεις το μάθημα ή τις εργασίες ή τα παιχνίδια που κάνεις, είναι μια διαδικασία που βάζει στο παιδί αυτή την νοοτροπία της προσαρμογής σε κάτι άλλο.
4: Αυτό που λες, γιατί αν το σκεφτείς ότι καλούμαστε ενήλικες πια επαγγελματίες ή επιχειρηματίες να έχουμε τόσες πολλές δεξιότητες, αυτές που ανέφερες, αλλά δεν τις έχουμε λειτουργήσει ποτέ ως παιδιά. Βγαίνουμε στα 18, πες μετά πανεπιστήμιο, 25 σου λέω εγώ, ξαφνικά μάθε να γίνεις ηγέτης, μάθε να επικοινωνείς, μάθε να είσαι προσαρμοστικός, Μάθε να διοικείς ομάδα, μάθε να λειτουργείς χωρίς αναβλητικότητα και τόσα άλλα.
5: Ναι. Για μένα πρέπει να αλλάξει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, στην Αμερική, παντού, σε όλο τον κόσμο. Αν σκεφτούμε ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο, ας πούμε, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων που σπούδασα εγώ, και δούμε το πρόγραμμα που έκανα εγώ το 96,
4: το ίδιο είναι,
5: σε σχέση με σήμερα, είναι το ίδιο.
4: Το ίδιο.
5: Πρώτο,
4: ναι,
5: εξάμεινο διοίκηση επιχειρήσεων,
4: μάρκετινγκ,
5: δίκαιο, οικονομικά, μαθηματικά κλπ.
4: Και σε εμάς το ίδιο.
5: Ακριβώς τα ίδια. Και πολλές φορές τα βιβλία είναι σχεδόν ίδια. Είναι επανεκδόσεις ίσως των προηγούμενων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι ριζικό όταν μιλάμε για μια αγορά εργασίας που εκτιμά σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τη δεξιότητα σε σχέση με τη γνώση. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανασχεδιαστεί και η εκπαίδευση, mm-hmm, από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο, μέχρι τα μεταπτυχιακά ή τις πιστοποιήσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω, θα πρέπει να έχεις και τους καθηγητές και τους δασκάλους να μπορούν να εκπαιδεύσουν σε αυτά. Άρα μιλάμε εκεί για μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Τη θεωρώ όμως απαραίτητη, mm-hmm, γιατί δεν συνδέεται πολλές φορές το εκπαιδευτικό σύστημα και το πανεπιστήμιο με την αγορά, και αυτό είναι και βασικός δείκτης, mm-hmm, πόσο απορροφησιμότητα υπάρχει στους αποφύτους από την αγορά εργασίας.
4: Πώς επηρεάζει η πίεση, γιατί ζούμε σε μια εποχή πίεσης, την ικανότητά μας στην προσαρμογή?
5: Πιεζόμαστε συνεχώς, αυτό είναι αλήθεια, έτσι, στο βαθμό της πίεσης και του στρες που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Έχουμε αυτό που λέμε you stress, που είναι το θετικό στρες, το ευστρες αν το πούμε έτσι στα ελληνικά, το you stress που είναι από τα ελληνικά, που τι σημαίνει, είναι το θετικό στρες, mm-hmm, είναι αυτό δηλαδή που σε ενεργοποιεί, που σε βάζει σε μια διαδικασία να φέρνεις αποτελέσματα, να σκέφτεσαι καλύτερα και αναλυτικότερα, να φέρνεις αποτελέσματα, να αποδίδεις καλύτερα. Τι γίνεται όμως, πολλές φορές δεν μένουμε σε αυτό, που καλό θα ήταν να μείνουμε, αλλά δεν συμβαίνει. Μπαίνουμε στη διαδικασία του distress, του αρνητικού stress δηλαδή. Είναι αυτό που σε πιέζει, είναι αυτό που σε εξαντλεί, είναι αυτό που ξεκινάς να έχεις διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα, κρίσης πανικού, burnout κλπ. Και βλέπουμε τους ανθρώπους σήμερα σε οργανισμούς, στην αγορά, τι γίνεται. Όλα αυτά συμβαίνουν συνεχώς. Άρα λοιπόν το να είμαι σε μια τέτοια διαδικασία σίγουρα δεν βοηθάει το να μπορώ να προσαρμόζομαι, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ξεκάθαρα.
4: Σας ακούω βέβαια την ώρα που μιλάς και μας εξηγείς ότι η προσαρμοστικότητα είναι κάτι που ξεκινάει από μέσα μας. Αν δεν θες εσύ να προσαρμοστείς, ή αν δεν καταλάβεις τα ωφέλη του να προσαρμοστείς σε ένα διαρκές μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δεν θα πετύχεις και θα πας και πιο κάτω. Πόσο ρόλο παίζει η αυτογνωσία, η ουσιαστική αυτογνωσία σε όλο αυτό το ταξίδι? Γιατί πόσοι από εμάς έχουμε γνώση του εαυτού μας?
5: Είναι κλειδί η αυτογνωσία, είναι αυτό το self-awareness που λέμε στα αγγλικά, είναι κιόλας ο ένας βασικός πυλώνας της συναισθηματικής νοημοσύνης. Και τι είναι στην πραγματικότητα η αυτογνωσία? Είναι το να μπορώ να αναγνωρίζω σε επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης τα συναισθήματά μου τη στιγμή που εκδηλώνονται, mm-hmm, άρα τη δεδομένη στιγμή να μπορώ να καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι και τι σημαίνει αυτό για μένα, αλλά όχι μόνο να καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι, αλλά να μπορώ να κάνω αυτοδιαχείριση, δηλαδή να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Από εκεί και πέρα η αυτογνωσία σίγουρα έχει το να γνωρίζω τα δυνατά μου σημεία, αυτά που πραγματικά είναι δυνατά, όχι αυτά που θα ήθελα, αν σκέφτομαι έτσι υπεραισιόδοξα, να σκέφτομαι τα αδύνατα σημεία μου, έτσι ώστε να μπορώ να βελτιώνομαι, να εξελίσσομαι. Και πολύ βασικό είναι να μπορώ να αναγνωρίζω τις αξίες μου, τις προσωπικές μου αξίες. Για μένα είναι κλειδί αυτό, γιατί οι αποφάσεις που παίρνουμε έχουν να κάνουν με το αξιακό μας σύστημα. Mm. Και αν ρωτήσω οποιονδήποτε άνθρωπο, τους ακροατές μας να το σκεφτούν τώρα, και να πω πείτε μου τις τρεις σημαντικότερες αξίες σας, δεν νομίζω ότι είναι απλό.
4: Ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω.
5: Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο.
4: Ρωτήσεις,
5: ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αξίες της ζωής σου? Γιατί δεν είναι εύκολο? Γιατί είναι στο υποσυνείδητό μας. Mm. Οπότε χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να βγάλουμε από το υποσυνείδητό μας αυτό το αξιακό σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που δουλεύω πολύ και γίνεται μέσα από το coaching. Όταν κάνω coaching sessions σε leaders τις περισσότερες φορές, σε μεγάλους οργανισμούς, δουλεύουμε πάρα πολύ το θέμα της αυτοεπίγνωσής τους, του self-awareness. Γιατί αν δεν ξέρουν τον εαυτό τους, πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα στην ομάδα.
4: Λοιπόν, μία ακόμα διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Time 41, ακούτε Αλφα Radio 989 και μαζί με τον Σπύρο Κοτόρη μπαίνουν στο τελευταίο τέταρτο της σημερινής εκπομπής. Ο Σπύρος είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Leadership Coach και μαζί του συζητάμε για το θέμα της προσαρμοστικότητας και της αλλαγής γενικά. Σαφώς στον επαγγελματικό τομέα και στον επιχειρηματικό, καθώς η εκπομπή είναι επιχειρηματική, αλλά αυτά αγγίζουν όλες, νομίζω, όλους άξονες της ζωής ενός ανθρώπου. Μας είπες πριν ότι, και μου άρεσε πάρα πολύ, ότι στο σχολείο ο δάσκαλος μπορεί να αλλάζει ακόμα και τη θέση σε ένα παιδάκι, που είναι πάρα πολύ σπαστικό. Εμένα μου αλλάξουν θέση, εκνευρίζομαι πάρα πολύ εκείνη την ώρα, γιατί βγαίνω από το comfort zone μου.
2: Έτσι.
1: Αλλά όμως είναι ένας τρόπος να μάθει ότι πρέπει να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες, αν και νομίζω ότι παιδαγωγικά μπορεί αυτό να μην είναι σωστό. Δεν είμαι σίγουρος.
2: Μπορεί να μην είναι.
1: Μπορεί να μην είναι.
2: Γι' αυτό είπα ότι εδώ θα πρέπει να είναι οι ειδικοί προσχολικής αγωγής, οι δάσκαλοι.
1: Σωστά,
2: όπως το σκέφτομαι. Ναι. Γιατί σκέφτομαι και για μας ακόμα ως ενήλικες. Καλά, το να σου πω αυτή τη στιγμή άλλαξε τη στάση που είσαι τώρα απέναντί μου, βγάλε ας πούμε τον αγκώνα σου από το τραπέζι, κατευθείαν θα νιώσεις περίεργα, γιατί θα πεις εγώ έτσι βολεύομαι, γιατί θέλει να αλλάξω.
1: Σε σεμινάριο το έχεις παρατηρήσει όταν κάθονται πίσω και τους λες ελάτε μπροστά.
2: Δεν θέλουν με τίποτα.
1: Με τίποτα. Στραβώνει το πρόσωπο.
2: Έτσι.
1: Δεν σου αρέσει.
2: Γι' αυτό και είναι μια τεχνική αυτό που το προτείνω στους ακροατές μας, να σκέφτονται κάθε μέρα σε τι προσαρμόστηκαν και πώς ένιωσαν γι' αυτό. Ακόμα και σε μικρές αλλαγές.
1: Και πώς ένιωσαν γι' αυτό, αυτό είναι το πιο ωραίο.
2: Έτσι. Πώς ένιωσαν με αυτή την προσαρμογή. Βγήκαν από το comfort zone τους, εκνευρίστηκαν, ένιωσαν καλά που το κατάφεραν. Μπορεί να είναι, κάνω μία αλλαγή, σταματάω να παίρνω το ασανσέρ, πηγαίνω με τα σκαλοπάτια. Έτσι.
1: Ναι.
2: Κάνω αυτή
1: αυτό
2: την αλλαγή.
1: Είναι και άσκηση, είναι καλό.
2: Είναι και άσκηση, είναι καλό. Κάποιος άλλος όμως θα σου πει, όχι, ίδρωσα, ξέρω εγώ, και πήγα στο ραντεβού ιδρωμένος.
1: Άρα λοιπόν, με αφορμή το σχολείο και αυτά που είπαμε, πώς μπορεί να καταλάβει, πώς φαίνεται η προσαρμοστικότητα στο χώρο εργασίας? Γιατί σίγουρα θέση δεν αλλάζουμε.
2: Ναι. Η προσαρμοστικότητα στο χώρο εργασίας, καταρχήν είπαμε ότι είναι απαραίτητη, γιατί βλέπουμε αλλαγές να συμβαίνουν. Γίνονται αλλαγές λόγω τεχνητής νοημοσύνης, παρόλο που να πούμε ότι και στην Ευρώπη δεν είμαστε πάρα πολύ ψηλά στο ποσοστό των εταιριών που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε κατά μέσο όρο περίπου στο 18%. Στην Ελλάδα είμαστε στο 11% περίπου, νομίζω με τελευταία δεδομένα της Eurostat.
1: Η αίσθησή μου είναι ότι δεν το χρησιμοποιούμε δομημένα και σωστά και επίσημα. Όλοι νομίζω κάπου έχουν ένα chat και
2: ακριβώς,
1: τους βοηθάει, αλλά
2: αυτό
1: όχι
2: είναι το παράδοξο.
1: Με δομή.
2: Έτσι, ότι από την άλλη, στην Ελλάδα η ατομική χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ παραπάνω σε ποσοστό από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο ατομικά το AI. Για να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι ένας οργανισμός ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη, άρα μια μεγάλη αλλαγή, άρα θέλει μεγάλη προσαρμοστικότητα από τη μεριά των ανθρώπων, αλλά και του οργανισμού στα κριτήρια του, και θα πω τι εννοώ. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται δομημένα, μπαίνει ξεκάθαρα μέσα στα τμήματα, και αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν οι διαδικασίες, αλλάζουν οι ροές εργασίας, γίνεται ένας μεγάλος ανασχεδιασμός του τμήματος, άρα χρειάζομαι και ανθρώπους με άλλες δεξιότητες για να μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτή τη νέα διαδικασία.
1: Μέσα από την εμπειρία σου, ποια λάθη βλέπεις να κάνουν οι leaders όταν αλλάζουν οι συνθήκες?
2: Κάτι που το βλέπω συχνά είναι να αλλάζουν οι συνθήκες και να προσπαθούν να δοκιμάσουν εργαλεία, τρόπους, νοοτροπία που τους είχε δουλέψει παλιά. Και έτσι λοιπόν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε, επειδή μιλάμε και για την ανθεκτικότητα, μιλάμε και για την ανθεκτικότητα, το resilience ως δεξιότητα, πλέον δεν ξέρω κατά πόσο η ανθεκτικότητα είναι το βασικό skill, γιατί ανθεκτικότητα είναι να μπορώ να ανακάμπτω, να μπορώ να επανέρχομαι στην αρχική μου κατάσταση. Ενώ τώρα στην προσαρμοστικότητα δεν επανερχόμαστε στην αρχική μας κατάσταση, πάμε σε κάτι εντελώς καινούριο. Οπότε για έναν leader θα πρέπει να βρίσκει τον τρόπο, να βρίσκει τα εργαλεία, να βρίσκει λύσεις στα διάφορα προβλήματα που έρχονται στον οργανισμό.
1: Πώς μπορεί ένας leader να βοηθήσει το προσωπικό του όταν το προσωπικό δεν είναι προσαρμοστικό να προσαρμοστεί?
2: Χρειάζεται σίγουρα συζήτηση. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα ο leader να ακούσει ενεργητικά που λέμε, δηλαδή να κάνει συζητήσεις και να ακούσει ποιες είναι οι ανησυχίες, ποια είναι τα προβλήματα που βιώνει το προσωπικό, γιατί πράγματι μπορεί να είναι κάτι που δεν τους έχει δοθεί ξεκάθαρα, άρα το βλέπουν όλο αυτό σαν απειλή και το βλέπω πολύ συχνά.
1: Δηλαδή λέμε τώρα αλλάζουμε, τώρα προσαρμοζόμαστε, αυτό περνάει με μέθοδο?
2: Περνάει με μία συνεχή προσπάθεια, δηλαδή δεν το λέμε μία φορά και τέλος, θέλει μία συνεχή προσπάθεια, συνεχής δράση, συνεχώς να δοκιμάζουμε πράγματα και να βλέπουμε σε αυτή την αλλαγή τι ταιριάζει και τι όχι. Πάμε με τη δοκιμή πολλές φορές. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσει ο leader ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, που είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή να μπορεί να νιώθει ο εργαζόμενος ασφάλεια, να μπορεί να νιώθει εμπιστοσύνη, να μην υπάρχει αυτή η κουλτούρα φτεξίματος, το blame culture που λέμε. Γιατί σκεφτείτε, να θέλουμε να βρούμε καινούριους τρόπους, να θέλουμε να αλλάξουμε, και αν κάποιος δοκιμάσει να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, να του ρίξουμε την ευθύνη ότι γιατί το έκανες έτσι. Αν συμβεί αυτό και την πρώτη φορά που θα συμβεί, θα παγώσουν όλοι και κανείς δεν θα θέλει να συμμετέχει.
1: Ναι, γιατί το γιατί αμέσως σε βάζει μια θέση άμυνας. Άρα δεν έχουμε επικοινωνία, άρα δουλειά δεν γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Σωστά.
2: Φυσικά.
1: Πόσο καιρό θέλει μια ομάδα για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα? Δηλαδή πρέπει να βάλουμε εμείς σαν leaders που θέλουμε να προσαρμοστεί η ομάδα μας ένα time frame? Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση?
2: Δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο ακριβώς θα χρειαστεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε για ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτό έχει να κάνει με το ποια είναι η αλλαγή, αν είναι ριζική η αλλαγή ή αν είναι μια επιμέρους αλλαγή. Πολλές φορές υπάρχουν αντιδράσεις και για τις επιμέρους αλλαγές. Οπότε σίγουρα σε μια επιμέρους αλλαγή μπορεί να είναι πιο σύντομη η αποδοχή και το να βρούμε τον τρόπο να λειτουργούμε. Σε μια ριζική μεγάλη αλλαγή θα θέλει περισσότερο χρόνο. Βλέπω πολλές φορές οργανισμούς, ας πούμε, που κάνουν συγχώνευση ή απορρόφηση, που τι λέμε, ότι οι οργανισμοί αυτοί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κάτω από μια νέα κουλτούρα πλέον θέλουμε τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Το βλέπουμε αυτό συχνά ή και λίγο παραπάνω. Οπότε πάντα έχει να κάνει με το ποια είναι η αλλαγή.
1: Ποια συμβουλή θα έδινες σε κάποιον που δυσκολεύεται με την αλλαγή?
2: Θα του πρότεινα να προσπαθεί να αλλάζει ακόμα και μικρά πράγματα στην καθημερινότητά του. Θα πρότεινα να κρατήσει ένα ημερολόγιο αλλαγής και προσαρμοστικότητας, δηλαδή τι έγινε σήμερα και χρειάστηκε να αλλάξω, χρειάστηκε να προσαρμοστώ. Να προσπαθεί να δοκιμάζει και να μαθαίνει μέσα από την αλλαγή και να βλέπει αυτή την αλλαγή και την προσαρμογή ως μια πρόκληση που μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να γίνει καλύτερος. Πάντα μπορούμε να βάλουμε τα δυνατά μας και να γίνουμε κάτι καλύτερο που ίσως δεν περιμέναμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Μέσα από τη δυσκολία έρχεται αυτό.
1: Κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι συνέχεια να αλλάζω διαδρομή. Γιατί πάντα μαθαίνω κάτι καινούριο. Λέω, υπάρχει αυτό το μαγαζί εδώ. Κοίταξε που είναι αυτό. Κοίταξε που δεν είχα δει ποτέ αυτό.
2: Πολύ ωραίο αυτό, ναι.
1: Έτσι και μαθαίνεις κάτι. Τα λες πολύ ωραία για την προσαρμοστικότητα. Θα μπορούμε να σε ακούσουμε κάπου? Θα τα πεις πουθενά, θα κάνεις καμιά ομιλία? Κάνω, δεν ξέρω τώρα, κατάλαβα.
2: Τώρα έρχεται ένα event, ένα TEDx event, που είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω ως ομιλητής για πρώτη φορά. Και να πω ότι ήταν το όνειρό μου πάντα να είμαι ένας TEDx ομιλητής, γιατί πολλές φορές στις εκπαιδεύσεις μου δείχνω βιντεάκια από ομιλητές του TEDx. Γίνεται λοιπόν στις 11 Ιουλίου το TEDx DIRI, American College of Greece. Και εκεί ως βασικό θέμα του συγκεκριμένου TEDx είναι
1: adaptability.
2: Είναι rules βασικά,
1: rules.
2: Είναι
1: okay.
2: Για τους κανόνες, άρα ποιους κανόνες κρατάμε, ποιους κανόνες μπορούμε να δημιουργήσουμε. Και εγώ θα μιλήσω για rules of adaptability, για το θέμα μας σήμερα, μέσα από έναν τρόπο βιωματικό, μέσα από τη δική μου πορεία.
1: Όπως επιβάλλει το TEDx.
2: Ακριβώς, και μέσα από κανόνες που θα προτείνω να ακολουθήσει κανείς για να μπορεί να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται.
1: Σπύρο Κοτόρη, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Καλή επιτυχία στην ομιλία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, ήμασταν παρέα εδώ για μία ώρα. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Η επιχειρηματική μας εκπομπή κάθε Σάββατο Κυριακή 7 με 8. Είμαστε παρέα εδώ στον Αλφα Radio 989. Στον ήχο ήταν ο Ρέστης Παπάς, μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ, καθώς ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης με την ωραία εκπομπή τους για τα αυτοκίνητα. Εγώ να σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή σε 7 το απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989.
3: At my door, I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night just staring at the wall. I didn't really want.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alfa Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τιβαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκίνητου σήμερα, αλλά και με ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης. Αντώνη.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα. Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο κοντά σας, ζωντανά αυτή τη φορά, για να σας μεταφέρουμε ό,τι έχει συμβεί στον κόσμο του αυτοκινήτου που ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, μιας και την περασμένη εβδομάδα είχαμε απομακρυνθεί λόγω Ράλι Ακρόπολης. Είχαμε τόσα πολλά θέματα να συζητήσουμε και από τον εθνικό μας αγώνα. Και τώρα ξανά επιστροφή στην πραγματικότητα, στην αυτοκίνηση, αυτό που ενδιαφέρει εσάς, που οδηγώντας το αυτοκίνητό σας περισσότεροι, μας ακούτε και θέλετε να ενημερώνεστε. Να πούμε ότι στο υπέρυφο αυτό ταμπλό μπροστά της είναι η κυρία Πόπη Ματζίκα και θα ρυθμίσει τους ήχους, τους οποίους πιστεύουμε ότι θα φτάσουν ολοκάθαροι στα ραδιόφωνά σας.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμος?
2: Έχεις μεγάλο πρόγραμμα για σήμερα?
1: Κοίταξε να δεις, είναι μία ώρα μεγάλο πρόγραμμα ή όχι, είναι αυτή μία ώρα που έχουμε. Νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέροντα νέα να πούμε. Επίσης, και θα περάσουμε και στο μετά από τα νέα, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα και όταν επανέλθουμε μετά θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Όπως είπε σωστά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε πολύ ράλι Ακρόπολης, οπότε τώρα πάμε να δούμε κάτι που μας ενδιαφέρει πάντα. Ευρώπη, η αγορά ανεβαίνει, αλλά τελικά αλλάζει καύσιμο. Τα τελευταία πλήρη στοιχεία.
2: Έχω βαρεθεί να μιλάω για αυτό το θέμα, ρε.
1: Δεν έχω βαρεθεί. Γιατί το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι μήνα με το μήνα, δεν θέλω να πω εβδομάδα με τη εβδομάδα, τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι. Πάμε να δούμε κάποια βασικά.
2: Να σου κάνω μια παρένθεση απάνω σε αυτό που λες. Να σου πω ότι τους δύο τελευταίους μήνες που γύρισα ολόκληρη την Ελλάδα με το καραβάνι της Maxus, με το road show της Maxus. Επισκεφθήκαμε κεντρικά σημεία από τα Χανιά μέχρι την Καβάλα, κεντρικές πλατείες.
1: Και τη Θάσο, να πούμε. Και την Ήπειρο ολόκληρο. Το οποίο να πούμε ότι και το road show αυτό τελειώνει την Δευτέρα που μας έρχεται, 6 Ιουλίου στο Βόλο. Στην παραλία του Βόλου. Είναι τελευταία μέρα για αυτό το road show. Ναι, συνέχισε, πες μας τώρα.
2: Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εκεί πέρα ο κόσμος είναι πλήρως ενημερωμένος. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι το ίντερνετ, είναι όλα αυτά που διαβάζουν τα ραδιοφώνα, η εκπομπή μας, οι εκπομπές. Ακούς, έρχονται άνθρωποι κυρίως νεαρής ηλικίας και σε ρωτάνε πράγματα τα οποία δεν περιμένεις ποτέ να ακούσεις. Τόσο καλά ενημερωμένοι για την ηλεκτροκίνηση, τόσο καλά ενημερωμένοι για τα υβριδικά, για τα plug-in, για τα. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Δηλαδή.
1: Μπορώ να καταλάβω. Έχω κάνει και εγώ αρκετές ζητήσεις μαζί τους. Απλά να σε ρωτήσω κάτι. Για το radio player τους λες να το κατεβάσουν και να ακούνε Alfa Radio 989 και να ακούνε
2: λίγο. Φυσικά το λέω. Φυσικά. Υπήρξε και ένας κύριος ο οποίος μου είπε: Σε έχω ακούσει στο ραδιόφωνο. Του λέω: Αφού δεν πιάνει εδώ πέρα, στο ίντερνετ. Να σε καλά, του πιω.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα στοιχεία από τον ΑΣΕΑ που δημοσιεύτηκαν στις 23 Ιουνίου για την Ευρώπη.
2: Πρόσεχε τι θα λες, γιατί ο κόσμος ξέρει, λοιπόν, έτσι.
1: Θες να πεις ότι έχω ποτέ δώσει ή μεταφέρει πληροφορία που είναι λανθασμένη?
2: Όχι, αντίθετα. Να δώσεις περισσότερες πληροφορίες από αυτές που ήδη γνωρίζουν. Αυτό θέλω
1: λοιπόν,
2: να πω.
1: Τα στοιχεία λοιπόν του ΑΣΕΑ που δημοσιεύτηκαν στις 23 Ιουνίου του 2026 δείχνουν ότι οι ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο συν 4%. Στο πεντάμινο πάντα, έτσι. Με τα αμιγώς ηλεκτρικά, γιατί εκεί μας πήγε στην ηλεκτροκίνηση, να κατέχουν το 20% σε μερίδιο αγοράς.
2: Ανεβασμένο, έτσι. Από το 2014 ήταν, νομίζω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε γενικά αυξομοιώσεις. Πάντα το τέλος του χρόνου δίνει το τελικό νούμερο, αλλά το συζητούσαμε για την περσινή χρονιά πάντα αυτό. Δεν είναι, κάθε μήνας δεν είναι ίδιος. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή στο πεντάμινο είναι στο 20%. Τα υβριδικά παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία με 37,8, ενώ βενζίνη και ντίζελ μαζί έχουν υποχωρήσει στο 30,1.
2: Ντίζελ, το αγαπημένο μου.
1: Βενζίνη και ντίζελ μαζί, 30,1.
2: Δεν έχουμε αναλυτικά όμως πόσο βενζίνη.
1: Όχι,
2: πόσο
1: και
2: δίζελ.
1: Εκεί αξίζει, αν θέλεις. Απ' την άλλη, όμως, κάθε φορά που σου λέω να το δούμε, μου λες θα συζητάμε τα ίδια. Πρέπει να το δούμε αναχώρα. Αν θέλουμε να δούμε το μείγμα καυσίμων, αξίζει πολύ. Κάποια στιγμή, ενδεχομένως, το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν θέλουμε, αφιερώσουμε ένα δεκάλεπτο στην εκπομπή, να τα δούμε λίγο αναχώρα. Γιατί σε κάθε χώρα τα αυτοκίνητα που αγοράζονται είναι διαφορετικά. Και έχουν σίγουρα να κάνουν με την κάθε αγορά, έτσι. Το καταλαβαίνεις.
2: Σκανδιναβικές χώρες είναι πλέον σχεδόν 99% ηλεκτρικά.
1: Καλά, όχι, δεν είναι απαραίτητο.
2: Ιλανδία,
1: αυτό.
2: Σουηδία κλπ. Είναι πάνω και 99-90% σίγουρα είναι ηλεκτρικά.
1: Εντάξει, και η Δανία είναι πολύ δυνατή.
2: Και η Δανία.
1: Σαν αγορά, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι βλέπουμε, ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μάλλον δεν έχει πεθάνει, αλλά για πρώτη φορά δεν οδηγεί μόνος του την αγορά. Αυτό.
2: Αυτό ρε παιδί μου, το γιώτα το πηγενέλα, δεν σε προβληματίζει λιγάκι. Δηλαδή έπιανε στις αρχές της ηλεκτροκίνησης, είχε βγει το γιώτα, έλεγε εμείς ποτέ ηλεκτρικά. Μετά έφτιαξε ένα σωρό ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μετά υβριδικά αυτοκίνητα. Τώρα πάλι λέει οι εσωτερικές καύσεις δεν πέθαναν. Εντάξει, είναι.
1: Εγώ πάντως δεν μίλησα για το γιώτα.
2: Όχι. Λέω ότι επειδή τότε στις αρχές είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι το γιώτα δεν θα περάσει ποτέ στην ηλεκτροκίνηση. Όταν είχαν ανακοινώσει ότι εμείς ηλεκτροκίνηση ποτέ.
1: Ναι,
2: παρ' όλα αυτά, εντάξει, κυκλοφορούν και πολλά ηλεκτρικά.
1: Ωραία η πάσα. Να σου πω λοιπόν με την πάσα της ηλεκτροκίνησης πάλι ότι η Τέσλα φαίνεται να κάνει δυνατό comeback στην Κίνα. Σε ένα άρθρο του Reuters από τις 2 Ιουλίου διάβασα ότι οι πωλήσεις της κινέζικης παραγωγής της Τέσλα αυξήθηκαν κατά 24,4% τον Ιούνιο στις 89.091 μονάδες, με το εργοστάσιο της Σανγκάης να λειτουργεί ξανά ως βασικό export hub προς την Ευρώπη. Η Τέσλα μπορεί να δέχεται πίεση από BYD και άλλους Κινέζους κατασκευαστές, αλλά δεν έχει βγει από το παιχνίδι. Αντιθέτως, φαίνεται να ξαναπατάει γκάζι. Ναι. Okay. Η Τέσλα μπορεί να δέχεται αυτή την πίεση από την BYD. Πάντως φαίνεται ότι κρατάει γέρα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που είναι η ΕΠΑ, που είναι μια αγορά η οποία δέχεται πιέσεις. Η General Motors έχει ανακοινώσει πτώση στο 4% των πωλήσεων στο τρίτο τρίμηνο, στο β' τρίμηνο, συγγνώμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Reuters πάλι, η Reuters μειώνει ότι η Αμερικάνικη αγορά γενικά παραμένει σχετικά σταθερή παρά τα υψηλά επιτόκια, τις τιμές και την αβεβαιότητα.
2: Έχεις νούμερα?
1: Όχι, δεν θα ήθελα να μπούμε. Αν θέλεις, σου είπα να το δούμε με συνολικά νούμερα. Αλλιώς, θες να σου πω νούμερα για την Αμερική.
2: Εσύ αυτός ο οποίος πάντα λέει ότι τα νούμερα λένε την αλήθεια.
1: Αν θες νούμερα, πάμε στην ελληνική αγορά λίγο. Θες να πάμε στην ελληνική αγορά? Που ξέρουμε ότι δεν έχουμε του Ιουνίου, τα περιμένουμε τώρα μέσα στις επόμενες μέρες για το Μάιο που έχουμε τα νούμερα. Αυτό που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια, είναι το Μάιο του 26 στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν 16.244 καινούργια επιπατικά, με την αγορά να δείχνει αντοχή και την ηλεκτροκίνηση να ανεβαίνει σταδιακά. Η Ελλάδα σίγουρα δεν είναι Νορβηγία, γιατί μας μίλησες πριν για σκανδιναβικές χώρες. Έτσι και από τις σκανδιναβικές χώρες η Νορβηγία είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πώλησης ηλεκτρικών οχημάτων. Αλλά απ' την άλλη η Ελλάδα δεν είναι και εκτός παιχνιδιού. Η αλλαγή γίνεται, απλά μπορούμε να πούμε ότι γίνεται με ελληνικούς ρυθμούς. Θες να το θέσουμε έτσι?
2: Όχι, απλά επειδή είδα κάποια νούμερα του Ιουνίου. Να σου πω ότι από τα κινέζικα που είναι.
1: Και εγώ τα έχω δει, συγγνώμη, να πω απλά ότι επειδή δεν έχουν επισημοποιηθεί από τον σύνδεσμο, γι' αυτό δεν ανέφερα κάτι. Σε ακούω.
2: Δεν πάει,
1: ναι, σίγουρα, απλά περιμένουμε την επισημοποίηση.
2: Ναι, πρώτη είναι η Τσέρι από τα κινέζικα, ακολουθεί η Z και τρίτη είναι η BYD.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό που μας λες?
2: Ναι. Και τώρα σε πήγα από την ηλεκτροκίνηση στα κινέζικα.
1: Δεν δυστυχώς, με πειράζει καθόλου. Okay, αυτά είναι τα θέματα που σε απασχολούν. Το καταλαβαίνω. Πες μου τι σου κάνει εντύπωση σε αυτό, γιατί καταλαβαίνω λίγο ότι το βάζεις σε ένα σημείο γιατί θες να το συζητήσουμε.
2: Θα φύγουμε δηλαδή από τα νούμερα και θα πάμε σε αυτό.
1: Ναι, έλα να το συζητήσουμε. Γιατί.
2: Να σου πω τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το τσέρι. Το 4 νομίζω.
1: Το ξέρει, το Tingo 4, ναι.
2: Το Tingo 4, ναι. Με την τιμή που έχει, κάνει τρελές πωλήσεις. Κάνει τρελές πωλήσεις. Είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού. Και συζητώντας και με διαφόρους εμπόρους όλο αυτό το διάστημα κτλ., λένε ότι ήταν μια σωστά στοχευμένη κίνηση της εισαγωγικής εταιρείας, η οποία κατόρθωσε να φέρει ένα καλό αυτοκίνητο σε μια πάρα πολύ καλή τιμή, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ μπροστά στις πωλήσεις. Θα μου πεις, είχε και αυτοκίνητα να παραδώσει αυτό το διάστημα, που ενδεχομένως οι άλλοι δεν είχαν, όλα αυτά τα οποία παίζουν ρόλο. Δηλαδή, τι θέλω να πω πάλι, ότι όταν κοιτάμε τις ταξινομήσεις κάθε μήνα, δεν στεκόμαστε αποκλειστικά στα νούμερα, γιατί πολλές φορές τυχαίνει να έχει καθυστερήσει ένα καράβι, να έχουν μπλέξει λιγάκι με τις παραδόσεις κλπ. Και μια εταιρεία να είναι πεσμένη, ενώ αντίστοιχα μια άλλη εταιρεία η οποία παρέλαβε πολλά αυτοκίνητα με μια καραβιά που ήρθε, να τα έχει παραδώσει και να είναι πολύ ψηλά στα νούμερα. Τα νούμερα που, τα οποία είναι, που δεν δέχονται καμία κριτική κτλ., είναι στο τέλος του χρόνου ή στο εξάμηνο, αν θέλεις, όπου είναι συγκεντρωτικές οι πωλήσεις και εκεί βλέπουμε την πραγματική δύναμη της αγοράς.
1: Καλά, πάλι όμως η παράμετρος της διαθεσιμότητας διαμορφώνει και αυτά τα νούμερα.
2: Εντάξει, αν είναι ετήσιο ή εξαμηνιαίο το νούμερο, είναι κάτι πολύ πιο κοντινό και πολύ πιο σαφές στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Αυτό που είναι πάντα πραγματικότητα όμως είναι ότι το Toyota είναι πάντα μπροστά πρώτη και αυτό το χρόνο που διανύουμε και τα προηγούμενα χρόνια, με διπλάσια σχεδόν διαφορά από το δεύτερο, που για αυτό το μήνα ήταν η Suzuki.
1: Δεύτερη φορά αναφέρεις το Toyota, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί στην πρώτη μου είπες για το μπρος πίσω και εννοούσες το ηλεκτροκίνηση, όχι, μιλάνε πολύ για υδρογόνο. Τώρα είδα ότι στο Ράλι Ακρόπολης είχαν φέρει και ένα GR Yaris, το οποίο κινείται με υδρογόνο. Τι όμως σου έχει φάνει, γιατί κατάλαβα ότι κάτι ήθελες να σχολιάσεις πάνω σε αυτό. Σου έχει φάνει κάτι περίεργο, θεωρείς δηλαδή ότι κάτι άλλαξε?
2: Όχι, δεν έχω να κάνει κανένα σχόλιο. Εκπομπή αυτοκινήτου είμαστε και αναφέρομαι σε μια εταιρεία, όπως θα μπορούσα καλύτερα να αναφερθώ στη Ford, δεν ξέρω στον οποιοδήποτε. Έτσι. Απλά είναι μια πραγματικότητα ότι σχετικά με το τελευταίο σχόλιο, ότι το Toyota έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να είναι πρώτη στις πωλήσεις στη χώρα μας και να έχει μια διαφορά υπερδιπλάσια του δεύτερου. Πώς θα έχουν καταφέρει αυτά, θα τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους της Toyota, πώς μπορούν και διατηρούν, αν θέλεις, αυτή τη βασική πρωτιά. Αυτή τη βασική πρωτιά.
1: Εντάξει,
2: τι να πω.
1: Θες να πάμε λίγο και σε κάποια νέα από motorsport και μετά να συζητήσουμε άλλα πράγματα, και τι είναι αυτά που θα συζητήσουμε, να το πω και λίγο. Σήμερα στην Αμερική είναι...
2: Να πούμε έτσι τώρα ξαφνικά motorsport.
1: Γιατί? Δεν θέλεις, τι θέλεις?
2: Έχει σχέση με εξελίξεις.
1: Κοίταξε, θα σου πω πώς μπορώ να το συνδυάσω και να το κλείσω σαν μια ωραία πάσα το motorsport με την Toyota και να ξεκινήσω από τα νέα του motorsport ανάποδα. Η Toyota στην κατηγορία Hypercar κέρδισε το Le Mans του 2026, δεν ξέρω αν το ξέρεις, ενώ στις 24 ώρες του Spa αντίστοιχα η Porsche πήρε μια εντυπωσιακή νίκη με την 911 GT3R. Τώρα, Toyota, Le Mans, αγώνες αντοχής, τη βλέπουμε στην WRC, τη βλέπουμε παντού. Εντάξει, νομίζω ότι τη βλέπουμε και πρώτης πωλήσης που λες συνέχεια. Πάμε να φύγουμε τώρα από αυτό. Για το WRC, μετά το Ακρόπολης έρχεται η Εσθονία, τον Ράλι Εσθονίας.
2: Ναι.
1: Είναι ο επόμενος γύρος, μέσα στον Ιούλιο. Η μάχη του πρωταθλήματος φαίνεται γενικότερα να... μπορούμε να πούμε τη λέξη ζορίζει. Πώς το βλέπεις εσύ? Ο Έλφιν Εύανς ναι μεν προηγείται, αλλά δεν είναι μακριά και οι υπόλοιποι.
2: Θες τι γίνεται, να σου πω ένα πράγμα, ότι το ευχάριστο στο φετινό WRC είναι ότι έχουμε τον Κατσούτα, ο οποίος με τις δύο νίκες που έχει πάρει στο Σαφάρι και στην Πορτογαλία έχει ανακατέψει όλη τη σούπα, δηλαδή έχει βρεθεί ξαφνικά μπροστά και ούτως ή άλλως τα Toyota είναι μπροστά στις πρώτες θέσεις αλλά έχει

0: Λοιπόν, τον Κατσούτα τον συμπαθούμε, σίγουρα. Ωραία. Στο πρωτάθλημα προηγεί το Evans, 158 βαθμούς στο WRC. Δεύτερος ο Κατσούτα με 151 και τρίτος ο Ζιέ με 125. Ναι. Πες μου τώρα, ολοκλήρωσε για τον Κατσούτα. Ότι, τι σε μπερδεύει, που έχει βρεθεί εκεί με τις νίκες που πήρε.
1: Τι με μπερδεύει. Άσε μου να μιλήσουμε οι δυο μας, έτσι. Δεν μας ακούει κανείς αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, μας ακούνε. Οπότε θα προτιμούσα να μην μιλήσουμε οι δυο μας.
1: Απλά. Θα αποσταυτεί λοιπόν. Θέλω να σου πω ότι η Toyota ποτέ δεν είχε βλέψεις πρωταθλήματος στον Κατσούτα.
0: Και τι πειράζει αυτό.
1: Δεν είχε ποτέ. Δηλαδή δεν εμφάνισε προς τα ποτέ.
0: Και σου είπε κανείς, έχουμε ακόμα πολλούς αγώνες. Ο 8ος αγώνας της χρονιάς ήταν το Ράλι Ακρόπολης. Να πω άλλη μία την κατάταξη των οδηγών μετά το Ράλι Ακρόπολης. Είναι ο Evans με 158 στην πρώτη θέση, 158 βαθμούς. Ο Κατσούτα με 151 στη δεύτερη. Ο Ζιέ με 125 στην τρίτη. Ο Παντζάρη με 114 στην τέταρτη. Και ο Σόλμπερκ με 103 στην πέμπτη. Δεν νομίζω ότι στις πρώτες πέντε θέσεις διάβασα κάποιον ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, τρέχει με άλλο αυτοκίνητο εκτός από το Toyota. Ξαναέρχεται εκεί κιόλας το θέμα. Έτσι. Ο Φουρμό είναι στην έκτη θέση με 97. Είναι το πρώτο Hyundai. Αν πάμε σε κατάταξη οδηγών, έτσι, γιατί μιλάμε για κατάταξη οδηγών. Αλλά δεν ξέρω τι θεωρείς ότι έχει ανακατέψει ο Κατσούτα ακριβώς μέσα στην Toyota και πόσο προβληματίζονται ή όχι. Αλλά εντάξει, ας το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Θα έλεγα εγώ να πάμε λίγο και σε νέα από Φόρμουλα 1 και να πάμε μετά σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα.
1: Άσε με αυτό. Περίμενα στο λεπτό.
0: Να πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα γρήγορο.
1: Μισό λεπτό. Να σου πω λοιπόν ότι αν εγώ ήμουν Hyundai, θα έλεγα ότι θα ήμουν στη δεύτερη-τρίτη θέση. Η πρόβλεψή μου δηλαδή θα ήταν και εκεί ο Κατσούτα θα ήταν στην έκτη.
0: Και με αυτή την ωραία πάσα θα πάμε και σε ένα πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε, είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Βαχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Και Αντώνη, θες πολύ, έχω καταλάβει, να μας πεις για τις ταξινομήσεις του Ιουνίου.
3: Ότι απλά έχω την πρώτη δεκάδα, η οποία, επειδή είπαμε προηγουμένως διάφορα πράγματα, έχω την πρώτη δεκάδα που μπορούμε να δούμε πώς έκλεισε ο Ιούνιος, και πιστεύω το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να έχουμε και πώς έκλεισε το εξάμηνο, έτσι. Αν και έχω μια καταπληκτική έρευνα, μια λίστα μάλλον, με το τι αυτοκίνητα εισάγουμε από ποιες χώρες, που θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε στον Ιούνιο λοιπόν. Η Toyota ήταν πάλι πρώτη με 2.961 αυτοκίνητα, και είναι αυτό που έλεγα ακριβώς, ότι είναι διπλάσια η διαφορά από τη Suzuki που έχει 1.223. Είναι υπερδιπλάσια, έτσι. Και είναι αυτό πράγμα, το παρατηρούμε κάθε μήνα, το παρατηρούμε χρόνια τώρα, και δεν μένει τίποτα άλλο να πούμε από συγχαρητήρια στους ανθρώπους που τρέχουν αυτή την εταιρεία, γιατί και το προϊόν είναι καλό και όπως φαίνεται και το δίκτυο και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όχι ότι οι υπόλοιποι είναι κακοί επαγγελματίες ή δεν καλά αυτοκίνητα, προς Θεού, έτσι. Απλά αυτή η εταιρεία κατόρθωσε και έχει μπει σε μια ρότα, όπως το λέμε, και διατηρείται εκεί και πολύ καλά κάνει.
2: Λοιπόν, μπορώ να κάνω ερώτηση, γιατί μίλησες για το προϊόν. Πώς πιστεύεις ότι ο κόσμος έχει συνδεθεί τόσο πολύ με αυτή τη μάρκα και έχει μια σταθερή προτίμηση προς αυτή τη μάρκα?
3: Θα σου πω. Θα σου πω αυτό που ζω καθημερινά, και επειδή όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, γύρισα όλη την Ελλάδα με το road show της Μάτσους, συζήτησα με χιλιάδες ανθρώπους που ειδικά στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, στα pick-up, στα φορητικά και άλλα.
2: Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για ταξινομήσεις επαγγελματικών, μιλάμε για ταξινομήσεις επιβατικών.
3: Με ρώτησες πώς νομίζω ότι έχει διατηρείται αυτό, ναι, το όνομα. Έτσι.
2: Σωστά.
3: Θα σου πω. Θεωρώ ότι η παράδοση, και επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ παραδοσιακοί σαν οικογένειες και σαν λαός, η παράδοση κρατάει. Δηλαδή, όταν ο πατέρας μου είχε το Toyota, Toyota, πώς θα λένε στην επαρχία, Toyota και Isuzu, που το λέω για να γελάμε, τα Isuzu τα λένε Isuzu οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, όταν ο πατέρας μου είχε το Toyota και ο παππούς μου ενδεχομένως είχε το Toyota, είναι παράδοση για ένα νέο παιδί να κοιτάξει πρώτα ένα Toyota όταν δεν έχει και ιδιαίτερη σχέση με όλη αυτή την ανασχόληση που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το να ακούει εκπομπές, το να διαβάζει, το να μπαίνει στο ίντερνετ, να μαθαίνει κλπ. Έτσι. Έχει την παράδοση, λέει Toyota, καλό προϊόν, δεν σπάει, δεν χαλάει, καλή τιμή μεταπόλησης.
2: Εγώ νομίζω αντίθετα. Ψάχνει κιόλας. Ένας σύγχρονος αγοραστής το 2026 δεν υπάρχει προς να μην ψάχνει. Και καταλήγει εκεί.
3: Με ρώτησες γιατί.
2: Πιστεύω ότι άφησες όμως ένα κομμάτι της εξίσωσης, μπορώ να την πω έτσι. Ένα κομμάτι αυτής της πράξης, πρόσθεσης, εξίσωσης, ό,τι και αν είναι, το άφησες εκτός. Γιατί λες δεν υπολογίζω ή δεν υπολογίζουν, δεν διαβάζουν, δεν ακούν. Εγώ θεωρώ ότι και διαβάζουν και ακούν. Όμως η μάρκα αυτή έχει καταφέρει να συνδεθεί, έτσι, με το κοινό της. Με ένα κοινό το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν είναι σταθερό, είναι αυξανόμενο.
3: Ναι ρε παιδί μου, ίσως δεν το είπα καλά, με συγχωρείς, ίσως δεν το είπα καλά. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σαν πρώτη επιλογή σε μια οικογένεια, σε έναν άνθρωπο, σε έναν τριαντάρι, σε έναν τριανταπεντάρι που έχει μεγαλώσει μέσα στο Toyota, η πρώτη του επιλογή είναι η Toyota. Έτσι. Και αν το συζητήσουμε...
2: Γιατί η ερώτησή μου ήταν γιατί όμως. Και ότι καταλαβαίνω ότι η παράδοση, αλλά δεν είμαι ενάντια σε αυτό. Όμως νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει να το δούμε περισσότερο σε βάθος και σίγουρα δεν μπορούμε να το κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν μια μάρκα για πάρα πολλά χρόνια είναι σταθερά και συνεχόμενα στην πρώτη θέση. Έτσι σημαίνει σίγουρα ότι το προϊόν της είναι καλό, συμφωνούμε. Σημαίνει σίγουρα ότι οι άνθρωποι σε αυτή την εταιρεία κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όμως επειδή και σε άλλες εταιρείες γνωρίζουμε ανθρώπους και το ξέρουμε ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και έχουν επίσης πολύ καλό προϊόν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να καταφέρουμε να αποκωδικοποιήσουμε πώς γίνεται αυτό τα διπλά και τριπλά νούμερα. Από την πρώτη στη δεύτερη θέση.
3: Σου λέω, κοίταξε να δεις κάτι. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ να το πω έτσι, είναι η πιστή της μάρκας. Να σου πω με τα φορτηγάκια που το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους το Toyota, pick-up, το Hilux, δεν τους το βγάζει με τίποτα. Δεν πάει να τους πεις ότι είναι το καλύτερο αυτοκίνητο αυτό που πουλάς, ότι έχει την καλύτερη τιμή, ότι έχει πράγματα που το Toyota δεν τα έχει δει ούτε στον ύπνο του. Τίποτα σου λέει, το Toyota ξέρω ψωμί. Δεν αλλάζουν. Έχει πάρα πολύ πιστούς αγοραστές και συνεχιστές της οικογενειακής παράδοσης αυτή η εταιρεία.
2: Εντάξει, όμως σε διέκοψα και πριν και σου είπα ότι άλλο το επιβατικό και άλλο το επαγγελματικό. Έτσι, και εγώ θεωρώ ότι είμαι γνώστης πολύ της αγοράς του επαγγελματικού.
3: Κοίταξε, το ιδιωτικό είναι αν θέλεις επέκταση επιβατικό. Του επαγγελματικού. Γιατί, να στο συνδέσω και αυτό το πράγμα, έτσι. Όταν ο παππούς έχει ένα Toyota του 78, του 85.
2: Δεν γίνεται όμως, κάποια στιγμή θα εξαντλήσουμε τους παππούδες που έχουν το Toyota του 85 και θα υπάρχει ένας άλλος παππούς που έχει κάτι άλλο. Νομίζω το τραβάμε πολύ.
3: Μισό λεπτό.
2: Δεν έχει λογική από πίσω, πιστεύω εγώ. Έτσι, θεωρώ ότι είναι. Ναι, μπορείς.
3: Όταν έχει λοιπόν ένα αυτοκίνητο, ένα μονοκάμπινο όπως το λένε, με μεγάλη καρότσα δηλαδή, το 85, και το έχει στα χωράφια από το 85 μέχρι σήμερα. Και το αυτοκίνητο αυτό έχει πολύ μικρή συντήρηση και έχει βγάλει πολύ λίγες ζημιές, διότι εκείνη τα αυτοκίνητα εκείνη τη εποχή ήταν πραγματικά σκυλιά. Έτσι. Λοιπόν, ο εγγονός, δεν σου λέω ο γιος, ο εγγονός σήμερα, έρχεται και σου λέει εκεί που συζητάς μαζί του, ότι ξέρεις εμένα τι αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ο πατέρας μου, του παππού μου το αγροτικό. Και το φορτώνουμε κάθε μέρα στο χωράφι και. Και λέει τέτοια πράγματα σου και δεν έχεις να του πεις. Λέει το καινούργιο.
2: Μπορώ
3: το,
2: να σε διακόψω, γιατί νομίζω ότι ξεφεύγουμε κιόλας.
3: Προσπαθούμε να αναλύσουμε γιατί το Toyota είναι τόσα χρόνια στην πρώτη θέση, με διαφορά το δεύτερο, σωστά.
2: Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν το καταφέρνουμε καλά, γιατί φτάσαμε στους παππούδες, στην παράδοση κτλ.
3: Καταφέρνουμε, γιατί σου λέω ότι είναι θέμα παράδοσης πια στην Ελλάδα.
2: Εγώ τι θέλω.
3: Θα σου πει ο παππούς σου και ο πατέρας σου ότι πάρε το Toyota, γιατί είναι ένα καλό αυτοκίνητο, ανθεκτικό, γερό, έχει καλή μεταπόληση, είναι όμορφο, είναι μοντέρνο. Τέλος. Σου έχει κλείσει το 80% των επιλόγων σου.
2: Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή σου, να το ξεκαθαρίσουμε. Η δική σου άποψη. Την ακούσαμε με προσοχή. Εγώ θεωρώ ότι κατασκευάζονται πολύ καλά αυτοκίνητα. Μπορεί να έχουν πολύ καλές διαθεσιμότητες. Σίγουρα είναι μια μάρκα από την οποία θα περάσει κάποιος που έχει στο μυαλό του πιο, μπορώ να πω τη λέξη, συμβατικούς κατασκευαστές. Δηλαδή, αυτούς που θυμάται, επειδή μίλησες για παράδοση και τον παππού του, σίγουρα θα περάσει και από μια αντιπροσωπεία το Toyota. Νομίζω τώρα όμως ότι ήρθε η ώρα να πάμε παρακάτω. Αλλά τι γίνεται, έτσι όπως μας έφερε εδώ, πες μας δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση.
3: Θα στα πω. Πάμε λοιπόν στη Suzuki. Άλλη εταιρεία που έχει πολύ καλή παράδοση, έτσι.
2: Έχει.
3: Πολύ καλή παράδοση.
2: Βεβαίως. Συμφωνώ.
3: Δηλαδή, οι παππούδες και οι μπαμπάδες που κάνει Suzuki, τον θέλουν το παιδί του στη Suzuki.
2: Νούμερο 3, δώσε μας 3. Το θέλουν το παιδί του στη Suzuki. Τι είναι αυτό, μεταγραφή, ας πούμε. Πώς το.
3: Μεταγραφή, ναι. Πάμε. Νούμερο 3, Hyundai. Να πω και νούμερα, 884 αυτοκίνητα πούλησε τον Ιούνιο η Hyundai.
2: Και εκεί υπάρχει παράδοση όμως. Συγγνώμη τώρα, πρέπει και.
3: Μισό λεπτό. Έτσι. Η Hyundai, αυτά που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια, τα έχει κερδίσει με τι? Με καινούρια μοντέλα, με μοντέρνα αυτοκίνητα, με πολύ καλούς κινητήρες.
2: Νομίζω ότι θα έλεγες το με το σπαθί της, αλλά χαίρομαι που πήγες αλλιώς. Πήγες άλλο δρόμο, οπότε συνέχισε.
3: Όχι, γιατί όταν. Περίμενε μισό λεπτό. Όταν είχαν πρωτοέρθει τα κορεάτικα στη χώρα μας. Το καταλαβαίνω, εντάξει. Όταν είχαν πρωτοέρθει τα κορεάτικα στη χώρα μας, ο κόσμος έλεγε αυτά που λένε ενδεχομένως τώρα για τα κινέζικα. Τι είναι αυτά και πώς και το και το.
2: Μιλάμε για μέσα τη δεκαετία του 90. Μας πήγες πολύ πίσω.
3: Όχι, ρε, πολύ πιο νωρίς. Πολύ πιο. 79, 80.
2: Εγώ εκεί θυμάμαι. Συγγνώμη, το S-Coupé ήταν 90. Είναι, έχεις μπερδέψει τις δεκαετίες. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
3: Δεν έχω μπερδέψει.
2: Τέταρτη θέση.
3: 85 ήταν. 85-86 ήταν.
2: Τέταρτη θέση. 95 τουλάχιστον.
3: Τέταρτη θέση. Peugeot 784. Πάμε στην Dacia με 634.
2: Η οποία είναι στην πέμπτη.
3: Στην πέμπτη θέση, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ένα προϊόν το οποίο...
2: Την αρχαία ρουμάνικη παράδοση.
3: Την αρχαία ρουμάνικη παράδοση να πουλάει σήμερα εξαιρετικά, εξαιρετικά μοντέρνα, σύγχρονα και με κάτω από τη σφραγίδα της Ρενό αυτοκίνητα και να δει ξαφνικά η Dacia στην πέμπτη θέση με τη Ρενό που είναι η μαμά εταιρεία να ακολουθεί. 634-610 αυτοκίνητα διαφορά, αλλά σημασία έχει ότι η κατρική εταιρεία πέρασε τη μητρική εταιρεία. Πρόσεξε και το Duster και το Sandero. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ σαν αυτοκίνητα.
2: Πάμε για μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με το πόσο σας αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Επιστρέψαμε, είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άτσος και Αντώνης Φαχτάρης. Νομίζω ότι δεν έχασες τη σκέψη
3: πολύ
2: σου.
3: Πολύ σβέλτο.
2: Δεν έχασες τη σκέψη σου, για πάμε. Όχι, για τα δύο αυτά μοντέλα που σου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι η Dacia τη δεκαετία του 80 κλπ. Ήταν η φτηνή λύση. Το Renault 12 τότε, ας πούμε, το οποίο έβγαινε σαν Dacia.
2: Εγώ θα σου πω ότι αυτά δεν τα θυμάμαι καν. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν τα θυμάμαι. Την Dacia τη θυμάμαι. Ξέρω ότι υπήρχε. Τη θυμάμαι στη σύγχρονη εποχή. Θεωρώ ότι με το προηγούμενο Duster κάπως μπήκε στο χάρτη πανευρωπαϊκά, το οποίο τότε πολλούταν στη Γαλλία σε μια εξωφρενικά χαμηλή τιμή, πάρα πολύ κοντά στα 10.000 ευρώ όταν ξεκίνησε. Έπαιρνε τετρακίνητο Duster στη Γαλλία, και λέω στη Γαλλία γιατί στην Ελλάδα ήταν πιο ακριβά τα αυτοκίνητα, με κάτω από 15.000 ευρώ. Και θεωρώ ότι εκεί είναι και η επιτυχία του Duster πανευρωπαϊκά.
3: Το Renault 12 το θυμάσαι, που έβγαινε σαν Dacia. Όχι.
2: Ήταν ένα ημιτετράγωνο σχήμα με κάτι γωνίες στα φτερά και στις...
3: Στα φτερά πίσω, ναι.
2: Κάτι μεταξύ Πόνι και Ρενό και...
3: Όχι ρε, όχι, καμία σχέση.
2: Όχι, δεν εννοώ σαν σχήμα.
3: Ένα τετράγωνο σεντάν αυτοκίνητο, ωραίο για την εποχή, και είχε και ομάδα η Dacia, και κάποια στιγμή είχα τρέξει και ένα Ακρόπολης με ένα τέτοιο.
2: Θερμά συγχαρητήρια και από μένα και από την Πόπη. Η Πόπη είναι καταενθουσιασμένη που το έχει μοιραστεί αυτό μαζί μας. Πάμε παρακάτω.
3: Τι θέλω να σου πω λοιπόν, ότι η Dacia που είχε ένα όνομα του φτηνού, αν θέλεις, αυτοκινήτου από μίμησης του Renault 12, σήμερα είναι μπροστά από την μαμά εταιρεία με εξαιρετικά μοντέλα τα οποία είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σαν Dacia και σαν εργοστάσιο αυτόνομο. Μέσα, το οποίο ανήκει στον όμιλο της Renault. Θυμάστε τι είχε συμβεί με τη Skoda στις αρχές, όταν η Skoda πήγε κάτω από το γκρουπ της Volkswagen και έλεγες ότι εγώ πήρα Skoda, όλοι λέγανε τότε Skoda πήρες, Skoda πήρες. Για δες σήμερα που είναι η Skoda, για δες τι εταιρεία είναι η Skoda σήμερα, τι αυτοκίνητα παράγει, τι τεχνολογίες έχει, πόσο κόσμο προτιμά να έχει ένα Skoda.
2: Στις πωλήσεις δεν τα βλέπω καλά. Κατά τα άλλα, συμφωνώ μαζί.
3: Πωλήσεις και εγώ δεν τα βλέπω καλά. Είναι δικό του θέμα, αυτοί το ξέρουν. Πάμε παρακάτω. Εγώ μια θέση την οποία τη βρίσκω εξαιρετική σε κάθε κλείσιμο μήνα είναι αυτό της BMW, η οποία έχει 618 αυτοκίνητα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Έλληνας είναι μπεμβεδάκιας, όπως λέμε, αλλά αυτό το νούμερο για αυτά τα αυτοκίνητα το θεωρώ μια εξαιρετική θέση, και μπράβο τους και μπράβο και στην εταιρεία, μπράβο στην τιμολογιακή πολιτική που έχει και στο δίκτυο που έχει σε ολόκληρη τη χώρα, και να τα νούμερα που... Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Fiat 593.
2: Σε ποια θέση είσαι, πες μας πρώτα, γιατί είπες πάμε παρακάτω Fiat. Σε προσέχαν πολύ με την BMW και χάσαμε που είμαστε.
3: Τώρα είμαι στην 8η θέση.
2: Να, ωραία.
3: Η Fiat με 593 αυτοκίνητα. Mm-hmm. Προσωπικά θα περίμενα να τη δω λίγο παραπάνω με τα μοντέλα που έχει. Και με το δίκτυο και με την όλη οργάνωση δηλαδή που...
2: Εάν δεν κάνω λάθος,
3: το Grande Panda ήταν και αυτοκίνητο, το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς.
2: Εάν δεν κάνω λάθος, ένα-δύο μήνες πριν ήταν πολύ ψηλά η Fiat, και επειδή έχει, όπως πες, αυτοκίνητα σε χαμηλές κατηγορίες που συνήθως πάνε και στο ρακ, πάνε στα λεγόμενα νοικιαζόμενα κτλ. Νομίζω αυτός ήταν ο λόγος που ήταν πιο ψηλά. Κατά τα άλλα, οκ, okay, δεν ξέρεις διαθεσιμότητες, δεν ξέρεις τίποτα. Έχει πολύ ωραίο αυτοκίνητο, όπως είπες. Ναι, πάμε ένα τη θέση.
3: IKEA. Με 569 αυτοκίνητα. Τι έχει να μου πει για την Kia? Η Kia ξέρει ότι κάποια στιγμή στις αρχές του 2000, νομίζω τότε εκεί, ήταν έτοιμη να κλείσει. Και εκεί την αγόρασε, την εξαγόρασε, δεν ξέρω, την απορρόφησε η Hyundai. Και έκτοτε η Kia είναι μια αξιοπρεπέστατη εταιρεία με πολύ όμορφα αυτοκίνητα. Αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη εβδομάδα είναι η παρουσίαση του EV2. Το λέω καλά?
2: Σωστά, είναι η δημοσιογραφική παρουσίαση του EV2 και του PV5, που είναι ένα ιδιαίτερο βαν. Και το λέω ιδιαίτερο γιατί έχει ένα πολύ φουτουριστικό σχήμα, έτσι, και παραμένει χρηστικό, αλλά θα πούμε περισσότερα μετά από αυτή την παρουσίαση.
3: Η Kia λοιπόν με 569 αυτοκίνητα είναι στην ένατη θέση και τη δεκάδα κλείνει ο πρώτος εκπρόσωπος του Volkswagen Group, που δεν είναι η Volkswagen αλλά είναι η Audi, με 475 αυτοκίνητα.
2: Okay, ωραίο. Ναι. Καλό νούμερο.
3: Εγώ το περίμενα, μάλλον το βλέπα ανάποδα. Δηλαδή να βλέπα πρώτα τη Skoda αν θέλεις ή τη Volkswagen. Δεύτερη,
2: η Volkswagen που βρίσκεται. Μιας και μας λέει.
3: Δεν έχω παραπέρα νούμερα.
2: Δεν έχουμε κάτω από το 10. Okay. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω ότι αυτή η μάχη εκεί μεταξύ Volkswagen και Audi, χωρίς να έχω δει τα στοιχεία, εικάζω και θα το πω πολύ γρήγορα για αυτόν τον λόγο και θα επανέλθω κάποια άλλη στιγμή σε αυτό, νομίζω ότι είναι μεταξύ Q3 και Tiguan. Αυτά είναι αυτοκίνητα που βλέπω πολύ στο leasing και γι' αυτό φτάνω σε αυτό το συμπέρασμα.
3: Εντάξει. Τα στοιχεία αυτά τα έχω δανειστεί από τον συνάδελφό μας τον Βασίλη τον Σαρμπαλίδη, τον οποίο ευχαριστώ και όλα πάρα πολύ. Απλά εμείς τα αναλύουμε και πιστεύω κάποια στιγμή που θα έχουμε τα στοιχεία ολοκληρωμένα.
2: Εντάξει, ο Βασίλης είναι δημοσιογράφος. Εμείς είμαστε πιο πολύ στο εμπορικό κομμάτι του αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Σαρμπάλη για τα στοιχεία του. Το λέει επειδή είπε συνάδελφό μας. Εσύ που δημοσιογραφικά έχεις πολλά χρόνια ασχοληθεί από διάφορα κομμάτια, τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά κτλ. Δικαίως, ναι, εγώ διαχωρίζω τη δική μου θέση πιο πολύ. Έτσι,
3: θες να... δημοσιογραφικό μπλοκάκι δεν έχω ούτε απόδειξη.
2: Να φύγουμε λίγο τώρα από όλα αυτά και να πάμε σε κάτι που εσύ καμιά φορά, αν το συζητούσαμε μόνοι μας και όχι στο ραδιόφωνο, θα μου έλεγες κάτσε τώρα, τι με ενδιαφέρει εμένα και τα λοιπά, αλλά άκου αυτό. Σήμερα είναι 4η Ιουλίου. Οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας τους. Ακριβώς. Και εγώ θέλω να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι καθαρά αυτοκινητικό, που έχει σχέση με την Αμερική. Και έχω προετοιμάσει δύο θεματάκια. Λέω να ξεκινήσουμε με το πρώτο, να δούμε πώς θα το πάρεις γενικότερα, αν θα έχεις ερωτήσεις, αν δεν θα έχεις, αν θα σ' αρέσει ή όχι. Και να δούμε
3: μετά. Επειδή ξέρω το θέμα, το είδα σκαλέτα που μου στείλε, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Πες το λοιπόν και δεν πρόκειται να πω λέξη.
2: Μακάρι, πάμε. Αλλά εντάξει, ό,τι θέλεις εδώ είμαστε, αν μπορούμε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, κυπόπι και εγώ δηλαδή, ό,τι θες θα το προσπαθήσουμε.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, πάμε. Δεν ήταν μόνο τα μειώδη muscle cars και οι μεγάλοι V8 κινητήρες. Η Αμερική δεν εφήβρε το αυτοκίνητο ως μηχάνημα, εφήβρε όμως τον τρόπο ζωής γύρω από αυτό. Και μέσω του marketing μιλάμε πάντα.
3: Κοίταξε, οι Αμερικάνοι είναι σε πολλά προϊόντα εφευρέτες, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ωραία.
3: Που θα πει ότι το marketing στην Αμερική είναι, εντάξει, η πρωτεύουσα, είναι η γεννήτρια χώρα του marketing είναι η Αμερική.
2: Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι για την Ευρώπη πιστεύω το ίδιο για την Ιταλία.
3: Στο marketing.
2: Στο marketing, ναι. Όχι μόνο στο αυτοκίνητο. Ναι. Γιατί είναι και πολύ μεγάλη παραγωγός χώρα βιομηχανικά η Ιταλία, αλλά δεν είναι το θέμα μας, το εξετάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Αμερική και λέω για να το τοποθετήσουμε πάλι σωστά ότι η Αμερική δεν εφήβρε το αυτοκίνητο ως μηχάνημα, όμως εφήβρε τον τρόπο ζωής γύρω από αυτό. Από το αυτόματο κυβότιο, δηλαδή από την αυτόματη μετάδοση, από το υδραυλικό τιμόνι μέχρι τα driving, τα motel, μια έννοια που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τώρα για ταξίδια, την ακούς πάρα πολύ, road trips. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μας ήρθαν από την Αμερική. Οι Αμερικάνοι κατάφεραν, κατά τη δική μου άποψη, να μετατρέψουν το αυτοκίνητο σε σύμβολο ελευθερίας, περιπέτειας, αλλά και καθημερινής ευκολίας. Σε ακούω.
3: Κοίταξε, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, ποιο αυτοκίνητο δεν έχει υδραυλικό τιμόνι, ας πούμε, ποιο αυτοκίνητο τώρα πια δεν έχει cruise control. Όλα αυτά είναι αν θέλεις, συστήματα τα οποία ήρθανε σαφώς από την Αμερική. Σαφώς.
2: Θα προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα.
3: Τα αυτόματα κυβότια, ας πούμε, Κάποτε σου έλεγα, θυμάσαι, όταν ήσουν μικρότερο, ότι δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να οδηγήσω αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο.
2: Ναι.
3: Τώρα που ψιλογέρασα, χοντρογέρασα κάπως έτσι, δόξα τω Θεώ που υπάρχουν αυτόματα κυβότια.
2: Είναι ένα βήμα πίσω θα σε πάω. Είναι αυτό που μιλήσαμε. Ευκολία. Ευκολία στη μετακίνηση. Αυτό είναι ένα αυτόματο κυβότιο. Θα προσπαθήσουμε όμως τώρα να καλύψουμε τεχνολογίες που γεννήθηκαν ή εξελίχθηκαν στις ΗΠΑ και διαμόρφωσαν, κατά τη δική μου άποψη, πάντα τον σύγχρονο αυτοκινητικό πολιτισμό. Ουσιαστικά η Αμερική, εφήβρε το αυτοκινητικό lifestyle. Συμφωνείς μέχρι εδώ?
3: Θα μου πεις ότι θα βάλεις μέσα και τα pick-up.
2: Θα τα βάλω όλα, αλλά πάμε κομμάτι-κομμάτι. Μίλησα για το αυτόματο κυβότιο. Η Cadillac και η Oldsmobile λοιπόν το 1930, δεκαετία του 30 και του 40 το έκαναν πρακτικό και ευρέως διαθέσιμο. Δεν χρειάζονταν πια να πατάς συνεχώς συμπλέκτη, το οποίο ήταν ιδανικό και για κίνηση μες στις πόλεις και για μεγάλες αποστάσεις. Παρακαλώ.
3: Να σε ρωτήσω, υπάρχουν στην Αμερική αυτοκίνητα με χειροκίνητα κυβότια?
2: Κοίταξε, επειδή μιλάς πολλές φορές για pick-up, υπάρχουν κάποια pick-up και κάποια τετρακίνητα ειδικής χρήσης που είναι διαθέσιμα. Κατά τα άλλα, είναι πολύ δύσκολο να βρεις το λεγόμενο stick shift στην Αμερική, το χειροκίνητο κυβότιο. Και είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως και στην Ελλάδα πια έτσι, που δεν ξέρουν να οδηγούν αυτοκίνητο με χειροκίνητο κυβότιο. Δηλαδή, είναι κάτι που το συναντάμε πια και στη δική μας χώρα. Με κοιτάς περίεργα.
3: Και όχι, απλά σκεφτόμουν να σου πω κάτι, ας πούμε, το οποίο ας το πάρει το ποτάμι, κάτι δικό σου σε σχέση με τη γυναίκα σου.
2: Αλλά δεν είναι κακό, δεν είναι όμως η μόνη και ούτε το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. Έτσι, υδραυλικό τιμόνι εισήχθη μαζικά στην παραγωγή από την Chrysler το 1951. Έκανε την οδήγηση μεγάλων αμερικάνικων αυτοκινήτων εύκολη και άνετη. Ακόμα και για γυναίκες ηλικιωμένους, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν γυρίσουμε πίσω στο 50, όσο μεγάλο σε διάμετρο και να ήταν ένα τιμόνι, δεν ήταν εύκολο να το γυρίσεις, ειδικά σε αυτοκίνητα που ζύγιζαν πολύ περισσότερα από 1,5 τόνο.
3: Κάποτε, ξέρεις ότι κάποτε υπήρχαν φορτηγά τα οποία δεν είχαν υδραυλικό τιμόνι?
2: Ναι.
3: Υπήρχαν φορτηγά, ενταλίκες, οι οποίες δεν είχαν υδραυλικό τιμόνι.
2: Έχω οδηγήσει Unimog χωρίς υδραυλικό τιμόνι.
3: Ναι, και εγώ Mercedes 608 χωρίς υδραυλικό τιμόνι.
2: Ωραία. Πάμε σε κάτι που έχει, δεν θα πω ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Ραλφ Τίτορ, ο οποίος ήταν και τυφλός, ήταν ένας τυφλός εφευρέτης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέπτυξε το cruise control ή αυτόματο πιλότο, όπως το αναφέρουν πολλές φορές στην Ελλάδα. Έτσι το ανέπτυξε τη δεκαετία του 1940 και η Cadillac ξεκίνησε να το προσφέρει το 1959. Σήμερα όμως είναι κάτι που είναι βασικό σε όλα τα αυτοκίνητα. Και είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε το ταξίδι μας πολύ πιο άνετο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
3: Εγώ να σου πω, επειδή θα επανέλθω πάλι σε αυτό που είπαμε πολλές φορές σήμερα, έκανα ατελείωτα χιλιόμετρα αυτούς τους δύο μήνες. Αν δεν είχα cruise control, θα είχα αυτοκτονήσει. Το πόδι μου θα το είχα χάσει, το δεξί μου το πόδι. Μεγάλη ευκολία, μεγάλη ευκολία. Αν και, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα και σε όλα τα μοντέρνα αυτοκίνητα, το cruise control έχει καταδύσει σπαστικό με το adaptive cruise control, όπως λέγεται, το οποίο σου πιάνει την απόσταση του προπορευόμενου αυτοκίνητου.
2: Μπορείς να τη ρυθμίσεις όμως.
3: Μπορείς να τη ρυθμίσεις, αλλά ποτέ δεν αφαιρείται τελείως, έτσι. Μπορεί να τη βάλεις στα 20 μέτρα, στα 10, στα 5. Δεν ξέρω τι είπε το κάθε αυτοκίνητο.
2: Δεν είναι. Συνήθως έχουν σκάλες ρύθμισης, οι οποίες τώρα ναι, έχουν μία.
3: Κάπως έτσι. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο μου σπάει τα νεύρα στην κυριολεξία είναι το ότι κόβει τις στροφές. Δηλαδή την παραμικρή κλίση να έχει ο αυτοκινητόδρομος και να το πιάσει το ραντάρ ότι έχει μια ανοιχτή στροφή δεξιά. Μπούπ, αυτομάτως.
2: Ωραία. Σε πάω στην επόμενη εφεύρεση εξ Αμερικής, γιατί καταλαβαίνω ότι θα μπορούσες να μας μιλάς για πολλή ώρα ακόμα. Για τον εκνευρισμό σου πίσω από το adaptive cruise control. Ναι. Πάμε όμως στο κλιματισμό και στην εφαρμογή του στο αυτοκίνητο. Θα πω πρώτα ότι τα κλιματιστικά, σαν κλιματιστικά, τα έχει εφεύρει ο Willis Carrier. Είναι μια εταιρεία που τη συναντάμε ακόμα σε κλιματιστικά. Είναι επίσης η Αμερική μας έχει προσφέρει το κλιματιστικό, αλλά σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο, η Packard είναι μια εταιρεία που δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Η Packard ήταν μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αυτοκινήτου για την Αμερική τη δεκαετία του 30 και του 40. Και η μεγαλύτερη στο Detroit, γιατί μπορούμε κάποια στιγμή ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε για το Detroit, που οι Αμερικάνοι το αναφέρουν ως Motor City και ήταν μια πόλη η οποία αναπτύχθηκε γύρω από το αυτοκίνητο. Δυστυχώς κάποια στιγμή ερήμωσε και τώρα, δηλαδή μετά την οικονομική κρίση του 2008, ερήμωσε τελείως και τώρα σιγά σιγά είναι μια πόλη η οποία ξαναναπτύσσεται από την αρχή. Η Πόπη μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Σταχτάρης. Ακούτε τη μία ώρα για το αυτοκίνητο. Φύγαμε στο κομμάτι που εξηγούσα ότι η Packard ήταν η πρώτη εταιρεία και έκανα λίγο μία αναδρομή για την Packard, που το 1939 λοιπόν η Packard έκανε διαθέσιμο τον κλιματισμό σε αυτοκίνητο. Και αυτό είναι κάτι που τότε μετέτρεψε τα καλοκαιρινά ταξίδια από βασανιστήριο, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε έτσι, σε απόλαυση τουλάχιστον στην Αμερική. Αυτές οι εφευρέσεις έκανε το αυτοκίνητο όχι απλό μέσο μεταφοράς, αλλά και κινητό σαλόνι για την εποχή, αν το σκεφτούμε σωστά. Έτσι, είναι παροχές που δεν υπήρχαν στο μέσο αμερικάνικο σπίτι.
3: Θυμάμαι κάποια στιγμή τη δεκαετία του 80. Ήμουνα στην Κρήτη και μπήκα πρώτη φορά σε αυτοκίνητο με air condition. Ήταν ένα Mazda, ένα Mazda της εποχής εκείνης, το οποίο είχε μια εξωτερική συσκευή, η οποία ήταν στα πόδια του συνοδηγού και δεν ξέρω με ποιο τρόπο συνδέεται στο μοτέρ και τα λοιπά, αλλά ένα ολόκληρο, ένα κουτί ολόκληρο, το οποίο έτρωγε το μισό
2: αν
3: χώρο
2: θυμάμαι σωστά, από τα πόδια. Αν θυμάμαι σωστά, έτρωγε το μισό χώρο, αλλά ήθελα να πάω αλλού. Νομίζω ότι επειδή και οι κινητήρες τότε που είχαμε στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ μεγάλοι, είχαν πολύ να κάνουν και επηρεάζαν πολύ αρνητικά τη δύναμη την οποία είχες στη διάθεσή σου με το αυτοκίνητο για να κινηθείς, να προσπεράσεις κτλ. Εντάξει, όχι τόσο πολύ πια.
3: Τη προηγούμενη δεκαετία κόβουνε όταν ανοίγει το air condition.
2: Να σε πάω στην αγαπημένη σου κατηγορία, μιλώντας για Αμερική, στα pick-up.
3: 50-50 είναι η ιστορία εκεί πέρα, έτσι.
2: Εντάξει, εγώ θέλω 50-50. Να σου πω, θέλω να ξεκινήσω πριν φτάσουμε στα 50-50, ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα εταιρείες όπως η Ford με το Model T, ήταν το Model T με καρότσα, και αργότερα η Chevrolet μετέτρεψαν τα φορτηγάκια σε ένα εθνικό σύμβολο για την Αμερική, τα οποία ήταν ιδανικά για δουλειά, αγροτικές εργασίες και περιπέτεια στη συνέχεια. Σήμερα παραμένουν από τα πιο δημοφιλή οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Κοίταξε. Οι Αμερικανοί πάνω απ' όλα είναι πρακτικοί άνθρωποι. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον, δεν υπάρχουν οι ανόητοι νόμοι που υπάρχουν στη χώρα μας. Δηλαδή, το να έχεις ένα αγροτικό αυτοκίνητο και να μην μπορείς να το έχεις σαν οικογενειάρχης που κάνεις μια άλλη δουλειά. Είσαι γιατρός, είσαι δικηγόρος, είσαι δεν ξέρω τι είσαι.
2: Εντάξει. Αν θες να το πάμε εκεί, δεν έχουν ούτε τεκμήρια στην Αμερική.
3: Όλα αυτά που έχουμε στη χώρα μας, έτσι. Απλά θέλω να σου πω ότι αν δεν είσαι επαγγελματίας, σήμερα, αν δεν έχεις δηλαδή κάποιο επάγγελμα, κάποια δραστηριότητα η οποία να απαιτεί μεταφορά προϊόντων, δεν μπορεί να έχει ένα pick-up. Απλά. Μπορείς, αλλά με κάποιους νόμους περίεργους που υπάρχουν και θα το πληρώσεις 100 φορές απάνω από ό,τι στην πραγματικότητα αξίζει.
2: Όσες φορές έχω μπει σε τέτοια κουβέντα με στελέχη εταιριών, λίγο πολύ καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν σε συμφέρει να το κάνεις. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις.
3: Τίποτα, όχι, δεν το κάνεις. Απλά είναι νομοθεσία τέτοια, αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι δεν μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο σαν ιδιώτης. Που στην Αμερική δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Πας στο οποιοδήποτε κατάστημα, το αγοράζεις.
2: Καλημέρα, γεια σας. Αγοράζεις, πληρώνεις,
3: εφάρτα. Ναι, ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
3: Έτσι. Και έχεις ένα φορτηγάκι το οποίο το έχεις και σαν. Αν η δουλειά σου απαιτεί κάποιες μεταφορές να μεταφέρεις κάποια πράγματα.
2: Κάνεις ό,τι θέλεις με το αυτοκίνητο χωρίς να έχεις περιορισμούς.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. SUV. Είσαι έτοιμος για SUV. γιατί και τα περισσότερα αυτοκίνητα παράγονται πλέον SUV. Είναι όμως μια κατηγορία η οποία κάποιοι θα πούν ξεκίνησε από την Αμερική, άλλοι θα πούν όχι. Εγώ θα πω ότι ξεκίνησε από την Αμερική και επίσης κάτι που δεν το είχα έτοιμο, αλλά είναι κάτι που το γνωρίζω. Υπάρχει ένα μοντέλο της Chevrolet που λέγεται Suburban και είναι το αυτοκίνητο, μάλλον είναι το παλαιότερο αυτοκίνητο με τον τίτλο, δηλαδή το όνομα, το Suburban, είναι η παλαιότερη ονομασία αυτοκίνητου που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Γιατί πολλοί θεωρούν ότι το πρώτο SUV ήταν το RAV4?
2: Όχι, εγώ θα σου πω για την Αμερική. Και εξελίχθηκαν στην Αμερική από τα Station Wagon και τα Jeep του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μοντέλα όπως το Jeep Wagoneer που είναι το 63, αργότερα το Ford Explorer, ανέφερα και το Chevrolet Suburban. Έτσι, έδωσαν οικογενειακή άνεση με ικανότητες εκτός δρόμου. Έγιναν το αυτοκίνητο της μεσαίας τάξης για όλες τις χρήσεις. Και σε πήγα σε ένα κομμάτι άλλο που είπα ότι κάποιοι θα πούν όχι. Το πρώτο γιαπωνέζικο τετρακίνητο ήταν Mitsubishi και ήταν επίσης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Land Rover επίσης ξεκίνησε πολύ κοντά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να φτιάχνει αυτοκίνητα. Σίγουρα από πλευράς SUV πολλοί μπορεί να πούν ακροατές ότι κοίταξε να δεις, το Range Rover ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που ουσιαστικά έβαλε την άνεση και την τετρακίνηση στην ίδια εξίσωση και βγήκε στη μαζική παραγωγή. Όμως και στην Αμερική υπήρχαν παραδείγματα που σίγουρα δεν είχαν αντίστοιχη άνεση για την εποχή, αλλά ξεκίνησαν την κατηγορία αυτή. Σε ακούω.
3: Δεν έχω να πω κάτι. Απλά θέλω να συνδέσω πάλι την πρακτικότητα του Αμερικάνου, του Αμερικάνου πολίτη με το αυτοκίνητο που πέρα από το pick-up που είπαμε ότι είναι πρωτοπόρος χώρας αυτά τα αυτοκίνητα, να και τα SUV, δηλαδή ένα pick-up κλειστό στην ουσία, έτσι.
2: Ναι.
3: Ένα pick-up το οποίο είναι στα station.
2: Ναι,
3: που είναι καθαρά θέμα ευκολίας, πρακτικότητας, δραστηριότητας, σπορ και όλα αυτά τα που λέμε κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Έχουμε περίπου 4 λεπτά, οπότε θα ήθελες αυτά τα 4 λεπτά να πάμε σε κάποια εμβληματικά μοντέλα, τα οποία πιστεύω ότι άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το αυτοκίνητο είναι μοντέλα που μπορούν. Ορίστε.
3: Αμερικανικά.
2: Ναι, αφού είπαμε ότι στα πλαίσια ότι σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας και είναι 4 Ιουλίου, να πούμε κάποια πράγματα για την Αμερική και την αυτοκίνηση. Ξεκινάω από το πρώτο. Ναι. Ford Mustang. Το 1964.
3: Ποιος δεν το ξέρει.
2: Αυτό έτσι ξεκινήσαμε. Ότι είναι αυτοκίνητο που ακόμα και αν ασχοληθεί με αυτοκίνητο, σίγουρα κάτι το όνομα, η ονομασία του θα σου.
3: Ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν δει ποτέ ένα Ford Mustang, έτσι.
2: Πολύ πιθανό.
3: Αλλά σίγουρα έχουν στα αυτοί τους τον ήχο μιας Ford Mustang.
2: Το 1964 λοιπόν η Ford παρουσίασε το Mustang και ξεκίνησε την επανάσταση των λεγόμενων Pony Cars τότε στην Αμερική. Σχεδιασμένο από τον Lee Iacocca, ήταν προσιτό, σπορ και ελκυστικό για νέους. Μέσα σε λίγους μήνες πούλησε εκατοντάδες χιλιάδες, έγινε σύμβολο της νεανικής ελευθερίας, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το Bullet και παραμένει ζωντανός θρύλος μέχρι σήμερα. Το Mustang δεν ήταν απλώς αυτοκίνητο, ήταν μια δήλωση ανεξαρτησίας. Συμφωνείς?
3: Ναι.
2: Να πάμε στο επόμενο.
3: Θυμάμαι το Steve McQueen με.
2: Στο Bullet. Το Bullet, το αναφέρω. Στο Σαν Φρανσίσκο. Ωραίο. Από τις ταινίες με αυτοκίνητο, από τις καλύτερες.
3: Ευχαρίστω, το ξαναβλέπα τώρα. Το έχω ξεχάσει τόσο
2: πολύ. Ωραία ιδέα για όποιον σήμερα μείνει στο σπίτι να δει Bullet.
3: Στο ίντερνετ.
2: Βεβαίως. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Chevrolet Corvette. Επίσης, ένα αυτοκίνητο το οποίο.
3: Ποιος δεν το ξέρει και αυτό.
2: Ναι. Το αμερικάνικο σπορ αυτοκίνητο για πολλούς. Το Corvette λανσαρίστηκε το 1953 ως ένα κάμπριο fiberglass αμάξωμα. Πρόσεξε το fiberglass τότε. Έτσι, από τα πρώτα χρόνια με μικρή ισχύ, εξελίχθηκε όμως σε πραγματικό θηρίο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με V8 κινητήρες. Σήμερα, στην 8η γενιά, παραμένει ένα εμβληματικό αυτοκίνητο για την αμερικάνικη μηχανική κυρίως, συμβολίζει ταχύτητα, καινοτομία και την επιθυμία να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκούς στυλούς όπως η Ferrari. Πάντα όταν κατασκευάζουν ένα κορβέτ, προσπαθούν να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι αντίστοιχο ευρωπαϊκών και άλλων σούπερ κάρ.
3: Στην Ελλάδα, ξέρεις πώς πολλοί κόσμος γνωρίζει την κορβέτ. Από τη Στρίγκλα, τι ήταν αυτό, ο Τζόνι Πεσματζόγλου, για όσους τον θυμώνται, ένας εξαιρετικός παλιός αγωνιζόμενος, ήταν αντιπρόσωπος της Opel στην Ελλάδα και της Chevrolet φυσικά, Η εταιρεία ήταν στο τέλος της λεωφόρου Συγκρού, η Ελφίνκο. Ο Τζόνι Πεσματζόγκλη λοιπόν εκείνη τη δεκαετία του 70 έφερε την πρώτη κορβέτ στην Ελλάδα, με την οποία συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητος που γινόταν τότε στο Τατόι, στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και επειδή ο ήχος ήταν κοφαντικός και διαφορετικός από τα αυτοκίνητα, την είχαν βγάλει τη Στρίγκλα.
2: Ωραία, επειδή έχουμε ένα λεπτό.
3: Ναι, πολλοί κόσμοι ξέρουν την κορβέτ λοιπόν μέσω του Πεσματζόγλου και τη Στρίγκλα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα πάω στο τρίτο στη λίστα, έχω και άλλα αυτοκίνητα, ίσως σε επόμενη εκπομπή μας να τα αναφέρουμε, θα το δούμε. Τζιπ, γεννημένο στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Σουίλις, το Τζιπ ήταν το γενικό όχημα που βοήθησε τους συμμάχους να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο, εξελίχθηκε σε πολικό 4x4. Πολλοί μπορεί να θυμούνται το CJ, άλλοι το Wrangler, τα οποία έγιναν εικονικά για off-road περιπέτειες αυτοκίνητα. Το Jeep δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο, ένα σύμβολο αντοχής ελευθερίας στη φύση και αμερικάνικης εφευρετικότητας.
3: Αυτά. Μιλάω γρήγορα,
2: θα σου πω γιατί και ο κύριος Γιάννης Τριάντης που ακολουθεί είναι έτοιμος να μπει στο στούντιο. Η δική μας εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και πάντα προσοχή στους δρόμους.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Πόπη Ματζίκα που ήταν στον ήχο.
3: Και κύριε Τριάντη, θα κάτσω να ακούσω όλη σας την εκπομπή γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σάββατο.
0: Αλφα Radio 989.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές. Μαζί μας η Πόπη Ματζίκα που ρυθμίζει τους ήχους. Πολύ καλησπέρα και ετοιμαστείτε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επηρεασμένο από το κολύμπι μας στις θάλασσες του φωτός και της ζέστης, δηλαδή του Ιουλίου, με τραγούδια για ερωτικά αγκυροβόλια και ναυάγια, για τους καημούς των ναυτικών στα λιμάνια της Ιφιλίου, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις χώρες που βρίσκονται, που παίζουν στο Μουντιάλ ή οι χώρες της Αμερικής, γιατί εκεί γίνεται Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, Καναδά και Μεξικό. Πώς να αρχίσουμε αλλιώς? Γι' αυτό και αλλάξαμε το πρώτο τραγούδι, βάζοντας δύσκολα στην Πόπη τελευταία στιγμή, γιατί η λίστα μας είναι από την προηγούμενη μέρα σταλμένη. Τέλος πάντων, δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε παρά με Κάπο Βέρντε, τη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ. Ας αποκλείστηκε από την Αργεντινή με 3-2. Με την ψυχή στο στόμα κέρδισε η ομάδα του Μέση αυτό το απίθανο συγκρότημα. Θα πούμε και παρακάτω, θα παίξουμε άλλο ένα τραγούδι προς τιμήν του Κάπο Βέρντε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ποια άλλη, με τη Σεζάρια Εβόρα.

0: Χρόνος και σιωπή είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από την ξυπόλυτη κυρία του Κάπο Βέρντε, που δυστυχώς έχει φύγει από κοντά μας. Λοιπόν, να πάμε πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε ένα τραγούδι που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρέλειψα να σας πω ότι στο σημερινό πρόγραμμα θα υπάρχουν ωραία ελληνικά τραγούδια που δεν είναι τόσο γνωστά και αναζητούν τη δικαίωσή τους μέσα στο χρόνο. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι γραμμένο, η μουσική του, από τον Μιχάλη Καλογεράκη. Αυτός με τον αδερφό του είναι τα γνωστά Καλογεράκια, με φρέσκα τραγούδια και πολύ καλή προσέγγιση στα μουσικά μας πράγματα. Εδώ έχουμε το εξής. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την παράσταση Γκόλφο, η οποία δόθηκε με αφορμή τα 100 χρόνια από τον Πολιστικό Σύλλογο Αναγέννηση της Ακράτας. Μάλιστα. Τι περιέχει αυτό το τραγούδι που το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον? Η ποίηση είναι του Σπυρίδωνα Περαισιάδη και την απαγγελία, όχι την ερμηνεία, την ερμηνεία την κάνει ο ίδιος ο Μιχάλης Καλογεράκης, την απαγγελία, την ενδιάμεση, την κάνει η κυρία Στεφανούλα Καλογεράκη, που είναι γιαγιά του και η οποία μετέσχε στην παράσταση της Γκόλφος το 1952. Θα ακούστε το, είναι ένα εξαιρετικό δημιούργημα αυτό το τραγούδι.
1: Επήρε μέρα και αυγή, βασίλεψε νηπούλια. Πήρε και ο ήλιος στις κορφές, σύγχνον αλλού τα ειδόλια. Υπέρνησε δωροβόλησαν, στις βρύσες και λουζόντε. Μα μια λεβέντο πέρνικα, με το πολύ καμάρι, την Γκόλφο η πεντάμορφη, δε φάνη.

πέρδικα με το πολύ καμάρι. Την Γόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνετε. Καλή σου μέρα Τάσο. Καλώς είναι την πέρδικα που έκανα μαύρα μάτια. Πώς να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα.

0: έτσι και να τη δω. Καλή σου μέρα, γκόλφο.
1: Αυτή ήταν η μουσική για την γκόλφο. Το 1952 ανέβηκε η πρώτη παράσταση στις Αρχάνες του Ηρακλείου, παρακαλώ. Και μιας και μιλάμε για θέατρο, θα πάμε σε έναν συνθέτη ο οποίος έχει γράψει αρκετές μουσικές για αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, έχει κάνει και άλμπουμ δικά του. Εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι «Αυτό μου φτάνει». Η στίχη είναι της Λίδας Ρουμάνη και το ερμηνεύει εξαιρετικά ο Πάνος Λάμπουρας. Εκείνο που θα το διαπιστώσετε ξεχωρίζει σε αυτό το τραγούδι, πέρα από την ερμηνεία και την ωραία σύνθεση, είναι η καταπληκτική ενορχίστρωση με πάρα πολλά όργανα η ορχήστρα. Βιολιά, πιάνο, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, λαούτο, κλαρινέτο, φαγκότο. Μια πανδεσία μουσική.

Τώρα λέω να καταδυθούμε στους αιώνες για να συναντήσουμε τη Σαπφό. Ένα ποίημά της έχει τίτλο «Ατθίδα». Η Ατθίδα ήταν φίλη της, έγραψε για αυτήν αυτό το ποίημα όταν η Ατθίδα την εγκατέλειψε. Ήταν και σύντροφος στη ζωή της. Ταυτόχρονα Ατθίδα, που δεν έχει σχέση με το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν μια Αθηναία πριγκίπισσα, κόρη του δεύτερου μυθικού βασιλιά της Αττικής και του Κραναού και της Παιδιάδας. Αλλά είπαμε, δεν έχει σχέση. Το τραγούδι έχει σχέση με την φίλη και σύντροφο της Σαπφούς. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 1987 από το Σπύρο Βλασόπουλο. Ήταν το δίδυμο Βλασόπουλος και Λίδα. Και το τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση η Αλέκα Κανελίδου. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια προσεγμένη διασκευή από την κιθαροδό Σοφία Νάτσιου και την ερμηνεία, πολύ καλή επίσης, από τον Πάνο Ζώη.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και οι επόμενες συνθέσεις από αυτή που αρχίσαμε, της Λωρίνα Μακένιτ με τίτλο Σαδιάγο, είναι με τον τρόπο της η καθεμία αφιερωμένες στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα πάμε στην Αμερική, στην Λατινική και στην άλλη, και με μια σφήνα, το Κάπο Βέρντε βέβαια, γιατί όλος ο κόσμος αυτός που ασχολείται με το ποδόσφαιρο μιλάει για το ποδοσφαιρικό θαύμα αυτής της πολύ μικρής χώρας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Σαντιάγο της Λωρίνα Μακένιτ. Να ακούσουμε λίγο από αυτή την περίφημη σύνθεση της Καναδής, η οποία έχει περάσει και από τη χώρα μας, και γενικώς νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η μουσική της.

Και αν μιλάμε για εκπλήξεις όπως ήταν αυτή η εμφάνιση του Κάπο Βέρντε, κάποια χρόνια πριν, το 2004, η μεγάλη έκπληξη ήταν η Εθνική Ελλάδος, η οποία σαν σήμερα κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο. Πρέπει να σας πω, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει έτσι για ιστορικούς λόγους, ότι ήμασταν εκεί. Και μάλιστα με αυτοκίνητο οδηγώντας από εδώ στην αγαπημένη Ιβηρική, αλλά πήγαμε ακριβώς για να παρακολουθήσουμε το Euro. Και είδαμε τρεις αγώνες με τον Αρίστο και τον Κωστή. Ιδίως στο Πόρτο, όπου στον έναν κερδίσαμε την Πορτογαλία στο πρώτο, μετά φέραμε ισοπαλία με την Ισπανία και... Το τρίτο μάτς που είδαμε δεν το είχαμε προγραμματίσει, γιατί λέγαμε θα αποκλειστεί η Εθνική. Έπαιζε στον ίδιο όμιλο με Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία. Και βρήκαμε εισιτήρια και παρακολουθήσαμε και τον τρίτο αγώνα με τη Ρωσία. Έτσι έγινε η πρόκληση και μετά επιστρέψαμε άρον-άρον, γιατί σε μια εβδομάδα θα είχαμε τα νοκάουτ. Και να σας πω ότι στην αρχή, στο πρώτο μάτς, ήμασταν λίγοι, ελάχιστοι Έλληνες. Εμείς οι τρεις με το αυτοκίνητο και καμιά δεκαριά άλλοι. Αλλά στο δεύτερο, μετά τη νίκη επί της Πορτογαλίας, ήρθαν πάρα πολλοί, δηλαδή αεροπλάνα και πολλό μάλλον στον τρίτο αγώνα. Τέλος πάντων, λέμε για το Μουντιάλ και η μεγάλη έκπληξη, βέβαια, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, είναι το Κάπο Βέρντε. Είναι μια χώρα 500.000 ανθρώπων. 10 ηφαιστειογενή νησιά είναι, με πρωτεύουσα την Πραΐα, και υπόψη είναι ότι αυτή η πορτογαλική αποικία, αυτό ήταν το Κάπο Βέρντε, με έξοχους μουσικούς που δεν είναι μόνο η Σεζάρια Ιβόρια, υπάρχουν κι άλλοι, βρήκε, απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1975. Λοιπόν, να μην ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από εκεί, θα μας το πει η Άννα Φιρμίνο μαζί με τον Τίτο Πάρης.

Όταν ο άνθρωπος έχει το μυαλό του στον αγώνα του Μαρόκου με τον Καναδά, κάνει λάθη, εγώ δηλαδή. Ακούσαμε τη Soledad Bravo. Την είχα προγραμματίσει, αλλά στη θέση της θα έβαζα την Άννα Φιρμίνο με τον Τίτο Πάρης, για να μιλήσουμε για το Κάπο Βέρντε. Αυτό είναι το τραγουδάκι, αλλά τα έχω κάνει σαλάτα, συγχωρήστε με.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alfa Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης με τη σαλάτα του είναι εδώ. Τι θέλω να πω. Είχαμε προγραμματίσει να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που αφορούσε την Αμερική. Ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου με ερμηνευτή το Σοκράτη Μάλαμα, αλλά δεν χώρεσε. Ίσως φλιαρίσαμε πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια άλλη φορά αυτό το εξαιρετικό τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου που λέγεται «Στην Αμερική». Αυτό αναφέρεται στους Έλληνες που μετανάστευσαν εκεί. Αρχή δευτέρου μέρους, λοιπόν, και θα πεταχτούμε στο Άμστερνταμ με ένα τραγούδι του θρυλικού Ζακ Μπρέλ. Αυτός θα μας πάει εκεί και εμείς μετά θα βρούμε τον ναυτικό μας δρόμο. Οι στίχοι, λίγοι στίχοι από το τραγούδι του Μπρέλ. Στο λιμάνι του Άμστερνταμ υπάρχουν ναυτικοί που τραγουδούν. Τα όνειρα που τους στοιχιώνουν. Εκεί κοιμούνται ναύτες. Στο λιμάνι του Άμστερνταμ υπάρχουν ναυτικοί που πεθαίνουν.

ακούσατε τη φωνή του Ζακ Μπρέλ, έχετε δίκιο. Γιατί στο τραγούδι αυτό έχουμε τους Κορσικανούς, αυτή την μπάντα, τους Ι Μουβρίνι. Αυτοί πήραν το τραγούδι, το διασκεύασαν και το απέδωσαν. Αλλά είναι δεδομένος ο καημός του ναυτικού μακριά από τη θάλασσα. Θα το διαπιστώσετε ακούγοντας το επόμενο τραγούδι. Είναι του Γιάννη Σπανού, η ποίηση του Νίκου Καβαδία βέβαια. Και η δουλειά του ναυτικού είναι ζώρικη, μακριά από την οικογένεια και την πατρίδα. Ένας λυρισμός που διακρίνεται στην ποίηση του Καβαδία, υπαρκτός, γιατί έτσι ο ίδιος ένιωθε. Πάντως για την ποίησή του έχει δεχθεί κριτική, εννοείται όχι πολεμική, από κάποιους ναυτικούς και ποιητές που υπήρξαν ποιητές, γιατί είπαν, συνοψίζω την κριτική, ότι ο Καβαδίας παρουσιάζει με τρόπο ιδυλιακό τις καλές στιγμές των ναυτικών, αλλά παραλείπει να αναφερθεί στα αρνητικά του ναυτικού, δηλαδή στις πολύ μεγάλες δυσκολίες της δουλειάς. Όπως και να έχει, κανένας δεν μπορεί να διαγράψει την ποίηση και το έργο του Νίκου Καβαδία. Εδώ, στο τραγούδι του Γιάννη Σπανού, σε ποίηση του Νίκου Καβαδία, με τίτλο «Ιδανικός και ανάξιος εραστής, ιδανικός ερμηνευτής, ο Κώστας Καράλης».

Αυτός ήταν ο ιδανικός και ανάξιος εραστής. Και να πάμε σε μια άλλη περίπτωση ναυτικού, στον πιλότο Νάγκελ. Αυτός ήταν πολλά χρόνια στα εμπορικά καράβια και κάποια στιγμή κατέληξε να είναι πιλότος στα καράβια που μπαίνουν και βγαίνουν. Δεν ήταν στις θάλασσες πια, πολύ μακριά από την πατρίδα του, αλλά είχε τον καημό να ξαναδεί την πατρίδα του και δεν ευτύχησε, γιατί ένα βράδυ, αφού έκανε τη δουλειά στο λιμάνι το μακρινό κάπου στην Ασία, ξεπροβόδισε το τελευταίο καράβι και μετά πήγε για ύπνο. Το καράβι εκείνο έφευγε για τα νησιά Λοφούτεν, λέει το τραγούδι. Λοφότεν είναι κανονικά. Είναι ένα αρχιπέλαγος με νησάκια στη βόρειο-δυτική Νορβηγία και ψαροχώρια και τα λοιπά. Και εκείνη το βράδυ, αφού αποχαιρέτησε το καράβι για την πατρίδα του, χάθηκε ο πιλότος Νάγκελ. Μουσική του Θάνο Μικρούτσικου, θα μας το πούν οι αδελφοί Κατσιμίχα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με μια ερωτική τετραλογία. Το πρώτο από τα τέσσερα τραγούδια έχει τίτλο «Ως αρχαίος άνεμος». Μου έκανε εντύπωση ο τίτλος και μόνο και το άκουσα, το αγνοούσα ομολόγω. Είναι μια σύνθεση του Πάρη Παρασχόπουλου σε ποίηση του Διονύση Καρατζά. Ήξερα ορισμένα ποίηματα του Καρατζά, βρήκα ενδιαφέρον το τραγούδι και τη σύνθεση και την ερμηνεία από την Άννη Ονουφρίου.

Τα επόμενα δύο τραγούδια ερωτικά κι αυτά. Το πρώτο έχει τίτλο «Του έρωτα» ή πιο γνωστό είναι ως «Της αγάπης μαχαιριά». Και αυτό και το άλλο που θα ακούσουμε μετά τα συνδέει η ποίηση της Λένας Παπά, μια έξοχη ποιήτρια, δυστυχώς χάθηκε πέρσι τον Ιούλιο του 2025 και μάλιστα είχε γεννηθεί πάλι Ιούλιο του 1932, η οποία έχει στο ενεργητικό της πάρα πολλές ποιητικές συλλογές, αξίζει να την ανακαλύψετε, καθώς και μυθιστορήματα και διηγήματα. Της αγάπης μαχαιριά λοιπόν θα το ακούσουμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα, και το επόμενο μετά από αυτό υπάρχει άλλη μια σύνδεση οικογενειακή. Θα μας το πει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τους αδελφούς Κατσιμίχα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι η μικρή οδή, έτσι λέγεται. Το αποδίδει η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία είναι πολύ στα πάνω της. Μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Το μήλο έπεσε κάτω από τη μιλιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε ποίηση, επαναλαμβάνω, της Λένας Παπά. Η μουσική είναι του Γιώργου Αλτή, ένας παλιός γνώριμος, με λαϊκά τραγούδια, εδώ σε έναν πολύ λυρικό τόνο, ένα νομίζω ωραίο τραγούδι.

Κρύψε με στα όνειρά σου, με στο ροδόκυπο της χήμερας, να μην με βρουν οι ληστές της χαράς, τα βέλη του πόνου, τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς. Βαθιά φυλάκισέ με,

Αυτή είναι η μικρή οδή που μας είπε η Μαριάννα Κατσιμίχα σε μουσική του Γιώργου Αλτίκη. Θα κλείσουμε με Σταύρο Σιόλα και Μαρίζα Ρίζου. Μας αρέσουν και οι δύο, και ο δημιουργός και η ερμηνεύτρια. Ο τίτλος «Μην ακούς τι σου λέω». Με αυτό θα κλείσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους. Θα μείνετε εδώ, ακολουθεί η μουσική εκπομπή του Βασίλη Ρουσόπουλου. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου στη ρύθμιση του ήχου Νιπόπη Ματζίκα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και για αυτό το δίωρο θα είναι ο Βασίλης Ζουσόπουλος για να σας κρατήσουμε και απόψε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε τη μουσική μας διαδρομή με Λαβρέντη Μαχαίρετσα και Διονύση Σαββόπουλο και ένα αγαπημένο ντουέτο και Τι Ζητάω, και συνεχίζουμε με την Μαρίζα Ρίζου σε Λόγια Νικομοραΐτη και το Μαζί Σου το Φως.

Ήταν η Μαρή Ζαρίζου και το Μαζί Σου στο Φως και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με μια διαδρομή στο διεθνές ρεπερτόριο. Έρχονται πρώτα οι Police με το Every Breath You Take και αμέσως μετά μια διαχρονική επιτυχία, José Feliciano και Listen to the Falling Rain.

Ήταν ο Χωσέ Φελισιάνο στο Listen to the Falling Rain. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με Γιάννη Κούτρα και ένα τραγούδι καθρέφτη της δεκαετίας του 80 με το σκοπτικό σατυρικό στίχο του Σάκη Μπουλά και τη μουσική του Γιάννη Γιοκαρίνη, Τσικαμπούμ.

Ήταν η Άννα Χατζηψάλτη και ο Άδωνης του Σταμάτη Κραουνάκη από τη δεκαετία του 80 και πάμε να κάνουμε ταξίδι μας στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι. Πρώτα με Johnny Cash και Personal Jesus και αμέσως μετά είναι η σειρά των Led Zeppelin με το Whole Lotta Love.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Ρασία Βαντάκη και το «Δεν μιλώ για να νύχτα εγώ» σε λόγια του Νίκο Μωράιτη, και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με Πένι Μπαλτατζίκες Wicked Cats στο εξωτικό Χαρμάνι, ένα ιδιαίτερο τραγούδι γραμμένο σε στυλ παλιού ελαφρολαϊκού τραγουδιού αλλά και με μια σύγχρονη πατίνα, τραγούδι που αμέσως ξεχώρισε και μας συντροφεύει μέχρι σήμερα.

Ήταν η Πέννη Μπαλτατζή στο εξωτικό Χαρμάνι και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, πηγαίνοντας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο, πρώτα με Doors και People Are Strange και αμέσως μετά ένα τραγούδι με ιδιαίτερο ιστορικό υπόβαθρο και φορτίο, γραμμένο για ένα δραματικό γεγονός του 4ου Παγκοσμίου Πολέμου, Enola Gay.

Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και τα F. Βαγεράκια σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου από το άλμπουμ Θάλασσα σε Σκάλα του 1999, και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή είναι η σειρά του Γιώργου Νταλάρα και των Pix Lux, ενός συγκροτήματος που γράφει τη δικιά του ιστορία από τη δεκαετία του 90, ζωντανή σύμπραξη στην Ιερά Οδό και μια βραδιά στο Leverkusen.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας με τους Pixlax στο Μια Βραδιά στο Leverkusen και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι είναι η σειρά της Amy Winehouse με δύο αγαπημένα κομμάτια με την χαρακτηριστική της χρειά. Πρώτα έρχεται το Back to Black και αμέσως μετά You Know No Good.

Ήταν η Ελευθερία Βανιτάκη και τα κορμιά και τα μαχαίρια, ένα τραγούδι με το χαρακτηριστικό αναγνωρίσιμο της ύφος. Και τη σκητάλη παίρνει ο Γιάννης Πουλόπουλος σε μία από τις πρώτες δισκογραφικές καταθέσεις του Μάνου Λοΐσου στην ελληνική δισκογραφία, σε στίχους του Φονταλάδη και Καράβια Λίτες.

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος και το Καραβιαλίτες και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Gloria Gaynor και I Will Survive και αμέσως μετά είναι η σειρά των Deep Purple με το Highway Star.

Ήταν η Deep Purple στο Highway Star και επιστρέφουμε στη μουσική μας διαδρομή. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Έρχονται οι Λαθρεντικοί Ρυθμοί.

Ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης, σχεδόν να μην πέρασε μια μέρα. Τραγούδι σε στίχους του Κώστα Λιβαδά, ενός σπουδαίου τραγουδοποιού, ο οποίος εδώ λειτουργήσε αποκλειστικά ως στιχουργός, καταγράφοντας, όπως έχει πει, μια δική του προσωπική εμπειρία στην πλατεία Μαβίλη. Το τραγούδι δηλαδή βασίζεται σε αληθινό γεγονός, σε μια αληθινή εμπειρία ερωτικής απογοήτευσης, θα μπορούσαμε να πούμε, που μας έδωσε αυτή τη διαχρονική επιτυχία. Και πάμε τώρα στο Διεθνές Επερτόριο για να ακούσουμε πρώτα την Αντέλ και το Rolling in the Deep, και αμέσως μετά είναι η σειρά της McDonald's με το This is the Life.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Νίκος Γιώκαλας και το Σαστά του Σινεμά και δίνουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι μετά από αυτό το χαρακτηριστικό κομμάτι της δεκαετίας του 80, συστήγους και μουσική ενός τραγουδοποιού που άφησε ισχυρό αποτύπωμα, ένα τραγούδι που γνώρισε πολλές επανεκτελέσεις, το ερμήνευσε μέχρι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μένουμε σε παρόμοιο κλίμα και ύφος δεκαετίας του 80 και έρχεται η Αφροδίτη Μάνου, συστήγους και στη μουσική, με την νυχτερινή εκπομπή.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου την νυχτερινή εκπομπή και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο διεθνές ρεπερτόριο με δύο μεγάλες επιτυχίες του αφεντικού, του Bruce Springsteen. Πρώτα είναι το Dancing in the Dark και αμέσως μετά ακολουθεί το Born in the USA.

Ήταν η Pixlax, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, το πούλαμε και κάπως έτσι τελειώνει το μουσικό μας ταξίδι για την απόψινή βραδιά με τον Φίβο Δελιβοριά και το «Θέλω να σε ξεπεράσω» και αμέσως μετά το Γιώργο Νταλάρα σε ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι με μια ιερότητα έτσι στην ατμόσφαιρά του, λόγια του Μάνου Ελευθερίου, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει και στίχο του Γιώργου Σεφέρη από το «Μυθιστόρημα». Τώρα που θα φύγει, σε υπέροχη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Με αυτά τα δύο τραγούδια θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η υπόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Ελπίζω να μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Daddy Pussy in the kitchen, and a panther in the

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ακούγεται και πίκρα. Ζήτω και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ο

καρδιάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ με στο κορμί μου